του Ελέους και των αιωνίων νυκτηρμών. Ερχόμεθα το πρωινό τούτο με όλη μας την καρδιά να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας σε σένα, ο Θεέ, διότι εσύ απ' αρχής πρώτων αιώνων μας ηγάπησες και μέσα στα ένδοξα σχέδιά σου θέλησες να μας φέρεις στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο, να γνωρίσουμε το πρόσωπόν σου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία σου ένδοξη. Πόσο σε ευχαριστούμεν ότι τα σχέδιά σου αυτά τα εξεπλήρωσες εν το προσώπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μονογενού σου Υιού. Τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Γολγοθά για όλους εμάς. Τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το Άγιον με το οποίο μας έχρισες, ώστε να νίκουμε σε σένα, ώστε να περπατούμε πλέον στο φως.

του προσώπου σου και να έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής ότι μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για όλους τους σχεδιασμούς της αγάπης σου για τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για την εκκλησία σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ τη. Εμάς εδώ καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στην παρουσία σου σήμερα, δώσε μας χάρη, σε παρακαλούμε, να σε λατρέψουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας και να το ελεήσεις. Άρχοντες και αρχομένους, στρέψε το πρόσωπόν σου με έλεος σε εμάς. Παρακαλούμε πολύ, σκέπασέ μας, δώσε εσωτερική ειρήνη, δώσε ασφάλεια στα σύνορά μας, σε παρακαλούμε, στα όρια μας. Δώσε στους γειτονικούς λαούς πνεύμα ταπεινό, έλεξέ τους και δώσε τους να στραφούν σε σένα και όλα τα έθνη της γης. Παρακαλούμε πολύ, ελέησέ τα και το λαό σου τον Ισραήλ φέρετον στους δεσμούς της Διαθήκης, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού και να ταχύνεις την έλευσή σου, Κύριε, διότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο τούτο και καμιά διόρθωση αν σύ δεν έλθεις. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας το φως του προσώπου σου και η ώρα τούτη να είναι ώρα οικοδομής, χαράς, αγαλιάσεως από προσώπου σου, ώρα ευαγγελισμού για ψυχές και ώρα αποφάσεως για κάποιες ψυχές να ανήκουν σε σένα πλέον και να χαριστούν σε σένα για όλη την αιωνιότητα. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού, το θαυμαστό, και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Μηθήτα. Ακούσατε ταύτα, πάντες οι λαοί, ακροάστητε πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης, μικρείτε και μεγάλοι, πλούσιοι ομού και παιδίτες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσης. Θέλω κλίνεις παραβολήν το οτίον μου, θέλω εκθέσει εν κιθάρα το ένιγμά μου. Γιατί να φοβόμαι εν ημέρες συμφοράς, όταν με περικυκλώσει η ανομία των ενεδρευόντων με, ή την εσελπίζουση εις τα αγαθά αυτών και καυγόνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών μη δε να δώσει εις τον Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωσης της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως, να μην είδει διαφθοράν, διότι βλέπει τους σοφούς αποθνίσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητον απολυμμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουσι υπάρχει εις τον αιώνα, εκατοικία αυτών εις γενεάν και γενεάν. Ονομάζουσι τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνη, τα φτυρώμενα. Αυτή η οδός αυτών είναι μορία αυτών. Κι όμως οι απόγονοι αυτών ειδύνονται εις τα λόγια αυτών. Ως πρόβατα ευλήθησαν εις τον Άδη, θάνατος θέλει ποιμάνει αυτούς. Και η ευθύς θέλουση και τα κυριεύσει αυτούς το πρωί. Η δε δύναμης αυτών θέλει παλαιωθεί εν το Άδη, αφού έκαστος αφήσει την κατοικίαν αυτού. Αλλά ο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχή μου εκ χειρός άδου, διότι θέλει με δεχθεί. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού, διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού, αν και ευλόγησε την ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού και οι άνθρωποι θέλουσι σε επενή αγαθοποιούντα σε αυτόν. Θέλει υπάγει στην γενεάν των πατέρων αυτού, εις τον αιώνα δεν θέλουσι ειδή φως. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εν ον, ομοιώθη με τα κτίνη τα φτυρώμενα.
Τούτος ο ψαλμός, αγαπητοί, είναι ένας ψαλμός φιλοσοφικός. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Όπως αργότερα από τον ψαλμωδό, ο παροιμιαστής έριξε τα μάτια του στη ζωή και μας έδωσε τα δικά του αποφθέγματα υπό μορφήν παροιμιών και μας μίλησε για τη ζωή με παροιμίες. Κατά τον ίδιο τρόπο, νωρίτερα, ο ψαλμωδός, περιορισμένα βέβαια, πιο περιορισμένα, ο ψαλμωδός ρίχνει τα μάτια του στη ζωή και μας δίνει τα δικά του αποφθέγματα. Το αποφθέγμα του δεν είναι ανθρώπινες σκέψεις. Ο ψαλμωδός βρίσκεται κάτω από την έμπνευση του Θεού και είναι αποκάλυψη του Θεού, την οποία του δίδει ο Θεός, καθώς κοιτάζει τη ζωή και βλέπει το φαινόμενο αυτό που ξετυλίγεται μπροστά μας κάθε φορά, κάθε μέρα. Ποιο φαινόμενο? Τούτη πραγματικότητα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσέχει στο Θεό, δεν ακούει το Θεό, δεν βάνει σκοπό το Θεό στη ζωή του, ούτε υποτάσσεται, ευωδούται, αυξάνει. Πώς συμβαίνει αυτό? Ευωδούται και αυξάνει αυτός. Και αυτό το αποφθεγμά το ψαλμωδός, το οποίο ονομάζει το ένιγμά μου και καλεί όλους μεγάλους και μικρούς πλουσίους και πένιτες να προσέξουν και λέει και ο ίδιος ότι εγώ βάνω και ταυτί μου να ακούσω και εγώ ο ίδιος να διδαχθώ, έχει μία σκέψη κυρίαρχη. Και η σκέψη στη κυρίαρχη είναι ότι αυτός ο ασεβής που βλέπετε, που τραβάει το δρόμο του όπως θέλει, περιμένετε τον. Τελικά θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Τελικά θα καταστραφεί. Μάλιστα, στον ασεβή του αποδίδει, του απευθύνει και δύο εποδούς, τις οποίες μας τις δίδει στα εδάφια 12 και 20. Πλην ο άνθρωπος ο ενθυμή δεν διαμένει. Αυτός που νομίζει πως είναι και έχει κάποια τιμή και αξιοπρέπεια, δεν διαμένει. Ομοιώθει με τα κτίνη τα φυρώμενα. Και στο εδάφιο το 20 επαναλαμβάνει την ίδια εποδό, ο άνθρωπος ο ενθυμή, αλλά προσθέτει, και μη εννοών ομοιώθει με τα κτίνη τα φυρώμενα. Και πάνει αυτό το μη εννοών, εννοεί που δεν θέλει, έχει αδιαφορία, απροθυμία να συμμορφωθεί στο θέλημα του Θεού, να εννοήσει το θέλημα και την απέτηση του Θεού, και το βάνει επίτηδες για να μην νομίσει κανείς ότι ο ψαλμωδός στα λόγια του αυτά στρέφεται εναντίον του πλούτου και των πλουσίων, εναντίον εκείνων που έχουν τα χρήματα. Όχι, με κανένα τρόπο, διότι το χρήμα πολλές φορές μπορεί να είναι άγιο αν στο δίδει ο Θεός στα χέρια σου και αν κάνεις καλή διαχείριση του χρήματος. Δεν είναι το χρήμα εναντίον του οποίου βάλει, αλλά εναντίον του ανθρώπου, του ανοήτου, ο οποίος δεν θέλει να συμμορφωθεί στο θέλημα του Θεού, αδιάφορα αν η ζωή του είναι πολύ πλουσία και εντυπωσιακή ή η ζωή του είναι πιο ταπεινή, με όλα τα αυτά, με επιδιώξεις ανάλογες μέσα στον κόσμο. Και σε αυτό το ψαλμό, ο ψαλμωδός μας δίνει ακόμα και την άλλη μεριά, την πίστη του στη λύτρωση του δικαίου, την δίνει όμως κάπως φευγαλαία, σε μια στραπή ταχείαν, σε αυτό το ζωφερό φόντο, όταν λέει, αλλά ο Θεός, στο 15 εδάφιο, θα λυτρώσει την ψυχή μου από τα χέρια του άδου, διότι θα με λάβει, θα με δεχτεί ο Θεός και δεν θα με αφήσει στα χέρια του άδου. Το μοντέλο της ζωής του ασεβούς, του ανθρώπου ο οποίος αδιαφορεί για το Θεό, μας το δίνει ο ψαλμωδός εδώ μέσα, και έχει περίπου ως εξής το μοντέλο της ζωής, το οποίο το βλέπουμε και σήμερα σε πολλούς ανθρώπους τριγύρω. Πρώτα απ' όλα, ελπίζει στα αγαθά που έχει στα χέρια του και καυχιέται για το πλήθος του πλούτου του, αν έχει πλούτο, καυχιέται για αυτά, αν και είναι αληθές ότι με τα χρήματά του δεν μπορεί να ελευθερώσει και να απολυτρώσει μίαν ψυχή, έστω την ψυχή του. Όταν πεθάνει και πάει στον Άδη και θα είναι εχμάλωτος του Άδου, σκλαβωμένος από τον Άδη κάτω, δεν γύρισε κανένας από εκεί, δεν μπόρεσε να ελευθερωθεί και δεν είναι δυνατή η λύτρωση από τα δεσμά του Άδη, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ζει αιώνια και να είναι έξω από τη φθορά, να μην τον καταλαμβάνει η φθορά.
Μόνο ένας. Μόνο ένας κατέβηκε στον Άδη και ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Ο Υιός του Θεού, ο Κύριος. Ο εσωτερικός λογισμός του, συνεχίζομαι στο μοντέλο ζωής του ασεβούς. Ο εσωτερικός λογισμός του είναι πως το σπίτι του, τα σπίτια του θα υπάρχουν για πάντα. Τα οικήματά του δεν πρόκειται να χαθούν οι κατοικίες του, αλλά θα τα διαδεχθούν οι απόγονοί του από γενεά σε γενεά. Ακόμα ονομάζουν οι ασεβείς, ή ονομάζει ο ασεβείς, τα υποστατικά του με το δικό του το όνομα. Θα αρέσει να βάλει το όνομά του στα ζώα του, τα υποστατικά του, για να διαιωνίζει το όνομά του. Όμως, αυτοί οι ασεβείς, με όλα αυτά που κάνουν, δεν διαμένουν. Η νομιζόμενη ασφάλειά τους, στο χρήμα τους, στον πλούτο τους, στη θέση τους, στη δόξα τους, στα όσα κατορθώνουν, είναι μια σκέτη μορία, ανοησία, διότι ασφαλής δεν είναι. Είναι εκτεθειμένοι. Γιατί έρχεται στιγμή και πεθαίνουν και σαν τα πρόβατα ρίχνονται στον Άδη. Και ο θάνατος, τσοπάνος πια των ψυχών, ο θάνατος τους πειμένει. Τους πειμένει ο θάνατος. Η δύναμή τους παλιώνει κάτω στον Άδη, αφού οφήσουν πίσω τους όλες τις κατοικίες τους και τα υπάρχοντά τους. Και οι άνθρωποι, όσο ζούνε βέβαια αυτοί, οι άνθρωποι τους θαυμάζουν, τους κολακεύουν, τους επαινούν για τα κατορθώματά τους. Αυτοί όμως δεν πρόκειται να δούνε φως εις τον αιώνα. Αντίθετα με τους δικαίους, οι οποίοι δίκαιοι έχουν την ελπίδα τους εις το Θεό και περιμένουν τη λύτρωσή τους από το Θεό και είναι σίγουρο και βέβαιο κατά τη διακήρυξη του Λόγου του Θεού ότι ο Θεός τους ελευθερώνει. Να το μοντέλο της ζωής των ασεβών. Να το μοντέλο του δικαίου, ο οποίος εμπιστεύεται στο Θεό, στηρίζεται στο Θεό και περιμένει και εξαρτά τη ζωή του από το Θεό. Δεν φτιάχνει αυτός τη ζωή του, δεν μάνει το Θεό παράμερα ή να τον αγνοήσει όλος διόλου και να πει εγώ θα τη φτιάξω τη ζωή μου και θα κάνω τούτο και θα επιχείρησω εκείνο και θα αποκτήσω και θα φτιάξω. Στηρίζει τη ζωή του στο εγώ του. Ο άλλος, ο δίκαιος, σταυρώνοντας το εγώ του, στηρίζεται στο Θεό και ζητεί με την προσευχή ο Θεός να τον οδηγήσει στο δικό του το αγαθό θέλημα και είναι πάντοτε ευτυχής. Υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτό? Έτσι τα πράγματα είναι, θα τα δούμε και πιο κάτω. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, τα ένδοξα σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις που μας δίδεις για τη ζωή εδώ κάτω. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής να εφρανθούμε στο λόγο σου και στις δικές σου τις άγιες αποκαλύψεις μέσα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και αυτό το μοντέλο της ζωής του ανθρώπου ο οποίος ζει αδιάφορα από το Θεό και ανεξάρτητα από το Θεό, που ελπίζει στο εγώ του, το προσέφερε με τρόπο ύπουλο ο διάβολος και εις τον Κύριον Ιησού Χριστό. Στην εδώ επίγεια διακονία του ήτανε πραγματικά, και ο Κύριος φυσικά όπως θα δούμε το κατεδίκασε και θα δούμε με ποιο τρόπο, ανοίγοντας δρόμο και δείχνοντας μας τον δρόμο. Ήτανε κάποτε που ο Κύριος εμίλησε εις τους μαθητές πλέον ανοιχτά για το πάθος του στο Σταυρό, για την Σταύρωσή του και για την Ανάστασή του. Και τους μίλησε ανοιχτά ότι έμελε τώρα που θα πηγαίνανε στα Ιεροσόλυμα να πέσει στα χέρια των γραμματέων, αρχιερέων και των όλων των αρχόντων εκεί, των ηγετών των θρησκευτικών, και μέλουν να τον θανατώσουν και ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Ενώ τα έλεγε αυτά, ο Πέτρος, ο οποίος προηγουμένως είχε κάνει μια θαυμαστή ομολογία, όταν ο Κύριος ρώτησε τι αμελέγους οι άνθρωποι είναι, και πρόλαβε ο Πέτρος και πρόβαλε τον εαυτόν του να πει «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού του Ζώντος», και με μία γραμμή, μία λέξη, μία φράση έδωσε όλο το νόημα της προσωπικότητας του Κυρίου. Χριστός, η επίγεια φύσης του, σαν απόγονος του Δαβίδ, Γιος του Θεού του Ζώντος, η θεία του καταγωγή, ελθόν από τον Πατέρα από πάνω. Και ο Κύριος τον επίνεσε γι' αυτό, συγκέντρωσε τον έπαινον του Κυρίου. Ο Πέτρος, σαν άκουσε αυτό το πράγμα για το Σταυρό, ήταν ευθύς αμέσως μετά το γεγονός αυτό, παραπέμπει τον Κύριον, λέει, τον έπιασε, θέλετε από το χέρι, θέλετε από το ρούχο του, τον τράβηξε και τον τραβάει παράμερα, και με ένα ύφος επιτιμητικών και δασκαλικών, σαν που αυτός ήξερε τα πράγματα πάρα πολύ καλά, συμβουλεύει τον δάσκαλο και τον Κύριον και του λέει «Κύριε, ντροπή, τι είναι αυτά που λες? Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, καημένε? Τώρα που πάμε στα Ιεροσόλυμα και πάμε να βασιλεύσεις εκεί πέρα, λες τέτοια λόγια? Μη γέννητο σε σένα. Ποτέ να μη σου γίνει αυτό το πράγμα. Να πεθάνεις». Σαν να θέλει να του πει, τώρα που πάμε στα Ιεροσόλυμα και περιμένουμε να βασιλεύσεις, να βολευτούμε κι εμείς, θα έχεις πλούτο, θα έχεις. Λίγο ακόμα θα του λέγε να σου προμηθεύσουμε και καμιά βασίλισσα πλάι σου. Καμιά όμορφη γυναίκα. Πόσο εγκόσμια σκέψη, πόσο ο άνθρωπος ο σαρκικός, ο οποίος τόσο κλειδονίζεται και τη στιγμή που λέει κάτι καλό και πνευματικό, αμέσως πέφτει σε σαρκικότητες, σαρκικές σκέψεις, καθαρά ανθρώπινες. Και ο Ιησούς κοίταξε μια τον Πέτρο και μια τους μαθητάς. Και πρόσεξε ότι αυτή τη φωνή την είχε ξανακούσει. Αυτή η πρόταση του είχε ξαναγίνει. Και του είχε γίνει στην αρχή της διακονίας του, όταν ξεκίνησε την διακονία του, την επίγεια. Εκεί στο όρος των πειρασμών στην έρημο. Όταν ο εχθρός του είπε «Τι ζητάς? Δεν ζητάς να σε δεχτούν οι άνθρωποι? Ε, λοιπόν, δώσ' τους πρώτα απ' όλα ψωμί. Μπορεί να τους δώσεις ψωμί. Πες να γίνουν ηλίθιοι άρθροι. Δώσ' τους ψωμί. Δεύτερον, δώσ' τους θαύματα, εντυπωσιακά πράγματα να σε θαυμάζουν. Πήδα από το ναό από πάνω, από το πτερίγιο να σε δουν, να σε χειροκροτήσουν. Τρίτον, προσκύνα εμένα, θα σου ανοίξω όλους τους δρόμους. Όλα τα έθνη της γης που βλέπεις μπροστά σου θα είναι υποτεταγμένα σε σένα». Πρόσεξε την φωνή αυτή, την είχε ξανακούσει. Ήταν μια εισήγηση, μια πρόταση, ένα μοντέλο ζωής το οποίο του έδειχνε. Αν το ντυθείς αυτό το μοντέλο ζωής, θα επικρατήσεις. Και ήτανε μόνον αυτό. Ήτανε μόνον εκείνη η φωνή. Τάχα, όταν τα πλήθη
Μετά το πολλαπλασιασμό των άρτων, το θαύμα που έκανε και πολλαπλασίασε τους άρτους, και ήρθαν τα πλήθη να τον πάρουν και να τον χρήσουν βασιλέα. Τάχα, δεν είχαν περπατήσει και τα πλήθη στο ίδιο μέτρο αυτός σκέψεως και ενεργίας. Δεν ήταν το ίδιο. Να τον κάνουν βασιλιά. Και μόνο τα πλήθη, οι δύο αγαπημένοι του μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που έβαλαν την μάνα τους συνωμοτώντας εναντίον των άλλων μαθητών. Και ήρθε ύπουλα αυτή προσκυνώντας τον Κύριον και του λέει, τώρα που θα πάμε στα Ιεροσόλυμα, κοίταξε, βάλε τα παιδιά μου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, δώσ' τους υπουργικές θέσεις πλάι σου, τον έναν δεξιά σου, τον άλλον αριστερά σου, παραμερίζοντας και παραγωνίζοντας τους άλλους. Μήπως και αυτοί δεν είχαν περιπατήσει στο ίδιο μέτρο κύματος? Αλλά και οι 12, όταν καθίσανε στο τραπέζι για να φάνε την παραμονή του πάθους του Κυρίου, της σταυρώσεώς του, που γίνηκε μεταξύ τους τσακωμός και καυγάς για την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα έχει την καλύτερη θέση, τάχα κι αυτοί δεν περπάτησαν στο ίδιο μήκος κύματος? Δεν είχαν συνταχθεί σε αυτή την ίδια σκέψη? Ήταν η φωνή εκείνου. Και ο Κύριος, κοιτώντας τους μαθητάς, γυρίζει στον Πέτρο και λέει, είπα για πίσω μου, Σατανά, διότι είσαι σκάνδαλό μου, σκάνδαλο μου είσαι. Σκάνδαλο θα πει κάτι που βάνει κανείς μπροστά και σκοντάφτη ενώ πηγαίνει. Μου είσαι σκάνδαλον. Δεν φρονίστα του Θεού, αλλά φρονίστα των ανθρώπων. Και δεν το είπε στον Πέτρο. Το είπε στη φωνή που ήταν πίσω από τον Πέτρο, την οποία αναγνώρισε, την οποία είδε, την οποία είχε ακούσει να εκφράζεται και να εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, είτε στην έρημο, είτε με τα πλήθη, είτε με τους δυο μαθητάς, είτε με τους 12. Τον τριγύριζε το μοντέλο αυτό της ζωής, το κατακόσμων μοντέλο. Είναι το μοντέλο της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος ζει έξω από το θέλημα του Θεού. Είναι η αυτού βασιλική υψηλότης το εγώ, το οποίο έχει ξεθρονιάσει το Θεό από το θρόνο της καρδιάς. Και είναι το εγώ που έχει βάλει το δικό του το θρόνο και κάθεται στο θρόνο του το εγώ στην καρδιά του ανθρώπου. Και είναι το εγώ με όλα τα παιδιά του, πρίγκιπες και πριγκίπισες, άνδρες, άρενες και θύλης. Ποια παιδιά του? Τα πάθη, άρενες, και οι αμαρτίες, οι επιθυμίες, θύλη. Το εγώ μαζί με τα πάθη και με τις επιθυμίες. Είναι αυτό το οποίο είναι στο βάθος αυτού του μοντέλου της ζωής. Δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι ο πλούτος απλός, που όπως είπαμε μπορεί να είναι και Άγιος. Αλλά είναι το εγώ, εκείνο το οποίο δηλητηριάζει ολόκληρη τη ζωή μας, με τα πάθη και με τις επιθυμίες μέσα μας. Και είναι αυτό. Και να γιατί ο Κύριος είπε, πήγαινε πίσω μου Σατανά, δεν φρονίστα του Θεού αλλά των ανθρώπων. Αυτό που δίνεις, που προσφέρεις, που μπορεί να είναι εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακό και μαγευτικό, που πάει να ελκύσει και να παγιδεύσει την ψυχή, είναι ολέθριο στο βάθος. Το να ζήσεις χωρίς το θέλημα του Θεού, το να φτιάξεις μόνος σου τη ζωή σου, το να τραβήξεις μόνος σου τον δρόμο, οικοδομείς απάνω στην άμμο, δεν οικοδομείς στο βράχο που είναι ο Χριστός. Και το οικοδόμημα αργά ή γρήγορα θα σοριαστεί. Και τότε ο Κύριος μας λέει εδώ, στο 16 του Ματθαίου λοιπόν, εστράφηκε στους μαθητάς και είπε, «Εάν κανείς θέλει ο πίσω μου να έλθει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθήσει». Που σημαίνει το εγώ σου, το οποίο κάθεται στο θρόνο της καρδιάς, θα το σταυρώσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Απαλλάξου από αυτό το φοβερό εγώ που έχεις μέσα σου. Και ο μόνος τρόπος να απαλλαγείς είναι να το σταυρώσεις. Ο θέλων ο πίσω μου έλθει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού
και ας με ακολουθεί. Διότι όποιος θέλει τη ζωή του να σώσει, εάν θέλεις δηλαδή να αποκτήσεις μια ζωή, την όμορφη ζωή, την ωραία ζωή, πρέπει να καταδικάσεις αυτήν την εδώ κάτω, την οποία το εγώ σου φτιάχνει. Διότι τι θα δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Απόκτησε όλο τον κόσμο. Μα αν χάσεις τον εαυτό σου, και θα τον χάσεις εάν στηρίζεσαι στο εγώ σου και βαδίζεις έξω από το θέλημα του Θεού και πραγματοποιείς αυτό το μοντέλο της ζωής, μια ζωή η οποία αγνοεί το Θεό, ασεβείς. Θα βγάλει και άλλες τις αμαρτίες και συνεχώς θα γεννά αμαρτίες. Αν θέλεις να μισείς την αμαρτία και να μην την θέλεις μέσα στη ζωή, πρέπει τη ρίζα που γεννάει την αμαρτία, το εγώ σου που γεννάει την αμαρτία, αυτό να το σταυρώσεις. Ούτε όσοι είναι του Χριστού, την σάρκα εσταύρωσαν, το εγώ εσταύρωσαν, μαζί με τα πάθη και με τις επιθυμίες. Το εγώ και τα παιδιά του, αυτά που βγάνει και γεννάει. Πάθη και επιθυμίες γεννώνται από το εγώ. Επιθυμίες, επιθυμία έχω και να φάω, επιθυμία έχω να περπατήσω, επιθυμία έχω να δουλέψω, επιθυμία είχα να κερδίσω λίγα χρήματα, επιθυμία... Υπάρχουν και άγιες επιθυμίες που τις δίνει το Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε για εκείνες τις επιθυμίες οι οποίες υπηρετούν το εγώ, τα ενδιαφέροντα του εγώ, τα συμφέροντά του, τα πάθη του, τα εσωτερικά. Το εγώ. Αυτό το μάθημα. Ότι ο σταυρός του Γολγοθά πρέπει να πάρει μια κεντρική θέση μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου. Ότι το εγώ σου πρέπει να πεθάνει στο σταυρό. Ότι εσύ πρέπει να θανατωθείς στο σταυρό διαπίστεως και να ζει μέσα σου και να κυριαρχεί το θέλημα του Θεού. Ο Πέτρος το πιέσε καλά και το μάθει το μαθημά του. Απόδειξης ότι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο το 4, γράφει ο Πέτρος χαρακτηριστικά από το εδάφιο 1. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε, σταυρώθηκε υπέρ ημών κατά σάρκα, κατά το εγώ του, οπλιστείτε κι εσείς το ίδιο φρόνημα. Πάρτε το μέσα σας το φρόνημα του θανάτου του εγώ και πάρτε το σαν όπλο που μπορεί να νικάει την αμαρτία και να σου ανοίγει δρόμο μες στη ζωή. Οπλίστητε κι εσείς το ίδιο φρόνημα, διότι εκείνος που απέθανε κατά σάρκα, ο παθών κατά σάρκα, έπαυσε από τις αμαρτίες. Δεν υπακούεις πλέον στις επιθυμίες της αμαρτίας, το εγώ εκείνο έχει πεθάνει. Ο νέος άνθρωπος μέσα σου υπηρετεί το θέλημα του Θεού. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, το θέλημα του Θεού. Έπαυσε από τις αμαρτίες για να ζήσετε τον ενσαρκή επίλοιπων χρόνων, ουχή πλέον έντες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά έντο θελήματι του Θεού. Να περπατάς μέσα στο θέλημα του Θεού, όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε επράξαμε το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμοι, συμπόσια αμαρτωλά, συμποσίες, αθέμητες ειδωλολατρίες, και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς, οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλασφημούσει. Σας λένε λόγια, επειδή δεν πάτε μαζί τους και δεν κάνετε αυτά που κάνουν αυτοί, οι οποίοι θα αποδώσουν λόγον εις εκείνον, ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή για τούτο κηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς κλπ. Ώστε λοιπόν, το εγώ το οποίο κρατάει μια θέση στο θρόνο της καρδιάς, πρέπει να πεθάνει. Εάν δεν πεθάνει, το μοντέλο της ζωής που φοράς είναι το μοντέλο της ζωής του ασεβούς. Του ανθρώπου που περπατεί κατά τις επιθυμίες του εγώ του. Κάνει αυτό που του λέει μέσα το εγώ του. Και όχι εκείνο που είναι το θέλημα του Θεού. Σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Να μοντέλο ζωής ο Κύριος. Αρνήθηκε, σταύρωσε το εγώ. Αρνήθηκε να περπατήσει σε εκείνο το οποίο ο εχθρός με τόσο ύπουλα και έντεχνα το παρουσίασε. Βλέπετε, στους πειρασμούς στην έρημο,
Μετά βάνει τα πλήθη να γίνεις βασιλιάς. Βάνει τους δυο να του πούνε κάνε μας υπουργούς πλάι σου. Βάνει τους 12 με την πρωτοκαθεδρία. Βάνει τον Πέτρο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε, ντροπή σου. Δασκάλεψε το δάσκαλο ο Πέτρος. Και με ύφος λοιπόν ικανοποιημένο ότι τάπε. Τον τράβηξε από το χέρι, από το μανίκι. Τον πήρε παράμερα και του τάπε. Και ο Κύριος διέκρινε τη φωνή του πειραστή. Είπαγε πίσω μου, Σατανά. Γιατί είσαι σκάνδαλό μου. Σκάνδαλο μου είσαι. Δεν φρονίστα του Θεού. Αυτό είναι. Τι φρονείς με στη ζωή. Φρονίστα του Θεού ή φρονίστα των ανθρώπων. Να ψάρουμε ένα δείμνο των υπαριθμών 308 και θα συνεχίσουμε.

Σου σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Γίνηκες για μας το υπόδειγμα, ο τύπος και υπογραμμός. Μας έδειξες το δρόμο της ζωής, τον αληθινό που ξεκινάει από το σταυρό σου. Δώσε μας το φρόνημα του σταυρού μέσα μας, να έχουμε πεθάνει πραγματικά για τον κόσμο, για το εγώ, για τις επιθυμίες και τα πάθη, για τη φωνή του εχθρού, να ζούμε για τον Θεό. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Ποιο μοντέλο λοιπόν ζωής φοράς? Διότι η πράξη σου αυτή, και πρόκειται περί πράξεως, πράττεις μέσα στη ζωή, κάποτε θα επισύρει την δικαίαν μισθαποδοσία από το Θεό. Θα πάρεις εκείνο που πράττεις. Και δεν υπάρχει διάκριση. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός θα αποδώσει σέκαστον στον καθένα κατά το έργον αυτού. Τι πράττεις? Και ακόμα ο Κύριος είπε εκεί στους μαθητάς ότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να έλθει και τότε θα αποδώσει στον καθένα κατά την πράξη αυτού. Και είναι το πράγμα έτσι. Σε μια ιστορία την οποία ο Κύριος την είπε για τους Φαρισαίους που ήσαν φιλάργυροι και τον περιγελούσαν, τον κορόιδευαν. Τους θύμισε μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή στον Ισραήλ, αλλά γνωστή από τη μία πλευρά, από τη μία όψη. Δεν ξέραν τα πιο πέρα, το μετατάφτα. Και τους είπε, θα μπορούσε κανείς αν είχε πινέλο και πίνακα να ζωγραφίσει, έναν πλούσιο που καθόταν σε ένα τραπέζι αρχοντικό με πλήθος φαγητών, τις χορεύτριες να χορεύουν τριγύρω, να τον διασκεδάζουν, τους υπηρέτες και τις υπηρέτριες να μπαίνουν και να βγαίνουν για να τον σερβίρουν, να τρώει από τα άφθονα φαγητά του, ενδεδειμένος λαμπρά, να σκουπίζει τα δαχτυλά του από τις σάλτσες με τις ψύχες στο ψωμί, αυτό κάνανε στην αρχαιότητα, δεν είχαν εφεύρει τις πετσέτες φαίνεται, σκουπίζανε τα δαχτυλά τους με ψύχες ψωμί και τις πέταγαν κάτω στο δάπεδο και οι σκύλοι ερχόντουσαν για να φάνε εκείνες τις ψύχες τις αλλημένες από τη σάλτσα και ένας ταλέπορος πτωχός ονόματι Λάζαρος, τρισάθλιος, γεμάτος έλκε πάνω του, γεμάτος στεγνωμένος, πεινασμένος, ρακένδυτος, σιρότανε μαζί με τους σκύλους και μάζευε και εκείνος καμιά ψύχα από κάτω για να την τρώει. Εικόνα της ζωής όπως υπάρχει τριγύρω μας. Αλλά τελειώνει εκεί. Όσο εύκολα περνάει αυτή η ζωή. Είναι σαν όνειρο φευγαλαίο. Ώσπου να προφτάσεις να πεις τι έχεις, έφυγες. Το μάθησε να φύγεις. Σκέψου το εκ των προτέρων ότι όλα τα οποία μαζεύεις δεν θα τα πάρεις. Τα σπίτια μας θα τα αφήσουμε πίσω, τις περιουσίες μας, τα ρούχα μας. Τα έχεις δοκιμάσει όλα όσα έχεις στην τουλάπα. Τα έχουμε φθείρει. Πόσα θα αφήσουμε, έφυγε, θα λέμε, του Μακαρίτη, ήταν πάνω σε πηγαίνει για να δούμε. Και ήρθε η ώρα της αναχωρήσεως. Και η Αγία Γραφή μας λέει με δύο λόγια το ταξίδι για την αιωνιότητα. Έλεγε κάποιος, το πιο σύντομο ταξίδι είναι αυτό. Οποιοδήποτε άλλο ταξίδι να κάνεις, οπουδήποτε να πας, θέλεις χρόνο, θέλεις καιρό, θέλεις. Τούτο είναι στο άφησε σβήστε. Στο πι και φύ. Φλαπ και φύες. Και λέει, ο μεν πτωχός απέθανε και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Αβραάμ. Κάτω στον Άδη βέβαια, αλλά σε χώρο που ονομαζόταν οι κόλποι του Αβραάμ. Πήγαιναν οι δίκαιοι εκεί. Ωραία περιγραφή. Απέθανε ο πτωχός. Το σώμα του μπορεί να το πήραν και να το πέταξαν κάπου. Έλεγαν σε μια γριά τη γριά Κατερίνη στο λόγο του Αιγείου. Και αν πεθάνεις. Θα σε θάψει κανείς διότι είχε πιστέψει στον Χριστό. Θα με θάψετε. Α, συγκαλά η βρώμα μου. Τι θα κάνετε, θα με θάψετε. Λοιπόν, αυτόν τον έρμο μπορεί να τον πέταξαν. Ούτε τον έθαψαν. Αλλά λέει, εφέρθη υπό των αγγέλων. Για σκεφτείτε. Μόλις πόκλεισε τα μάτια, τα ανοίγει, τι να δει. Κάτι λαμπροφορεμένες, λαμπρές προσωπικότητες τον πήραν και εφέρθη υπό των αγγέλων. Ούτε να σκοντάψει πουθενά. Και φέρθηκε από τον Αγγέλων και στους κόλπους του Αβραάμ και τον παρέδωσαν.
Για τον πλούσιο δεν μας λέει τίποτα. Απέθανε, λέει, και ετάφη. Αφήνει απλώς να υπονοηθεί ότι του γίνηκε κάποια λαμπρή κηδεία. Θα πηγαίνανε ζευγάρια, ξέρω εγώ, άλογα μπροστά, μαυροφορεμένα. Οι συγγενείς από πίσω κλαίοντες και θα λέγανε καλά που πέθανε και θα πάρουν την περιουσία μέσα τους και θα τα μοιραστούμε. Ετοιμαζόντουσαν να ανοίξουν για τη Διαθήκη και θα είχαν αγωνία για να ανοίξουν τη Διαθήκη να δουν τι γράφει. Ο κόσμος από πίσω που θα λέγανε «Α, τι θαυμάσιος ήταν, τι σπουδαίος, πόσα είχε». Και δεν μας λέει τίποτα πώς σε φέρνει, αλλά μας τον δείχνει στον τόπο της Αβύσσου, στον τόπο των βασάνων, θα να πω. Μέσα στις φλόγες να καίεται και να ζητάει, βλέπεις στην απέναντι μεριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο και παρακαλεί, στείλε μου τον Λάζαρο να στάξει το δάχτυλό του λίγο νεράκι να με δροσίσει, γιατί εδώ οδυνώμαι, βασανίζομαι σε αυτή τη φλόγα. Ποιος ξέρει πώς ταξίδεψε. Θυμάμαι κάποιον στη Σωτηρία που απέθανε, ήταν σκυρός, του μιλούσα. Πήγαινε και του μιλούσα με την αδελφή Μεταλλινού τότε. Και άργησα να πάω να τον εδώ, βαρέθηκα πια, δεν δεχότανε. Και έπειτα από μήνες που πήγα και ρώτησα για αυτόν, μου λένε «Α, πέθανε». Λέω «Πέθανε, αλήθεια», λέω «Πώς». «Α, είχε ένα τραγικό θάνατο». «Τι συνέβη», λέω. Λέει «Τρεις μέρες η ψυχή του δεν έβγαινε». Είχε φιάλτες, έβλεπε ανθρώπους, αυτούς τους φυσιογνωμίες μαύρες να έρχονται να τον πιάσουν, να τον δέσουν και να φωνάζει «Διώχτε τους, να εκείνος, εκείνος, εκεί». Έβλεπε, εμείς δεν βλέπαμε, λέει, τίποτα. Τρεις μέρες. Και την τρίτη μέρα ο τραγικός αυτός άνθρωπος σηκώθηκε και πήρε ξηράφι και έκοψε τις φλέβες του για να επιταχύνει το θάνατό του. Άμα η αυλαία του την κλείσει, ανοίγει η άλλη και βλέπει τον άλλο κόσμο και βλέπεις τι γίνεται πιο πέρα. Τον πήραν, πώς πήγε. Και ήταν μέσα στη φλόγα των βασάνων. Θυμήθηκε τα αδέρφια του, να πάει λέει κάποιος, «Α, έχουνε», λέει, «τους προφήτες, έχουνε τον Μωυσή και τους προφήτες, κηρύτεται ο λόγος. Α, θέλεις ξυπνήσει». Τι έλεγε εδώ ο ψαλμωδός. Του δώσε ο Θεός αποκάλυψη και του δείξε ότι αυτοί πάνε στον Άδη και δεν ελευθερώνονται. Φως δεν πρόκειται να δούνε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ιησούς είπε ότι θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου και θα αποδώσει στον καθένα ο οποίο είναι το έργο αυτού. Και λέει, «Σας βεβαιώνω», λέει ο Κύριος, «ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς που είναι εδώ που δεν θα προφτάσουν να πεθάνουν όσο του δουν τη δόξα, δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν δόξη». Και μετά έξι μέρες, λέει, παραλαμβάνει τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους αναβάζει σε όρος υψηλών μέγα, προφανώς το Χερμόν, εκεί, και εκεί μετεμορφώθη μπροστά τους. Και οι τρεις τους εκείνοι έκπληκτοι είδαν τον Κύριον στη δόξα, είδαν πράγματα θαυμαστά, εμφανίζεται ο Μωυσής και ο Ηλίας που είχαν πεθάνει ο πρώτος, ο Μωυσής, 1500 χρόνια πριν, ο Ηλίας 800 χρόνια πριν, παραπώ, 800-900 χρόνια πριν ο Ηλίας, 1500 ο Μωυσής, και να τι εμφανίζονται, ο ένας πέθανε, ο άλλος ο Ηλίας τον άρπαξαν μια άμαξα του ουρανού και τον πήγε πάνω, αλλά εμφανίζονται και συνομιλούν με τον Κύριον για την έξοδό του, δηλαδή τον θάνατό του, τη θυσία του, την έξοδό του που θα είχε σε λίγο στα Ιεροσόλυμα. Με άλλα λόγια, είδαν. Στους τρεις αυτούς ανθρώπους ανοίχτηκε παράθυρο και είδαν. Και είδαν εκείνο το οποίο υπάρχει στο μετατάφτα και αυτό το οποίο μέλει να γίνει. Ο Κύριος άρθη εν δόξη, ακολουθούμενος από δύο κατηγορίες Αγίων. Αγίους σαν το Μωυσή που πέθαναν και θα αναστηθούν και Αγίους σαν τον Ηλία που υρπάγησαν και ζουν στην παρουσία του Κυρίου. Θα έρθει ο Κύριος εκείνη την ημέρα με την εκκλησία του. Δύο κατηγορίες Αγίων, των αποθανόντων και αναστηθέντων και αρπαγέντων, για να κρίνει τον κόσμο. Συνεπώς, και ο Κύριος λέει θα κρίνει, οποίον είναι το έργο εκάστου. Και το ερώτημα είναι, φίλε, ποιο μοντέλο ζωής φοράς? Πρόσεξε ότι η πράξη σου αυτή, πρόκειται περί πράξεως, την οποία πράττεις μέσα στη ζωή, θα έχει την δικαία μισθοποδοσία. Το έργο σου, διότι πρόκειται περί έργου ζωής, θα συναντήσει την κρίση
του Θεού. Και το ερώτημα είναι, τι φοράς? Ποιο μοντέλο ζωής φοράς? Πόσο όμορφο! Και αυτό το μοντέλο της ζωής του δικαίου και πιστού μας το έδειξε ο Κύριος. Πόσο ωραίο να έχει κανείς την ειρήνη της ψυχής του σήμερα μέσα. Τη χαρά και την βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Να περπατάει μέσα στο θέλημα του Θεού και η ζωή του να είναι ασφαλισμένη στο θέλημα του Θεού, διότι η ασφάλεια των άλλων είναι μορία. Τίποτα δεν κερδίζουν. Θα χαθούν. Και να έχεις την βεβαία ελπίδα μέσα σου ότι θα δω το πρόσωπο του Θεού μια μέρα. Μη στηρίζεσαι στα εδώ, γιατί θα τα φύγεις. Πάγαινε μια βόλτα στο νεκροταφείο να ρωτήσεις, πήρε κανείς τίποτα από όλους αυτούς? Σας είχα πει τι είχα δει κάποια φορά στο πρώτο νεκροταφείο και υπάρχει ακόμα. Αν πάει κανείς και το ψάξει, θα το βρει. Όπως πηγαίναμε να θάψουμε. Κάνω έτσι και βλέπω ένα τάφο και έγραφα πάνω. Ευτυχώς, επιτέλους, εστεγάστη. Επιτέλους, εστεγάστη. Το γράφει πάνω στον τάφο. Μαρμάρινος. Και ρώτησα και βρήκα και στην εγκυκλοπαίδεια, δεν το θυμάμαι το όνομά του, είναι ενός Αθηναίου δημοσιογράφου. Ο οποίος ο Φουκαράς, όπως φαίνεται κατά την ομολογία του, δεν μπόρεσε να αποκτήσει ποτέ σπίτι στη ζωή του. Και επιτέλους του γράψανε στον τάφο. Επιτέλους εστεγάστη. Αλλά τι εστεγάστη? Κοιτάω και ο τάφος, ένα έτσι μικρό αυτό σαν σπιτάκι, κουβούκλιο. Α, δύο πόρτες αυτό, έχει ναι, ο τάφος εκείνος. Φαίνεται είχαν ξεθάψει τα οστά, τι είχαν γίνει. Δηλαδή ούτε και εκεί μέσα βρήκε ασφάλεια. Ούτε και εκεί μέσα μπόρεσε να ασφαλιστεί και να πει εστεγάστη. Και εκεί την στέγη του την έχασε και εκείνη, την άφησε εδώ κάτω, διότι εκεί που πήγε είναι άλλα πράγματα. Στο μετατάφτα. Τι θα κάνεις εσύ στο μετατάφτα, μετά από τούτη τη ζωή? Σκέψου το και δώσε απάντηση στο Θεό. Και ήθε η σκέψη σου μέσα και η απάντησή σου να είναι, δέχομαι τον Χριστό. Θέλω αυτό το μοντέλο της ζωής του Ιησού Χριστού. Να ζήσω σαν τον γιο σου, το μονογενή, και να ελπίζω όπως εκείνος. Να έχω δόξαν στους ουρανούς. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας.

πριν σηκωθούμε όρθιοι, αναγγέλλω και πάλι καθώς θα βγαίνουμε, θα γίνεται λογία για την Αγία Γραφή και επίσης υπενθυμίζω το δείπνον του Κυρίου, το βασιλικό δείπνον. Ο Κύριος περιμένει όλους τους ομολογήσαντας τους πιστούς να λάβουν μέρος. Παρακαλώ όρθιοι. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωση τη μοναδική την οποία έκανες δια του Υιού Σου, το αίμα που εχύθηκε στο Γολγοθά, λύτρο για τον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός μας έδωσε τύπον ζωής, μοντέλο ζωής μπροστά μας, τρόπον ζωής που περνάει μέσα από το σταυρό του Γολγοθά. Δώσε μας χάρη ο καθένας μας να ακολουθήσει το δρόμο αυτόν που οδηγεί ασφαλώς στον ουρανό. Ο πλατής δρόμος έξω οδηγεί στον κόσμο στην άβυσσο, στην απώλεια. Ελέησέ μας, φώτισέ μας και οδήγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τον που μου έδωσε ξανά την ευκαιρία να έρθω να επισκεφθώ εδώ την αγαπημένη μας πατρίδα. Το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα και σπούδασα και υπηρέτησα στρατιώτης και προπάντων το περιβάλλον εις το οποίο εγνώρισα την αλήθεια του Χριστού. Από τον αείμνηστο και αλυσμόνητο πνευματικό μας πατέρα, τον Κώστα Μεταρρινό. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα διότι κάθε φορά που έρχομαι ανανεώνω τη γνωριμία μου με πρόσωπα με τα οποία συναγωνιστήκαμε στο πνευματικό έργο χρόνια πριν, παλιά. Και είμαι θα με μια καρδιά και ένα πόθο, όλοι μας, να εξαπλωθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου η οποία σώζει και δοξάζει τον κάθε άνθρωπο. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα τώρα να αρχίσω με αυτή την Αγία μας απασχόληση για την οποία συγκεντρωθήκαμε σήμερα το πρωί με τον ύμνο 147. Παρακαλώ να ανοίξετε τα υμνολόγια σας στον ύμνο 147.

Επουράνιε Πατέρα μας, μαζευτήκαμε σήμερα το πρωί με διάθεση στην καρδιά μας να ακούσουμε το Λόγο Σου. Όχι λόγο ανθρώπου, όχι ιδέες ανθρώπινες, αλλά το δικό Σου Λόγο. Όλοι μας χρειαζόμεθα εδώ το δικό Σου Λόγο. Άλλοι είμαι θα πεσμένοι και χρειαζόμεθα να μας ανασηκώσει ο Λόγος Σου. Άλλοι είμαι θα απελπισμένοι και χρειαζόμεθα θάρρος. Άλλοι έχουμε χάσει το δρόμο και χρειαζόμεθα να ξαναβρούμε τον ίσιο δρόμο. Άλλοι έχουμε πέσει μέσα σε λάκους και σε πηγάδια και χρειαζόμεθα κάποιος να μας ανασύρει. Ο δυνατός Σου βραχίων διαμέσου του Λόγου Σου. Δώσ' μας χάρη ώστε σήμερα το πρωί να φρεσκάρουμε την πνευματική μας ζωή, να φύγουμε από εδώ με ύμνο και ευχαριστία προς Εσένα, ο οποίος στάθηκες τόσο πιστός Κύριος στη ζωή μας. Γιατί πολλές φορές ελπίσαμε στο παρελθόν και μας συγχώρησες. Πολλές φορές πέσαμε και μας ανασήκωσες. Ανάλαβε, σε παρακαλούμε, τις οικογένειές μας, την πνευματική μας ζωή, την εκκλησία στην οποία ανήκουμε. Ανάλαβε το κάθε αγαθό το οποίο μας δίνεις εδώ στη ζωή, φύλαξέ το, διότι ο διάβολος προσπαθεί να μας το αφαιρέσει, να μας πλήξει, να μας χτυπήσει, να μας απογοητεύσει. Ανόρθωσε την πνευματική μας ζωή διαμέσου του Λόγου Σου και δώσε ώστε η ώρα αυτή να είναι ώρα δική Σου, όχι ώρα δική μας, όχι ώρα ανθρώπινη. Ανάλαβε, σε παρακαλούμε, και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που θα κηρυχθεί σήμερα και θα ακουστεί από χιλιάδες ανθρώπους. Δώσε στο κήρυγμα αυτό καρποφορία, να αγγίξει ψυχές προς μετάνοια και σωτηρία. Ανάλαβε, σε παρακαλούμε, και πάλι αυτή την ώρα και δοξάστη τη διαμέσου αυτής της ώρας. Μετά του Ιησού Χριστού, εν το ονόματι του οποίου σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Αμήν.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα που ανέκαθεν απασχόλησε τη συνείδηση του ανθρώπου είναι το ερώτημα γιατί να υποφέρει ο δίκαιος. Πώς δικαιολογείται ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Θεό, ο οποίος κάθε μέρα προσκολάται στο θέλημα του Θεού? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός σε αυτή τη ζωή να βασανίζεται και να θλίβεται και να υποφέρει? Όσο για τον άδικο, τον κλέφτη, τον ψεύτη, τον άσωτο, αυτό είναι φυσικό επόμενο. Αλλά ο δίκαιος, ο άνθρωπος που προσέχει να μην χαλάσει την καρδιά του Θεού με τη ζωή του, γιατί ο άνθρωπος αυτός να υποφέρει σε αυτή τη ζωή? Τι νόημα έχει η δοκιμασία του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή? Ποια ηθική βάση? Σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα να απαντήσω σήμερα, όχι εγώ, αλλά να παρουσιάσω με του Θεού την απάντηση. Επικαλούμενοι τις εμπειρίες ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε πολύ πίσω, χρόνια πριν, και με όλα τα αυτά οι εμπειρίες αυτού του ανθρώπου είναι πάντοτε φρέσκες και οικοδομητικές και ωφέλιμες. Ακόμα και στη σημερινή εποχή μας. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιώβ. Ο Ιώβ, σπουδαία φυσιογνωμία στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ήθελα να σας διαβάσω από το βιβλίο του, από το πρώτο κεφάλαιο, τα 7 πρώτα εδάφια. Άνθρωπός της ή το εντυγή της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος τούτος ή το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν εις αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες. Και ήσαν τα κτίνη αυτού 700 πρόβατα και 3000 κάμιλοι και 500 ζευγιβών και 500 ιόνι και πλήθος πολύ υπηρετών. Και ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής. Και υπήγαινον οι ιοί αυτού και έκαμνον συμπόσια εν τες οικίες αυτών έκαστος κατά την ημέραν αυτού. Και έστελον και προσεκάλουν τας τρεις αδελφάς αυτών για να τρώγωση και να πίνωση με ταυτόν. Και ότε τελείωνον ημέρα του συμποσίου, έστελε ο Ιώβ και υγείαζεν αυτούς και εξαγερόμενος πρωί προσέφερεν ολοκαυτώματα κατά των αριθμών πάντων αυτών. Διότι έλεγε ο Ιώβ, μήπως οι ιοί μου εμάρτησαν και ευλασφήμισαν τον Θεόν εν την καρδία αυτών. Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ πάντοτε. Να λοιπόν εδώ ένας άνθρωπος, αρχοντάνθρωπος, με τα μέτρα της εποχής μας της σημερινής, εκατομμυριούχος της εποχής εκείνης, ο οποίος ζει βαθιά μέσα στις χώρες της Ανατολής και απολαμβάνει μια οικογένεια αγαπημένη. Τι ωραίο πράγμα μέσα στην οικογένεια να είναι τα παιδιά αγαπημένα. Και τι στενόχωρο πράγμα όταν δεν είναι αγαπημένα. Στην οικογένεια του Ιώβ ήσαν όλα τα παιδιά αγαπημένα. 10 παιδιά, 7 γη και 3 θυγατέρες. Και ο Ιώβ ως άνθρωπος ο οποίος προστάτευε την πνευματική ζωή της οικογένειάς του, σηκωνόταν κάθε πρωί και προσέφερε θυσία ολοκαυτώματος προς τον Θεό. Μήπως κάποιο από τα παιδιά έκανε κάτι το οποίο δεν άρεσε στο Θεό. Μήπως γλιστρούσε, μήπως έκανε κάτι άσχημο. Και ο πατέρας σηκωνόταν πρωί για λογαριασμό της οικογένειάς του και των παιδιών του και προσέφερε προς τον Θεό για την πιθανή αυτή αμαρτία του ιού του. Προσέφερε θυσία ολοκαυτώματος. Ήταν λοιπόν η οικογένεια του Ιώβ μια οικογένεια πλούσια, μια οικογένεια αγαπημένη και μια οικογένεια ευσεβής.
τι καλύτερο πράγμα εδώ σε αυτή τη ζωή για μια οικογένεια. Ο Ιώβ σηκωνόταν το πρωί και επρόσφερε θυσία. Είναι σπουδαία σημείωση σε αυτή. Διότι η βάση της αγάπης και της ενότητος και του μονιάσματος μέσα στην οικογένεια είναι η πνευματική κατάσταση της οικογένειας. Και σήμερα υπάρχουν γονείς και πατέρες και μητέρες που αδιαφορούν για την πνευματική κατάσταση της οικογένειας τους. Και αδιαφορούν διότι έχουν το μυαλό τους κάπου αλλού. Όχι στις ευθύνες που ανέλαβαν προς την οικογένεια που τους εχάρισε ο Θεός. Ο πατέρας βιάζεται να φύγει να πάει στη δουλειά. Η μάνα τώρα με τη μοντέρνα ζωή βιάζεται και αυτή να πάει στη δουλειά. Τα παιδιά μένουν μόνα. Και δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Πώς να μην δημιουργηθούν προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Όταν εκείνοι που έχουν την ευθύνη της οικογένειας δεν προστατεύουν την πνευματική ζωή της και δεν κατευθύνουν την οικογένεια που τους χάρισε ο Θεός στο σωστό δρόμο με θυσία. Αυτός ο πατέρας, ο Ιώβ, καταλάβαινε, αισθανότανε τι σπουδαίο πράγμα είναι ο πατέρας να είναι εντάξει στην οικογένειά του και να εκπληρώνει τις ευθύνες που ανέλαβε απέναντι του Θεού. Σήμερα οι οικογένειες και η κοινωνία γύρω μας είναι όλες σαν μαλλιά κουβάρια. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ευχαριστηθούν τις ευχαριστήσεις του γάμου χωρίς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες του γάμου. Χωρίς να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του γάμου. Και έτσι έχουν μια ζωή ελαφρότητος, διασκεδάσεως, ψυχαγωγίας, σαρκικών απολαύσεων, αλλά όχι οικογένεια, όχι παιδιά, μακριά από αυτά. Είναι το φρόνημα της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό, όχι υποχρεώσεις. Όχι υποχρέωση να σηκώνομαι το πρωί και να φωνάζω τα παιδιά μου να διαβάσω με το Λόγο του Θεού. Όχι υποχρεώσεις να μαζεύω την οικογένειά μου για να κάνω δύο λόγια προσευχής προς τον Θεό. Όχι τέτοιες υποχρεώσεις. Όχι υποχρεώσεις να ενδιαφέρομαι για το μέλλον των παιδιών μου και να αγρυπνώ για αυτό το μέλλον και να προσεύχομαι για αυτό το μέλλον και να τα ενθαρρύνω, να τα νουθετώ, να τα κατευθύνω. Όχι τέτοιες υποχρεώσεις. Δουλειά σπίτι φαΐ, δουλειά σπίτι φαΐ. Μα τι γίνεται ο Κωστάκης, τι γίνεται ο Γιαννάκης. Ας κάνει το δικό του τώρα, τον μεγάλο, ας κάνει και αυτό, ας πάρει το δρόμο του. Αδιαφορία. Και βρίσκονται τα παιδιά απροστάτευτα και απροσανατόλιστα μέσα στη ζωή. Και δεν είναι καθόλου παράξενο που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και η κοινωνία σήμερα τα προβλήματα τεράστια με την νεολαία τα οποία αντιμετωπίζουν. Ακόμα και σε χριστιανικά σπίτια γίνεται αυτό. Ο πατέρας έχει αδιαφορήσει κάπως για την προστασία της πνευματικής ζωής της οικογένειας του. Και ένα άλλο πάρα πολύ διδακτικό εδώ στη ζωή του Ιώβ είναι το ότι ο πλούτος δεν του πήρε τα μυαλά. Είχε πλούτο ο Ιώβ. Είχε 5.000 πρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζευγιβών, κτήματα και άλλα κτήματα και άλλα κτήματα. Αυτός ο πλούτος δεν του πήρε το μυαλό. Τον αντίον κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσφέρει τη θυσία προς τον Θεό. Σε πόσες περιπτώσεις ο πλούτος παίρνει τα μυαλά μας και το Θεό μας και την ψυχή μας. Κάνουμε 30.000 δραχμές το μήνα μισθό και ερχόμεθα τακτικά στη συμπροσευχή, διαβάζουμε πιο τακτικά το Λόγο του Θεού, αγαπάμε περισσότερο τους αδελφούς. Από 30.000 κάνουμε 230.000 το μήνα και χανόμαστε από την Εκκλησία, χανόμαστε από την Αγία Γραφή, χανόμαστε από την προσευχή, ξεχνάμε το Θεό. Παίρνει αυτό το παραπάνω, αυτός ο πλούτος, έστω όσο μικρός και αν είναι, και το μυαλό μας και την ψυχή μας και το Θεό μας.
Πού είναι ο Α, πού είναι ο Β, ο, έχει δουλειές. Έχει δουλειές, έχει πολλές δουλειές, είναι πολύ απασχολημένος. Δεν έρχεται στην εκκλησία πια. Και ξέρετε τι είναι το αποτέλεσμα? Ότι αυτό το πράγμα που αγάπησε περισσότερο από το Θεό του, αυτό το πράγμα θα γίνει μια μέρα ο βασανιστής του ανθρώπου. Ό,τι αγαπήσεις εδώ στη ζωή παραπάνω από Κύριον τον Θεόν, αυτό το ψεύτικος Θεός τον οποίον θα βάλεις από πάνω από τον αληθινό Θεό, θα σε τιμωρήσει και θα σε βασανίσει. Είτε πλούτος είναι, είτε ο γιος σου είναι, είτε η θυγατέρα σου είναι, είτε ο άντρας σου είναι, είτε η γυναίκα σου είναι. Θα γίνει ο βασανιστής σου. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος φρόνιμος, ισορροπημένος, που ήξερε και εκτιμούσε την αξία που έχει η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και της οικογένειας με τον Θεό. Μεγάλη αξία. Αυτή ήταν η επηγής σκηνή. Παρακάτω στο βιβλίο του Ιώβ, στο ίδιο κεφάλαιο, μας τραβάει την κουρτίνα για να δούμε μια επουράνια σκηνή. Μας δείχνει εδώ τον Κύριον, ο οποίος είναι περιτριγυρισμένος από τους Υιούς του Θεού, που ασφαλώς εδώ είναι ο αγγελικός κόσμος. Και στην παρέα ο Σατανάς, ο διάβολος. Τώρα τι δουλειά είχε ο διάβολος εκεί, δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω, ότι η Αγία Γραφή ομιλεί για τον άρχοντα εν της επουρανής. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί στον αγγελικό κόσμο κυκλοφορεί ακόμα ο διάβολος και πειράζει. Και γιατί πειράζει? Πειράζει για να ανανεώνει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των δημιουργημάτων προς τον δημιουργό τους, του αγγελικού κόσμου, προς τον Κύριον, τον Θεόν. Αν δεν πειραστεί ο άνθρωπος και δεν δοκιμαστεί, δεν αποδεικνύει στον Θεό ότι τον αγαπάει πράγματι. Και του λέει ο Θεός του διαβόλου, έβαλες στο μυαλό σου τον δούλο μου τον Ιώβ. Ο Θεός ξέρει τι έχει ο διάβολος στο μυαλό του εναντίον μας, εναντίον του κάθενός από εμάς. Όπως ήξερε και εναντίον του Ιώβ τι είχε. Έβαλες στο μυαλό σου τον δούλο μου τον Ιώβ. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει ευσεβώς ενώπιον του Θεού είναι μεγάλος στόχος του διαβόλου. Ιδιαίτερα όταν εκείνο το οποίο είναι ή εκείνο το οποίο έχει είναι δώρα του Θεού. Τα φθονεί ο διάβολος. Θέλει να τα πάρει, να τα αρπάξει, να τα χτυπήσει. Τα αγαθά μας είναι, η οικογένειά μας είναι, η υγεία μας είναι, ό,τι αγαθό είναι. Θέλει να το χτυπήσει. Και πώς θα το προστατεύσω με αυτό? Με προσευχή? Με προσκόλληση της καρδιάς μας στο θέλημα του Θεού? Έτσι το προστατεύουμε αυτό το αγαθό. Ιδάλλως θα παρατηρήσετε στη ζωή ότι ύστερα από μια μεγάλη χαρά έρχεται και μια μεγάλη λύπη. Το έχω παρατηρήσει εγώ. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο διάβολος φθονεί κάθε χαρά και κάθε συνέστημα ευτυχίας που θα αισθανθεί ο άνθρωπος στην καρδιά του. Και θα προσπαθήσει να επιτεθεί, είτε να το πληγώσει αυτό, είτε να το αφαιρέσει. Αλλά η προσευχή το προστατεύει. Του λέει, ναι, έβαλα στο μυαλό μου τον Υιό. Και μιλώντας για την προσευχή, πού στεκόμεθα στο ζήτημα της προσευχής? Ξυπνάμε το πρωί. Έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε ένα κόσμο γεμάτο πειρασμούς, κακία, φθόνο, μίσος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε ως άνθρωποι του Θεού ένα τέτοιο κόσμο, εάν δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας οπλισμένοι και κατοχυρωμένοι με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της προσευχής? Γονατίζεις και φέρνεις τα αιτήματά σου προς τον Θεό, είτε φοβισμένος είσαι, είτε σε ανάγκη είσαι, είτε άρρωστος είσαι, και του τα φέρνεις με πίστη ότι σε ακούει, ότι σε ακούει ο παντοδύναμος και ο δοξασμένος Θεός, σε ακούει εσένα και μένα. Τέτοια τιμή μας κάνει. Και η πίστη σου αυτή σε σηκώνει πάλι στα πόδια σου ένα καινούριο άνθρωπο, γιατί εμπιστεύτηκες τα ζητήματά σου σε καλά χέρια.
Και βγαίνεις από το σπίτι σου φυσικά με το θάρρος το οποίο έχεις, ότι είσαι εξοπλισμένος με τα πνευματικά όπλα του Θεού, γιατί τα ζήτησες, προσευχήθηκες, έδειξες ενδιαφέρον γι' αυτό, έδωσες σημασία σε αυτό. Και ο Θεός θα τιμήσει την πίστη σου. Απαντάει λοιπόν ο Σατανάς στον Θεό και του λέει, ναι, αυτό που είπες είναι σωστό. Έχω βάλει το νου μου εις τον Ιώβ. Και ξέρεις και κάτι παραπάνω. Στα καλά καθούμενα νομίζει σε αγαπάει ο Ιώβ. Για πάρ' το αυτά που του έδωσες. Με αυτό το χέρι το οποίο του έδωσες, άπλωσε ξανά το ίδιο χέρι και πάρ' τα αυτά που του έδωσες και τότε θα είδαμε τι χαμπαριά μας τώρα. Αυτό είναι μια πρόκληση και μια ύβρις και μια προσβολή εναντίον του χαρακτήρος του Θεού. Διότι ούτε λίγο είτε πολύ ο διάβολος του είπε τα δημιουργήματά σου Θεέ σε αγαπάνε μόνον επειδή τους δίνεις. Δεν είσαι άξιος αγάπης όταν δεν τους δίνεις. Και πολύ περισσότερο όταν τους παίρνεις. Αυτή ήταν προσβολή του Θεού εναντίον του προσώπου και του χαρακτήρας του Θεού. Άπλωσε το χέρι σου και πάρ' του αυτά που του έδωσες, διότι δεν είσαι άξιος αγάπης παρά μόνο όταν δίνεις. Διάβολος έρχεται από το ρήμα διαβάλλω, συκοφαντώ. Λέω κάτι εναντίον του άλλου, το οποίο δεν είναι σωστό. Και αυτή τη δουλειά κάνει ο διάβολος μέρα νύχτα. Να διαβάλει τα δημιουργήματα προς τον δημιουργό τους και τον δημιουργό τους απέναντι των δημιουργημάτων του. Αυτή είναι η δουλειά. Έρχεται στον άνθρωπο και του λέει, καημένε, νομίζεις ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα. Ένα σκουλίκι σε τίποτε άλλο. Δεν αφήνεις το Θεό και στον ουρανό που είναι. Και να κοιτάξεις πώς θα μπορέσεις να τα φέρεις βόλτα με τις ικανότητές σου, με τα μέσα που έχεις. Θέλει να απελπίσει ο διάβολος τον άνθρωπο. Να τον απελπίσει για να τον αποκόψει από κάθε επικοινωνία με τον Θεό. Από κάθε συνέστημα αγάπης και αφοσιώσεως προς τον Θεό. Γι' αυτό σήμερα βρίσκομαι έξω ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτούς. Είναι τελείως έργο του διαβόλου αυτό. Ή βρίσκει κάποιον απομονωμένο αδερφό, κάποιο γέροντα ή κάποια γερόνισσα, η οποία είναι στην εκκλησία επί χρόνια και πάει και της βάζει στη σκέψη ένα σωρό πράγματα, ότι ο Θεός δεν την αγαπάει, ότι είναι μόνη, αισθάνεται μοναξιά. Τις μέρες που ήμουν εδώ έτυχε να επισκεφθώ κάνα δύο γερόντισσες που ζουν σε μοναξιά. Είναι τρομερό το ότι τι αισθάνονται αυτές οι γυναίκες μέσα τους. Και δεν το λένε. Σε ποιον να το πούνε. Κοιτάζουν το τηλέφωνο και δεν χτυπάει καθόλου όλη την ημέρα. Πότε θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν. Και όταν πρόκειται για χριστιανούς ανθρώπους, αυτό δεν είναι τιμητικό για την εκκλησία στην οποία ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν θυμάμαι στην κατοχή, παρατηρούνται τέτοια πράγματα, πήγαινα με τον αδερφό με το Ελληνό. Πήγαμε στα Μελίσια, πηγαίναμε στη Μαρούση, πήγαμε στο Περιστέρι και κάναμε το δείπνο του Κυρίου στον απομονωμένο αδελφό, στη Γερόντισσα. Ήταν μεγάλο σήκωμα ψυχικό αυτό το οποίο η Εκκλησία προσέφερε. Το κάνει σήμερα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν δεν γίνονται, πώς περιμένουμε προκοπή πνευματική. Μέσα στην απομόνωση ο διάβολος έρχεται και σου ταλανίζει το μυαλό και την καρδιά. Και περιμένεις το θάνατο ανήσυχος και φοβισμένος, όπως και ο άνθρωπος του κόσμου, αντί να το περιμένεις με ευχαρίστηση στην καρδιά σου και με δοξολογία στο στόμα σου. Ο διάβολος λοιπόν διαβάλλει τους ανθρώπους.
Εάν θέλω μία πνευματική ανάνυψη, δεν γίνονται οι πνευματικές ανανύψεις ούτε με όργανα, ούτε με ζήτο, ούτε με τα χέρια ψηλά, ούτε με τα χέρια χαμηλά. Να είδουμε τα μικρά πράγματα που έχουμε αμελήσει μέσα στην Εκκλησία και δεν γίνονται. Να είδουμε την προστασία των ηλικιωμένων αδελφών μας, τη συντροφιά τους, αδελφών με τους οποίους καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον επί χρόνια στην Τράπεζα του Κυρίου και συμπροσευχόμεθα και μοιραζόμαστε τις χαρές και τις λύπες. Να ενδιαφερθούμε πού είναι αυτός ο άνθρωπος, τι κάνει, ζει, πεθαίνει, είναι άρρωστος, πόσο άρρωστος είναι. Ποιος θα πάει να τον δει, να του κάνει λίγο παρέα του αδελφού, να ψάλουν έναν ύμνο μαζί, να διαβάσουν το Λόγο του Θεού μαζί. Αν αυτό δεν γίνεται, πολλά λείπουν. Όλα λείπουν, γιατί λείπει η αγάπη όταν λείπουν αυτά. Και όταν λείπει η αγάπη έχεις το κουτί, αλλά δεν έχεις το διαμάντι που είναι μέσα στο κουτί. Το διαμάντι λείπει. Ο Θεός απάντησε στην πρόκληση του διαβόλου. Του είπε, θα σου αποδείξω ότι ψεύδεσαι. Σου παραδίδω τον Υιό στα χέρια σου. Κάν' του ό,τι θέλεις, αλλά τη ζωή του μην την πειράξεις. Βλέπετε, οι ενέργειες του διαβόλου απάνω στον άνθρωπο είναι κάτω από το κοντρόλ του Θεού. Δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει στον άνθρωπο του Θεού οτιδήποτε θέλει. Θα το επιτρέψει ο Θεός και αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο. Διότι όταν υποφέρεις, όταν είσαι μόνος, όταν είσαι σε θλίψη, όταν είσαι σε αρρώστια, όταν είσαι σε ανάγκη, να ξέρεις ότι το επιτρέπει ο Θεός. Εάν είσαι εντάξει με τον Θεό, εννοείται, και δεν τα παθαίνεις από το κεφάλι σου. Γιατί το κάθε τι που παθαίνουμε στη ζωή μας, δεν το παθαίνουμε επειδή το επιτρέπει ο Θεός. Τα περισσότερα πράγματα τα παθαίνουμε από το κεφάλι μας και την κουταμάρα μας. Αλλά εάν μένεις εν το Θεό και πιστεύεις ότι ο Θεός αυτό το επιτρέπει στη ζωή σου, πέρασε αυτό το μονοπάτι και αυτή την κακοτοπιά, πιστεύοντας ότι είσαι κάτω από το κοντρόλ του Θεού, όχι κάτω από το κοντρόλ του διαβόλου. Και τρέχει αμέσως ο διάβολος όταν πήρε αυτή την άδεια από το Θεό. Τρέχει και χτυπάει τα ζώα του Ιώβ και χτυπάει τα παιδιά του Ιώβ, τις θυγατέρες του, τους γιους του, την περιουσία του. Και έρχεται ένας μηνυτής και του λέει, χάθηκαν τα πάντα. Τα πάντα χάθηκαν. Και αυτός ο καημένος σε αυτή τη δραματική στιγμή σηκώνεται και σχίζει το φρούχο του σαν ένδειξη πόνου, αγωνίας και ψυχικού πένθους. Σχίζει το ρούχο του, ξυρίζει το κεφάλι του και προσκυνάει κατάχαμα δείγματα εξωτερικά της καταστάσεως της ψυχής, της ταπεινώσεως και του πόνου της ψυχής του. Και σηκώνεται και λέει, γυμνός ήρθα σε αυτόν τον κόσμο και γυμνός θα φύγω. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος πήρε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Έβγαλε το Θεό ασπροπρόσωπο απέναντι του διαβόλου. Διότι αυτό γίνεται και με την κάθε δοκιμασία μέσα στη ζωή μας. Ή θα βγάλουμε το Θεό ασπροπρόσωπο, ότι δηλαδή είναι αλήθεια ότι τον αγαπάμε και όταν παίρνει ακόμα, ή θα δικαιώσουμε τον Σατανά στην κατηγορία του απέναντι του Θεού. Όταν είσαι στο κρεβάτι του νοσοκομείου ή όταν είσαι μέσα στο σπίτι σου μόνος και έρχεται ο διάβολος και σου γυρίζει ένα σωρό σκέψεις απελπισίας, μοναξιάς, θανάτου, εγκαταλείψεως. Όταν βρίσκεσαι σε ανάγκη και έρχεται στην οικογένεια μια θλίψη, μια αρρώστια, ένας θάνατος,
Εκείνη την ώρα σε καλεί ο Θεός να δείξεις πιστότητα σε εκείνο που ομολόγησες να δείξεις πιστότητα, δηλαδή στην αγάπη σου προς Αυτόν. Και περιμένει ο Θεός να πεις κάτι ανάλογο με αυτό που είπε ο Ιώβ. Είναι πράγματι η στιγμή της νίκης αυτή. Ξέρεις γιατί ο Κωστάκης σε αγαπάει, λέει ο διάβολος στο Θεό πάνω στον ουρανό. Ξέρεις γιατί η Αμαλία και η Βασιλική ψάλλουν μίμνους και κάνουν τούτο και κάνουν το άλλο? Γιατί τους δίνεις. Έχουν τη δουλίτσα τους, βέβαια. Έχουν το μισθό τους, βέβαια. Έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Πάρτου τα αυτά και τότε θα δούμε τι θα γίνει. Και εκείνη την ώρα, στη δική σου ατομική ανάγκη, στη δική σου ατομική ανάγκη, όποιος και να είσαι και οποιαδήποτε και αν είναι η ανάγκη αυτή, προκαλεί ο Σατανάς τον Θεό, είτε να βγάλεις τον Θεό ως προπρόσωπο με τη στάση σου, είτε να δικαιώσεις τα λόγια του διαβόλου, ότι αγαπάς τον Θεό μόνο όταν σου δίνει, ότι δεν είναι άξιος να τον αγαπήσεις όταν δεν σου δίνει. Αλλά δεν είναι τέτοιος ο Θεός μας. Ο Θεός μας είναι πιστός Θεός και φιλότιμος Θεός. Και αν κοιτάξει ο καθένας μας προς τα πίσω, θα δούμε πόσες φορές βρεθήκαμε πεσμένοι και μας εσήκωσε. Πόσες φορές πενθήσαμε και το ξεχάσαμε και έβαλε απάνω στην πληγή λάδι και τη γλύκανε και την έκλεισε. Παρακάτω λέγει εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν ήρθαν οι τρεις φίλοι του Ιώβ, για όνομα του Θεού τους λέει, του λένε, εσύ τα έπαθες αυτά? Εσύ ο Ιώβ τα έπαθες αυτά? Που οι λόγοι σου υπεστήριξαν τους κλονιζομένους, τα γόνατα κάμπτοντα ενεδυνάμωσες και τώρα έπεσε πάνω σου, τώρα ήρθε επί σε τούτο. Εκ πρώτης όψεως κάτι τέτοιες εμπειρίες μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι απίστευτες να υποφέρει ο άνθρωπος του Θεού εδώ στη ζωή. Αλλά έχουν ένα ηθικό νόημα, ένα βαθύ ηθικό νόημα. Διότι δια της δοκιμασίας και από τη στάση την οποία παίρνουμε προς τη δοκιμασία, είτε θα βγάλουμε ως προπρόσωπο το Θεό μας τον οποίο αγαπάμε, είτε θα δικαιώσουμε τους ισχυρισμούς του διαβόλου. Θα μου πεις, είναι δύσκολο να το πιστέψω τώρα ότι εγώ ένας άνθρωπος που κάθομαι σε κάποια γωνιά των Αθηνών ή των Προαστίων ή της Ελλάδος, προκαλώ εγώ τώρα τον Θεό με τη στάση μου πάνω στα επουράνια να αρρωστήσω ή αν χάσω ένα παιδί ή αν χάσω τη δουλειά μου. Είναι δύσκολο αυτό να το πιστέψω. Και σε ρωτώ, πιστεύεις ότι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό?

Όπως οι άγγελοι εχάρηκαν την ώρα που μετανόησες και έδωσες την καρδιά σου στον Κύριο, τώρα ο Θεός προσέχει προκαλώντας τον Σατανά, προκαλώντας τον Σατανά για να σου δώσει εκείνο το οποίο τη νίκη και να έρθει το αποτέλεσμα υπέρ του Θεού, να κατεσχυνθεί ο διάβολος και να δοξαστεί ο Θεός. Πολλά πράγματα στη ζωή του ανθρώπου, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύπλοκα και καθόμαστε καμιά φορά και λέμε γιατί άραγε. Γιατί άραγε συμβαίνουν αυτά στη δική μου ζωή. Και τα βλέπεις από εδώ και τα βλέπεις από εκεί και δεν μπορείς να δώσεις εξηγήσεις. Και μπερδεύονται τα άσχημα με τα καλά. Ο Θεός με το διάβολο. Η σάρκα με το πνεύμα. Η παλιά ζωή με την καινούρια. Και δεν μπορείς να δώσεις εξηγήσεις σαφείς. Γιατί γίνεται αυτό σε πολλές περιστάσεις της ζωής μας. Και αυτό μου θυμίζει τον αστρονόμο Κοπέρνικο. Μέχρι ότου κάνει μια καινούρια εφεύρεση ο Κοπέρνικος που άλλαξε την πορεία της αστρονομίας, όλος ο κόσμος επίστευε και είχε ως δόγμα ότι η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Και από τη Γη έβλεπαν τις τροχές των πλανητών οι άνθρωποι, πολύ πολύπλοκες τροχές. Και δεν μπορούσαν να τις εξηγήσουν, γιατί ο Θεός τα έκαμε τα πράγματα τόσο πολύπλοκα, να γυρίζει μια τροχιά, να διασταυρώνει την άλλη και να ενδέχεται να συγκρουστεί με την άλλη τροχιά. Μέχρι τότε που επίστευε ο κόσμος ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος, αυτό παρατηρείται, το ανεξήγητο φαινόμενο. Από τη στιγμή όμως που ο Κοπέρνικος απέδειξε ότι το κέντρο του σύμπαντος είναι ο ήλιος και όχι η Γη και είδε τα πράγματα και τους πλανήτες και τις τροχές τους από τον ήλιο, πόσο αρμονικά είσαι. Πόσο αρμονικά είσαι. Και θαυμάζει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός της τάξεως και της μεγαλοπρέπειας εσχεδίασε το σύμπαν έτσι ώστε να γυρίσουν όλοι οι πλανήτες με μια αρμονική και όμορφη και μεγαλοπρεπή τροχιά. Έτσι εργάζεται ο Θεός και τα σχέδια Του στη ζωή μας, όταν τα δούμε από τη στραβή μεριά είναι ανεξήγητα. Όταν τα δούμε όμως από τη σωστή πλευρά, όλα εναρμονίζονται, έχουν την ερμηνεία τους και το νόημά τους. Και το νόημα αυτό στην περίπτωση είναι ότι ο Θεός έχει τάξει έτσι τα πράγματα, ώστε η ανταμοιβή και η δόξα να δίδεται μόνον, αφού προηγηθεί η θλίψης και η δοκιμασία. Ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, το λέει καλύτερα, ότι το χρυσάφι όσο μπαίνει και δουλεύεται και επεξεργάζεται μέσα στο καμίνι, γίνεται καθαρότερο.

το λέει καλύτερα, ότι το χρυσάφι όσο μπαίνει και δουλεύεται και επεξεργάζεται μέσα στο καμίνι, γίνεται καθαρότερο. Είχα έναν αδελφό ο οποίος πέθανε 26 χρόνια. Το λέει καλύτερα, ότι το χρυσάφι όσο μπαίνει και δουλεύεται και επεξεργάζεται μέσα στο καμίνι, γίνεται καθαρότερο. Είχα έναν αδελφό ο οποίος πέθανε 26 χρόνια. Κυρίως για τη δική μου μετάνοια. Να μην τα βάζουμε με το Θεό όταν τυχαίνει μέσα στη ζωή μας και μας πλακώσει καμιά πλάκα βαριά, μια δοκιμασία, μια θλίψη, κάτι το οποίο επιτρέπει ο Θεός. Μας προκαλεί αυτή την ώρα ο Θεός να πάρουμε στάση ή να τον βγάλουμε ασπροπρόσωπο και να τον δικαιώσουμε ή να δικαιωθεί ο διάβολος από τη στάση μας. Αυτό το απέδειξε και το μοναδικό πρόσωπο που πέρασε από αυτό τον πλανήτη μας, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Από τη στιγμή που γεννήθηκε αυτό το ευλογημένο πρόσωπο, άσπρη μέρα δεν είδε. Θέλεις φτώχεια, θέλεις διωγμούς, θέλεις συκοφαντίες, θέλεις μαστιγώσεις, θέλεις δάκρυα, θέλεις θάνατο πάνω στο σταυρό με τα καρφιά, μία άσπρη μέρα δεν είδε. Κι όμως, για κοιτάξτε τι δόξα και τι έπαινος τον περίμενα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, το ελαφρόν της θλίψεως ημών κατεργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Διότι εμείς δεν ενατενίζομεν στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Τα μη βλεπόμενα, αυτά είναι αιώνια. Και άλλου λέει, εάν συμπάσχομεν, είναι και συνδοξαστόμεν. Βλέπετε τι νόημα παίρνει τώρα η δοκιμασία στη ζωή του ανθρώπου. Τι βαθύ νόημα. Δεν είναι απλώς ένα τυχαίο ατύχημα. Είναι ένα βαθύ ηθικό γεγονός το οποίο φέρνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου σκέψη, συναισθήματα, απόφαση να κάνει και να πάρει τη σωστή στάση απέναντι του Θεού. Ο Κύριός μας εδοξάστηκε και έπαθε, εδοξάστηκε αφού έπαθε. Και επίσης εδώ βλέπουμε και τον Ιώβ να ανταμείβεται και να δοξάζεται αφού προηγουμένως δοκιμάστηκε. Έβγαλε το Θεό προπρόσωπο και ο Θεός του λέει, έννοια σου, θα λάβω εγώ μέρημνα για σένα Ιώβ. Και του δώσε πάρα πολλά περισσότερα από ό,τι είχε. Είναι φιλότιμος ο Θεός μας. Παίρνει ένα αλλά δίνει 100. Ανοίγει μια πληγή αλλά κλείνει 10 πληγές. Είναι φιλότιμος ο Θεός μας, διότι μας αγάπησε. Έκαμε σωτηρία δια του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει αυτό το μήνυμα και αλλάζει η ζωή και καλεί αυτό το πρόσωπο το ευλογημένο μέσα στην καρδιά του άνθρωπος και του δίνει υποσχέσεις ότι θα ζήσουμε πλέον για αυτόν, όχι για μας. Και παίρνει άλλο νόημα ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου. Και γίνεται ο άνθρωπος καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Με αιώνιο σκοπό και αιώνιο προορισμό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τα ευχάριστα νέα. Το Ευαγγέλιο. Τα καλά νέα που πρέπει να ακούσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Ότι είτε το γέλιο είτε το δάκρυ εδώ σε αυτή τη ζωή έχουν νόημα όταν είσαι του Χριστού. Και πραγματοποιείς αιώνιους σκοπούς του Θεού ανάλογα με τη στάση που θα δείξεις απέναντι στη δοκιμασία και στον πόνο και στη θλίψη. Εάν συμπάσχομεν, είναι και συνδοξαστόμεν. Ήθε ο Θεός να δώσει χάρη ώστε αυτές οι εμπειρίες του Ιώβ, οι οποίες είναι πάντοτε φρέσκες, πάντοτε οικοδομητικές, πάντοτε ωφέλιμες, να ξυπνήσουν

δημιουργήσουν μέσα μας ένα άλλο φρόνημα αντιμετωπίσεως των δοκιμασιών στη ζωή μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε παιδιά του Θεού, διότι ο Ιώβ ήταν άνθρωπος του Θεού. Και να λέμε, Κύριε, δώσ' μου φρόνηση και σοφία να καταλάβω ποιο είναι το συμφέρον μου ενώ είμαι δικός. Να προστατεύουμε την πνευματική ευημερία της οικογένειας μας, τα παιδιά μας. Να τα οδηγούμε στο δρόμο του Θεού. Με υπαγρύπνηση, με επιμέλεια. Να τα οδηγούμε στο δρόμο του Θεού, που είναι σήμερα μια κοινωνία γεμάτη προβλήματα και πόνο και αβεβαιότητα και κινδύνους και ένα σωρό άλλα πράγματα. Να δείξουμε στον Θεό ότι ο πλούτος δεν μας έχει πάρει τα μυαλά και την ψυχή και το Θεό μας. Του δείξουμε ότι όσο μας ευλογεί ο Θεός, μπορεί να μας έχει εμπιστοσύνη ότι θα Τον αγαπάμε περισσότερο. Και όταν το βλέπει ο Θεός, όλο περισσότερο μας δίνει. Διότι μας έχει εμπιστοσύνη. Και από την άλλη μεριά να ξέρουμε ότι είναι ηθικός νόμος το να μην φτάσει ο άνθρωπος στην ανύψωση και στη δόξα, παρά μόνον όταν αλεστεί μέσα στη δοκιμασία και στη θλίψη και στον πόνο στη ζωή. Να είναι, ποιο είναι το νόημα του γιατί υποφέρει ο δίκαιος σε αυτή τη ζωή. Να, ποια είναι η απάντηση του Θεού. Η απάντηση του Θεού είναι ότι πρέπει ο καθένας να υποφέρει. Και για να μην του παραπονούμεθα ότι υποφέρουμε, έστειλε τον Υιόν του και πέρασε από πολλά περισσότερα από όσα ο καθένας θα μπορούσε να περάσει εδώ στη ζωή. Γιατί όλοι μας θα πεθάνουμε απάνω στα κρεβάτια μας. Αλλά ο Υιός του πέθανε πάνω στο σταυρό. Κανείς από εμάς θα πεθάνει πάνω στο σταυρό καρφωμένος. Μας έδωσε τον ίδιο τον Υιόν του και μας έδειξε πρώτος αυτό το υπόδειγμα. Για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε την ανύψωση και τη δόξα, παρά μόνο όταν περάσουμε εδώ στη ζωή από δοκιμασίες, από θλίψεις, από στενοχώριες, από ανάγκες, διαμέσου των οποίων θα δοξαστεί Αυτός με τη διάγωγή μας και τη στάση τη δική μας. Και εφόσον βγάζουμε μας προπρόσωπο μπροστά στο ηθικό σύμπαν, ήταν οι άγγελοι εκεί παρόντες με την περίπτωση του Ιώβ, όλοι, ο αγγελικός κόσμος. Και πήγε να προσβάλλει ο διάβολος, πήγε να προσβάλλει το χαρακτήρα του Θεού και κανονίστηκε. Ο καθένας από εμάς, ας τον κανονίσουμε τον διάβολο κατά τον ίδιο τρόπο. Δοξάζονται στον Θεό, όχι μόνο όταν δίνει, αλλά και όταν παίρνει.

Παρακαλώ να σηκωθούμε. Ευλογημένε μας Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος από αγάπη ήρθε και κατέβηκε εδώ μαζί μας και εσκήνωσε εν ημίν, για να μας φέρει αυτό το μήνυμα και τη ζωή της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας συνάντησε στον δρόμο της ζωής και τον ακολουθήσαμε. Μας εκάλεσε και τον υπακούσαμε. Σε ευχαριστούμε για αυτό το αιώνιο δώρο. Ευχαριστούμε για αυτή την αιωνία ελπίδα την οποία μας εχάρισες εν τω Χριστώ. Να ζούμε με ελπίδα. Ενώ ο κόσμος όλος έξω ζει απελπισμένος. Έχουμε ελπίδα, ζωντανή και δοξασμένη ελπίδα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, ο οποίος πάντοτε είναι Λόγος μεστός από δύναμη και από χάρη δική Σου. Σε ευχαριστούμε για τα μαθήματα και τις εμπειρίες ανθρώπων, οι οποίες εμπειρίες γίνονται για μας ανεκτίμητα μαθήματα, τα οποία πολλές φορές ξεχνάμε. Και ερώμεθα και φερόμεθα όπως ένα χαρτί στο δρόμο έρεται και φέρεται από τον άνεμο, με ιδέες σκοτισμένες, με σκέψεις σκοτεινές, με συναισθήματα ανακατεμένα, χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές σε τι στάδιο πνευματικό ζούμε, ποια είναι η σχέση μας μαζί Σου, πού βρισκόμαστε απέναντί Σου, πού στεκόμεθα. Δίνε μας χάρη να προσανατολιζόμαστε κάθε μέρα από τις αλήθειες και τα διδάγματα του Λόγου Σου, έτσι ώστε να δίνουμε εξηγήσεις σωστές σε κάθε περίσταση που επιτρέπεις στη ζωή μας Εσύ. Γιατί μαθαίνουμε από το Λόγο Σου ότι τίποτε δεν είναι κάτω από το κοντρόλ του διαβόλου. Όλα τα έχεις κάτω Εσύ από το κοντρόλ το δικό Σου. Και σε ευχαριστούμε για αυτή την παρηγόρη διαβεβαίωση. Ανάλαβε όλους μας εδώ που ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο Σου σήμερα. Παρηγόρησε, στήριξε, δυνάμωσε κατά την ανάγκη που έχει ο καθένας μας. Ανάλαβε τις οικογένειές μας, την πνευματική ζωή των οικογενειών μας, τα παιδιά μας ιδιαίτερα, τον προορισμό τους, τα σχέδια για το μέλλον, όλα αυτά ανάλαβε τα Σύ ο Θεός, γιατί είναι πολύτιμα πράγματα για την ισορροπία και την ειρήνη μέσα στις οικογένειες. Ανάλαβε και τις εκκλησίες σου, σε παρακαλούμε. Δίνε ένα πνεύμα αναζωπηρώσεως, όχι λόγων αλλά έργων. Να δούμε πράγματα τα οποία έχουμε παραμελήσει, διότι κουραζόμαστε ή βαριόμαστε ή αμελούμε ή το ένα ή το άλλο. Εσύ ο Θεός δώσ' μας τη δύναμη της αγάπης να ενδιαφερόμεθα για τους απομονωμένους αδελφούς μας, για τους αδελφούς μας που είναι...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ναι Θεέ μας, μεγάλη χαρά στη γη, μεγάλη χαρά στον κόσμο τούτον, γιατί εσύ είσαι ελεήμων και εκτήρμων Θεός. Εάν έστεκες μόνο στη δικαιοσύνη σου, δεν θα υπήρχε κανείς από μας, από τον κόσμο γύρω μας. Αλλά διότι υπήρξες ελεήμων και εκτήρμων, διότι έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου και τον εθυσίασες, διότι οι εκτήρμοι σου είναι αιώνιοι, είναι αμέτρητοι, είναι ασύλληπτοι, διότι έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου και τον εθυσίασες στο Γολγοθά, ο κόσμος υπάρχει. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, για το λύτρο, το αίμα, τη θυσία, το σταυρό. Χάρη σε εκείνον, χάρη στον οποίον άνοιξε ο δρόμος για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε. Είμεθα η λυτρωμένη σου, αγορασμένη με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Είμεθα η δική σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Άνοιξε τους ουρανούς σου και βρέξα θόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός, να φέρει καρπών η ζωή αιώνιων. Κάμε έλεος στο έθνος μας τούτο, να συλλάβει το νόημα της αληθινής και πραγματικής ελευθερίας εν Χριστώ Ιησού. Και ενώ γιορτάζει σήμερα, να γιορτάσει την πραγματική ελευθερία, όχι μόνον Κύριε την εγκόσμια, αλλά την ελευθερία την πνευματική, την αιώνια, την πραγματική, να γίνονται γιορτές για εκείνη τη λύτρωση την οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής, ο Κύριος. Κύριε, ελέησε το έθνος μας, ελέησε όλους μας, ελέησε τον κόσμο και δοξάστητη. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου, δώσ' μας την απόλαυση του Ιησού Χριστού, να γίνει χαρά ανάμεσά μας, χαρά και αγαλίασης από τις παρουσίας σου. Στο όνομα εκείνου που μας αγάπησε, του Υιού της αγάπης σου, του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Λίγα εδάφια από τον Ισαΐα, κεφάλαιο Ξιάλφα, ως το 4 εδάφιο, και από τον Ψαλμό Ροζίτα. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσα τους συντετριμμένους στην καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξην δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και στο Ροζίτα, Ψαλμό. Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας λέγουσι ούτως οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελύτρωσεν εκ χειρός του εχθρού, και συνήγαγεν αυτούς εκ των χωρών, από ανατολής και δύσεως, από βορρά και από νότου, περιεπλανώντο εν διερήμο, εν οδό ανήτρο, ουδέ έβρισκον πόλην διακατοίκησιν, ήσαν πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών απέκανε εν αυτής, τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών, και ηλευθέρωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών, και οδήγησεν αυτούς διευθείας οδού, για να υπάγωσει εις πόλην κατοικίας. Ας υμνολογώσει εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τας προς τους Υιούς των ανθρώπων. Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν πεινώσα ενέπλησε από αγαθών. Τους καθημένους εν σκότη και σκιάθανά του, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο, έπεσαν και δεν υπήρχε ο βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και αυτός έσωσεν αυτούς από τον αναγκών αυτών. Και ούτω καθεξής, ολόκληρος αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός, ψαλμός απελευθερώσεων, τις οποίες πραγματοποιεί ο Θεός, ο Κύριος. Υπάρχει ένα αγαθόν μέσα στον κόσμο που είναι το πιο θαυμαστό. Ένα αγαθό το οποίο είναι μοναδικό για τον άνθρωπο. Είναι εκείνο που του δίνει αξία.
Είναι εκείνο που τον ξεχωρίζει από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Είναι εκείνο που τον ενδύει αξιοπρέπεια και τον κάνει προσωπικότητα. Είναι εκείνο το οποίο τον εμφανίζει μέσα στη δημιουργία σαν έναν Θεό. Εγώ είπα, Θεοί εστέ. Εγώ είπα, Θεοί εστέ. Αυτά τα λόγια είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εγώ είπα, είστε Θεοί. Και ποιο είναι εκείνο που τον κάνει να είναι τέτοιος? Είναι προφανώς η ελευθερία. Το αγαθόν της ελευθερίας που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο. Πόσο θαυμάσιος ο άνθρωπος καθώς είναι ένα ελεύθερο όν. Καθώς τον δημιούργησε ο Θεός να είναι μια προσωπικότης. Να πηγάζουν οι ενέργειες, οι σκέψεις, τα θελήματα, οι εκδηλώσεις από μέσα του. Και να πηγάζουν από μέσα του χωρίς να υπαγορεύονται από καμιά άλλη αιτία. Είτε εξωτερική είτε άλλη παρά από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η υπευθυνότης του ανθρώπου. Αυτό δεν θα το συναντήσει στα ζώα. Δεν υπάρχει πουθενά σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο. Ελευθερία δεν υπάρχει. Εκεί είναι ο κόσμος του καταναγκασμού. Εκεί είναι ο κόσμος των νόμων, των σιδηρών και απαρεγκλήτων νόμων. Και βέβαια ο άνθρωπος από μιας πλευράς ομοιάζει με τα ζώα στο γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι που τον δένουν και δεν μπορεί να είναι απόλυτα ελεύθερος. Την απόλυτη ελευθερία την έχει ο Θεός. Αλλά και η σχετική ελευθερία την οποία έχει ο άνθρωπος, απόλυτη σε τούτο το σημείο, σχετική εν σχέση με άλλα, απόλυτη στο γεγονός ότι μπορεί να κάνει παν ό,τι θέλει αυτός. Η ελευθερία της εκλογής, η ελευθερία της εκδηλώσεως, η ελευθερία του λόγου να πει ό,τι θέλει, η ελευθερία της σκέψεως, η ελευθερία των ενεργειών του, είναι ένα αγαθόν το οποίο του έδωσε ο Θεός, που τον υψώνει, τον ξεχωρίζει από τα ζώα, το ζωικό βασίλειο το υπόλοιπο, τον κάνει ίσον με τον Θεό σε αυτό το σημείο. Ποιήσω με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Πού είναι αυτή η εικόν και ομοίωση? Βλέπεις τον άνθρωπο μια προσωπικότης. Εκδηλώνεται ελεύθερα. Θέλει, δεν θέλει. Θέλει να υπακούσει, θέλει να παρακούσει. Σε αυτό το σημείο είναι απόλυτα ελεύθερος. Βέβαια, δεν έχουμε την πλήρη ελευθερία. Θα ήθελα να πετάω αυτή την ώρα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω τις δυνατότητες. Θα ήθελα να είμαι πανταχού παρών, αλλά δεν μπορώ. Αλλά μπορώ να είμαι όμως, να εκλέγω ελεύθερα πανότι θέλω. Μπορώ να υπακούσω εις το Θεό και να παρακούσω εις το Θεό. Μπορώ να τον αγαπήσω και μπορώ να τον αρνηθώ. Και σε αυτό το σημείο είμαι ελεύθερος. Τι θαυμάσιο δώρο αυτό. Είναι τέτοιο μεγάλο δώρο που και τόσο συνυφασμένο με την ανθρώπινη προσωπικότητα που αν ο άνθρωπος το χάσει δεν θέλει να υπάρχει. Προτιμάει να μην υπάρχει και δίκαια παρά να μην είναι ελεύθερος. Να γιατί τόσοι αγώνες γίνηκαν για αυτή την ελευθερία. Σε κάθε μορφή. Βέβαια ξεκινώντας από εκείνη τη βασική μορφή της ελευθερίας της εκλογής. Του να μπορεί να κάνει ο άνθρωπος το καλό ή το και το κακό ή το κακό, αδιακρίτως, να μπορεί να εκδηλώνεται, να κάνει καλό ή κακό, να υπακούει ή να παρακούει στο Θεό, από εκεί πηγάζει κάθε είδους ελευθερία. Ελευθερία πολιτική, να έχει την αντίληψή σου και τη σκέψη σου. Ελευθερία θρησκευτική, να λατρεύεις το Θεό όπως θέλεις εσύ. Ελευθερία του λόγου, να μιλάς ό,τι θέλεις. Ελευθερία κοινωνική. Να συμπεριφέρεσαι βέβαια στα πλαίσια του νόμου και του αγαθού όπως θέλεις. Ελευθερία εθνική. Να υπάρχει ένα έθνος, μια ομάς ανθρώπων με τα ίδια πολιτιστικά στοιχεία μέσα τους, αντιλήψεις και παραδόσεις. Να μπορεί να υπάρχει ελεύθερο. Ελευθερία παντός είδους. Πηγάζει από εκεί. Και για αυτές τις ελευθερίες τι αγώνες έχουν γίνει. Και τι αίματα έχουν χυθεί. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει τα πάντα. Χάρισε τα πάντα. Του στερεί στην ελευθερία. Θα μάχεται και θα αγωνίζεται και θα δόκει και τη ζωή του ακόμα γι' αυτό.
Είναι ένα θείο δώρο δοσμένο, χαρισμένο από το Θεό στον άνθρωπο, υπέρτατο, το υπέρτατο σε τούτη τη ζωή. Συνυφασμένο με αυτή την προσωπικότητα του ανθρώπου. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει. Και να γιατί γίνονται τόσες συζητήσεις σε όλο τον κόσμο για την ελευθερία. Αγώνες για την ελευθερία. Και εμείς ζούμε σήμερα την ημέρα εκείνη την επέτειο που το δικό μας το έθνος ξεσηκώθηκε για να μπορέσει να αποκτήσει την ελευθερία. Να διαθέτει αυτό το ίδιο τον εαυτόν του. Να έχει κυριαρχία και να έχει δικαιώματα πάνω στην περιουσία του, στην ύπαρξή του, στην διάθεση του εαυτού του. Να μπορεί να διαθέτει τον εαυτόν του όπως θέλει. Γιορτάζομαι την ελευθερία. Διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με αυτή την ελευθερία. Συζητήσεις που γίνονται τελευταία για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σε έκταση. Κάπου τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταστρατηγούνται. Έγινονται συζητήσεις. Τελευταία ήταν και η κωμωδία εκείνη όπως ονομάστηκε του Ελσίνκη. Εκεί στο Ελσίνκη είναι ένα τεράστιο κτίριο λαμπρότατο εκεί με μάρμαρο ωραίο φτιαγμένο. Πήγα, το επισκέφτηκα, το γύρισα. Και μου λένε οι Φιλανδοί, εδώ είναι η κωμωδία του Ελσίνκη. Διότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι συνθήκες εκείνες. Διότι εκείνα τα οποία αποφάσισαν οι μεγάλοι των εθνών δεν τα ετήρησαν και ούτε τα τηρούν. Και κάθε άλλο παρατηρούνται. Σήμερα μέσα στον κόσμο υπάρχουν πνεύματα σκλαβωμένα σε ποικίλες όψεις σκλαβιάς. Υπάρχει οικονομική δουλεία, υπάρχει κοινωνική δουλεία, υπάρχει πολιτική δουλεία, υπάρχει εθνική δουλεία, υπάρχει ό,τι θέλεις να πεις. Όλα τα είδη της δουλείας υπάρχουν. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το πιο σπουδαίο και το πιο μεγάλο είναι η πνευματική ελευθερία, αυτήν την οποία ο Θεός έδωσε απαρχίσει στον άνθρωπο και την οποία ο άνθρωπος έχασε και από εκεί ξεκίνησε και κάθε άλλη υποδούλωση. Σαν ο άνθρωπος υποδουλώθηκε στο σατανά και στο κακό, από εκεί ξεκίνησε κάθε είδους υποδούλωση. Ο ένας καταπιέζει τον άλλον, ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον, ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ο ένας επιβάλλει τον εαυτόν του απάνω στις απόψεις του, ο άλλος του λέει θα λατρεύεις όπως λατρεύω εγώ. Βρε αμάν, εγώ το σκέφτομαι διαφορετικά. Όχι. Δεν σου επιτρέπω. Με τι δικαίωμα. Κάθε είδους καταδυναστεία ξεκίνησε από εκεί. Και είναι μέσα στο Λόγο του Θεού που μας δίδονται οι υποσχέσεις αυτές ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει την πραγματική και αληθινή ελευθερία από την οποία θα προκύψει κάθε άλλη είναι ο Θεός. Στον Ισαΐα τα εδάφια που διαβάσαμε αποτελούν μια υπόσχεση χάριτος. Μια υπόσχεση που αφορούσε τους καιρούς της εμφανίσεως του Μεσσία και θα ήσαν συνυφασμένα με την αποστολή του. Θα ήταν αυτός που θα έδινε κάθε είδους απελευθέρωση σε όλες τις ανάγκες. Τις φυσικές ανάγκες, τις ηθικές ανάγκες, στο φόβο του θανάτου, στους φυσικούς κινδύνους τριγύρω. Ο Θεός θα έδινε. Και στον ψαλμό αυτόν που διαβάσαμε έχει 3-4 μάλιστα ή 5 περιπτώσεις κινδύνων φυσικών, κινδύνων ηθικών. Αυτοί λέει εδεσμεύτηκαν εξαιτίας της ανυπακοής τους, δέθηκαν μέσα σε φυλακές από σίδερα, μέσα σε φυλακές θανάτου. Κάποιοι άλλοι πεινούσαν, κάποιοι άλλοι βασανιζόντουσαν από στοιχεία φυσικά. Εκείνοι που πάνε και κατεβαίνουν στη θάλασσα κινδυνεύουν, φτάνουν, αμά να πνιγούν, αμά να χαθούν. Κράζουν προς το Θεό και ο Θεός τους ελευθερώνει. Δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός. Το έλεος του μένει εις τον αιώνα. Αυτός δίνει την κάθε είδους απελευθέρωση. Αυτός ελευθερώνει όλους τους ανθρώπους, όλα τα πλασματά του, στις ανάγκες που βρίσκεται το καθένα. Φυσικές, ηθικές, πνευματικές, ποικίλες. Και ήταν, λέγω, μια υπόσχεση για το μέλλον, υπόσχεση χάριτος, θα συνόδευε την παρουσία του Μεσσία στον κόσμο, ο οποίος Μεσσίας στην ευεργετική του, ανθρωπιστική του και σωτήρη αποστολή θα ευαγγελιζότανε τους φτωχούς, θα δίνε γιατριά στους πονεμένους, απελευθέρωση
στους δεσμείς τους εχμαλώτους, από δέσμευση στους δεσμείους. Αυτά μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Εάν κανείς κοιτάξει τα πράγματα και τον κόσμο με τα μάτια της Αγίας Γραφής, θα τα συλλάβει. Εάν δεν δεις με τα μάτια της Αγίας Γραφής, δεν μπορείς να συλλάβεις το νόημα το βαθύτερο. Βλέπεις αγώνες που κάνει ο άνθρωπος για την απελευθέρωσή του. Κάθε είδους απελευθέρωση. Εδώ πολεμάνε για κοινωνική απελευθέρωση. Εκεί πολεμάνε για κάποια άλλα δικαιώματα. Εκεί έχουν συνδικαλιστικές ελευθερίες. Εκεί πολιτικές ελευθερίες. Εκεί πολεμάνε για οικονομικές ελευθερίες. Εκεί πολεμάνε για θρησκευτικές ελευθερίες. Και ολόκληρος ο γύρος της γης και ο κόσμος ολόκληρος αγωνίζεται και πολεμάει. Η ουσία είναι μια. Ο άνθρωπος έχασε απ' αρχής την ελευθερία του, κάνοντας την εκλογή του κακού. Δέθηκε. Δεσμεύτηκε. Υποδουλώθηκε, σκλαβώθηκε στο διάβολο, στην αμαρτία, στον εαυτόν του, στον πλησίον του, στην κοινωνία, στο έθνος, στον κόσμο ολόκληρο, στα στοιχεία της φύσεως. Όλα τον έχουν δέσει. Και είναι ο μεγάλος σκλάβος ο άνθρωπος. Και δεν τον αντιλαμβάνεται. Και οι λαοί της γης θα πολεμάνε και οι άνθρωποι θα πολεμάνε συνεχώς, όσο υπάρχει κόσμος, και τελειωμό δεν θα έχουν τα πράγματα αυτά. Έως ότου έρθουν στο μόνο λυτρωτή, το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει, το μόνο που μπορεί να δώσει τη λύτρωση. Μα θα μου πεις, αν έρθω στον Χριστό τότε θα λυθούν τα θρησκευτικά προβλήματα. Βέβαια, σε τούτο τον κόσμο, ο οποίος είναι υπόδουλος στο κακό, θα υπάρχουν οι αντινομίες και αντιθέσεις. Αλλά θα έρθει η ώρα, η μεγάλη στιγμή που στη βασιλεία εκείνου θα υπάρξει πλήρης ελευθερία. Και ο άνθρωπος θα αποκατασταθεί στη θέση του όπως ο Θεός απ' αρχής τον ηθέλησε. Τότε θα τον κάνει, θα τον ποιήσει κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον ύμνο είπαμε. Της αγάπης ο πατέρας.

λίτρα. Και το λίτρο είναι το αντίτιμο της ζωής εκείνου που είναι σκλαβωμένος. Λίτρα για να σε απελευθερώσει. Τα είχε στα χέρια του ο Ιησούς. Έπρεπε να είναι κοντά μας, συγγενείς μας, έπρεπε να μας αγαπά, έπρεπε να μπορεί να πληρώσει. Και ο Ιησούς τα είχε όλα αυτά. Συγγένεψε μαζί μας, μας αγαπάει, μας αγαπούσε και μας αγαπάει, είχε να πληρώσει και πλήρωσε. Για να γίνει το έργο της λυτρώσεως. Περπατάει στον κόσμο ανάμεσα σε μία θάλασσα, κοινωνία σκλάβων. Εδώ η Μαρία η Μαγδαληνή, 7 δαιμόνια. Εκεί ο Γαδαρινός, 6.000 δαιμόνια. Εκεί κάποιος άλλος, κάτι άλλο. Εκεί ένας παράλυτος. Όλοι σκλαβωμένοι στο διάβολο και στην αμαρτία. Εκεί οικονομικές ανάγκες πολλαπλασιάζει τους άρτους και τους δίνει να φάνε. Τους δίνει δείγμα. Οποία απελευθέρωσης υπάρχει στα χέρια του, αν ο κόσμος γυρίσει στα χέρια τα δικά του. Είναι ο λυτρωτής. Και τελικά επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Προσφέροντας την δική του δικαιοσύνη, τη δική του ζωή εν δικαιοσύνη, εν υπακοή μέχρι θανάτου, στο θέλημα του Θεού. Λύτρο μοναδικό, μονάκριβο, ανέβρητο, αναντικατάστατο λύτρο στη δικαιοσύνη του Θεού. Μπόρεσε χάρη στο λύτρο αυτό να απογυμνώσει αρχές και εξουσίες από κάθε δικαίωμά τους, από κάθε απαίτησή τους εναντίον του ανθρώπου, από κάθε αξίωσή τους, τους απεγύμνωσε. Τους ξύλωσε τα γαλόνια, τους ξύλωσε τις εξουσίες, τους τα πήρε όλα. Ο διάβολος ξετινάχτηκε. Δεν έχει δύναμη πια, δεν έχει δικαιώματα πια. Και χάρισε απελευθέρωση σε όλους που καταφεύγουν σε αυτόν. Είναι ο λυτρωτής. Πόσο όμορφο, πόσο υπέροχο και θείο. Το έργο στο Σταυρό εγίνηκε με παγκόσμια ακτινοβολία. Αγκαλιάζει ουρανούς και γη και τα υποκάτω της γης. Ειρήνευσαν τα επουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Το έργο του Σταυρού του Χριστού, το αίμα, δόθηκε το λύτρο. Το θέμα ήταν ποιος βέβαια θα αναλάβει, αλλά και τι λύτρο θα δόκει. Σε ένα ψαλμό στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στον ψαλμό τον Μηθήτα, στο 7 ως 9, λέει τούτα τα όμορφα λόγια. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών. Για προσέξτε το. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών. Μηδέν να δώσει στον Θεόν λύτρον δι' αυτών. Πού απαντώ βρεις το λύτρο? Εύκολο πράγμα νομίζεις πως είναι. Ούτε στον ουρανό βρισκότανε το λύτρο, ούτε στη γη βρισκόταν το λύτρο, ούτε κάτω από τη γη. Δεν μπορεί να δώσεις λύτρο στον Θεό. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτη διαπαντός. Λύτρο! Πού είναι το λύτρο? Ποιος θα το δώσει? Ήταν στην αγκαλιά του Θεού, στα χέρια του Θεού, στην καρδιά του Θεού και το έδωκε τον Υιόν του. Και πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, όταν είπε το τέλεστε, είχε πληρωθεί το λύτρο παντελώς, η πλάστιγκα έγειρε από την άλλη μεριά. Και όλοι όσοι πιστεύουν και συνδέονται μαζί του, μεταφέρονται από τον Άδη, από το θάνατο, από τη σκλαβιά, από τη φθορά, στη ζωή, στην αιώνια, στο φως. Μέγα έργο! Μέγα έργο! Το είπε και ο Κύριος κάποτε. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Πάγε να βρες το αντάλλαγμα. Υπάρχει. Ήταν αυτός το αντάλλαγμα. Μπορείτε να το βρείτε, το αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει πουθενά. Και ο Άγιος Υιός του Θεού, ο δίκαιος, δίδεται προσφορά και λύτρο μοναδικό για τη δική σου και τη δική μου απελευθέρωση. Και δεν ήταν μονάχα αυτό, αλλά κατέβηκε και στον Άδη κάπου. Έδεσε τον Άδη με προσωπικότητες αυτές. Μα και νομίζετε ότι είναι καταστάσεις. Έχει ωραία πράγματα η γραφή.

Ο Άδης καβαλάει απάνω σε άλογο και ο θάνατος επίσης. Και η λαϊκή παροιμία που παρουσιάζει το θάνατο σαν τον χάροντα να καβαλάει σε άλογο δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Είναι εχθρός του ανθρώπου, λέει, έσχατος. Στο τέλος, λέει, στην Αποκάλυψη τον ερίχνει στη λίμνη του Πυρός. Αν ο θάνατος είναι κατάστασης και ο Άδης είναι χώρος, εξήγησέ μου πώς η κατάσταση και ο χώρος ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός. Είναι πρίγκιπες του κάτω κόσμου αυτοί. Προσωπικότητες του κάτω κόσμου. Στοιχεία κακοποιά. Ασκούν εξουσία. Είναι το κράτος του διαβόλου. Γιατί λέει ο έχων, πώς λέει, το κράτος του διαβόλου του τέστην τον διάβολο. Κατήργησε, λέει, τον θάνατον και απείλαξε αυτούς που ήσαν διαπαντός του ζήν ένοχοι δουλείας. Και τους ελευθέρωσε από το κράτος του διαβόλου. Το κράτος του διαβόλου είναι αυτό. Ο θάνατος, ο Άδης. Και ρίχνει αυτούς που είναι επικεφαλής εκεί, τους ρίχνει στη λίμνη του Πυρός στο τέλος. Και ελευθερώνει. Η απελευθέρωση σε γίνει και όταν κατέβηκε κάτω και τους έδεσε. Πήρε την εξουσία τους. Έχω τα κλειδιά, λέει. Που θα πει την εξουσία του Άδου και του θανάτου. Για το λέει ο Κύριος, το έκανε. Πήγε κάτω, τους άρπαξε τα κλειδιά, τους έβαλε κάτω, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά, την εξουσία. Την έχει στα χέρια του εκείνος. Του Άδου και του θανάτου. Θαυμαστά πράγματα, θαυμαστές αλήθειες. Ο Ιησούς, ο λυτρωτής. Και όταν θα έρθει η στιγμή θα δεις η Ανάσταση για εκείνους που είναι νεκροί, η ζωή για εκείνους που θα ζουν και θα μεταμορφωθούν, θα έρθει. Αλλά θα έρθει από το λόγο του Κυρίου. Αυτό θα πει. Και θα αναστηθούν και θα ζήσουν. Γιατί αυτό είναι η Ανάσταση και η ζωή. Και ο θάνατος θα καταποθεί εν νίκη. Γιατί θα το πει εκείνος. Κάθε είδους απελευθέρωση στα χέρια του. Δοξασμένο το όνομά του. Δοξασμένο το όνομά του. Να ψάχνουμε έναν ύμνο, παρακαλώ.

0: καταλήγει αυτό. Καθώς εσύ εγκαλύπτει σε εμάς, καθώς εγνωρίσαμε την σωτηρία σου, την αγάπη σου, την πιστέψαμε. Ζούμε από όλα που πάρουμε, χαιρόμαστε και σε
1: ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Λευτέρωσε σκλαβωμένους από την αμαρτία, σε παρακαλούμε. Κάμε έλεος όπως έκαμε σε εμάς. Κάντωσε πολλές ψυχές, Κύριε, για να ελευθερωθούν πολλοί από τα πάθη, τις αμαρτίες, από την κόλαση στην οποία βρίσκονται. Για να δοξάζεται το όνομά σου, για να μεγαλύνεται το όνομά σου, σένα του λυτρωτού, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας μέρος. Απελευθέρωσης. Και μέσα στη ζωή του και τη διακονία του ο Κύριος δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να λυτρώνει ψυχές σκλάβες, δούλες. Έχει ένα περιστατικό εκεί στο Λουκά, στο Ιωταγάμα 10. Πήγε, λέει, στη συναγωγή. Δεν ήταν τυχαίο. Τι μπορούσε να κάνει η συναγωγή ανάγνωσης του νόμου? Δοσμένος από το Θεό ο νόμος. Και είχε πει στο όρο Σινά στους ανθρώπους, αν μπορείτε να τα κάνετε θα ζήσετε. Αλλά ποιος να τα κάνει? Αφού δεν υπήρχαν δυνατότητες, δεν υπήρχαν τα πόδια. Είναι σαν να λες τον άλλο να ανεβεί τα Ιμαλάια όρια ενώ είναι παράλυτος. Τα μέσα. Πώς να ελευθερωθεί ο άνθρωπος ο ταλέπορος? Στη συναγωγή. Και εκεί, λέει, στη συναγωγή βρήκε μια γυναίκα, η οποία γυναίκα ήτανε συγκύπτουσα. Συγκύπτουσα. Θα έλεγε κανείς, α, συγκύπτουσα είναι. Τι έχει? Θα πει γενικά η Μενούλα, κάπως έτσι. Θα πήγαινε στους γιατρούς, θα της λέγανε, οστεοπόρωσης, πως τα λένε και εκεί, ξέρω εγώ, ραχοκοκαλιά σου. Θα βρίσκανε. Αλλά δεν ήσαν αυτά. Και αυτά τα μυστικά τα ήξερε ο Κύριος. Και αυτά τα μυστικά μας τα αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Και μας λέει ότι ένα πλήθος ασθενειών οφείλονται σε πενέργειες του πνευματικού κόσμου, του αόρατου. Και ο Κύριος λέει, όταν την θεράπευσε και ήρθε ο αρχισυνάγωγος, στραβός όπως ήταν και τυφλός και δεν καταλάβαινε, πειράχτηκε γιατί έκανε, λέει, το έργο αυτό το Σάββατο. Σάββατο, του λέει, κάνεις τέτοια δουλειά? Σάββατο, αυτό τον πείραξε. Και ο Κύριος τους λέει, καλά, λέει, το πόδι σας, το γαϊδούρι σας, το λύνετε την ημέρα του Σαββάτου και πάτε και το ποτίζετε. Τούτη εδώ την ταλέπορη που την είχε δέσει ο Σατανάς 18 χρόνια. Την είχε δέσει ο Σατανάς. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας ανοίγει την αυλαία να δούμε τι γίνεται, τι μυστηριώδη πράγματα γίνονται στον υπερβατικό κόσμο στον οποίο μετέχουμε κι εμείς. Μας ανοίγει την αυλαία να δούμε ότι ο κόσμος γύρω μας είναι ένας δεμένος κόσμος, κλαβωμένος κόσμος. Να γιατί δεν μπορεί να φτάσει στο τέρμα. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν έχει τη δύναμη. Αλύσουμε τα οικονομικά, έχουμε κάτι εγκεφάλους μεγάλους. Διεθνή, ο διεθνός, δεν λέω μοναχα για τους δικούς μας. Όλοι σκύβουν να πάνε να πούμε να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα. Και εκείνο γελάει μαζί τους. Πληθωρισμός ανεβαίνει, ανεβαίνει στα ύψη. Σκύβουν από πάνω. Μέτρα παίρνουν από εδώ, μέτρα παίρνουν από εκεί. Πληθωρισμός ανεβαίνει. Ανταγώνες για τη διεθνή ύφεση. Στα κρυφά όμως ετοιμάζουν πυρηνικά όπλα. Πυρηνικά όπλα. Δεμένος κόσμος. Αγώνες να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα, το έγκλημα, τη βία, το κακό. Πού να λυθούν? Έπειτα από τόσους αιώνες πολιτισμού η ανθρωπότητα είναι ακόμα δεμένη. Βουτάνε τον εγκληματία, τον βάνουν στο σκαμνί. Και τι το έκανες? Η κακιά ώρα. Κακιά ώρα. Αυτό θα πει στο βάθος. Είναι δεμένος από τον Σατανά και τον οδήγησε στο έγκλημα. Βεβαίως η ευθύνη του είναι ευθύνη. Το ήθελε. Άνοιξε πόρτα στο διάβολο. Αλλά πέρα από εκεί πρέπει να δεις κάτι άλλο, πιο μέσα. Βλέπεις τον άλλον στο πάθος του εκεί πέρα να πούμε πίνει, χαρτοπέζει. Μωρέ, δυναμίτη να του βάλεις, δεν τον ξεσηκώνεις από εκεί πέρα, δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Από εκείνα τα πάθη μπορεί να τον ελευθερώσει μονάχα ο Χριστός. Διότι δεν είναι ανθρώπινα απλώς, είναι δαιμονιακά πάθη. Είναι δαιμόνια που έχουν δέσει τους ανθρώπους σε πάθη δικά τους που τα είχαν αυτοί, τα δαιμόνια. Σε πάθη καταστροφής, θωράς. Βλέπει ο άλλος έχει σεξουαλικές διαστροφές. Γράφουν στην εφημερίδα, πω, φρύτη το κεφάλι σου. Σατανάς τον εμπνέει, τον έχει δεμένο, ναι. Ψυχή του πώς να ελευθερωθεί. Δεμένος. Πόσοι δεμένοι μέσα στον κόσμο. Όπου στρέψεις τα μάτια σου θα δεις σκλάβους, δούλους, σε πάθη, σε αμαρτίες, σε διαστροφές, σε πράγματα. Βλέπεις άνθρωπο αξιοπρεπή με το εμφανίζεται να πούμε ωραίος, τι ωραίος, έντιμος κύριος αυτός. Και έχει κάτι διαστροφές, κάτι πάθη, κρυφά τα φιάνει. Η Μαγδαληνή 7 δαιμόνια. Τι πάθη είχε μέσα της, ποιος την ξέρει. Επιδείξεως, εμφανίσεως. Νομίζετε πως αυτά είναι τυχαία. Να βάνει απάνω τις χάνδρες της και τα τέτοια της, τα ξαφνικά της, να δίνει να προκαλεί την έλξη των ανδρών, να προκαλεί την εντύπτη, αυτήν την προσοχή του άνδρα και λοιπά. Όλα αυτά είναι πάθη μέσα. Πάθη, δεμένη η ψυχή. Και από αυτά δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Παρά αν μπει μες στη ζωή του όλη τροτής. Τις δύνατε να με ελευθερώσει, τις μερίσετε. Θα ελευθερωθούμε τώρα με αυτά. Έχουμε κι εμείς 5 ψευτοόπλα και κάνουμε το παλικάρι. Οι άλλοι έχουνε. Τέλος πάντων, κάτι είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν γίνεται απελευθέρωση αν δεν έρθει ο λυτρωτής. Ο Ιησούς Χριστός αυτή τη συγκύπτουσα που την είχε δεμένη, λέει ο Σατανάς, επέθεσε τα χέρια του επάνω της. Και αμέσως το κορμί της ορθώθηκε και ευλογούσε και δόξαζε το Θεό. Όπως ορθώνεται η ψυχή σου, ορθώνεται από μέσα από τα πάθη η ψυχή σου, καθώς ο Χριστός τα τρυπημένα του και σταυρωμένα του χέρια απλώσουν απάνω στη ζωή σου. Αμέσως παίρνεις φως, παίρνεις ζωή. Γίνεσαι καινούριος άνθρωπος. Υπάρχει ένας αδελφός μας. Δεν τον έχω συναντήσει ακόμα. Μερικοί τον ξέρουν. Εγώ δεν τον έχω συναντήσει ακόμα. Αλλά τον έχω κηρύξει αρκετές φορές. Τον ονομάζω το Αγρίμι. Ήταν το Αγρίμι. Είναι κάπου εκεί προς την Ήπειρο. Πρέβεζα από πάνω μου στα βουνά. Σε ένα χωριό. Μερικοί έχουν πάει. Μερικά παιδιά δικά μας ευαγγελιστές. Αυτό στα χρόνια λοιπόν εκείνα του εμφυλίου πολέμου, κάπου σε μια παράταξη ανήκε. Πάει λοιπόν στο χωριό του με ένα όπλο. 7 στο καφενείο. Το σκάει. Ξαίριζε δεύτερη φορά. Άλλον έναν. Και φεύγει στα βουνά. Τον κυνηγούσαν, τον έψαχναν τώρα. Πού να τον πιάσουν. Αγρίμι. Τη νύχτα κατέβαινε λοιπόν. Ενώ όλοι κοιμόντουσαν αυτός, κατέβαινε στο χωριό, Γρίμι σκέτο. Έμενε στο σπίτι του να βρει τίποτα τρόφιμα, να αρπάξει και πάλι απάνω. Στο βουνό. Στις πολλές επισκέψεις στο σπίτι, κάποια φορά, κάποια ψυχή από την Αμερική, ξέρω εγώ, που γνώριζε την οικογένεια και λοιπά, έστειλε μια Αγία Γραφή. Παρήγγειλε να το στείλουν από τη βιβλική εταιρεία εδώ πέρα, την ιστορία, κάπως έτσι είναι, και δώσανε μια Αγία Γραφή στο σπίτι. Και σε μια από τις καταβάσεις του αυτός και επισκέψεις του κατέβηκε μια νύχτα και ψάχνοντας για τρόφιμα κοιτάει το βιβλίο στο τραπέζι. Τι είναι αυτό, το αρπάζει, το βάζει στη μασχάλη, δεν ήξερε. Μαζί με άλλα που άρπαξε, το βάζει στη μασχάλη του, τρέχει άλλα στο βουνό. Και εκεί στη μοναξιά του που ήταν, άρχισε να κοιτάζει το βιβλίο αυτό και να διαβάζει. Διάβαζε και καθώς προχωρούσε, ανακάλυπτε τον εαυτόν του σαν εκείνο που είπαμε. Για το 7ο Ρωμαίους, εκεί έχεις τον άνθρωπο, εκεί τον γνωρίζεις. Ο κύριος λέει δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του ανθρώπου, διότι ήξερε τι κατοικεί στον άνθρωπο. Τον ήξερε τον άνθρωπο. Τώρα τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Δεν είναι μυστήριον άγνωσταν, το μεγάλο άγνωσταν. Και έμαθε τον εαυτό του. Είδε τι ήταν. Είδε τι κακά στοιχεία κατοικούσαν μέσα του. Ένα γρίνι. Σκέτο. Και είδε την υπόσχεση της λυτρώσεως. Και ήταν εκεί πάνω στο βουνό που σωριάστηκε όλο αυτό το αγρίνι στα πόδια του Χριστού. Και ζήτησε τη λύτρωση. Και την πήρε στο βουνό μόνος του. Με την βίβλο και τον Ιησού Χριστόν μόνο. Αφού τακτοποίησαν τα πράγματα και λοιπά και ήρθε η ειρήνη. Κάποιος νόμος που ίσχυσε για μια χρονική περίοδο περιορισμένη, λες και ήταν φτιαγμένος γι' αυτόν. Τον αποκατέστησε, ξανακατέβηκε στο χωριό με τη βίβλο στα χέρια. Και τώρα δεν έχει. Τώρα έχει τη βίβλο και μιλάει. Τώρα έχει τη βίβλο και κηρύττει. Πολυβολή με τη βίβλο. Και είναι γνωστός ότι γίνει άνθρωπος του Θεού. Απελευθέρωσης. Θυμάμαι στην Αμερική, στο Σικάγο, είναι μια ιεραποστολή, η Pacific Garden Mission, να λέγεται. Στον πιο αμαρτωλό δρόμο του Σικάγου. Μέσα εκεί είχα πάει μια φορά, με είχε οδηγήσει ένας αδελφός. Είχε μιλήσει και εδώ πέρα αυτός, ένας Έλληνας εξ Αμερικής, τον είχα βρει στην Αμερική και πήγαμε μαζί. Όταν έμπαινε στην αίθουσα, στη Ιεραποστολή, μύριζε κρασίλας παντού, από τα χνότα εκείνων. Στο δρόμο βλέπεις σκηνές, έχω και ένα βιβλίο σχετικά με την Ιεραποστολή αυτή, σκηνές τρομερές. Γυναίκες πεσμένες κάτω με το μπουκάλι στο χέρι. Άλλοι με το μπουκάλι στην τσέπη, μου μεθυσμένοι, πεσμένοι κάτω. Να περάσεις από το δρόμο εκείνον, βγαίνουν χέρια από τα καμπαρέ και σαρπάζουν και σε τραβάνε μέσα, καθώς περνάς. Χέρια βγαίνουν και σαρπάζουν και σε τραβάνε μέσα. Φοβερό πράγμα. Η αμαρτία περπατάει στο πεζοδρόμιο και στους δρόμους. Και εκεί σε αυτή την ιεραποστολή πάνε πρώην μέθηση, άσωτοι κλπ. Τους δίνουν ένα πιάτο φαγητό και ακούν και κήρυγμα. Και ανέβηκα στον άμβονά τους για να μιλήσω. Θα τους πω. Θα τους πω. Μύριζε κρασίλας. Τους λέω, ακούστε εδώ να σας πω. Εσείς λέω πίνετε κρασί. Και μεθάτε με κρασί. Εγώ είχα πει ένα κρασί που δεν το είχατε πει εσείς. Λέω, ήμουν πιο μεθυσμένος από εσάς. Με κοιτάγαν όλοι. Σε τι κρασί πει. Είχα πει το κρασί της αθεΐας. Ήμουν άθεος. Εχθρός του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός με ελευθέρωσε. Όπως ελευθερώνει και εσάς από αυτό το πάθος. Τι άλλο μπορούσες να τους πεις. Ο λυτρωτής. Θυμόσαστε σε έναν αδελφό που έκανε μια ομολογία εδώ πέρα που μου να λέει χαρτοπαίχτης. Ο Σπύρος. Πάει στην Αιωνία, γι' αυτό δεν έρχεται εδώ. Δούλευε για να χαρτοπέζει. Η οικογένειά του πίνε για αυτός χαρτόπεζε. Πάθος. Ποιος να τον βγάλει από εκεί μέσα. Όταν στη Λαμία συνήντησα στο σανατόριο ένα αδελφό μου, είχαν πει οι αδελφοί οι Λαμιώτες να πάρουν τον εδώ. Πέθανε και πέθανε τελικά από φυματίωση. Μόλις τον επισκέφτηκα, μου λέει, αδελφέ μου, από τι σε λύτρωσε ο Χριστός. Ο άνθρωπος του Θεού. Ξέρει ότι ο Χριστός δεν ήρθε να διδάξει, να κάνει το φιλόσοφο. Λύτρωσε. Από τι σε λύτρωσε ο Χριστός. Θέλω να σου πω. Μου λέει, πριν μου πεις, θα σου πω εγώ τι ήμουν. Και ξέθεσε τη δική του ζωή. Άσωτος, τέτοιος. Γι' αυτό κατήντησα εδώ, μου λέει, στο σανατόριο. Και με ελευθέρωσε ο Χριστός. Εσένα. Θέλω να σου πω, δεν είχα αυτά τα πράγματα που είχες εσύ. Δεν έκανα αυτά που έκανες εσύ. Ούτε έπινα, ούτε μεθούσα, ούτε ξενύχταγα σε γλέντια, ούτε με γυναίκες γύριζα, ούτε ξόδευα χρήματα σε ασωτίες, ούτε κάπνιζα. Με κοιτάει ο άνθρωπος. Αμ' τότε, από τι σε ελευθέρωσε ο Χριστός. Τι σου χρειαζόταν εσένα ο Χριστός. Να σου πω, είχα κάτι άλλο που δεν το είχες εσύ. Λέω. Ναι, τι. Λέω να σου πω, ήμουνα άθεος. Ήμουν ο ιδεολόγος. Είχα βάλει τάμα μέσα στην ψυχή μου, κυνηγούσα κάθε ψυχή που θα βρίσκα μπροστά μου να έχει μια τασταλιά πίστη. Και αγωνιζόμουν να τον πείσω ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ονειρευόμουν τη μεγάλη στιγμή που θα φέρουμε την επανάσταση στον κόσμο. Τη μεγάλη επανάσταση. θα ελευθερώσουμε τον κόσμο. Από αυτό, από αυτή τη δουλεία, τη σκλαβιά της θρησκείας. Γύρισε ο άνθρωπος και με κοίταξε. Γούρλωσε τα μάτια του, τα άνοιξε. Μου λέει, αμεσίσουνα χειρότερος από μένα. Του λέω, γι' αυτό με λύτρωσε ο Χριστός. Λύτρωσες και σε με. Λύτρωσες και σε σε. Λύτρωσες τον καθένα από κάποιο πάθος. Αδελφέ μου, εσένα από τι σε λύτρωσε? Εάν είσαι του Χριστού, πρέπει να ξέρεις ότι από κάτι σε λύτρωσε. Δεν μπορείς να πήγες στον Χριστό και να είσαι του Χριστού και να μην σε έχει λυτρώσει, διότι ο Ιησούς είναι λυτρωτής. Και τώρα, σαν σε λυτρώσει ο Χριστός, ξέρετε κάτι, εκεί στην Αμερική έχουν ακόμα το χώρο που είχαν, το δουλοπάζαρο που λάγανε τους δούλους, το έχω δει. Είναι, δεν θυμάμαι καλά, στη Γεωργία, ήτανε στην Νότια Καρολίνα, κάπου είναι. Το είχα δει περνώντας με το αυτοκίνητο και σταματήσαμε και το είδαμε. Λοιπόν, ο χώρος που γινότανε το δουλοπάζαρο, πουλούσαν. Αναφέρουν λοιπόν κάποτε ότι κάποιος πήγε. Ενώ γινόταν το δουλοπάζαρο, είσαι τη δούλικη. Και πάει και του λέει του εμπόρου, του δουλέμπορου. Δώσ' μου έναν, του λέει, δώσ' μου αυτόν. Πόσο, τόσα λίτρα. Και τούτος ο καινούριος, ο δούλος, ο καημένος έπεσε στα πόδια του καινούριου κυρίου και τον κοίταξε. Σκεφτόταν, τι με περιμένει τώρα στον καινούριο κύριο. Συνήθως τους τύπαγαν, σαν ζώα τους είχαν. Και του λέει ο κύριος, φύγε, είσαι ελεύθερος. Και του δείχνει το δρόμο. Και ο δούλος, μπροστά σε αυτό το αναπάντεχο, γυρίζει, κοιτάζει μία το δρόμο, μία τον καινούριο κύριο. Μία το δρόμο, μία το καινούριο κύριο που φαινόταν τόσο χαριτωμένος. Στην χειρονομία του αυτή. Και πέφτει στα πόδια του καινούριου κυρίου. Και του λέει, η δουλεία σε σε. Είναι καλύτερη. Από κάθε λεφτά.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Ρώμη, στην δόξα και τη δυσχύν της κοιμάται. Η φιλοσοφούσα Αθήνα κοιμάται. Η Ιερά Αίγυπτος, η ανήσυχη φιλοσοφική Αντιόχεια κοιμάται. Και θα σου φανεί παράξενο. Κοιμάται και η Ιερουσαλήμ, η γραμματής, η σοφή, η δυνατή στη σκέψη, οι άνθρωποι που κατέχουν το κλειδί της πνευματικής γνώσης των πράγματων, ο αρχιερέας, ο Ηρώδης κοιμάται. Είναι δεύτερο. Είναι νύχτα. Είναι βράδυ. Έχει πέσει το σκοτάδι. Ένα τρίτο. Υπάρχουν μερικοί τιμένοι. Τσοπάνι. Πώς, μη φανταστείτε, ξέρω εγώ, 10.000 ποιμένες. Μη φανταστείτε 500 μαζεμένους σε κάποια γωνιά, εκεί στους αγρούς της Βιθλέμ. Ήτανε πώς, ένα ακόμα στοιχείο. Αυτοί οι άνθρωποι διανυκτέρευαν. Η Χριστουγεννιάτικη νύχτα έχει ένα αναμφισβήτητα βαθύτερο και βαθύτερο νόημα. Πιστεύω ότι άνθρωποι αρμοδιότεροι μου θα εξηγήσουν το μήνυμα, το πνευματικό των Χριστουγέννων. Σε εμάς θα ήθελα στη μικρή συντροφιά μας απόψε να δούμε, να σταθούμε και να μου επιτρέψετε πως θα είναι κάπως διαφορετικά όταν θα ξανά να είναι απόψε. Και τα σημάδια, η σύμπτωση γεγονότων και καταστάσεων είναι όπως καμιά φορά φτιάχνουν αυτές τις σούστες που η μία θηλυκώνει μέσα στην άλλη, φτιαγμένες από το ίδιο εργοστάσιο και από τα ίδια χέρια. Ακριβώς η μία να εισέρχεται εις την άλλη. Έχουμε μια ταυτότητα γεγονότων που πρέπει ειλικρινά απόψε και να μας παραξενέψει και να αποτελέσει αντικείμενον σκέψεων όπως τότε. Έτσι και απόψε ο κόσμος έξω κοιμάται, έξω από δογματικές τοποθετήσεις, τις οποίες δεν έποτε πίστεψα πως η ανάγκη αυτού του τόπου είναι η μεταβολή του δογματικού.

οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τον Χριστό, πέραν και εξοφλαγμών και τείχων και κρέντο και πιστεύω και δογμάτων. Απόψε, οι πολλοί και φοβούμαι και εκείνοι οι οποίοι φέρουν την πνευματική ευθύνη σε όλο το πλάτωμα της γης, απόψε κοιμώ. Και όπως τότε, έτσι και τούτη τη νύχτα. Δεν τον περιμένει. Ίσως να μην τον περιμένουμε κι εμείς. Και αυτό είναι τόσο αληθές, ώστε είμαι βέβαιος πως έχουμε κάνει ψώνια και έχουμε πάρει ψωμί τριών ημερών. Ξέρω πως θα μου πεις να μην πάρω. Είναι με μια μεταφορική έννοια τούτη. Όμως που δείχνει και αντικατοπτρίζει μια μεγάλη πραγματικότητα. Αγαπητοί, έξω κοιμούνται. Και οι έχοντες την ευθύνη μέσα στις ίδιες τις εκκλησίες. Και μέσα στην αναμορφωμένη εκκλησία ακόμα. Και αυτοί κοιμούνται. Έχουμε ένα είδος πνευματικού ευδαιμονισμού πάθη. Τα βλέπουμε όλα πως είναι θαυμάσια και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Μας έχει ξεφύγει ο έλεγχος από τα χέρια. Όπως τότε, έτσι και απόψε, έτσι και στις μέρες μας, είναι το δεύτερο στοιχείο, έχει πέσει νύχτα. Μια βαθιά και πυκτή νύχτα. Ένα σκοτάδι καλύπτει τις σχέσεις των εθνών, τις σχέσεις των κοινοτήτων και των ανθρώπων. Δεν ξεχνώ το Γιάννη τον Ταγκουνάκη, που με το χαρακτηριστικό γέλιο και την κριτική προφορά του, του άρεσε να μου διηγείται κάπου-κάπου. Όντας βιβλιοπόλης και γυρίζοντας, είχε πάει στην Κορινθία και σταμάτησε και ευαγγελίστηκε και πρόσφερε το βιβλίο του Λόγου του Θεού σε ένα βενζινοπόλι. Και ο βενζινάς του είπε, θα το πάρω ευχαρίστως το βιβλίο σου, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα το δείξω σε κάποιον που ξέρει από αυτά τα πράγματα, αν είναι καλό το βιβλίο σου. Μήπως και είναι πλαστό. Και αν μου πει πως είναι καλό, θα το κρατήσω, αλλιώς θα μου δώσει τα λεφτά μου πίσω. Και γύρισε ο Γιάννης από την περιοδία και ξαναπέρασε από το βενζινά και ο βενζινάς του είπε, λυπούμε, πρέπει να το πάρεις το βιβλίο σου πάλι. Λυπούμε, το βιβλίο σου πρέπει να μου το πάρεις και να μου επιστρέψεις τα χρήματα. Του λέει, ο άνθρωπος που ρώτησε σου είπε ότι είναι πλαστό. Όχι, λέει, πρέπει να είμαι ειλικρινής, μου είπε ότι το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά μου είπε ότι πρέπει πρώτα να διαβάσω την Παλαιά Διαθήκη. Έπειτα να διαβάσω την Καινή Διαθήκη και ύστερα την Αγία Γραφή. Και καταλαβαίνετε, λέει, αυτή η Αγία Γραφή που μου έδωσε εσύ, λέει, πού να τα διαβάσω όλα αυτά, λέει, και μετά να διαβάσω την Αγία Γραφή. Ναι. Έξω είναι πολύ σκοτάδι. Πολύ άγνοια. Πολύ αμαρτία. Πολύ κακό. Πολύ αδικία. Πολύ ψυχρότης, πολύ παγωνιά στις σχέσεις. Στη Μέση Ανατολή, ξέρετε, υπάρχει ένα περίεργο φαινόμενο, μετρολογικό, κλιματολογικό. Την ημέρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Υπέρμετρα πολύ. Το βράδυ κάνει υπέρμετρα πολύ κρύο. Σε τέτοιο βαθμό που τα βράχια την ημέρα ανοίγουνε. Τη νύχτα ξανασυστέλλονται. Αυτή η τριβή των βράχων δημιουργεί την άμπτρητον. Οι μεγάλοι του κόσμου αυτού, όπως και τότε, αδιαφορούν τελείως. Μερικοί, πολύ λίγοι, προσμένουν να ξανάρθει ο Κύριος. Ένας εδώ, σαν τους ποιμένες, και δυο παρακάτω. Ένας πολύ μακριά και ένας άλλος σε κάποιο άλλο κράτος. Και περιμένουν τη νύχτα τούτη να ξανάρθει ο Κύριος, όπως τότε άκουσαν το μεγάλο χαρμόσυνο μήνυμα εκείνες οι ψυχές, οι φτωχές, οι απλές, οι ταπεινές οι καρδιές. Στον αρχιερέα του ενιαυτού εκείνου δεν ακούστηκε και δεν εφάνηκε η οπτασία των αγγέλων.
Και οι άνθρωποι που εφύλαγαν το ιερό του ναού του Σολομώντος έμειναν κουφοί στο μεγάλο μήνυμα και το άκουσαν μερικές μόνον πανιπαράξενο. Τώρα ίσως καταλάβουμε εκείνο το ρήμα του Κυρίου. Η έσχατη πρώτη. Η πρώτη έσχατη. Και τώρα θα καταλάβουμε μια τραγική εικόνα. Όταν κάποια χέρια μάτωσαν χτυπώντας μια πόρτα. Και φαίνεται πως ήταν τόσο γνωστά. Αφού τον αποκαλούν Κύριο. Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ούτε σωτήρα, ούτε ήσουν από αυτά τίποτα. Κύριε, Κύριε, άνοιξε. Να απόψε Χριστούγεννα. Ερήμος η Αθήνα. Ήθελα να σε ρωτήσω απλά, έτσι μεταξύ μας, μια συντροφιά. Πες πως είμαστε κάπου σε ένα τζάκι αναμένο και απλώναμε τα χέρια μας να ζεσταθούμε από... Θα φανεί σε μερικές πολύ απλές ψυχές. Σαν εκείνο τον αγαπητό τον αδελφό, ο οποίος κάποτε με ρώτησε και μου είπε, αυτός ο αδελφός ο Φελώνης, λέει, σας το έχω ξαναπεί. Δημητράκη, το έχω πει. Ο αδελφός ο Φελώνης, λέει, μια φορά εμφανίζεται στη Γενή Διαθήκη και μετά χάνεται. Του λέω, αγαπητέ μου, ο Φελώνης είναι παλτό. Διότι γράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο, σε παρακαλώ πολύ, λέει, από την Τροάδα εκεί πέρα, φέρε μου το παλτό μου. Είχε ξεχάσει το παλτουδάκι. Ένα τριμμένο πανί θα ήταν εκεί πέρα, τώρα στις πλατούλες του. Ο Φελώνης, αυτός νόμισε πως είναι αδελφός. Τόσο απλό, ένα ακόμα στοιχείο. Ξαγρυπνάς. Αυτοί άκουσαν επειδή αγρυπνούσαν και είδαν επειδή τα μάτια τους. Αδελφοί μου, εν τον νόμο αγρυπνήστε λίγο ακόμα. Αγρυπνήστε λιγάκι ακόμα. Ζητήστε από τον Κύριο να μας πάρει από τα βλέφαρα τον ύπνο. Ξέρω πως είναι κουραστική η μέρα. Και ξέρω πως η ζωή σας βάλει να πολύ. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους και σας καταλαβαίνω. Και σηκώνουμε τα ίδια βάρη. Σας νιώθω. Όμως για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ας σηκώσουμε τα χέρια μας επάνω και ας ζητήσουμε με ηκεσία έλεος και χάρη. Ο Κύριος να μας κρατήσει τα μάτια μας για λίγο ακόμα ανοιχτά. Αδελφοί μου, ας σταματήσει ο ένας να μιλάει στον άλλον. Θέλω να πω πόσες φορές περιμένεις να ακούσεις ένα τηλεφώνημα. Και είναι τα παιδιά μέσα και φωνάζουν και ζωάνε, συζητάει και σου λέει κάτι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μου είπες στις 5 ότι θα τηλεφωνήσει κάποιος από την Αμερική για ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Έχετε την καλοσύνη, μήπως και δεν τα ακούσετε το τηλέφωνο στο διπλανό δωμάτιο, να κάνουμε λίγο ησυχία. Αυτό εννοώ. Ας ησυχάσουμε τελείως. Ξαφνικά θα φανεί ο Κύριος. Διδαχές και διδασκαλίες, το ότι πρέπει πρώτα να συμβεί το ένα και μετά να συμβεί το άλλο. Πρώτα θα έρθει εκείνο και μετά θα έρθει ο άλλος. Πρώτα θα φανεί ο Αντίχριστος, μετά θα γίνει ετούτο. Μετά τα 3,5 χρόνια θα γίνει εκείνο και μετά τα άλλα 3,5 χρόνια. Αυτά δεν βγαίνουν από το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει πως θα έρθει όπως έρχεται ο κλέφτης τη νύχτα. Χωρίς να το καταλάβει κανένας. Τώρα που μιλάμε ενδεχομένως ο Αντίχριστος να είναι εδώ. Τώρα που μιλάμε ενδεχομένως να είναι το τέλος ή η αρχή των 7 ετών. Πού το ξέρω. Επειδή δεν περνάω μια τέτοια δυσκολία, δεν ξέρω στην Κίνα κάτω από ποιες δυσκολίες και ποιους κινδύνους, κάτω από ποιες συνθήκες και ποια γεγονότα λατρεύουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Και ίσως για αυτούς να είναι τα 7 έτη. Δεν το ξέρω. Ένα γνωρίζω με βεβαιότητα ότι θα έρθει καθώς ο κλέφτης τη νύχτα. Χωρίς να τον πάρει κανένας χαμπάρι, χωρίς να το εννοήσει κανένας, χωρίς να το συλλάβει κανένας. Είναι... Σας έχω ξαναπεί για όσους έχουν πάει στον πόλεμο, σαν τη σφαίρα στο μέτωπο. Όταν ακούσεις τη σφαίρα από το αυτί σου δίπλα να περνάει
και να σφυρίζει με εκείνο το αναπελπιστικά ανατριχιαστικό ήχο της, ποτέ μην τη φοβηθείς τη σφαίρα αυτή. Τώρα που την άκουσες, αυτή τρέχει πολύ περισσότερο από τον ήχο. Έχει πάει 5 χιλιόμετρα μακριά η σφαίρα. Τι φοβηθείς και κάνεις έτσι το κεφάλι σου. Τη σφαίρα θα τη φας χωρίς να την ακούσεις. Πρόσεξε. Βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια σύμπτωση γεγονότων. Βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο καθεστώς. Βρισκόμαστε ακριβώς στις ίδιες ώρες, στις ίδιες μέρες. Στο ίδιο πνευματικό κλίμα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, περιγράφοντας τις μέρες εκείνες κατά τις οποίες ήρθε ο Κύριος, γράφει για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης ότι ήτανε άδικοι, πόρνοι, πονηροί, πλεονέκτες, κακοί, φθονεροί, έτοιμοι για φόνο, έριδα, δόλο, κακοήθεια, ψιθυριστές, συκοφάντες, εχθροί του Θεού, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετές κακών, απειθήσεις τους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι όταν ήρθε ο Κύριος. Έτσι τους βρήκε. Να σας διαβάσω ακόμα, εάν θέλετε, επιτρέψτε μου, πώς θα είναι οι άνθρωποι όταν θα ξανάρθει ο Κύριος. Να ξέρεις πως τις μέρες τις στέρνες θα έρθουν καιροί χαλεπί. Οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλάργυροι, φαντασμένοι, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότε, αφθάδεις, φουσκωμένοι, φίλοι της ειδονής, πιο πολύ παρά φίλοι του Θεού. Άνθρωποι που θα έχουν εξωτερική μορφή της ευσεβίας, αλλά με τη ζωή τους αρνούνται τη δύναμή της. Η ίδια κατάσταση, το ίδιο πνευματικό καθεστώς, η ίδια νοοτροπία, οι ίδιοι άνθρωποι, η αυτή ψυχοσύνθεση, οι ίδιοι δύσκολοι καιροί. Ακριβώς όπως τις περιγράφει τότε που ήρθε, θα είναι και οι άνθρωποι τώρα που ο Κύριος ξανάρχεται. Πας στο γιατρό και σου λέει, πας το 4-5 μέρες θα το δούμε. Δεν είναι τίποτα. Και έπειτα από 5 μέρες πας και σου λέει, α, έλα αύριο να τα ανοίξουμε. Έχει πίον. Κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Έλα να το δούμε. Ήρθε η ώρα για το νηστέρι του Κυρίου. Ήρθε η ώρα για την τομή. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη πνευματική εγχείρηση. Η νύχτα των Χριστουγέννων με το πηχτό της σκοτάδι και το μεγάλο το άγγελμα έχει να δώσει ένα τρομακτικό μήνυμα στη σημερινή εποχή και στη σημερινή εκκλησία. Την ανάγκη για μια ετοιμασία. Μέσα στις ίδιες σκοτεινές ώρες και μέσα στην ίδια φρικτή ψυχοσύνθεση και περιγραφή του χαρακτήρα των ανθρώπων της σημερινής εποχής, δεν είναι δυνατόν παρά να διακρίνουμε μια υψίστη ανάγκη, την ετοιμασία του Αγίου. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να σας ευχηθώ κάθε πνευματική ευχή για τις μέρες αυτές που έρχονται. Για σας όμως, θα έμενε μια ευχή η οποία θα καταλάμβανε το χώρο της υγείας σας, και είναι πολύτιμα, και των μικρών ή πιο μεγάλων προβλημάτων της ζωής σας, που και αυτά στη λύση τους στέκουν σαν μια μεγάλη ανάγκη. Μένει όμως ακάλυπτο ένα κομμάτι ακόμα. Το πνευματικό κομμάτι. Και σαν πνευματικό κομμάτι, ποια ευχή θα θέλατε να το γεμίσει? Να σας πω τι. Στις δύσκολες μέρες που έρχονται, μόνο ένα σημείο. Ο Κύριος να μας ετοιμάσει. Προηγουμένες οι στιγμές εκείνες που ο άνθρωπος αναλογίζεται, τη στιγμή του χρόνου που θα βρεθεί μπροστά στον Κύριο. Ενώπιος! Κάποιο άλλο Σάββατο βράδυ.
Που μιλώντας κάτι ανάμεσα σοβαρό και αστείο, ερώτησα πόσα χιλιόμετρα πάθος είχε η πόρτα που εχώριζε τις πέντε παρθένες από τις άλλες πέντε. Και φεύγοντας ένας μου είπε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί πολύ. Ή τουλάχιστον δεν το είχα σκέφτηκες ότι ο χωρισμός ανάμεσα στις πέντε και πέντε ήταν μια διάφανη πόρτα μισού χιλιοστού, ενός εκατοστού, ενάμιση εκατοστού. Εμείς πιστεύουμε πως η απόσταση θα είναι τόσο μεγάλη όσο από εδώ στην Αμερική. Η απόσταση ενδεχομένως να είναι ένα εκατοστό τραγικό, όμως είναι αληθινό. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν την βασιλεία για ένα εκατοστό. Γιατί η πόρτα, πόσο να ήταν πιο μεγάλη. Αδέλφια, ελάτε να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας στον ερχομό. Πόσες φορές δεν με ρώτησαν, και εκεί που πάτε πόσοι είστε. 10 ή 20. 30 ή 2. 1000 ή 1. Νούμερα δεν έχουν σημασία. Και οι ποιμένες που διανυχτέρευσαν και άκουσαν και οι ποιμένες που ευαγγελίστηκαν το μεγάλο το μήνυμα ήταν λίγοι. Ήταν απλοί. Σοπάνιδες, φτωχοί και αγράμματοι. Αλλά όταν όλοι κοιμότανε, τόσο συμβολικό και δυνατό και ευλογητό και μεγάλο. Αυτή, ξεμάσε, την τραγική εκείνη τριάδα προχάλεσε ο Κύριος να σταθούν για λίγο κοντά τους στις ώρες της αγρύπνιας και της μοναδικής αγωνίας στη Γεστημανέ. Για να τους πει με παράπονο και με ένα λίγμο. Εδώ μένουν τρία σημεία. Έχουμε προσέξει ιδιαίτερα και σωστά βέβαια. Μόνο όμως τα δυο. Εκείνο το αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Υπάρχει και ένα πρώτο σημείο. Την ίση της του της είπε, μείνατε εδώ. Στο κλίμα του σταυρού. Στο κλίμα της αγωνίας. Μείνατε στα γόνατα. Ας πάρουμε αγαπητοί την θέση που παίρνουν οι αθλητές στο στάδιο. Όταν το ένα πόδι είναι πίσω, τα δύο χέρια κουμπισμένα στο χώμα, τα μάτια και το πρόσωπό τους γυρισμένο στο στόχο, έτοιμοι να ακούσουν την τουφεκιά, να χυθούν σαν βολίδες στον αγώνα τον όμορφο για το βραβείο της αιωλιών. Με το όνομά του. Αδελφοί μου, για την αγάπη του Ιησού Χριστού σας καλώ και σας παρακαλώ. Έπεσε η νύχτα. Έπεσε πολύ σκοτάδι. Έπεσε πολύ παγωγιά. Έπεσε πολύ θάνατο. Εκείνοι που έμεινε. Είναι τόσο λίγοι. Έτσι ότι ήταν φτωχοί, πιστικοί. Κληρωμένοι. Οι μεγιστάνες και οι κύριοι των ποιμνίων κάπου κοιμότανε. Ο Κύριος περιμένει και προσμένει τους δικούς του. Να γρυπνήσουν τούτες τις χριστουγεννιάτικες ώρες. Γιατί ίσως είναι απόψε που ο Κύριος μπορείς να του πεις ναι, έρχομαι Κύριε Ιησού. Σκέφτηκες πόσο τραγικό και μαρτυρικό θα ήταν τη στιγμή τούτη να έχεις ανάγκη να τακτοποιήσεις μια λογαριασμό με κάποιον, μια σχέση που διεράγει με κάποιον άλλον, να ζητήσεις συγγνώμη από το παιδί σου που δεν είναι εκεί, ή από τον γείτονα στον οποίο συμπεριφέρθηκες ή συμπεριφέρθηκα κατά τρόπο απρεπή. Ποτέ μην ξεχνάς. Πέντε και πέντε. Η ζωή και ο θάνατος, το φως και το σκοτάδι, η νιώτης και η γη, ο ουρανός και η κόλαση. Πέντε και πέντε. Και της χώρισε μία πόρτα ενός εκατοστού. Ήθελαν απόψε καρδιές που θα περάσουν το ένα εκατοστό, το λίγο, για να ρίχνουν στην αγκαλιά του Χριστού. Να ήταν απόψε καρδιές που να αποφασίζαμε να προσευχηθούμε, αδελφοί. Που να ζητούσαμε, αδελφοί, και να πούμε ετοίμασέ μας με το πνεύμα σου, Κύριε. Ετοίμασέ μας, Κύριε, στη νύχτα που πλάκωσε,
Στην παγωνιά και στην αδιαφορία που μας τσάκισε. Με τα χέρια υψωμένα, με τις καρδιές ανοιχτές, με τα μάτια στραμμένα, να μπορούμε να του πούμε «Κύριε, ο Κύριε, σε περιμένουμε». Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ο Θεός να μας ετοιμάσει. Ο Θεός να μας βάλει στην καρδιά μας και ύστερα στο χείλη μας. Στον ερχομό Του, τον τόσο γρήγορο, να αποκριθούμε «Ναι, έρχο Κύριε Ιησού». Πάντα αγαπημένο Θεό, γεννιάτικη του τη νύχτα στο σκοτάδι, όταν το κακό θέριεψε και ο θάνατος βασίλευσε πνευματικά, όταν εκείνοι που περιμέναμε να σταθούνε τα γη οπισθοχώρησαν και εκείνοι από τους οποίους περιμέναμε δύο λόγια επανορθώσεως και κράτησε την Εκκλησία Σου καθαρή. Πώς μας πιάσει το κακό των διενέξεων ακόμα στις καρδιές των δικών Σου. Βάλε πόνο για τα πρόβατα. Βάλε πόνο για τις ψυχές που χάνονται στη στερνή αυτή η ιστορική νύχτα του κόσμου. Τα παιδιά μας και την όλη αιθήνη Σου. Και αγιά Σου, Κύριε. Την επόμενη ώρα τίμησέ την με την παρουσία Σου.

0: Θεός να ευλογήσει τον Δημητράκη.
1: Παρακαλώ πολύ, θα προσευχηθούμε.
0: Απευθύνομαι ιδιαίτερως σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι συνήθως δεν προσεύχονται. Τα αιτήματά μας, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμα, εν Χριστώ Ιησού, το αίτημά μας, οι νέοι, τα παιδιά μας. Ξέρω από πολλές εκκλησίες πως απόψε όλη νύχτα θα βγουν τα παιδιά. Χάρομαι που σας βλέπω το καινούριο χρόνο. Με άλλα λόγια, έχω να σας δω ένα ολόκληρο χρόνο που λένε. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι ένας χρόνος που θα ζήσουμε τη ζωή του Χριστού. Και θα είχα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε θέμα προσευχής για το δούλο του Θεού από το πρωί να εξητώ το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Κύριε, τι θέλεις από μένα σήμερα? Να κάνει έλεος ο Θεός επάνω μας και πάνω στις οικογένειές μας. Και απάνω στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Προσεύχεστε ο ένας υπέρ τον άλλο, υπέρ του άλλου. Περισσότερη προσευχή, αδελφοί. Και ακόμα ένα τελευταίο σημείο. Για τον χρόνο που θα έρθει. Κύριε, κλείσε μας το στόμα. Σε κάποια στιγμή ο ψαλμωδός έφτασε σε κάποιο τέτοιο σημείο τραγικής απογοητεύσεως που είπε: «Κλείσε μου το στόμα και από του να λέω το καλό». Ούτε καλό να λέω, ούτε κακό να λέω. Κάθε φορά το διαβάζεις και λες, μα είναι μπορετό, είναι δυνατόν. Ναι. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ανοίξτε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Θα παρακαλέσω μόνο να ανοίξουμε όλοι το Λόγο του Θεού απόψε και να προσέξουμε τι ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει. Ιωάννου Α, κεφάλαιο Γ. Λυπούμε που δεν έχουμε πίνακα και κοιμωλία, διότι, και θα το ζητήσω αυτό από τους αρμοδίους της Εκκλησίας, διότι τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με κοιμωλία. Έχουμε εδώ και καθηγήτριες και δασκάλους εδώ πέρα και συμφωνούν μαζί μας. Και να τα βλέπει ο άλλος. Μα θα μου πεις, τι να βλέπει ο άλλος? Εδώ μισό εδάφιο, αυτό το εδάφιο. Ξέρετε πόσο διαφορετική μεθόδευση έχει μέσα στην καρδιά μας εάν κάτι όχι μόνο το ακούσουμε αλλά το δούμε? Το ίδιο πράγμα εάν το ακούσεις, το ίδιο πράγμα εάν το δεις γραμμένο, είναι κάτω από άλλες συνδιαβάζω. Αν θέλετε παρακολουθήστε μαζί. Ό,τι θέλετε να μην μιλάτε μεταξύ σας, θα μου το λέτε εμένα. Να με διακόπτετε παρακαλώ. Εμείς 14. Α, Γ, 14. Εμείς είδαμε, γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι μεταβεβήκαμε, παρακείμενος του μεταβαίνω και σημαίνει έχουμε μεταβεί. Έχουμε μεταβεί, μεταβεβήκαμε. Εμείς ξέρουμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Πώς το ξέρουμε? Ότι, διότι αγαπόμενα τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο. Πάσο μισόν των αδελφών αυτού εστί είναι ανθρωποκτόνος, δολοφόνος, φωνιάς, κακούργων. Παρακαλώ προσέξτε. Σημείον πρώτον, μεταβεβήκαμεν, παρακείμενος ο οποίος σημαίνει έχομεν μεταβεί. Τι σημαίνει έχομεν μεταβεί? Επήγαμε. Δηλαδή σημαίνει πηγαίνω. Επήγαμε. Πού είμαστε κάποτε? Κάποτε είμαστε εδώ. Εδώ, σε αυτή την άκρη του τραπεζιού. Και αυτή την άκρη του τραπεζιού την ονομάζει πώς? Θάνατο. Είμαστε κάποτε στο καθεστώς του θανάτου. Εξαιτίας της αμαρτίας μας και επειδή όσοι αμάρτησαν υστερούνται της δόξης του Θεού, ήταν θάνατος εδώ. Μάλιστα. Σε κάποια στιγμή χρόνου μεταβεβήκαμε, φύγαμε από εδώ και πήγαμε πού? Σε τούτη την άκρη, Αλεξάνδρα. Το κατάλαβες? Φύγαμε από εδώ και πήγαμε πού πήγαμε? Εδώ. Αυτό το νέο μέρος που πήγαμε λέγεται ζωή. Μεταβεβήκαμε από το θάνατο στη ζωή. Ποιος από εσάς είναι αυτή τη στιγμή στο χαλάνδρι? Ποιος από εσάς είναι αυτή τη στιγμή στην Ηλιούπολη? Ποιος από εσάς είναι αυτή τη στιγμή στον Πειραιά, στην Κηφισιά? Είναι κανένας σας? Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είστε συγχρόνως την ίδια στιγμή και στην Κηφισιά και στην Αλκιβιάδο. Και στον Πειραιά και στην Αλκιβιάδο. Και στη Γλυφάδα και στην Αλκιβιάδο. Και στο Χαλάνδρι και στην Αλκιβιάδο. Δεν λέει μεταβαίνομαι. Δεν λέει πηγαίνουμε. Πήγαμε, μεταβεβήκαμε, έχουμε μεταβεί. Τώρα θέλω να δούμε μαζί ένα θαύμα που πολύ λίγο αναφέρεται κακώς. Μια φορά ο Κύριος ήταν εκτός της βάρκας και περνούσανε οι μαθητές στην άλλη πλευρά της λίμνης και έπιασε τρομακτική φουρτούνα και πήγανε να πνιγούνε. Και τότε φανερώθηκε ξαφνικά ο Κύριος και πήρε τη βάρκα τους, το θυμόσαστε, και την έφερε ξαφνικά εις την όχθη. Δεν την οδήγησε, δεν πήγε μέσα να ταξιδέψει, όπως ήταν η βάρκα την άρπαξε έτσι. Και την πήρε στην όχθη. Είμαι βέβαιος που πήγαν να τρελαθούν εκείνοι οι άνθρωποι. Αυτοί πετάγανε στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Κοιτάζανε κάτι τα κύματα. Σε τι είναι το πράγμα? Αυτό έγινε με τη ζωή του πιστού ανθρώπου. Σε κάποια στιγμή χρόνου. Ο Ιησούς Χριστός με το αίμα και τις δυνάμεις της Αναστάσεως επήρε τη βάρκα της ζωής μας, της ζωής μας, εκ του θανάτου και την πήρε πού τώρα. Πώς μερικοί το συμβιβάζουν στη ζωή τους, στο πνεύμα τους, στην καθημερινή τους πρακτική πορεία, στην ψυχή τους, στην προσευχούλα τους. Να είναι λίγο εδώ, λίγο εκεί, πότε εδώ, πότε εκεί, και από εδώ και από εκεί, δεν βγαίνει από το Λόγο του Θεού. Όσο με τη χάρη του Ιησού Χριστού, πολύ λίγο και πολύ επιπόλαια, διαβάζω το Λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο στον τελευταίο καιρό πείθομαι ότι δεν είναι νοητή και δυνατή η σύγχρονη ύπαρξη μιας ψυχής και στο καθεστώς της ζωής και στο καθεστώς του θανάτου. Δεν έχω δει ποτέ και δεν θα δείτε ποτέ ένα νεκρό ζωντανό και ένα ζωντανό νεκρό. Ή ο άνθρωπος είναι νεκρός ή ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Πότε νεκρός, πότε ζωντανός, λίγο νεκρός, λίγο ζωντανός, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πεθαμένος, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ζωντανός, την Κυριακή λέει είμαστε 6-6 ώρες, εκεί το πάμε το πράγμα, να δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται κάτι. Λυπούμε, δεν θέλω να φοβήσω, δεν θέλω να πικράνω, δεν θέλω να λυπήσω. Δεν γίνεται όμως, αγαπητοί μου. Και όλη η ανθρώπινη τραγωδία που περνάμε στην πορεία της ζωής μας δεν είναι τίποτα άλλο από ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην εκκλησία και οι οποίοι δεν αποφάσισαν να αφήσουν τη βάρκα της ζωής τους ξαφνικά από εδώ να τους πάρει και να τους φέρει βιβή εδώ. Μεταβεβήκαμε. Στη μετάφραση εδώ λέει έχουμε μεταβεί. Σωστό, παρακείμενος έχω μεταβεί. Αλλά είναι τετελεσμένο αυτό. Έχει γίνει, μεταβεβήκαμε. Φύγαμε. Δεν ταξιδεύουμε πια. Το ταξίδι μας ήταν μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου. Την ώρα της παραδόσεώς μας στο σταυρικό έργο των δυνάμεων του Χριστού. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το πρώτο σημείο. Το εδάφιο έχει δεύτερο σημείο. Αυτό το πράγμα ότι μεταβεβήκαμεν, το εξεύρωμεν, είδαμεν, το γνωρίζομεν. Έρχεται κάποιος και σου λέει, πού το ξέρεις ότι εσώθηκες? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχω τη δυνατότητα να σου πω. Με βεβαιότητα όμως μπορώ να σου πω. Ναι, ο Θεός με έχει σώσει. Βλέπεις έναν άνθρωπο, του ετοιμάζουν και τα ρούχα του, έχει πεθάνει, λίγο ίσα αναπνέει με κάτι σωληνάκια και ξαφνικά ο Κύριος κάνει ένα θαύμα μέσα στη ζωή του και ζει. Βγαίνει από το νοσοκομείο, του λένε, τι γίνεται? Δεν ξέρω τι γίνεται, λέει, άρρωστο σήμερα, δεν είχα καταλάβει να πλέον τίποτα, ούτε αίσθηση είχα, ούτε χρόνου, ούτε άκουγα, ούτε έβλεπα. Κάπου μόνο έτσι λίγο λέει σήκωνα τα μάτια, βάζουν και λίγο νερό στα χείλη μου και τώρα πώς έγινε, λέει, δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρεις, λέει, πώς έγινε εκεί πέρα η καρδιά σου? Ξέρω, μες στην καρδιά μου ήμουνα, δεν ξέρω. Ξέρω ένα πράγμα με βεβαιότητα, ότι τώρα πια δεν είμαι ετοιμοθάνατος, τώρα ζω, είμαι καλά. Περπατάω, τρέχω, τρώω, μιλάω, κινούμε, ζω, υπάρχω, ελπίζω, προσεύχομαι. Μη ζητάτε από τον άλλον αποδείξεις θεωρητικές. Πώς είναι η αναγέννηση? Εδώ ο Κύριος μας ήθελε να μιλήσει περί αναγεννήσεως σε ένα σοφό άνθρωπο και του λέει καθώς ο αέρας είναι, όπου θέλει πνέει. Τα αποτελέσματα του αέρα, α ναι, τα βλέπουμε. Ακούμε τη βοή του, την κίνησή του, κοινάει τους ανεμόμυλους. Αλλά τι γίνεται? Δεν ξέρω. Το Πνεύμα το Άγιον κάνει μια μοναδική διεργασία με τον Λόγον του Θεού, το Ίδωρο. Πρώτον, μεταβεβήκαμε. Από εκεί, εδώ. Δεύτερον, αδελφοί μου, αγαπητοί, αυτό το ξέρω. Έχεις την πληροφορία εκεχημένη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ίδια σου. Πιο παλιά χρόνια είχαν πιάσει έναν καημενούλη επιστήμονα, ο οποίος δεν είπε και φοβερά πράγματα και τρομερά. Είπε ότι δεν είναι αλήθεια ότι ο ήλιος κινείται. Η γη κινείται. Η γη, λέει, κινείται. Εδώ λέει η γραφή, λέει αντίθετα. Είσαι αντίθετος της γραφής. Ρε παιδιά, λέει, δεν είμαι αντίθετος. Αλλά αφού έτσι γίνεται, το οποίο θα σε κάψουμε. Τι γιατί δεν με κάψετε? Θα σε κάψουμε. Το ανεβάσανε το ανθρωπάκι στα κάρβουνα, στα ξύνα, το κάψουν εκεί πέρα. Στο τέλος είπε ο άνθρωπος, έχω κάνει τρελούς εδώ μέσα. Ωραία, τι γίνεται? Τι θέλετε, ρε παιδιά? Λέει, ο ήλιος κινείται και όχι η γη. Εντάξει, τους λέει. Αλλά και όμως κινείται. Δεν μπορώ να σας καταλάβω τι σημαίνει. Ούτε μπορώ να σου εξηγήσω ότι ο Κύριος με επεσκέφτηκε και είχαμε έλεος απάνω στην ύπαρξή μου. Και όμως, έχω βεβαιότητα. Ο Λόγος του Θεού λέει κάτι. Η βεβαιότητα αυτή είναι ένα χαρτί, λέει, γραμμένο με το ίδιο το δάχτυλο του Θεού, με γράμματα κόκκινα από το αίμα και συμβάλλει και το Πνεύμα του Άγιον. Και βάζει στο τέλος, τι βάζει επάνω? Μια σφραγίδα. Και ο πατέρας το γράφει με το δάχτυλό του, όπως τον παλιό τον νόμο, με αίμα Ιησού Χριστού και με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. και τον βλέπεις τον άλλον και συρωνεύεται και χοροϊδεύει και κάνει και ζει όπως ζει. Εσύ δεν ξέρεις και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να χαμογελάσεις απλά. Κι όμως κινείται. Αυτή την βεβαιότητα την έχεις μέσα στην καρδούλα σου ψυχή. Αυτή τη βεβαιότητα την έχουν μόνον όσοι μετέβησαν, μεταβέβηκαν από το θάνατο. Θέλω να προσεχθεί ένα σημείο ακόμα, ότι ο Κύριος εδώ, το Πνεύμα του Άγιον, χρησιμοποιεί απόλυτες έννοιες. Τι θέλω να πω, απόλυτες έννοιες. Δεν παίρνει διφορούμενα στοιχεία. Δεν λέει ημέρα και νύχτα. Διότι αν έλεγε ημέρα και νύχτα, θα μπορούσε να πει κάποιος, υπάρχουν και κάτι μέρες γεμάτες συννεφιά, και τώρα τι λες, είναι νύχτα, είναι φως, είναι, τι είναι το. Δεν παίρνει, δεν θα πει κανένα φορά κάτι γεναριάτικες μέρες, κάτι γεναριάτικα βραδινά, το φεγγάρι είναι και πάνω διαβάζεις. Μου λέγανε ότι στο Χαρτούμ το βράδυ διαβάζουν με το φεγγάρι. Απόλυτος έννοια. Θάνατος. Απόλυτος έννοια. Ο Λάζαρος είναι το υπόδειγμα και το παράδειγμα αυτής της απόλυτης πραγματικής καταστάσεως. Σαπισμένος. Ξανάζησε. Από τον τάφο. Σε ένα τραπέζι. Με τα σκουλίκια. Τώρα με το... Μεταβεβήκαμε! Το γνωρίζαμε, είδαμε. Με όμικρον γιώτα, είδα. Γνωρίζω. Ξέρετε, το είδα. Συγγνώμη, πω. Των αρχαίων δεν είναι το γνωρίζω. Το είδα των αρχαίων είναι γνωρίζω με βεβαιότητα. Έχω προσωπική εμπειρία του πράγματος. Είδα. Έχουν και άλλα ρήματα αυτοί που αυτό που λέμε εμείς το ανομίζω. Δεν το θεωρεί. Περισσότερο στο νομίζω αυτοί βάζουν το δοκό νομίζω. Έτσι δεν είναι? Δοκό που σημαίνει δοξάζω. Έχω την εντύπωση. Ίσως να μην είναι και έτσι. Δοκό. Νομίζω. Θεωρώ. Εδώ δεν χρησιμοποιεί το ρήμα δοκό. Αλλά το ρήμα είδα. Γνωρίζω. Το ξέρω. Σημείο τρίτο. Απόδειξη. Απόδειξη ότι μεταβέβηκες εκ του θανάτου εις τη ζωή. Απόδειξη της βεβαιότητας που έχεις μέσα σου. Μπορεί να μην μου την πεις φραστικά και το καταλαβαίνω. Και δεν θέλω να μου το πεις φραστικά με λόγια δικά σου. Δεν τα καταφέρουμε. Ούτε να σε καταλάβω, ούτε να μου το πεις. Αλλά θέλουμε μια απόδειξη των δύο αυτών πραγμάτων. Τι απόδειξη λέει. Δεν έπρεπε να μόνο. Κάτσε κάτω. Που να τον έκαιγα με πετρέλαιο. Απόδειξη. Λέει απόδειξη, λέει τι απόδειξη. Σου πω ένα ποίημα. Να σου γράψω ένα διήγημα. Και να τρέξω να μοιράσω φυλάδια. Λέει εδώ. Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωή ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ποια είναι η απόδειξη? Ότι αγαπάμε τα αδέρφια μας. Άλλη απόδειξη. Δεν είσαι χωρίς πάρα πολύ. Αυτή έχεις. Τι δεν την έχω λέει εδώ. Να σου απαγγείλω. Να τρέξω. Και να σου κάνω ένα κήρυγμα να κλαίνε και οι αόματοι. Θα αγαπήσεις τα αδέρφια. Είδατε τι είπε. Μεταβεβήκαμε. Εδώ πέρα. Εδώ όταν ήρθαμε βρήκαμε μερικές ψυχούλες. Πολλές, λίγες. Ποιες είναι του Κυρίου δεν ξέρει κανείς. Στην αρχή νομίζω ότι όλοι είναι του Κυρίου. Μετά πίνεις το παγωμένο το νεράκι σου. Σου πιάνει και ο λαιμός λίγο, δεν πειράζει. Εσύ οφείλεις να αγαπάς. Ποιος είναι, τι είναι, ποιανού είναι. Είσαι σωσμένη ψυχή. Αγαπάς. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, θα δείτε ένα φαινόμενο. Των πραγματικά ανθρώπων που αγαπούν τον Ιησού Χριστόν και έχουν μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Αγαπάνε τα αδέρφια του. Ιδιαίτερα ψυχές στον πρώτο χρόνο της πίστεώς τους, στον πρώτο καιρό της παραδόσεώς τους, είναι γιωμάτες αγάπη, αυθορμητισμό και αίσθηση θυσίας για τους αδελφούς. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει και δεν έχουν πει σε όλους μας. Ρε εσείς λέει, Ωβραίοι είσαστε εκεί μέσα. Σαν τους Ωβραίους λέει, μην ακούσει ο ένας για τον άλλον. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι, ούτε κουβέντα δεν θέλω να ακούσω. Γιατί, είναι τα αδέρφια μου. Είναι τα αδέρφια. Ώστε ούτε το πρώτο ισχύει, μεταβεβήκαμεν. Ούτε το δεύτερο ισχύει, είδαμεν. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, προσέξτε δε. Είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Δεν δημιουργεί σχήματα θεολογούμενα. Δεν πρόκειται για φράσεις που έχουν και κρύβουν ενδεχομένως ένα δεύτερο, διάφορο, άλλο πνευματικό ή δογματικό ή θεολογικό περιεχόμενο. Εδώ λέει, ομοί αγαπών των αδελφών μένει, εδώ είναι ακόμα. Εδώ είναι ακόμα. Ποτέ δεν έφυγε από εκεί. Μπορεί να κινείται, μπορεί να δρά, μπορεί να κάνει, να. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Είναι ακόμα εδώ. Λίγο και σε λίγο θα το δούμε αυτό. Να γιατί λέει θα βρεθούμε προτραγικών εκπλήξεων. Να γιατί λέει ότι οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Να γιατί λέει ότι θα γίνουν πράγματα εν τη ημέρα εκείνη. Θα δείτε πράγματα, αδελφοί μου. Που μόνον ένας άνθρωπος πνευματικός μπορεί να τα συλλάβει από τώρα. Τι ανατροπές και τι ανακατατάξεις θα γίνουν εν τη ημέρα εκείνη. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε είχαν φύγει από τον θάνατο. Εδώ ακόμα. Οδήγησαν ανθρώπους εδώ. Σε εδώ. Μη σας φανεί παράξενο. Ιώνος του Βαλαάμ έγινε όργανο του Θεού. Α, δεν πήγε στον παράδεισο τώρα Ιώνος, πώς το κάνει. Ούτε σωσμένοι ήταν οι αιώνα. Προσέξτε, προσέξτε για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Προσέξτε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Με όλη τη δύναμή μου, με όλη την αίσθηση και την παράκλησή μου, σας λέγω, προσέξτε, ελέγξτε, βοηθήστε με στην προσευχή σας να ελέγξω, μήπως δεν αγαπώ τα αδέρφια.

0: Δεν υπάρχουν τρεις καταστάσεις. Ή μισείς ή αγαπάς. Ή αγαπάς ή μισείς. Είναι σαν αυτό το χαρτί. Δεν έχει τρεις όψεις. Έχει δύο όψεις μόνο. Μία. Μισό. Δεύτερη. Αγαπώ. Προσέξτε, μη γελαστούμε περί τρίτης καταστάσεως. Δεν υπάρχει.
1: Και αγαπώ. Και αγαπώ.
0: Εσείς που χρόνια παρακολουθείτε την ώρα του Σαββάτου, το αγαπώ είναι τόσο απλό και τόσο πρακτικό πραγματάκι. Αγαπώ σημαίνει στη σχέση μου με τον άλλον, με τον αδελφό μου, τον απέναντί μου, τον διπλανό μου, τον αγαπητό. Πρώτον, δύο χείλη κλειστά. Δύο μάτια κλειστά. Δύο αυτιά κλειστά. Δύο χέρια υψωμένα. Δύο ποδαράκια έτοιμα να γονατίσουν και να πλύνουν πόδια. Τι άλλο. Αυτά κάνε και δεν χρειάζεται τίποτα. Η ολοκλήρωση της αγάπης πρακτικά εκδηλώθηκε από τον Ιησούν Χριστόν στις τρεις φάσεις. Πλύσιμο ποδιών. Γεσθημανή και σταυρό. Αυτά δεν είναι ένα, δεύτερο, τρίτο. Είναι το ίδιο δεμένο. Όπως παίρνεις τρία υλικά και τα βάζεις μέσα σε μια κατσαρόλα και βράζεις, αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Αυτά γίνανε όλα ένα πράγμα. Και το βούτυρο και το αλεύρι και το γάλα κάνεις μια πίτα, τώρα βγάλε το βούτυρο όξο. Εγώ είναι πίτα, δεν βγαίνει. Βγάλε το αλεύρι, χώρισε εδώ. Δεν βγαίνει. Τώρα γίνανε ένα πράγμα αυτά, να καταφύγανε. Αυτό, ακριβώς αυτό, αδέλφια μου, σημαίνει αγαπώ. Κλείστε το στόμα σας. Θυμηθείτε τον ψαλμοδό να λέει «Εσταμάτησα να μιλάω και περί καλού ακόμα». Μη μιλήσεις καθόλου. Βρε, για καλό θα μιλήσω. Βρε, μη μιλήσεις. Για καλό και για κακό. Δεν τα καταφέρνεις. Και άνοιξε το στόμα σου, για καλό πήγες να μιλήσεις και έμπλεξες και σε μπλέξανε. Κυρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου πούνε ότι είσαι μουγκός. Άσχημα είναι. Οι μουγκοί θα ανέβουν απάνω. Αυτοί που μιλάνε δεν θα ανέβουν απάνω. Μη δώσεις τα αυτιά σου να λερώσεις την καρδούλα σου. Κλείστα. Θέλεις να κάνεις οτιδήποτε άλλο, κάντο για τον εαυτόν σου. Για τον άλλον, κλείστα ματάκια σου. Πάντα θα σας λέγω και πάντα θα παρακαλώ να θυμόσαστε όταν εμέθησε ο Γερονόε. Ο ένας είπε, μέθησε. Κακός, κάκισε. Θέμα δικό του όμως, τι άσχημα. Όχι λέει, γιατί μέθησε. Ξέρω γιατί μέθησε. Όχι λέει, έπρεπε να μεθύσει. Αμάν, με ψόφισες. Ξέρω, δεν ξέρω. Θέμα δικό του είναι. Δεν. Ο ένας είπε, παιδιά λέει, ελάτε να δείτε το γέρο Τσίτσιδο. Οι άλλοι δύο είπανε, πατέρας μας είναι. Μέθησε. Άρα μέθησε. Θέμα δικό του. Κακός. Αλλά θα τον κρίνουμε τον πατέρα μας εμείς. Θεό να έχει από πάνω. Να προσευχηθούμε. Πήρε ένα σεντονάκι τα ανθρωπάκια του Θεού. Το πέρε ο ένας από τον μια άκρη. Πήρε το άλλο συντόνι. Το ίδιο συντόνι ο άλλος από την άλλη άκρη. Πίσω. Πήγαν και σκεπάσαν τον πατερούν. Και δεν τον είδαν. Τι να σας πω. Τι πιστεύετε ότι είναι αγαπώ. Δίνω σε έναν 368.000, αλλά δεν έχω σπάτσος. Δίνω σε έναν άλλο, λέει, ένα καπέλο, αλλά δεν έχω να φορέσω πάντα. Δεν μπορώ να κάνω. Άλλο μπορώ να κάνω. Έμαθα ότι κάποιος υποφέρει από μια δουλειά. Μπορώ να σε βοηθήσω, αδελφέ μου. Δόξα στον Κύριο. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Θα προσευχηθώ. Μην αναμειγνύεστε και μην αναμειχθείτε ποτέ στην υπόθεση, στη ζωή, στο δρόμο, στην πορεία, στα θέματα, στα ζητήματα που απασχολούν κάποιον άλλον. Δεν είναι θεματικό μόνο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει εκκλησία, πηγαίνετε στην εκκλησία. Υπάρχει πρεσβυτέριο, πηγαίνετε στο πρεσβυτέριο. Εμένα, άφησε με. Μη λερώσεις την καρδούλα σου, μη λερώσεις την ψυχή σου. Αγαπώ, στην τελευταία έννοια είναι αγαπώ τον εαυτό μου πρώτα-πρώτα. Αγάπησε τον εαυτό σου και μείνε σε αυτή την αγάπη του εαυτού σου. Μην ανακατευθείς με κανέναν άλλον. Κάνε την προσευχούλα σου, κλάψε αν ακούσεις κάτι. Τίποτα άλλο.

Τίποτα άλλο. Και μην ξεχνάς, στον πίνακα τρία πραγματάκια. Μεταβεβήκαμεν. Τώρα, κατά πόσο υπάρχουν άνθρωποι, πότε εδώ, πότε εκεί, λίγο από εδώ. Λόγια. Θυμάμαι τον Κώστα το Μεταλλινό. Όσοι θα τον ενθυμούνται στον τελευταίο χρόνο πριν φύγει. Τι πράγμα ήταν αυτό. Μαζευόμαστε μέσα. Στα κηρύγματά του, στις μελέτες του. Τον θυμόσαστε από Δευτέρας. Το στόμα σας τον θυμόσαστε. Οι ημέρες οι δύσκολες ήρθαν. Δεύτερον, αυτό το μεταβεβήκαμε, είδαμε. Το ξέρουμε. Έχουμε πείρα, έχουμε βεβαιότητα. Υποκάθεστος φραγίδας. Και τρίτον, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό το μεταβεβήκαμε από το θάνατο στη ζωή χρειάζεται απόδειξη. Ποια είναι η απόδειξη? Εάν αγαπόμεν τους αδελφούς. Απλά πραγματάκια είναι αυτά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τώρα, κάποιος μου λέει, όταν λέει εδώ πέρα, λέει, μεταβεβήκαμε, εννοεί. Αλλά, όφειλα με πολύ απλότητα. Να σου πω της καρδιάς μου τον πόθο. Και το προϊόν των δακρύων μου. Εάν θέλεις θα το ακούσεις. Δεν θέλεις. Σιώψε. Και αν ψάχνεις για αποδείξεις, για όποιες αποδείξεις αν ψάχνεις στη ζωή σου, αν έχεις σωθεί, μία απόδειξη υπάρχει μονάχα. Α Ιωάννου, γάμα 14. Αγαπώμεν τους αδελφούς. Να είχαμε χρόνο να δούμε τι σημαίνει τους αδελφούς, όχι μερικούς, όχι κάποιους, όχι τους πιο καλούς, αν τους θεωρούμε έτσι, όχι τους πιο έτσι, τους άλλους, τους αδελφούς, αόριστα. Εκείνους οι οποίοι ονομάζουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Μα δεν είναι θέμα δικό του. Εσύ θα τον αγαπά. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω το καινούριο χρόνο, και πάλι σας εύχομαι οικογενειακώς, κάθε από τον ύψιστο εν Χριστώ Ιησού πνευματική. Είναι ο όμορφος ο ύμνος, Κύριε, τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ανάγκη έχω σου. Μας έδωσε σε όλους δύο μεγάλους προβολείς. Τεράστιους σε φωτιστική ικανότητα. Να διεισδύουν και να σκίζουν σκοτάδια. Κάναμε λάθος. Και ψάχνουμε να δούμε τους άλλους. Δεν διαβάζουμε εκείνο της ώρας του δείπνου. Εξετάζοντας εαυτούς. Το Πνεύμα το Άγιο να σκάνει απόψε κάτι τέτοιο. Μακάρι καμιά, μακάρι μια καρδιά απόψε να μην είναι που να είναι ακόμα στο καθεστώς του θανάτου. Δώσε τη βεβαιότητα της καινούργιας ζωής. Τη σφραγίδα της αλλαγμένης καταστάσεως. Και πλούσια την απόδειξη ότι όντως μεταβεβήκαμεν. Ότι όντως είδαμεν, διότι αγαπούμε τους αδελφούς. Και υπογράμμισε μες στην καρδιά μου, το έχω πολύ ανάγκη, ότι όποιος μισεί τον αδελφόν του, είναι ανθρωποκτόνος και δολοφόνοι δεν πρόκειται να είναι. Οι ώρες που θα το ακολουθήσουν είναι πολύ απλά, εν το όνομα του Χριστού. Βοήθησέ μας να μείνουμε στη θέση εκείνη που θα είσαι έτοιμος να μας ευλογήσεις. Εις δόξαν και έπαιναν του προσώπου σου. Είναι...

0: λατρεία. Και
1: ζητήσουμε, εάν δεν τη ζητήσουμε και αν δεν τη δεχθούμε όταν μας την προσφέρει ο Χριστός. Αν θέλεις να σε θυμηθεί ο Κύριος, δηλαδή να σε σώσει, τότε πρέπει να τον επικαλεστείς με όλη σου την καρδιά. Όποιος άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αυτό εκήρυτο ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο παρατάξεις. Εις εκείνους που είναι με το μέρος του Χριστού και εις εκείνους που είναι εναντίον του. Σκέψου τους δύο ληστές. Και οι δύο τις έστεκαν παραπλεύρος του Χριστού. Ο ένας πέθανε βλασφημώντας τον Θεό, ενώ ο άλλος πήγε στη δόξα του ουρανού. Τι διαφορά! Τι μεγάλη διαφορά! Το πρωί έβγαλαν το ληστή καταδικασμένο κακούργο και το βράδυ εσώθηκε από τις αμαρτίες του. Το πρωί βλασφημούσε και το βράδυ έψαλε και ευχαριστούσε τον Θεό. Το πρωί ήταν ένας σταυρωμένος κακούργος, ενώ το βράδυ βρέθηκε στον παράδεισο στεφανωμένος με στεφάνι, που θα το φορήσει ολόκληρη την αιωνιότητα. Το πρωί η παρέα του ήταν ληστές και κακούργοι, και το βράδυ ο ίδιος ο Χριστός δεν τράπηκε να περπατήσει μαζί τους στους δρόμους του παραδείσου. Εσύ που ακούς αυτή την αληθινή ιστορία της σωτηρίας του ληστή, μήπως βρίσκεσαι στην ίδια θέση? Ίσως να μην έκαμε στη ζωή σου εγκλήματα, να μην δολοφόνησες, να μην έκλεψες, να μην ατίμασες καθώς ο ληστής. Στα μάτια όμως του Θεού γνώριζε ότι είσαι αμαρτωλός και αυτό αρκεί για να καταδικαστείς αιωνίως. Αλλά αν ο Κύριος έδωσε τη συγγνώμη σε εκείνο το ληστή που έκαμε τόσα πολλά, ασφαλώς είναι έτοιμος να την δώσει και σε σένα αυτή τη συγγνώμη που δεν αμάρτησε στη ζωή σου όσο βαριά αμάρτησε εκείνος ο ληστής. Κάμε ό,τι έκαμε και εκείνος ο ληστής. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός. Ομολόγησε τις αμαρτίες σου. Πίστεψε ότι ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και για σένα και για τις δικές σου αμαρτίες και επικαλέσου το όνομά του. Τότε θα συγχωρηθείς κι εσύ. Θα σωθείς κι εσύ. Διότι ο Κύριος είναι ο ίδιος. Χθες, σήμερα, θα είναι ο ίδιος και στους αιώνες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Για να κατευθύνει την πορεία της ζωής μας για το συμφέρον μας, το τωρινό και το αιώνιο. Θα ανοίξουμε από τα υμνολόγια που έχουμε μπροστά μας τον ύμνο υπαριθμών 4. Λατρεία τιμή στον πλάστην Θεών. Ύμνος υπαριθμών 4. Θα παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι.

να προσευχηθούμε. Υψώνομαι το πρωινό αυτό της καρδιές μας, Πατέρα, στον θρόνο της Αγιότητάς Σου, στον θρόνο της Χάρης, στο όνομα του Χριστού. Να καταθέσουμε μπροστά Σου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και το ευχαριστώ μας για τα θαυμάσια που έκανες για μας. Πρώτα γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με σκοπούς δοξασμένους, μοναδικούς, ασύλληπτους. Ύστερα να θυμηθούμε την πτώση, το κατρακύλισμα, το ηθικό, την απομάκρυνσή μας, το σκοτάδι και τη λάσπη μέσα στην οποία ζήσαμε. Και δεν μας άφησες εκεί, αλλά μας αγάπησες με αγάπη αιώνια, έστειλες πρόσωπο μοναδικό, τον Υιόν Σου, τον μονογενή, που ανέβηκε στη θέση μας επάνω στο Γολγοθά, να σηκώσει τα βάρη της ενοχής των αμαρτιών μας και να τακτοποιήσει τον καθένα μας μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις ευεργεσίες και τις μεγάλες Σου χειρονομίες. Σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί μας οδηγείς καθημερινά στη ζωή μας. Όταν Σε εμπιστευόμαστε και Σου κρατάμε το χέρι, είσαι εκείνος που μας παίρνεις με τις δυνάμεις του Πνεύματος και με τις πτέρυγες της ουράνιας τις δικές Σου και μας οδηγείς κάτω από την σκιά Σου και πάνω στα παντοδύναμα χέρια Σου. Είσαι ο Θεός μας, είσαι ο Κύριος. Σου εμπιστευόμαστε ξανά τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από τους φόβους μας και τις αβεβαιότητες είσαι Εσύ η μόνη ελπίδα, το μόνο στήριγμα, ο μόνος ασάλευτος βράχος. Αυτό το πρωινό παρακαλούμε μαζί με το ευχαριστώ μας να δεχθείς και το αίτημά μας, να μας ευλογήσεις. Να ανοίξεις τους ουρανούς από πάνω και να βρέξεις αόρατες αλλά πραγματικές βροχές του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά μας. Μίλησέ μας δυνατά. Φέρε την εσωτερική αναστάτωση των καρδιών. Βάλε τα πράγματα του καθενός μας στη σωστή θέση. Να σας ατενίζομαι έτσι με θάρρος και με καθαρότητα και με την ελπίδα της ζωντανής στην καρδιά μας. Παρακαλούμε να ελεείς την πατρίδα μας. Δώσε δίψα και πείνα για το λόγο Σου. Δεν είναι τα οικονομικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά που προηγούνται, αλλά είναι τα πνευματικά πράγματα που να μπουν στην πρώτη θέση. Ξύπνησε το λαό μας, σε παρακαλούμε. Επίσης, ευλόγησε κάθε παρόμοια αναστροφή σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σήμερα με δύναμη και να φέρει αναζωπήρωση στις καρδιές των δικών Σου, στους καιρούς που διερχόμαστε. Και τώρα σε περιμένουμε. Πιστεύουμε ότι θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω έναν μικρό ψαλμό, τον ψαλμό Ρο Κάπα Αλφα. Είναι στη σελίδα 575, αν θέλετε να ανοίξετε, οι γραφές είναι μπροστά μας. Ψαλμός Ρο Κάπα Αλφα, σελίδα 575. Επαναλαμβάνω, ψαλμός Ρο Κάπα Αλφα, σελίδα 575, είναι 8 εδάφια όλα και όλα. Διαβάζω. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου. Ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού, δεν θέλει νιστάξει. Ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχήν σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδον σου και την είσοδον σου από του νυν και έως του αιώνος. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και εμάς σήμερα το πρωί όπως το ζητήσαμε. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, όλοι μας γνωρίζουμε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι μόνιμο. Τίποτα δεν μπορούμε να το κρατήσουμε για πάντα κοντά μας. Όλα φεύγουν, όλα περνάνε, τα πάντα ρί. Οτιδήποτε κι αν είναι στην κατοχή μας, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε παντοτινά, φεύγει. Και πρώτα-πρώτα αυτή η ίδια η ζωή.
με ξαφνικό επισκέπτει το θάνατο. Τι θα λέγατε εάν βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα πανηγυρικό γλέντι, τρικούβερτο γλέντι, με μουσικές, με κάθε είδους φαγητό, με κάθε είδους συναστροφή και παρέα, με κάθε ελπίδα για τη ζωή, με κάθε απόλαυση για τη ζωή, όπως βρέθηκαν οι 571 πάνω στο κρουαζερόπλοιο ωκεανός στη Νότια Αφρική, στη θάλασσα εκείνη τη μανιασμένη. Και ξέρετε ότι αυτό το κρουαζερόπλοιο είχε ειδικά να βλωθεί από έναν πλούσιο πατέρα, γιατί ήθελε να χαρίσει σε ανθρώπους που αγαπούσε και που είχαν κάνει την τιμή σε αυτόν και στην κόρη του να παρευρεθούν στους γάμους, να τους χαρίσει αυτή την όμορφη κρουαζιέρα. Και φαντάζεστε το κλεντοκόπι, φαντάζεστε τη χαρά, φαντάζεστε τις μουσικές και το ξεφάντωμα επάνω σε αυτό το κρουαζερόπλοιο. Κι όμως, τόσο ξαφνικά, τόσο αναπάντεχα, τόσο τρομακτικά, όσοι είδαμε στις εφημερίδες εικόνες από αυτό το μεγάλο ναυάγιο, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά μπορούσαν να υπάρχουν και θύματα, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις. Θυμάμαι από πολλών ετών το Χιμάρα, το μεγάλο χειμεταγωγό, το ελληνικό που ερχόταν από την Κρήτη, που είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους που πνίγηκαν στη Μεσόγειο θάλασσα. Αλλά ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η ζωή, όσο ρόδινη και είναι μπροστά μας, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε για πάντα. Έρχεται κάτι αναπάντεχο, κάτι που δεν το περιμένεις, κάτι στις καλύτερες προοπτικές που δεν ελπίζεις σε αυτό το γλεντοκόπι και σε αυτή την κρουαζιέρα ότι θα συμβεί σε εσένα κάτι. Και όμως έγινε. Πριν από λίγες μέρες, ένας λεβεντάνθρωπος 40 χρόνων, ψηλός, δυνατός, μπράτσα και εμείς, που δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, ξαφνικά πέφτει κάτω στο δρόμο και πέθανε. Οι γιατροί διαπίστωσαν φυσικά κάποια αιτία, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει εμάς σήμερα το πρωί είναι ότι δεν ξέρουμε μέσα μας τι κυκλοφορεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εκείνο που θα μας βρει, το ξαφνικό. Και θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι τίποτα δεν είναι στα χέρια μας μόνιμο. Όλα φεύγουν. Ακόμα και αυτή η ίδια η ζωή. Αλλά η υγεία. Μπορεί να νιώθουμε ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τη ζωή και έχουμε μπροστά μας επιτέλους κάποιες δεκάδες χρόνων ακόμα να κυριαρχήσουμε τον κόσμο και να συγκεντρώσουμε υλικά αγαθά. Αλλά ποιος σου υπόσχεται ότι και αύριο τα πράγματα θα είναι έτσι? Ότι αν αύριο το πρωί ένας ξαφνικός πόνος, μια ξαφνική ενόχληση της καρδιάς, ένα μικρό απόστημα σε ένα σημείο του σώματος που θα διαπιστωθεί καρκίνος και μάλιστα εξαπλωμένος όλου το σώμα, ποιος υπόσχεται ότι η υγεία είναι κάτι το μόνιμο? Μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα της ζωής που έχει ο άνθρωπος, πρέπει πάντα, αν είναι έξυπνος και αν είναι ρεαλιστής, πρέπει να σκέφτεται με ποιο τρόπο μπορεί να κατακτήσει τη ζωή, έστω και αν αυτά συμβούν, να μην χάσει εκείνο το οποίο είναι μόνιμο, εκείνο το οποίο μπορεί να το έχει για πάντα και που το χαρίζει μονάχα ο Θεός. Μήπως η εργασία είναι κάτι που μπορούμε να το κρατήσουμε μόνοι μας? Είμαστε σίγουροι ότι θα το έχουμε και αύριο? Δεν είναι σίγουρο. Και μάλιστα στην εποχή μας που η ανεργία καλπάζει σε όλο τον κόσμο και που ξαφνικά μπορεί να έρθει ο εργοδότης σου ή οι συνθήκες και να σου πούν μέχρι εδώ και μη παρέκει. Ή μήπως τα χρήματα, οι καταθέσεις ή οι δυνατότητες οι οικονομικές που έχουμε σήμερα θα κρατήσουν για πάντα? Θυμηθείτε την ελληνική κατοχή όσοι από εσάς την ζήσατε ή όσοι από εσάς μάθατε από τους γονείς σας το τι συνέβη και τότε. Δεν περνούσαν τα πράγματα αυτά. Μπορούσατε να δώσετε ένα ακίνητο για μερικούς τενεκέδες λάδι για να ζήσετε λίγο καιρό. Ή θυμηθείτε το κράχ του 1929, όταν άνθρωποι έπεσαν έξω με μεγάλες βιομηχανίες και μεγάλες περιουσίες και αυτοκτόνησαν. Θυμηθείτε το παραλίγο κράχ της Νέας Υόρκης το 1989, όταν άνθρωποι έμαθαν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επισυμβεί, έπεσαν από την ταράτσα και αυτοκτόνησαν. Ή θυμηθείτε όλους εκείνους που περνούσαν τόσο όμορφα στο Κουβέιτ, και όχι μόνο αυτοί, και Άραβες και Αιγύπτιοι και Έλληνες, που είχαν κάνει μεγάλες περιουσίες και ξαφνικά αναπάντεχα να σου ο κατακτητής, και τα έχασαν όλα και προσπαθούσαν να κερδίσουν οι δυνατόν τη ζωή να επιζήσουν. Τι είναι μόνιμο σε αυτόν τον κόσμο? Τίποτε. Η ειρήνη, η προσωρινή αυτή ειρήνη, και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ένας ξαφνικός πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή, ή κάποιες εσωτερικές αναταραχές που να οδηγήσουν σε πράγματα ανεπιθύμητα και καταστάσεις τρομακτικές.
Γι' αυτό, στο θέμα μας αυτό σήμερα, η αβεβαιότητα της ζωής, η αβεβαιότητα του ανθρώπου, διάλεξα αυτό τον ψαλμό, τον οποίο διαβάσαμε, τον ψαλμό Ροκαπάλφα, ο οποίος, όπως είδατε, ξεκινάει από τούτη τη διακήρυξη: «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, όθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου». Και για να καταλάβει κανείς και τη φράση αυτή και τον ψαλμό, πρέπει να μεταφέρει τον εαυτό του μέσα στα Ιεροσόλυμα, από όπου ο ψαλμός αυτός γράφτηκε και από όπου τα μάτια εκείνου που αναζητούσε τη βοήθεια ερχόνταν αυτή η κραυγή. Ο άνθρωπος αυτός ήταν καθόλου ανθρώπινα περιφρουρημένος. Είχε τύχει γερά η Ιερουσαλήμ. Είχε δυνατότητες πολεμικές και αντίστασης και δύναμης και στρατιωτικού εξοπλισμού που δεν είχε ανάγκη από τίποτα. Κι όμως, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή είχε ανάγκη από βοήθεια. Και είναι τούτη η κραυγή ανθρώπινη, η εσωτερική πάντα, μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Βοήθεια. Τη χρειάζομαι. Από πού θα την πάρω? Και φυσικά δεν μπορούσε παρά να περιμένει επάνω στα βουνά να ξεμητήσουν οι βοήθειες, οι στρατιωτικές που είχαν συνάψει κάποια ειρήνη απ' έξω. Και κοίταζε τα βουνά κάθε πρωί και έλεγε: «Κοιτάζω τα βουνά ψηλά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Άραγε κάποιος στρατός συμμαχικός θα έρθει να με υποστηρίξει και να με βοηθήσει». Κάτι έχει το μικρόφωνο, παρακαλώ. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού κοιτάζει επάνω, κοιτάζει στα βουνά και βλέπει ούτε από εκεί, ούτε από τα τείχη που τον περιέβαλαν, ούτε από τις ικανότητές του, ούτε από την πείρα που κατήχε, ούτε από το στρατό που διέθετε, ούτε, εν πάση περιπτώσει, από όλα τα ανθρώπινα μέσα. Δεν είχε τον τρόπο να βρει τη βοήθεια που χρειαζόταν. Και τότε διακηρύττει, αφού καταγκρεμίζονται όλα τα υποστηρίγματά του τα ανθρώπινα και αφού διαβλέπει μέσα από τα βοήθητο της ζωής του, κοιτάζει ψηλά και είναι από εκεί που διακηρύττει ότι θα έρθει η βοήθειά του και λέει τη μεγάλη αυτή αλήθεια που μας χρειάζεται πάντοτε να την κρατάμε στην καρδιά μας, ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου. Μα είναι δυνατόν σήμερα και μάλιστα στην εποχή τη δική μας να μιλάς για πράγματα που δεν βλέπεις, να μιλάς για τον Θεό, να μιλάς επιτέλους για εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι δεν είναι χειροπιαστοί? Αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο άνθρωπος του Θεού, μιλούσε για έναν Κύριο ο οποίος είχε αφήσει απτές τις αποδείξεις της παντοδυναμίας και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Η λέξη «ποίησα» εδώ είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται στη γέννηση, που σημαίνει «που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Είναι εκείνος που είπε με ένα λόγο και έγιναν τα σύμπαντα, ολόγυρα. Είναι αυτός ο δυνατός Κύριος, ο οποίος είναι στη διάθεσή μου και επομένως από εκεί περιμένω, παρόλο που έχω άλλες δυνατότητες. Όμως η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αν μπορούσε ο άνθρωπος της εποχής μας να την κρατήσει καλά μέσα στην καρδιά του, να την κλείσει και να τη σφίξει, θα έβγαινε από διέξοδα, θα έβγαινε από βεβαιότητες, θα ελευθερωνόταν από φόβους και θα είχε στην καρδιά του τη μόνιμη χαρά και τη μόνιμη ειρήνη. Και ότι όλα τα άλλα, όπως είπαμε ολίγης προηγουμένως, είναι αβέβαια και δεν είναι μόνιμα και δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, εντούτοις όμως μπορούμε να κρατήσουμε το μόνιμο και το αιώνιο που βρίσκεται στα χέρια του προσώπου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μας αποκαλύπτεται μέσα στις Άγιες Γραφές. Και πριν κλείσουμε το πρώτο αυτό μέρος από τη σημερινή μας ώρα, θα ήθελα σε αδρές γραμμές να θέσω μπροστά σας αυτές τις αλήθειες που βεβαίως σε μια προσωπική μελέτη με ιδιαίτερη προσοχή ο καθένας τις διαπιστώνει, αλλά για να τις κρατήσουμε και είναι πολύτιμες. Το δεύτερο που μας λέει ο ψαλμοδός είναι ότι αυτός ο Θεός τον οποίον άρχισες να εμπιστεύεσαι, μάθε ότι θα σε προστατεύσει από απρόπτα κακά και δυστυχήματα και ατυχήματα. Είναι αυτός που δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Δεύτερον, είναι αυτός ο οποίος σε φυλάτει. Έχεις ολόγυρά σου έναν φύλακα που δεν τον ήξερες και που δεν τον βλέπεις, αλλά που είναι μια πραγματικότητα. Και είναι αυτός ο οποίος σε ώρες εσύ που κουράζεσαι, κοιμάσαι ή απασχολείσαι με πράγματα και δεν μπορείς να αντιδράσεις προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν έχεις ίσως και τις δυνάμεις, είναι αυτός που δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί,
γιατί είναι αυτός ο φύλακας το δικό σου, ο φυλάτων των Ισραήλ και συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα το πνευματικό Ισραήλ του Θεού. Και στο εδάφιο 5 θα μας πει ακόμα, ο Κύριος είναι ο φύλακς σου και είναι η σκέπη σου από τα δεξιά σου. Είναι δηλαδή εκείνος ο οποίος όχι μόνο σε φυλάτει, αλλά και απλώνει από πάνω μια ομπρέλα προστασίας για σένα. Αν ο πιστός άνθρωπος του Θεού ή εν πάση περιπτώσει και εκείνος ο οποίος ήθελε να καταφύγει και να εμπιστευτεί τη ζωή του στον Θεό, γνώριζε πάντοτε και συγκρατούσε στο πνεύμα του και δεν του έκλεβε ο εχθρός της ψυχής αυτή την αλήθεια, ότι υπάρχει μια ομπρέλα προστασίας του Θεού απάνω σε σένα, που καθώς διαβάζουμε μέσα στον Ιησού του Ναβί, όταν έμπαινε ο λαός, μπήκε και κατέκτησε, μας λέει, διότι ο Θεός είχε σηκώσει την ομπρέλα από εκείνους τους λαούς οι οποίοι είχαν πλέον διασαλεύσει την ηθική τάξη και είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό στον έσχιστο βαθμό. Η ομπρέλα του Θεού βρίσκεται πάνω σε κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα στους δικούς του. Έχεις ομπρέλα προστασίας από πάνω και φύλακα όλη την ημέρα. Υπάρχουν κίνδυνοι στη ζωή, την ημέρα και τη νύχτα. Αλλά είναι αυτός ο οποίος και την ημέρα θα προστατεύσει τη ζωή σου να μην σε βλάψει τίποτα και τη νύχτα θα σε φυλάξει από κρυφούς κινδύνους, όπως μας λέει στον Ψαλμό 91. Επίσης, είναι Κύριος ο οποίος θα φυλάξει το προχώρημά σου το πνευματικό, την πορεία σου, την ηθική σου προσωπικότητα και συγκρότηση. Είναι αυτός ο οποίος θα πει, ο Κύριος σε φυλάτει από κάθε κακό και θα προχωρήσει. Όχι για αυτά μόνο που εσείς νοιάζεστε τα εξωτερικά, αλλά τα πολύτιμα και τα αιώνια, τα μόνιμα. Την ψυχή σου θα φυλάξει. Αυτό για το οποίο εσύ ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να προσεγγίσει και να το προστατεύσει. Μπορεί να προστατεύσεις τη ζωή σου, την οικογένειά σου, στο βαθμό που ο Θεός έδωσε εξουσία στον άνθρωπο, αν οι συνθήκες όλες είναι ευνοϊκές για σένα. Αλλά την ψυχή σου, ποιος θα την προστατεύσει? Ποιος μπορεί να φυλάξει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τους φόβους, εκείνες τους εσωτερικούς ελέγχους που περνάνε, εκείνο το δρόμο ο οποίος σε διακατέχει από στιγμή σε στιγμή και από γεγονότα απρόοπτα τα οποία εμφανίζονται? Ποιος? Και προπαντός, ποιος θα σε προστατεύσει στην ψυχή σου για το αιώνιο μέλλον σου? Ποιος θα σου δώσει φως? Ποιος θα σου δείξει τη λύτρωση και το μέσο της λύτρωσης? Και τέλος, θα κλείσει με τα λόγια ότι ο Κύριος είναι μαζί σου πάντοτε. Όπου πας, όπου μπαίνεις, όπου βγαίνεις, όπου αν κινείσαι, σε όλες σου τις πορείες είναι μαζί σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την έξοδό σου και την είσοδό σου από τώρα και παντοτινά έως το αιώνας. Αυτή είναι η απάντηση την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού και σήμερα, όπως σε όλες τις εποχές. Στον άνθρωπο, τον ταλαιπωρημένο, επειδή είναι στενοκέφαλος και επειδή θέλει να τραβήξει τη ζωή του και να κάνει ο ίδιος το σχέδιό του και να έχει τη δική του πορεία και να την κατευθύνει αυτός όπως θέλει. Και ο Θεός λέει, τι έχεις μόνιμο άνθρωπε, η ζωή σου δεν είναι δική σου. Αναπάντεχα μπορεί να φύγει από μπροστά σου. Η υγεία σου δεν μπορεί να μείνει. Κοίταξε γύρω σου τα ξαφνικά που ακούς για το ένα ή για το άλλο συμβάν. Μήπως τα χρήματα που έχεις στην άκρη, η περιουσία σου. Μήπως οι ικανότητές σου. Μήπως η εργασία σου ή οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν είναι μόνιμο. Εκείνος που μένει στον αιώνα είναι αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού. Αυτός που ξέρει να ακολουθεί τον Κύριο. Διότι ο Κύριος είναι ο αιώνιος βράχος, ο αμετακίνητος. Και ο άνθρωπος που είναι έξυπνος και ρεαλιστής και ακουμπάει τη ζωή του και το μέλλον του, το προσωρινό και το αιώνιο, σε αυτόν τον Κύριο, τον Κύριο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι ο πετυχημένος, ο έξυπνος, που έχει σιγουριά, βεβαιότητα και ειρήνη στην καρδιά του και ξέρει και εδώ στον κόσμο αυτό, αλλά και στην αιωνιότητα, πώς να πορευτεί. Με τι χαρά, με τι ύμνο και με ποιο τραγούδι. Πριν προχωρήσουμε να ψάλλουμε τρεις στροφές, την πρώτη, δεύτερη και τρίτη, από τον ύμνο 150. Ύμνος 150, πρώτη, δεύτερη και τρίτη στροφή.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είσαι ο βράχος των αιώνων, η ελπίδα και το καταφύγιο του ανθρώπου. Εμείς, όταν ζητάμε να στηριχτούμε σε στηρίγματα σάπια, προσωρινά, ανθρώπινα, μας δείχνεις πόσο άσχημα κάνουμε στη ζωή μας. Και είμαστε ευτυχισμένοι από την ώρα που ξυπνάει το πνεύμα μας και σε εμπιστεύεται. Γιατί τότε είσαι εσύ ο παντοδύναμος Κύριος που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Εσύ που είσαι ο φύλαξς μας μέρα και νύχτα. Εσύ που δεν αφήνεις να κλονιστεί το πόδι μας. Εσύ που κάθε μας βήμα, την έξοδό μας και την είσοδό μας, την διαφυλάτης και την παρακολουθείς. Σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ και σήμερα το πρωί να βοηθήσεις από ανάμεσά μας ψυχές που δεν σε έχουν εμπιστευθεί ή ζουν σε αβεβαιότητα. Και προπαντός, να μας δείξεις το θέμα της βεβαιότητας της σωτηρίας που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός για την ψυχή, για την αιωνιότητα. Περιμένουμε ακόμα μερίδα τροφής στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Υπάρχει ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στον άνθρωπο. Είναι το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του. Ακόμα και άνθρωποι του Θεού που έχουν γνωρίσει τη χάρη του Θεού βασανίζονται πολλές φορές γιατί υπάρχει εχθρός ο οποίος παίρνει μέσα στην ψυχή τους αβεβαιότητες και δεν χαίρονται τη χαρά της σωτηρίας που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με κάποια σειρά. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός στέλνει σε κάθε άνθρωπο το αιώνιο μήνυμα της αγάπης Του, το μήνυμα της σωτηρίας Του, το μήνυμα της αποκατάστασης. Ο Θεός πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέλει να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης μέσα στον άνθρωπο μαζί Του. Θέλει να του πει ότι δεν πρέπει να τον φοβάται. Δικαιολογημένα φοβάται ο άνθρωπος τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά ότι ο Θεός είναι ταυτόχρονα ο Θεός της αγάπης και έτσι μας αποκαλύπτεται μέσα στον Άγιο Λόγο Του στην Αγία Γραφή και του λέει ο Θεός στον άνθρωπο «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι ενόσο μπορείς να πιαστείς από την σωτηρία την οποία έχω ετοιμάσει για σένα». Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα στον άνθρωπο μια αμοιβαιότητα εμπιστοσύνης και σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του. Να γκρεμίσει κάθε φόβο και κάθε τρόμο να πλησιάσει τον Θεό. Ο Θεός έλεγχεται στον άνθρωπο με το μήνυμα και του λέει «Είμαι ο Θεός που σε αγαπάει. Είμαι εκείνος που από αγάπη έστειλα στον κόσμο κάτι που δεν μπορούσες να το φανταστείς ούτε να το περιμένεις. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, τον Υιό μου τον μονογενή, μέσα στη δόξα. Εκείνος δημιούργησε τα σύμπαντα σύμφωνα με την Άγια Γραφή. Εκείνος που η παρουσία του ήταν σε όλο τον κόσμο και η παντοδυναμία του σε όλη τη γη και σε όλα τα σύμπαντα. Εκείνος ο οποίος λατρευόταν από όλα τα υπερβατικά όντα και δεν τον χωρούν οι ουρανοί, έγινε άνθρωπος, κατέβηκε στη γη από αγάπη γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να υπάρξει αντικατάσταση, πληρωμή του χρέους, της αμαρτίας, της ενοχής, της ποινής. Έπρεπε να πέσει αδέκαστη η κρίση του Θεού πάνω στον αμαρτωλό κόσμο. Και ήρθε εκείνος, μάλιστα σε όλο το μεγαλείο της προσωπικότητάς του ως Υιού του Θεού, για να κρατήσει ως εκπρόσωπός μας επάνω στο Γολγοθά όλη την ενοχή μας και όλη την αμαρτία μας. Όχι μόνο τη δική μας και όλων των αιώνων που πέρασαν και των σημερινών ανθρώπων και όσων ακόμα θα επιζήσουν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών. Και δεν είναι ο σωτήρας των λίγο αμαρτωλών, αλλά πρώτα των μεγάλων αμαρτωλών, γιατί δεν υπάρχει εξαίρεση στην προσφορά της χάρης του Θεού. Ο Θεός προσφέρεται ως Θεός χάρης, αγάπης και συγχώρεσης. Μάλιστα ο Παύλος, ο οποίος πρώτος από όλους είχε νιώσει την ενοχή και είχε βάλει τον βαθμό τον πρώτο στον εαυτό του, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, είπε τούτη τη φράση για να δώσει παρηγορία και ελπίδα στον αμαρτωλό, ότι όπου περίσσευσε η αμαρτία, όπου ξεχύλισε η αμαρτία, όπου δεν μπορούσε πλέον τίποτα άλλο να γίνει περισσότερο από αυτό μέσα

την αμαρτία και ενάντια στον Θεό. Εκεί δεν έπεσε η κρίση του Θεού, αλλά εκεί ήρθε η χάρη του Θεού και σκέπασε και υπερπλεώνασε το μεγαλείο της συγχωρητικότητάς του και της αποκατάστασης. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ο σωτήρας σου. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να γίνει το καταφύγιο για σένα το αιώνιο, για να μην έχεις αβεβαιότητα, να μην έχεις φόβους, να ξέρεις ότι Αυτός είναι εκείνος που σε έσωσε και θα σε κρατήσει για πάντα μέσα στην αιωνιότητα και θα είσαι δικός του, αρκεί να θελήσεις δύο όρους να εκπληρώσεις, αδάπανους, απλούς, και από τους όρους αυτούς μπορείς να τους εκπληρώσεις αυτή την ώρα, καθώς κάθεσαι στην καρέκλα σου και ακούς το Λόγο του Θεού. Ο πρώτος όρος είναι να αηδιάσεις και εσύ τον εαυτό σου και την αμαρτία στην οποία έζησες. Η Αγία Γραφή το λέει αυτό μετάνοια. Να πεις πώς εγώ τόσα χρόνια και πώς μπορώ να ανέχομαι τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση. Δεν το θέλω, το καταδικάζω. Είσαι πρόθυμος να καταδικάσεις αυτό για να ζήσεις τη ζωή του Θεού. Για να απολαύσεις σωτηρία Του. Εάν αυτό δεν το κάνεις, δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Χρειάζεται η μετάνοια, η αλλαγή της σκέψης, η μεταμόρφωση της εσωτερικής σου θέσης για την αμαρτία, για τον Θεό, για τα σχέδιά Του και για ό,τι για σένα προορίζει και έχει ετοιμάσει. Καταδίκασε τον εαυτό σου. Και το δεύτερο, εάν το κάνεις αυτό και μετανοήσεις, δέξου με απλή πίστη στην καρδιά σου και διαβεβαίωση ότι ο Ιησούς Χριστός σε συγχώρεσε και σε έσωσε. Ότι είσαι δικός Του. Ότι πλέον δεν χρωστάς τίποτε. Τα πλήρωσες όλα. Εγώ θα πεις ναι για σένα επάνω στο Σταυρό. Εάν τα σημερινά δικαστήρια που ακολουθούν μια ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν ζητούν διπλή πληρωμή για ένα το ίδιο χρέος, ποτέ. Είναι γνωστή η ρίση non bis in idem. Τίποτα δεν πληρώνεται δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Ο Θεός λοιπόν τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου τις πλήρωσε μια για πάντα επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά, όπου εκεί ο Ιησούς κράτησε την κρίση και την οργή του Θεού για σένα και για μένα. Πίστεψέ το αυτό. Εάν το πιστέψεις, την ώρα αυτή γίνεσαι παιδί του Θεού. Την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο εισέρχεται δυναμικά μέσα στη ζωή σου να σε ανακοινήσει και να σε μεταμορφώσει, να σε κάνει άνθρωπο δικό του. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού που στέλνει διαρκώς ο Θεός. Τόσο απλό, τόσο δυνατό, τόσο βαθύ όσο το ψάχνεις και το ερευνάς. Αλλά είναι απλό στην αποδοχή του. Μετανόησε για τις αμαρτίες σου. Απόρριψέ τες. Και πίστεψε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι από ανάμεσά μας αυτό το βήμα έκαναν. Αυτό το διπλό βήμα, ότι μετενόησαν και πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, τίποτα άλλο. Και σήμερα διακηρύττουν ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας τους, ότι έχουν τη βεβαιότητα θα πάνε στον ουρανό, ότι έχουν την ελπίδα και τη χαρά ότι θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Δεν κάναμε τίποτα για τη σωτηρία μας εμείς. Δεχθήκαμε μόνο το δώρο του Θεού. Και δεν περιμένει ο Θεός να κάνεις κάτι για να σωθείς, αλλά να δεχθείς το δώρο της σωτηρίας που αυτό σου προσφέρει. Θα το κάνεις σήμερα το πρωί. Αλλά θα ήθελα ένα σημείο, γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την απαραίτητη προεισαγωγή, να το προσέξουμε πάρα πολύ, για να δούμε πόσο απλό είναι, αφενός, και αφετέρου να στηριχτούμε στο μεγάλο αυτό στήριγμα που έδωσε ο Θεός, στο αίμα του Σταυρού της Θυσίας, γιατί από εκεί, από το στήριγμά μας πάνω σε αυτό το αίμα και τη Θυσία, εξαρτάται η μονιμότητα και η βεβαιότητα της χαράς μας και τις σωτηρίες μας εν Χριστώ. Είναι πολλοί άνθρωποι του Θεού, το είπα και πριν, ακόμα και αυτοί που δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του Θεού, που μερικές φορές ταλανίζονται από τον διάβολο, επειδή τους φέρνει τις αμφιβολίες, τάχα, μήπως δεν το έκανες όπως θα έπρεπε, μήπως δεν το πιστεύεις όπως θα έπρεπε να το πιστέψεις, και γιατί δεν έχεις, αδελφέ μου και αδελφή μου, τη βεβαιότητα της σωτηρίας που σου δίνει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Και επιτέλους δεν την έχεις, πού θα τη στηρίξεις, πώς θα βεβαιωθείς ότι πράγματι είσαι το παιδί του Θεού και τι λέει ο Λόγος του Θεού για τα πράγματα αυτά. Μια σκηνή με μεγάλη συντομία μέσα από την Παλαιά Διαθήκη θα κάνει φανερό, ελπίζω σε όλους μας, ότι ο Θεός έκαμε πάρα πολύ απλό το έργο της σωτηρίας και της εμπιστοσύνης μας σε αυτό, για να έχουμε βεβαιότητα, ησυχία και προπαντός
την προστασία ότι η κρίση του Θεού δεν πέφτει επάνω μας, διότι υπάρχει το αίμα. Θέλω να σας μεταφέρω στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου. Εκεί ο λαός Ισραήλ είναι έτοιμος να βγει από την Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός τους λέει ότι θα βγείτε μεν, αλλά προηγουμένως πρέπει να κάνω μια κρίση. Θα στείλω έναν άγγελο εξολοθρευτή με μια φλόγινη ρομφαία που θα περνάει μέσα από όλα τα σπίτια και θα σκορπίζει το θάνατο. Θα περάσει και από τα δικά σας σπίτια, εκτός εάν θυσιάσετε ένα αρνί που ήταν η απεικόνηση του θανάτου του Ιησού Χριστού και μέσα μια λεκάνη μαζέψετε το αίμα και με ένα κομμάτι από ένα θάμνο τον ίσωπο θα πάρετε και θα ραντίσετε επάνω το ανώφλι και αριστερά και δεξιά τους δύο παραστάτες. Όχι το κατώφλι, γιατί το αίμα δεν πρέπει να πατηθεί κατά κανένα τρόπο. Θα το ραντίσετε και θα μείνετε μέσα. Κανένας από εσάς δεν θα βγει μέχρι το πρωί, μέχρι να τελειώσει η κρίση. Εάν βγεις από μέσα, η ευθύνη είναι δική σου, ότι ο άγγελος θα περάσει από πάνω σου και θα κάνει κρίση. Θα μείνετε εκεί. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Μας λέει στην Έξοδο, στο 12ο κεφάλαιο προς το τέλος, ότι την ίδια εκείνη νύχτα πέρασε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, από όλα τα σπίτια και μπήκε μέσα και σκόρπισε τον θάνατο. Είτε βασιλιάς, είτε δούλος, είτε πλούσιος, είτε ελεύθερος, είτε οτιδήποτε ήσουνε. Πέρασε το σπίτι μέσα και σκόρπισε το θάνατο. Εκτός από τα σπίτια όπου ο άγγελος είδε το αίμα στο ανώφλι και στους παραστάτες και έφυγε. Δεν μπήκε μέσα η καταστροφή. Γιατί ήταν το σημάδι του Θεού, το δείγμα ότι εκεί μέσα υπήρχε το αίμα, υπήρχε η εμπιστοσύνη σε αυτό. Αλλά για να γίνει φανερό αυτό το οποίο ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα το πρωί, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή υπόθεση, η οποία νομίζω ότι έχει μεγάλες βάσεις αλήθειας και πραγματικότητας. Στα σπίτια εκείνα των Ιουδαίων, των Εβραίων, τα οποία είχαν βέβαια ρίξει το αίμα επάνω στο ανώφλι και τους παραστάτες, αριστερά και δεξιά, νομίζετε ότι τη νύχτα εκείνη όλοι τους ήσαν ήσυχοι και δεν είχαν καρδιοχτύπη, ότι παρά το ότι το αίμα είναι απ' έξω, ο άγγελος μπορεί να μπει μέσα και να φέρει την κρίση και το θάνατο? Τι λέτε εσείς? Εγώ είμαι βέβαιος ότι πολλοί από ανάμεσά τους ήσαν εκείνοι οι οποίοι θα έλεγαν, κι αν μπει ο άγγελος, οι άλλοι του έλεγαν, στάσου αδελφέ, ο Θεός μας είπε να βάλουμε το αίμα, στο αίμα θα στηριχθείς. Ο άγγελος θα δει. Και αν κάνει λάθος ο άγγελος, και αν το αίμα δεν το ρίξαμε όπως έπρεπε να το ρίξουμε και δεν πιτσιλήσαμε σε όλο το ανώφλι, σε όλους τους παραστάτες, πώς θα γίνει? Άλλοι λοιπόν είχαν μέσα την ησυχία, την ειρήνη και τη χαρά, και άλλοι είχαν την αβεβαιότητα, την ταραχή, την αγωνία. Είναι μια σκηνή, αδελφοί μου, αγαπητοί και φίλοι, που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται στο αίμα και στη λύτρωση του Χριστού. Αν περάσει και από τη δική μου τη ζωή η κρίση του Θεού, και μιλάμε εδώ για την αιώνια κρίση, το πρωί όμως που τελείωσε η νύχτα εκείνη και που πλέον μπορούσαμε να κάνουμε μια καταμέτρηση και έναν απολογισμό, ήταν ότι σε όλα τα σπίτια ανεξαιρέτως που υπήρχε το αίμα, δεν υπήρχε κανένας νεκρός. Έστω και αν μέσα τα συναισθήματα είχαν ταραχεί σε μερικούς από αυτούς, έστω και αν υπήρχε αγωνία, έστω και αν υπήρχε αβεβαιότητα ή και αλλοφροσύνη κάποιες φορές, όμως θάνατος δεν υπήρξε, ο άγγελος δεν πέρασε. Το ερώτημα είναι γιατί? Διότι απ' έξω στο ανώφλι και στους παραστάτες ήταν το αίμα. Αυτή η σκηνή νομίζω μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη εάν την προσέξουμε και την κρατήσουμε στη ζωή μας. Αγαπητέ μου αδελφέ και αδελφοί, αγαπητή μου ψυχή που θέλεις να εμπιστευθείς σήμερα το πρωί στο αίμα του Ιησού Χριστού, στη λύτρωση που σου προσφέρει, μη δεις μέσα σου τι νιώθεις, τι αισθάνεσαι ή ποιος είσαι ή αν τα πες καλά ή δεν τα πες καλά. Ένα πράγμα δες. Μετανόησες για τις αμαρτίες σου και εμπιστεύθηκες ότι αυτός είναι ο σωτήρας σου. Το έκανες αυτό? Εάν αυτό το έκανες, δεν είναι τίποτα άλλο. Πολλές φορές θα έχεις ταραχή, θα έχεις αγωνία, θα έχεις υποβολή από τον διάβολο σκέψεων ότι τάχα δεν είσαι, δεν λυτρώθηκες, δεν σε αγαπάει ο Κύριος, σε ξέχασε, εσένα θα σε βάλει στον ουρανό. Μην τα πιστεύεις αυτά. Αλλά τι θα πιστέψεις? Θα πιστέψεις τη διαβεβαίωση τη δική του που λέει ότι για σένα πέθανε στο σταυρό, χύθηκε το αίμα και αυτό το δέχτηκες εσύ. Αυτή είναι η εγγύηση για σένα, ότι δέχθηκες τη λύτρωση του σταυρού. Το κατάλαβες? Είναι τόσο απλό. Αλλά πρέπει η καρδιά να το συλλάβει, να το αγκαλιάσει και να χαρεί.
Μα δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα, αδελφέ μου και αδελφή μου. Ψυχή αγαπητή, εάν δέχτηκες το αίμα της λύτρωσης του Σταυρού του Χριστού, εάν πίστεψες ότι για σένα έγινε η θυσία εκείνη του Υιού του Θεού, εάν το ηλαστήριο επάνω που το έβαλε μεταξύ ουρανού και γης ο Θεός, εκεί καταγράφτηκε όλο το παθητικό σου και πληρώθηκαν όλες οι αμαρτίες. Το πιστεύεις αυτό? Μη εμπιστευτείς τίποτα άλλο. Από εδώ εξαρτάται η ειρήνη σου. Και νομίζω ότι αν αυτό το έχουμε καταλάβει σωστά, όχι μόνο δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες, όχι μόνο δεν πρέπει να δεχόμαστε εισηγήσεις, αλλά πρέπει η καρδιά μας να πάλει από χαρά και να ξεσπάει σε αλλαγμούς. Γιατί η σωτηρία δεν είναι από εμάς, δεν είναι από τα συναισθήματά μας, δεν είναι από τις σκέψεις μας, δεν είναι από τις λογικοφάνειες των οποιοδήποτε συλλογισμών μας, αλλά είναι από το γεγονός το οποίο ο Θεός έκαμε για μας πραγματικότητα, ότι είμαστε σωσμένοι εν το Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Πίστεψέ το, αγαπητή μου ψυχή, σήμερα το πρωί. Πίστεψε στο μήνυμα της αγάπης του Θεού και για σένα. Τόσο απλό είναι να μπεις και εσύ μέσα στη σωτηρία. Ακούμε πολλές φορές που λένε ένα βήμα είναι, ναι, ένα βήμα είναι. Κάμε το σήμερα το πρωί. Καταδίκασε το παρελθόν σου και πίστεψε στη σωτηρία του Ιησού, στο Γολγοθά. Δες με τη σκέψη σου εκεί ότι για σένα είναι κρεμασμένος. Και σου στέλνει ο ίδιος από τα χείλη του το μήνυμα. Σε αγαπάω. Πώς σε λένε? Ειρήνη, Κούλα, Ευαγγελία, Χρήστο, Γιάννη. Πώς σε λένε? Βάλε το όνομά σου. Σε αγαπάω. Ευαγγελία, Χρήστο, Κούλα, Γιάννη, Χρήστο. Ή οπωσδήποτε αλλιώς λέγεσαι. Σε αγαπώ. Δέξου την αγάπη αυτή του Ιησού Χριστού στη ζωή σου για να σωθείς. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε δύο στροφές από τον ύμνο 217. Δύο στροφές από τον ύμνο 217.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που κατέβηκες από τον ουρανό για την σωτηρία του καθενός από μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία, για το αίμα. Σε ευχαριστούμε για την εξασφάλιση και τη βεβαιότητα που μας δίνεις όταν εμπιστευθούμε τη ζωή μας σε Σένα. Κύριε Ιησού, σήμερα το πρωί, ας φτάσει η πρόσκληση της αγάπης Σου σε κάποια καρδιά που το έχει ανάγκη. Κίνησέ την Εσύ σε μετάνοια, σε εμπιστοσύνη στο έργο της σωτηρίας Σου και ακόμα βεβαίωσε τους δικούς Σου ότι εκείνο που μας δίνει όλη την εξασφάλιση είναι η υπόσχεσή Σου ότι όσοι πιστεύουν σε Αυτόν έχουν αιώνια ζωή. Έτσι μας λες για το πρόσωπό Σου. Και τώρα παρακαλούμε, δώσε μας μια ακόμα μερίδα τροφής να χορτάσεις τις ψυχές μας και να μας ευλογήσεις πλούσια. Στο όνομά Σου, Κύριε Ιησού, τα ζητάμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα, συμβαίνουν πράγματα ξαφνικά, αναπάντεχα και μάλιστα τέτοια που δεν θα τα περίμενε κανείς, δεν θα τα υπολόγιζε ή θα έλεγε μέσα του ενδόμηχα, Κύριε, δεν μπορεί εσύ να επιτρέψεις κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να το κάνεις αυτό. Σε τέτοια λοιπόν συμβάντα καταστάσεις παιδαγωγικές του Θεού, όπου ο Θεός φανερώνει τον εαυτό Του και τη δύναμή Του και την παρουσία Του και που ξέρει να οδηγεί την Εκκλησία Του σε σχολή μαθητείας για να οριμάσει πνευματικά, ο Θεός επιτρέπει, επαναλαμβάνω, πράγματα που ίσως δεν τα περιμένουμε, όπως τα είπαμε, αναπάντεχα. Αναφέρομαι σε ένα γεγονός που συνέβηκε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ήταν η εποχή που βασιλιάς, με μεγάλες μάλιστα υπευθυνότητες και προεκτάσεις της βασιλείας του, ήταν ο Ηρώδης ο Αντίπας ο πρώτος, πολύ φίλος και μεγάλος στο παλάτι του Καλιγούλα, ένα σκέτο θηρίο, όχι άνθρωπος, και ο οποίος είχε αναλάβει την εποχή αυτή να υποστηρίξει τον Κλάβδιο, τον αυτοκράτορα, και για χάρη του έδωσαν και την Περαία και τη Γαλιλαία και την Ιουδαία και είχε μεγάλη εξουσία να λάβει. Θέλοντας λοιπόν να στήσει τη ρωμαϊκή επικυριαρχία στην Παλαιστίνη, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να ευχαριστήσει τους Ρωμαίους και βέβαια να έχει πάντοτε τη φιλία του λαού των Εβραίων, των Ιουδαίων. Έτσι λοιπόν, όταν είδε ότι η πρώτη εκκλησία του Χριστού ήταν ένα σκάνδαλο και ένα αγκάθι στα μάτια των Ιουδαίων, έπιασε πρώτα τον Ιάκωβο, τον οποίο και τον αποκεφάλισε. Ζητοκράβγασαν οι Ιουδαίοι, χάρηκαν οι Ιουδαίοι, χάρηκαν οι εχθροί της Εκκλησίας. Θα πει κανείς, γιατί ο Θεός επέτρεψε ένα τέτοιο γεγονός. Έναν άνθρωπο σαν τον Ιάκωβο, πολύτιμο, χρήσιμο, πώς και έγινε αυτό. Αλλά ο Θεός έχει τα σχέδιά Του. Η απάντηση βρίσκεται στο 10ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους. Υπάρχουν δύο πλευρές με τις οποίες ο Θεός παρουσιάζει τον τρόπο, τους τρόπους με τους οποίους δοξάζεται. Είναι η πλευρά των μεγάλων θαυμάτων, ενεργειών κτλ. Και είναι η μεγάλη πλευρά των πολλών παθημάτων, των θλίψεων, των αναπάντεχων γεγονότων του θανάτου. Έτσι ήταν η περίπτωση εδώ του Ιάκωβου. Και όταν αυτό είδε ο βασιλιάς αυτός ο Ηρώδης ο πρώτος, εγγονός του μεγάλου Ηρώδη, γιος του Αριστόβουλου, είδε ότι άρεσε στους Ιουδαίους, λέει, α, αυτό είναι καλό. Για στάσω τώρα λοιπόν στη γιορτή και όλα των Ιουδαίων, το Πάσχα, να τους χαρίσω και μια άλλη ευκαιρία χαράς, ώστε να σμίξουν λίγο πολύ οι σχέσεις και να μην διείστανται όπως συνηθιζόταν, γιατί τους μισούσαν τους Ηρώδης όλους οι Εβραίοι. Συλλαμβάνει λοιπόν εύκολα τον Πέτρο. Τον Πέτρο. Όχι μόνο τον συλλαμβάνει, αλλά τον βάζει μέσα σε μια τετράδα στρατιωτών, 16 στρατιώτες φύλακες, το φαντάζεστε. Και μάλιστα μέσα στο εσώτερο που τον έβαλε της φυλακής, τον είχαν δέσει με δύο σιδερένιες αλυσίδες δεξιά και αριστερά, στα πόδια όπως συνήθιζαν, το ένα πόδι και το άλλο πόδι, δύο φρουρούς Ρωμαίους μπροστά του, μερικούς φρουρούς απ' έξω και μια δεκαεξάδα πιο έξω και ακολουθούσαν βεβαίως άλλα κελιά και η εξώτερη φυλακή και το τείχος. Εκεί λοιπόν οδήγησαν τον Πέτρο οι εκκλησιανάστατοι. Γιατί, Κύριε, τον Πέτρο? Εμείς χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους για να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο. Μη μας το κάνεις αυτό, Κύριε. Η Εκκλησία ανάστατη.
Τα γόνατα δούλεψαν πάρα πολύ μέρα και νύχτα. Όλη η εκκλησία προσευχόταν και έτσι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία για μας και για το οποίο το φέρνω μπροστά σας σήμερα το πρωί είναι η στάση του Πέτρου. Ο Πέτρος δεν ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ακόμα και ο Ηλίας που είπε και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό, που έκλεισαν οι ουρανοί με προσευχή, που άνοιξαν οι ουρανοί με προσευχή, που ήταν ο προφήτης του Κυρίου, ο άπιαστος εκείνος άνθρωπος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει: σταθείτε, μη ζείτε στα σύννεφα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού είναι και ήσαν ομοιοπαθείς με εσάς και με εμάς. Δεν διαφέρομαι σε τίποτα. Και γράφει ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Είμαστε λοιπόν όλοι ομοιοπαθείς. Δεν είχε ο Πέτρος τις πνευματικές του σε εισαγωγικά φιλοδοξίες να υπηρετήσει τον Κύριο? Δεν του είπε ο Κύριος ότι πάνω σε με τέτοια ομολογία σαν τη δική σου θα στηθεί η Εκκλησία και ποιος θα είναι εκείνος που θα διακηρύξει? Το έκανε μέσα στα Ιεροσόλυμα, αλλά αργότερα: Κύριε, θέλω να σε υπηρετήσω. Θέλω να ζήσω για σένα. Δεν είχε ο Πέτρος φόβο για τη ζωή? Δεν σκεφτόταν πώς θα πέσει ο πέλεγκης εκείνο του δίμιο πάνω στο κεφάλι του για να τον αποκεφαλίσει? Δεν είχε φόβους σαν άνθρωπος? Δεν σκεφτόταν τη γυναίκα του και το παιδί του, γιατί ο Πέτρος ήταν παντρεμένος? Δεν σκεφτόταν άλλα πράγματα ολόγυρά του? Δεν έπρεπε μέσα του να αναταραχτεί και να ανησυχήσει και να φοβηθεί? Τι θα κάναμε εμείς στην περίπτωση του Πέτρου, εάν τέτοιο ή παρεμφερές ή κάποιο άλλο τρομακτικό γεγονός πεθαίνει ξαφνικά ο πατέρας μας, η μητέρα μας, το παιδί μας, που είχα κάνει όνειρα γι' αυτό, η περιουσία μας που περίμενα να ζήσω στα γερατιά μου? Αδελφέ μου, πού στηρίζεσαι? Ο Πέτρος, ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει κάποιες γραμμές, αναλαμπές μέσα στο κείμενο των γραφών, που μας δείχνει και μας λέει ότι ακόμα και την τελευταία μέρα, δηλαδή όχι τις προηγούμενες μόνο, αλλά την τελευταία που το πρωί επίκαιτο η αποκεφάλισή του, ο Πέτρος προσευχήθηκε και κοιμήθηκε σαν μικρό πουλάκι, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Θα μου πείτε, ήταν ο Πέτρος? Όχι, αδελφοί μου. Είπαμε πριν ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Από ένα τόπι ύφασμα κομμένοι όλοι. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Η εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν μας κάνει αδαμάντινους. Να Του μοιάζουμε και να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να μην κυριαρχεί αβεβαιότητα, φόβος και αγωνία. Ο Πέτρος λοιπόν κοιμήθηκε ήσυχος. Αλυσίδες στα πόδια, φύλακες μπροστά, φύλακες από το κελί του, φύλακες παρά έξω. Το πρωί ο θάνατος. Κύριε, θα είπε ο Πέτρος στην προσευχή του, μέχρι εδώ ήθελες, μέχρι εδώ, δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Αυτό ήταν η αποστολή μου, τελείωσε. Σε ευχαριστώ. Αξίωσέ με μόνο μέχρι τέλους να μείνω πιστός. Τι ωραία θέση. Τι αξιοζήλευτο φρόνημα για τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά, ο Θεός έχει δύο πλευρές μέσα στην πνευματική σφαίρα. Η πρώτη πλευρά της δοκιμασίας είναι μέχρι ότου εμείς να ανασυγκροτηθούμε, να πάρουμε τις θέσεις μας. Και όταν ο Θεός δει ότι μέσα μας όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί και πήραμε σωστή θέση, διαβάστε τον ψαλμό έψιλον εδάφιο 3. Η μετάφραση δεν είναι τόσο πετυχημένη, αλλά λέει το εβραϊκό πρωτότυπο: βάζω τον εαυτό μου μπροστά στον Κύριο και κάνω μια ανακατάταξη των θέσεων και στέκομαι μπροστά στον Κύριο. Και τώρα λέω: Κύριε, μίλησέ μου. Η πλευρά της παιδαγωγικής του Θεού, η πρώτη, είναι να κάνουμε ανακατατάξεις στα συμβάντα τα απρόοπτα, τα μεγάλα, τα τρομερά, εκείνα που δεν αντέχονται από την ανθρώπινη ζωή και τον ανθρώπινο παράγοντα. Και όταν πάρουμε τη σωστή θέση, όπως ο Πέτρος, μακάρι πάντα έτσι να γίνεται σε όλους μας, τότε έρχεται του Θεού η παρέμβαση. Δεν είχε σκοπό ο Θεός τον Πέτρο να τον θυσιάσει εκείνη την ώρα. Άλλη ώρα θα τον θυσίαζε στο δικό του θυσιαστήριο. Εκείνη την ώρα όμως όχι. Και μας λέει εδώ κάποιες γραμμές, επαναλαμβάνω, που μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, στο κελί του Πέτρου, ένας άγγελος του Θεού και έλαμψε όλο το κελί. Τι φως ήταν αυτό που οι φύλακες δεν το είδαν, ούτε η μέσα, ούτε η έξω? Και πώς πέρασε αυτός μέσα από τις κλειδωμένες πόρτες, τις αμπαρωμένες πόρτες? Αχ, αδελφοί μου αγαπητοί, αυτό αν το προσέξουμε και το διαβάσουμε στο σπίτι μας με προσοχή, θα δούμε με ποιες πραγματικότητες έχουμε να κάνουμε και πού ζούμε. Ολόγυρά μας, είπαμε και στο ψαλμό στην αρχή, ο Κύριος είναι ο φύλαξ μας και η σκέπη του είναι από πάνω μας. Ζούμε σε πραγματικότητες που δεν τις βλέπουμε.
ένας πιστός άνθρωπος του Θεού στη Γερμανία, καθηγητής πανεπιστημίου στα μαθηματικά, ο Hans Rohrbach. Υπάρχει ένα βιβλίο το μεταφρασμένο «Τα θαύματα της Αγίας Γραφής» στα ελληνικά. Λέει ότι οι πραγματικότητες οι πνευματικές είναι δίπλα μας. Αν δηλαδή άνοιγαν τα μάτια μας, θα βλέπαμε τον άλλο πνευματικό κόσμο που μας περιστριγυρίζει, είναι γύρω από μας. Όπως τότε ο Ηλίας, ο Ελισέ, προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, φοβάται ο δούλος μου ο Γιεζή». Άνοιξε τα μάτια. Και μόλις άνοιξε τα μάτια του Γιεζή, τι είδε? Φλογερούς φύλακες ολόγυρα από την πόλη, υπείς και άμαξες. Μπήκε λοιπόν ο άγγελος, μια άλλη πραγματικότητα, και χτύπησε την πλευρά του Πέτρου. Κάθε τι που λέει η Γραφή, δοκιμάστε το στη ζωή σας. Επειδή ο Θεός μας χάρισε πολλά παιδιά, όταν σε ώρες ακατάλληλες για τα παιδιά χρειάστηκε να τα ξυπνήσω, χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Ελαφρά χτυπήστε ακριβώς στη μέση τα πλευρά του παιδιού ή οποιοδήποτε ανθρώπου θέλετε να ξυπνήσετε, για να δείτε τι γλυκά που ξυπνάει, τι όμορφα, χωρίς τίποτα να τον διαταράσει. Χτύπησε λοιπόν την πλευρά του Πέτρου και ο Πέτρος ξύπνησε. Βέβαια νόμιζε που βλέπει όνειρο. Αμέσως μόλις ξύπνησε, οι αλυσίδες πέσανε από πάνω του. Τι δυνάμεις είναι αυτές που λειτουργούν? Του λέει να περιζωθείς αμέσως. Γιατί ξέρετε, οι Εβραίοι την εποχή εκείνη, όλοι οι Ανατολίτες, ακόμα και σήμερα οι Βεδουίνοι, καθώς έχουν ζωσμένο το πανωφόρι τους, προκειμένου να κοιμηθούν, δεν έχουν την πολυτέλεια με τις πιτζάμες, λύνουν τη ζώνη και ρίχνουν από πίσω το πανωφόρι, το δένουν κάπως εδώ στο λαιμό και ξαπλώνουν και κοιμούνται. Έτσι κοιμήθηκε περίπου και ο Πέτρος. Τόλισε λοιπόν, έζησε τη ζώνη του για να περπατήσει εύκολα και του λέει: «Ακολούθησέ με». Συνέβαιναν τόσα πράγματα και οι φύλακες δεν μπορούσαν να δουν τίποτα, να παρατηρήσουν. Ανοίγει η πόρτα του δεσμοτηρίου, βγαίνει ο Πέτρος. Οι απέξω φύλακες τίποτε. Ανοίγει δεύτερο δεσμοτήριο, τίποτε. Φτάνουν στην τελευταία πύλη, την εξωτερική, ανοίγει κατά έναν αυτόματο τρόπο, όπως μπαίνετε σε σούπερ μάρκετ, πατάτε και αμέσως ανοίγουν οι πόρτες. Αλλά εμείς τις βλέπουμε. Εκείνοι δεν έβλεπαν τίποτε. Μόνο ο Άγγελος και ο Πέτρος. Και όταν τον πήγε λίγο παραέξω, ένα δρόμο παρακάτω, τον άφησε. Και τότε ο Πέτρος συνέλαβε ότι δεν βλέπει όνειρο, αλλά ότι ο Θεός έστειλε έναν άγγελο δικό του για να τον ελευθερώσει. Τη συνέχεια την ξέρετε ή τη διαβάζετε μέσα από τις γραφές. Εκείνο που ήθελα στο τέλος να υπογραμμίσω είναι τούτο, ότι ο Θεός, αδελφοί μου αγαπητοί, αφού πρώτα, όπως είπαμε πριν, μας βοηθήσει να κάνουμε ανακατατάξεις μέσα μας, να καυτηριάσουμε πράγματα, ίσως να ομολογήσουμε κάποιοι άλλοι, να τακτοποιήσουμε διαφορές με αδελφούς μας, να συμφιλειωθούμε κάπου αλλού, κάποιες αδικίες που κάναμε να τις αποκαταστήσουμε, αν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και αφού μέσα μας επιτέλους πάρουμε την ολοκληρωτική απόφαση ότι είμαστε εδώ στη ζωή μόνο για να αγαπούμε και να υπηρετούμε τον Κύριο και τίποτα άλλο, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής, τότε ο Θεός έχει τρόπους να μας ελευθερώσει, εάν αυτό είναι το θέλημά του φυσικά, γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε, και οι άλλες πλευρές. Εάν θέλει να μας ελευθερώσει, έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του, χωρίς εμείς να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας. Είναι ο Κύριος ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η αβεβαιότητα δεν έχει θέση στην καρδιά του πιστού. Ούτε στο θέμα της σωτηρίας του, ούτε στο θέμα των συνθηκών της ζωής, ούτε σε απρόσμενα γεγονότα που έρχονται στη ζωή και τον απειλούν σε τίποτε. Η δική μας θέση είναι να εμπιστευόμαστε στον Κύριο που μας αγαπάει, που ενδιαφέρεται για μας και που μπορεί να κάνει τα πάντα για μας. Εάν αυτό το έχουμε συλλάβει και καταλάβει, έχουμε απελευθερώσει τη ζωή μας από άγχος, αγωνίες, από φόβους, από τρομερές παγίδες του διαβόλου και ζούμε ελεύθεροι όχι μόνο, αλλά έτοιμοι να υπηρετήσουμε το μεγάλο βασιλιά έως ότου έρθει να μας πάρει στη δόξα του. Και ο Κύριος έλεγε στους μαθητές στο 13 του Ιωάννη: «Τα καταλάβατε αυτά? Επιτρέψτε μου να το πω σήμερα το πρωί. Τα καταλάβατε, αδελφοί μου, αυτά? Τότε μακάρι είμαστε εάν τα πράττουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Αμήν». Να ψάλλουμε έναν τελευταίο ύμνο, τον ύμνο 248. Και θα κλείσουμε μετά με προσευχή. 248, «Λάβε την εμήν ζωήν».

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, για όλα τα μηνύματα που έφερε σήμερα το πρωί μπροστά μας. Εκείνο που είναι χρήσιμο για την ψυχή μας, την πορεία μας, την αφιέρωσή μας και την εμπιστοσύνη μας σε Σένα, κράτησέ το, σχολίασέ το και κάμε το ευλογία για τον καθέναν από εμάς. Μάθε μας να σε εμπιστευόμαστε. Είναι το μυστικό ενάντια στο φόβο, στην αβεβαιότητα και στην αγωνία της ζωής. Αλλά και τώρα και στην αιωνιότητα. Πατέρα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ευλογήσεις όλους μας και να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική σου μέσα στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, προσερχόμεθα προς εσένα των Θεών των αιωνίων ικτυρμών και του ελέους, να πούμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την χαρά μας, την δοξολογία να αναπέμψουμε σε σε, διότι ανήκουν σε σε, ο Θεέ, ο οποίος απ' αρχής μας αγάπησες, μας έφερε στον κόσμο με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε και να συνεχίσουμε να σε γνωρίζουμε σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι είσαι η απόλαυση της ψυχής μας, είσαι η χαρά μας, είσαι η αγαλίασή μας, είσαι το θέμα μας και η απασχόλησή μας, και τούτο σε τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα θα είσαι. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, τον λυτρωτή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης, για το έργο του Σταυρού, για τη θυσία, για το αίμα, για τις πύλες που άνοιξαν, ο Θεέ μας, της αγάπης σου, για να δεχτούν την κάθε ψυχή αμαρτωλή που επιστρέφει μετανοούσα σε σε και πιστεύουσα στο Χριστό. Πολύ, πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή που μας συνήθρισες, ημέρα λατρείας του προσώπου σου, να σε δοξάσουμε. Παρακαλούμε ευλογών να μας ευλογήσεις, να στείλεις άνωθεν τις βροχές του Αγίου σου Πνεύματος αθόρυβες στις καρδιές μας, να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστόν στις συνειδήσεις όλων μας και να τον υψώσεις ανάμεσά μας, Κύριον και Σωτήρα. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, να ετοιμάσεις την Εκκλησία σου σαν ύμφη για τον ημφίο, καθώς αυτός έρχεται και ο καιρός πλησιάζει να έλθει να μας παραλάβει. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, να το φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού του Κυρίου, άρχοντες και αρχομένους να επισκεφθείς και να ελέγξεις τα έθνη της γης. Δείξε το πρόσωπό σου, κάμε έλεος να γίνουν επιστροφές πολλές από τα έθνη της γης. Εκείνη την κρίση του Περσικού να την κρατήσεις, να μην γίνει αιματοχυσία και σφαγή, σε παρακαλούμε πολύ. Και ακόμα το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη είναι το όνομά σου, μεγάλη είναι τη φήμη σου. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου στην ώρα τούτη και δόξασε το όνομά σου. Θέλουμε η παρουσία σου να είναι ανάμεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύουμε ότι αυτός είναι όπου δύο ή τρεις και μεταξύ μας. Παρακαλούμε πολύ στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα στο Ξι-Δέλτα κεφάλαιο. Ξι-Δέλτα κεφάλαιο είναι ένα χωρίο γνωστό από το Λόγο του Θεού. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη εν την παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ κάμνον το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμο στα έθνη εν την παρουσία σου. Όταν έκαμες τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμε, κατέβεις και τα όρη διελήθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν Θεόν εκτός σου, ώστις να έκαμε τι αυτά εις τους επικαλουμένους αυτών. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη, των ενθυμουμένων σε εντεσοδί σου. Ιδού, σι οργίστης, διότι εμείς συμμαρτήσαμεν. Εάν διαμένουμε εν αυτές ή θέλουμεν σωθεί, πάντες το όντι εγίναμε ως ακάθαρτον πράγμα και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτο επέσαμε πάντες ως το φύλλον και ανομία ημών αφύρπασαν ημάς ως ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος το όνομά σου,
ο εγυρώμενος για να πιαστεί από σου. Διότι έκρυψα στο πρόσωπό σου αφημών και υφάνησα σημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Αλλά τώρα, Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών, ημίς είμεθα ο πυλός και σύ ο πλάστης ημών, και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Μη οργίζους φόδρα, Κύριε, μη δεν θυμού πάντοτε την ανομίαν, και τώρα επίβλεψον δεόμεθα, λαό σου είμεθα πάντες. Εάγε πόλη σου έγιναν έρημοι, η Σιών έγινε έρημος, η Ιερουσαλήμ ρημωμένη, ο Άγιος ημών και ωραίος ημών οίκος, ενώ οι πατέρες ημών σε εδοξολόγουν κατεκάει εν πυρή, και πάντα τα εις ημάς αγαπητά υφανίστησαν. Θέλεις, Κύριε, κρατήσει σε αυτόν εν τούτης, θέλεις σιωπήσει και θέλεις θλίψει ημάς έως σφόδρα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα πρέπει να ήταν κάποιοι καιροί ανάλογοι με τούτους τους σημερινούς, τους οποίους ζούμε, καιροί ανελπίδοι και γεμάτοι απογοήτευση και θλίψη, που ενάγκασαν τον προφήτη να υψώσει δέηση και ηκεσία προς το Θεό και να πει τα φοβερά του τα λόγια. Ήθεν άσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Και είχε τη συνέστηση ο προφήτης, κοιτώντας τα ανθρώπινα, ότι δεν ήταν δυνατό να έλθει σωτηρία από ανθρώπους. Όχι διότι δεν υπήρχαν μεγάλα πνεύματα στην εποχή του. Άνθρωποι με ικανότητες, με διανοητικότητες, άνθρωποι τέχνης, όπως και σε κάθε εποχή υπάρχουν. Αλλά διότι αισθανότανε ότι το πρόβλημα δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν θέμα ικανοτήτων, ανθρωπίνων ικανοτήτων. Ήταν το πρόβλημα κυρίως ηθικών. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν ικανότητες και εγκέφαλοι. Και σε όλες τις περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξαν εγκέφαλοι. Αλλά οι πολιτισμοί εχάθηκαν. Ο ένας κατόπιν του άλλου δεν μπόρεσε να μείνει κανείς. Αιγυπτιακός, Βαβυλωνιακός, Ελληνικός, Ρωμαϊκός, Βυζαντινός. Όλοι έπεσαν. Και έπεσαν όχι για την έλλειψη ικανοτήτων, διανοητικών, καλλιτεχνικών, δεν ξέρω τι άλλο, σοφίας, αλλά διότι ήταν το πρόβλημα κυρίως ηθικό. Ποιος θα ήταν δυνατό να σταθεί μεταξύ των χαλασμάτων ενώπιον του Θεού και να κρατήσει την κρίση και να σταματήσει την κρίση του Θεού? Ποιος θα είχε αυτό το ηθικό κύρος, αυτό το παράστημα το ηθικό να σταθεί μπροστά στο Θεό και να κρατήσει την κρίση του Θεού? Δεν υπήρχε κανείς. Εγκέφαλοι υπήρξαν. Και λέγω πολιτισμοί εχάθηκαν μερικοί από αυτούς, ενώ ήσαν στην ακμή τους. Ενώ άνθιζαν. Και υπήρχαν εγκέφαλοι πολλοί, αλλά ηθικώς δεν στέκανε ενώπιον του Θεού. Και η κρίση ήρθε. Και ο προφήτης το καταλαβαίνει αυτό. Το διαισθάνεται. Το καταλαβαίνει, το διαισθάνεται και βρίσκει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα το εδάφιο 6 και 7, το οποίο αναφέρει εδώ, γράφει, είναι δραματικό και ταυτόχρονα αληθινό. Λέει, πάντες το όντι εγίναμε ως ακάθαρτο πράγμα και πάσα η δικαιοσύνη μόνος ρυπαρών ημάτιον. Δια τούτο επέσαμε πάντες ως το φύλλο, όπως πέφτει το φύλλο. Πέσαμε ως το φύλλο και ανομίε ημών αφύρπασαν ημάς καθώς ο άνεμος. Και δεν υπάρχει ο επικαλούμενος στο όνομά σου, ο εγυρώμενος για να πιαστεί από σου, διότι έκρυψα στο πρόσωπό σου αφημών και υφάνησα ημάς δια της χειρός των ανομιών ημών. Κοιτάξτε, δεν πανάχει ένας πολιτισμός ό,τι θέλει. Τέχνη, επιστήμη, τεχνολογία, σοφία, νομοθεσία, ό,τι θέλεις να έχεις. Εφόσον όμως είναι αυτό το θέμα. Μας πήραν οι αμαρτίες και μας σάρωσαν, λέει. Πέσαμε σαν το φύλλο. Εξαιτίας των ανομιών ημών. Και είναι τούτη φωνή δραματική του Ισαΐα, αντίστοιχη και ανάλογη με εκείνη την οποία αργότερα είπε ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να εξητεί το Θεό. Ούτε ένας. Πάντες ηχριώθησαν, πάντες εξέπεσαν κλπ. Ώστε λοιπόν το πρόβλημα ήταν κυρίως ηθικό. Και εφόσον δεν υπήρχε εκείνος
που θα είχε το παράστημα να σταματήσει την κρίση. Ο Ισαΐας αισθάνεται πλέον ότι πρέπει να καταφύγει προς το Θεό. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Στο Θεό που κάνει την κρίση, σε αυτό να καταφύγει. Και με μάτια δακρυσμένα υψώνει στον ουρανό τη δέησή του και την ηκεσία του και λέει τούτα τα θαυμαστά λόγια. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρη στην παρουσία σου, σαν πυρ που καίει θάμνους, σαν πυρ που κάνει το ίδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν στους εχθρούς σου, να λάβει τρόμο στα έθνη στην παρουσία σου. Όταν έκαμες πράγματα τρομερά, τα οποία δεν επροσμέναμε κατέβηκες και τα όρη διελύθησαν στην παρουσία σου. Αναφέρεται στην ιστορία του λαού του, όταν ο Θεός εξήγαγε το λαό εκείνον από μέσα από την Αίγυπτο με χέρι κρατεό, τότε όροι, βασιλείες της γης, διελύθησαν. Σαν τα βουνά που μπορούν να λιώσουν, σαν βουνά, η λέξη όρος, πολλές φορές στη γραφή έχει την έννοια της βασιλείας. Το όρος του Κυρίου. Λοιπόν, έχει την έννοια της βασιλείας. Όροι διελύθησαν. Και ας ήσουν σαν φωτιά που έκανε το νερό να κοχλάζει, σαν φωτιά που καίει τους θάμνους. Ήσουν ο Θεέ, τρομερός Θεός. Και πραγματικά μια τέτοια εμφάνιση του Θεού θα μπορούσε να δώσει μια λύση στα πράγματα. Να πεις ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, δεν μπορεί να το πεις. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη ζωή που να σε κάνει να έχεις αισιοδοξία και ελπίδα κοιτώντας τα πράγματα όπως εξελίσσονται στην ιστορία. Προχτές ακόμα άκουγα στο ραδιόφωνο πόσο άσχημα ήσαν τα πράγματα και τα λέει και λέει ας ελπίζομαι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ελπίδα πού? Να τη στηρίξεις πού? Και πώς θα πάνε τα πράγματα καλά? Αν ανάψεις στις 15 του Γενάρη εκεί ο πόλεμος στον Περσικό, θέλουμε να ελπίζουμε στο Θεό ότι ο Θεός θα το επιτρέψει. Θα γίνει μεγάλη αιματοχυσία. Θα γίνει μεγάλο κακό. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν υπολόγιστες οι συνέπειες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει. Καθώς οι δαίμονες που έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα έθνη και εκεί το πείσμα εκείνου της Βαγδάτης τους έχουν συγκεντρώσει εκεί στον Περσικό, αν οι δαίμονες αυτοί επιμείνουν και ο Θεός δεν κάνει την επέμβασή του. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι τα γεγονότα στον κόσμο τούτο έχουν υπερφυσική την αιτία. Δεν είναι πολιτικά, δεν είναι ζητήματα διαπραγματεύσεων, δεν είναι ζητήματα σχέσεων, συνθηκών και πυρωών κλπ. Τίποτα από αυτά. Πίσω είναι δυνάμεις. Ανοίξτε στην Αποκάλυψη το 16 κεφάλαιο να διαβάσετε εκεί πέρα που λέει τρία ακάθαρτα πνεύματα ξεσηκώνουν τους λαούς, τους βασιλείς, τους ηγέτες όλης της γης για τον πόλεμο της Μεγάλης ημέρας, τον Αρμαγεδόνα, εκεί στην Παλαιστίνη. Ποιοι είναι που τους ξεσηκώνουν? Τρία ακάθαρτα πνεύματα. Η αιτία είναι υπερφυσική. Και πώς να ελπίσεις και πώς να δεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλά? Ποια λύση? Ο προφήτης λέει μια λύση θα ήταν τούτη. Να κατεβεί ο Θεός από πάνω, όπως κάποτε έκανε την επέμβασή του όταν έβγαλε το λαό, να κάψει, να λιώσει, βασιλείες να διαλυθούν, να σώσει εκείνους που ελπίζουν σε αυτόν. Και αναμφισβήτητα συμφωνάμε κι εμείς ότι αυτή θα ήταν μια λύση. Ο κόσμος θα έβλεπε μια φοβερή και θαυμαστή παρουσία του Θεού. Θα τρόμαζε. Και οι εχθροί του Θεού, οι ενάντιοι του Θεού δεν θα μπορούσαν να σταθούν. Ο Θεός να έρθει επίκουρος όλων εκείνων οι οποίοι προσμένουν σε Αυτόν και ελπίζουν σε Αυτόν για να τους σώσει. Ζητάει λοιπόν να ανοίξουν οι ουρανοί. Να δοθεί μια τέτοια λύση. Μια φοβερή λύση. Και είναι όμως μια λύση, θα πούμε εμείς. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί στην παρουσία ενός τέτοιου Θεού? Ο Θεός να μας οδηγήσει πιο κάτω. Κοροδία μας.

Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι θαυμάσιος Θεός και λέμε κι εμείς δόξα εν υψίστης. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου όπως πάντα στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ποια θα ήταν λοιπόν η λύση? Ο προφήτης ζήτησε μια θαυμαστή παρουσία του Θεού, φοβερή και καταπληκτική. Και ο Θεός απήντησε. Εκείνη η ηκεσία του προφήτη συγκέντρωνε μέσα της τον πόθο, τον σπαραγμό, την ηκεσία θα λέγαμε, την προσδοκία πολλών ευσεβών ψυχών μέσα στη διάρκεια της ιστορίας, μέσα στον κόσμο. Κάθε δίκαιος και κάθε ψυχή ταπεινή και ευσεβής ύψωνε μάτια δακρυσμένα προς το Θεό, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες, τις θλίψεις, τις καταστάσεις, για να πει «Αχ, να αρχώσουν να μας λυτρώσεις, να σχίζες τους ουρανούς και να αρχώσουν». Και η λύση σε δόθηκε. Αλλά ποια λύση? Ήταν μια λύση αναπάντεχη, μια λύση απίστευτη, μια λύση στην οποία οι μεγάλοι και οι σοφοί στρέψανε τα μάτια τους προς τα εκεί, στο μήκος της ιστορίας, και άλλοι μεν την αλλίωσαν, άλλοι την ηρωνεύτηκαν, άλλοι την εχλέβασαν και άλλοι ποικιλοτρόπως την αντιμετώπισαν. Λίγες ψυχές στάθηκαν με βλάβια και είπαν «Δόξα στο Θεό» για την απάντηση που έδωσε, για τη λύση που έδωσε. Ό,τι συμβαίνει συνήθως. Ο άνθρωπος έχει τα δικά του τα σχέδια και έχει τους δικούς του τρόπους αντιλήψεως και ενεργείας. Και σκοντάφτει στις ενέργειες του Θεού και στα σχέδια του Θεού. Δεν μπορεί να τα συλλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει τις βουλές του Θεού. Όσο το ύψος του ουρανού από τη γη είναι οι βουλές μου, από τις βουλές σας, λέει ο Θεός. Θα πρέπει να σκέπτεται ο Θεός όπως εμείς. Θα πρέπει να ενεργεί ο Θεός όπως ενεργούμε εμείς. Έχει τα δικά του τα σχέδια. Καταπληκτικά. Ασύλληπτα. Μόνο διαπίστεως μπορεί να τα δεχτείς. Αλλιώτικα σκοντάφτης. Τι εγίνηκε λοιπόν? Είδου τι εγίνηκε. Σε μια πολύχνη της Παλαιστίνης, του παλιού Ισραήλ, μια πολύχνη στο βορρά με το όνομα Ναζαρέτ, ζούσε μια κοπέλα. Μια κοπέλα χαριτωμένη, ταπεινή, ευσεβής, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τα λόγια της, καθώς συνθέτει έναν ύμνον, είχε εμβαθύνει και εμβρυθήσει στους ψαλμούς του Δαβίδ τουλάχιστον και όλη τη γραφή την Παλαιά Διαθήκη. Μία κοπέλα ταπεινή, η οποία ήταν αρμονιασμένη με έναν άνδρα, νέον άνθρωπο, όχι ένα γέρο με γένια, νέος άνθρωπος, νέοι και δυο. Και ήταν αρμονιασμένη. Και η κοπέλα αυτή, όπως και αρμονιαστικός της, ήσαν πρίγκιπες. Πρίγκιπες, βεβαίως. Από το βασιλικό οίκο του Δαβίδ, απόγονη του Δαβίδ και οι δυο. Αλλά ξεπεσμένη. Αλλά φτωχή. Κοινωνικός, αγνοούμενη. Εκείνος μαραγκός, έφτιανε εκεί πόρτες, παράθυρα, τέτοια πράγματα σε σπίτια, παραγγελίες έπαιρνε στο μαραγκού δικό του. Αραβωνιασμένη. Και σε αυτή την κοπέλα στέλνεται ένας άγγελος του Κυρίου, ο Γαβριήλ, και έρχεται και της αναγγέλει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Απίστευτο. Της λέει ούτε λίγο, ούτε πολύ. Θα συλλάβεις, θα γεννήσεις γιο, θα ονομαστεί Ιησούς, θα γίνει μεγάλος, θα είναι Υιός Θεού, θα ονομαστεί Υιός Θεού, θα του δώσει ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του πατρός του, που φαίνεται η καταγωγή ότι ήταν απόγονος Δαβίδ, του πατρός του, του Δαβίδ, θα βασιλεύσει στον οίκο Ιακώβ, δηλαδή στον Ισραήλ, εις αιώνας, και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος. Ο άγγελος τη χαιρέτησε. «Χαίρε», της λέει, «εσύ που βρήκες χάρη μπροστά στα μάτια του Θεού».

Όχι χαριτωμένη, γιατί ήταν όμορφη. Θα ήταν όμορφη. Θα ήταν ωραία. Και προπαντός η ωραιότης ήταν η ηθική ωραιότης που ακτινοβολούσε πάνω της. Αλλά οποιοδήποτε άνθρωπος και οποιασδήποτε χάρητες και ικανότητες να έχει, βρίσκει χάρη μπροστά στο Θεό για να γίνει ένα τόσο και τέτοιο μεγάλο γεγονός και έργο το οποίο της αναγένει. Χαίρεσαι που βρήκες χάρη μπροστά στα μάτια του Θεού. Και όπως είπαμε, της αναγγέλει 7 ενέργειες του Θεού, οι οποίες ταυτόχρονα είναι και τα 7 βήματα της εξέλιξης εκείνου που θα ερχόταν κατά την υπόσχεση του Αγγέλου από αυτήν. Αυτή ήταν η Μαριάμ, ο αρεμονιαστικό της ήταν ο Ιωσήφ. Νέοι άνθρωποι και οι δυο. Το παραμύθι ότι ο Ιωσήφ ήταν χείρος και είχε παιδιά από άλλη γυναίκα. Πάρτε τα ψεύδε Ευαγγέλια, πουλούνται στα βιβλιοπολία και κυρίως στο βιβλιοπωλείο του Σωτήρος και της Ζωής. Πάτε να τα αγοράσετε, τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια, και θα το βρείτε αυτό στο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, με την εξής καταπληκτική ιστορία, τελείως έξω από τις γραφές. Ότι τη Μαρία την είχαν μέσα στο ιερόν, στα Άγια των Αγίων, την είχαν μπάσει από μικράκι. Την έτρεφαν οι ιερείς, λέει, στα Άγια των Αγίων, που δεν επιτρεπόταν να μπει κανείς. Κανείς. Ο Μέγας Αρχιερεύς έμπαινε μια φορά το χρόνο κατόπιν θυσίας αίματος. Και με τρόμο και με φόβο, γιατί ήταν η παρουσία του Θεού εκεί, στα Άγια των Αγίων του Ναού. Και ότι την είχαν εκεί και την τρέφανε. Μέχρι την ηλικία των 14 χρόνων που εμφανίστηκαν σε αυτήν τα γυναικεία. Και τότε θορυβήθησαν, διότι κατά το Λεβιτικό εμολύνθη ο τόπος. Και τι να κάνουνε, και ο χρησμός τους είπε, λέει, να καλέσουν όλους τους χειρευαμένους, τους χείρους, με ήττα. Χειρευαμένους της Ιερουσαλήμ, να τους δώσουν ένα κλαδί αμυγδαλιάς ξερό του καθενός, και εκείνου εις του οποίου τα χέρια το κλαδί της αμυγδαλιάς θα άνθιζε, αυτός να είναι ο άντρας της Μαρίας. Και άνθισε, λέει, στα χέρια του Ιωσήφ. Γι' αυτό και η Καθολική Εκκλησία έχει, λέει, τον Σεν Ζωζεφ, τον έχει με ένα κλαδί αμυγδαλιάς ανθισμένο. Και ο Ιωσήφ, λέει, ήταν γέρος και είχε παιδιά από άλλη γυναίκα και παντρεύτηκε μια κοπελίτσα 14 χρόνων. Αυτά τα παραμύθια. Και τα λένε για να δικαιολογήσουν ότι τα παιδιά που αναφέρονται μέσα ως αδέλφια του Ιησού, ήσανται, λέει, παιδιά, λέει, από τον Ιωσήφ από άλλη γυναίκα. Μα που, λέει, δεν εγνώρισε τον άνδρα αυτής, εωσού εγέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο. Πρωτότοκος θα πει ότι ακολούθησε δευτερότοκος και τριτότοκος. Και όλες οι Εβραίες, καθώς και η Μαριάμ, είχαν μεγάλη τιμή να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, διότι περίμεναν ότι ο Μεσσίας θα έρθει από ανάμεσα από αυτά τα παιδιά. Αν είχαν πολλά παιδιά, σου λέει, μήπως κάποιος είναι ο Μεσσίας που θα έρθει, ο και χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό και η Ελισάβετ η καημένη ήτανε, που ήταν στήρα, λέει στον ύμνο της, ευδόκησε ο Θεός να εξαλείψει το όνειδός μου, την τροπή μου. Ήτανε στήρα μέχρι μεγάλης ηλικίας. Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Και σημειώνει εδώ 7 βήματα. 7 βήματα της εξελίξεως του λυτρωτή και 7 ενέργειες του Θεού. Πρώτον, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Δεύτερον, θα ονομάσουν τον παιδί αυτό Ιησούν. Τρίτον, θα γίνει μέγας. Τέταρτον, θα γίνει Υιός Θεού. Πέμπτο, θα βασιλεύσει στον Νίκο, θα πάρει το θρόνο του πατρός του, του Δαβίδ. Τι είπαμε? Έκτο. Έκτο, θα βασιλεύσει στον Νίκο Ιακώβου εις αιώνας, αιώνων. Και έβδομο, της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος. Πόσοι δεν εγύρισαν και κοίταξαν σε αυτό το γεγονός και το εχλέβασαν και το ηρωνεύτηκαν αυτό το γεγονός. Πρώτα απ' όλα για τη Μαρία, τη Μαριάμ. Υπήρξαν υπερβολές εκείνες οι οποίες έθρεψαν τον θρησκευτικό φανατισμό, την ονόμασαν Βασίλισσα των Ουρανών. Πουθενά δεν τα λέει αυτά στη γραφή. Ούτε η ίδια λέει για τον εαυτό της, λέει, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα του Θεού, για σκεφτείτε. Σαν να έχει ο Θεός ανάγκη να έχει μητέρα. Ο Θεός ο αυθύπαρκτος και αιώνιος, μητέρα του Θεού, ενώ ήταν κατά σάρκα, γέννησε τον Χριστόν, τον Κύριον βέβαια, αλλά κατά σάρκα απλώς. Στην ανθρώπινη ετούτη εμφάνιση, και ο Κύριος προϋπήρχε αυτής. Την ονομάζουν, λένε ότι είχε, όταν συνελήφθη αμολύντος,
Είναι η περίφημη Immaculata Concepzione, που λένε οι καθολικοί, η Immaculée Conception, η αμόλυντη σύλληψη. Και ότι ακόμα και ανελήφθη, δηλαδή ό,τι έγινε και για τον Υιόν της, το αποδίδουν στη Μαριά μου. Άλλοι, απ' την άλλη μεριά, το χλέβασαν. Εκείνος ο Έλληνας, ο ειδωλολάτρης, ο Κέλσος, είπε ότι αυτή ήταν κακής διαγωγής γυναίκα και τάμπλεξε με κάποιον. Και μάλιστα οι Εβραίοι λέγανε με έναν στρατιώτη, πάντα πώς τον λέγανε, ναι, με έναν παντέρα παρθένο. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει? Αυτό είναι πέρα από την ανθρώπινη λογική, σου λέει. Πέρα από τα καθιερωμένα και τα ανθρώπινα που ξέρουμε. Και είπαν σαν επιχειρήματα, πρώτα απ' όλα, ότι αυτό το δόγμα εμφανίζεται στα τέλη του πρώτου Αποστολικού αιώνος, λέει. Δεν το είχαν απαρχίσει η Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερον, ότι ο Ιησούς δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό, στη γέννησή του, στον τρόπο της γεννήσεως. Ότι ο Απόστολος Παύλος το αγνοεί, ότι ο Μάρκος το αγνοεί, είπαν. Αλλά η απάντηση από τις γραφές είναι, πρώτα απ' όλα, η πρώτη Εκκλησία του Χριστού το πίστευε και το είχε σημαία. Ότι ο Χριστός συνελήφθη ασπόρος, άνευ ανδρός, ήλθε από πάνω, ο Κύριος. Το αναφέρει ο Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο 18-25 εδάφιο, το αναφέρει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο 26-38 εδάφιο και το αναφέρουν αυτό σαν εκπλήρωση μιας αρχαιοτάτης προφητείας, της προφητείας που εδόθηκε από τα χείλη του Θεού από την αρχή του ανθρωπίνου γένους: το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Της γυναίκας, δεν λέει και του άντρα. Κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού, το λέει και ο Ισαΐας στο κεφάλαιο το 7ο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν. Και το όνομα αυτού θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Η προφητεία λοιπόν το είχε προαναγγείλει. Η Εκκλησία το επίστεψε και το διέδωσε κατά αυτόν τον τρόπο. Η Μαρία το συνεκράτησε και το είχε γραμμένο στα τετραδιά της, στα απομνημονεύματά της, τα οποία οπωσδήποτε ο Λουκάς πληροφορήθηκε, διάβασε, έμαθε από τη Μαριά μου και τα έγραψε ο Λουκάς, ο οποίος έψαξε και συνέλεξε επακριβώς. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, δεν μιλάει για αυτό το πράγμα, για τη γέννησή του καθόλου, βέβαια. Αλλά τι σημαίνουν τα λόγια που λέει ο Ιησούς: πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Ώστε δεν ήρθε από τον Ιωσήφ, προϋπήρχε. Δεν ήρθε από άνδρα, προϋπήρχε. Τι θα πουν τα λόγια: εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Τι θα πουν τα λόγια: εγώ εκ των άνω είμαι, συσύστε εκ των κάτω. Τι θα πουν τα λόγια της προσευχής του: Πάτερ, δώσ' μου την δόξα την οποία είχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Ο Ισαΐας μιλάει ότι είδε την δόξαν αυτού, προϋπήρχε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Τι θα πουν όλα αυτά? Έπειτα ο Απόστολος Παύλος λέει δεν αναφέρεται σε αυτό. Πώς δεν αναφέρεται? Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος για τον έσχατο Αδάμ, ο πρώτος και ο έσχατος Αδάμ. Όπως ο πρώτος φτιάχτηκε από το Θεό και ο δεύτερος έρχεται από το Θεό. Ο έσχατος Αδάμ. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ο πρώτος άνθρωπος γοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Τι θα πούν αυτά? Δεν μιλάνε για την προύπαρξη του Χριστού και τον ερχομό του στον κόσμο τούτον? Έπειτα ο Μάρκος. Πρώτα απ' όλα ο Λουκάς, εάν κάτι τέτοιο δεν υπήρχε, που ήταν ακόλουθος του Παύλου και τα πληροφορήθηκε και πήγε και στη Μαριάμ και λοιπά και συνέλεξε πληροφορίες, θα είχε σιωπήσει. Δεν θα έλεγε τέτοιες ιστορίες εάν αυτά τα πράγματα δεν ήσαν έτσι. Έπειτα ο Μάρκος. Γιατί λέει δεν τα αναφέρει ο Μάρκος? Μα ο Μάρκος αρχίζει το Ευαγγελιό του από τη βάπτιση του Ιησού. Δεν αναφέρεται στη γέννηση καθόλου. Αρχίζει το Ευαγγέλιο, τη διήγηση από τη βάπτιση του Ιησού. Και ο Ιωάννης μας λέει εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος αυτός εγίνηκε σάρξ. Συνεπώς η απάντηση είναι καταπληκτική, φοβερή, καταπληστική. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το μεγάλο αυτό γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.
Εάν δεν ήταν έτσι, δεν θα ήταν δυνατό να πληρωθεί το λίτρο. Το λίτρο για τη σωτηρία του κόσμου. Διότι ο οποιοδήποτε θα ερχόταν από πατέρα, γήινο, θα είχε μέσα του τη δύναμη της αμαρτίας. Εδώ έπρεπε να έρθει ένας ο οποίος δεν είχε τη δύναμη της αμαρτίας μέσα του. Και αυτός ήρθε από πάνω από τον ουρανό. Ο Κύριος. Διότι έχει η Γραφή τουλάχιστον παραδέχεται, και πρέπει να είναι έτσι, ότι η προσωπικότης του παιδιού, το εγώ, γυμνό από ιδιότητες, το εγώ αυτό καθεαυτό, δίνεται από τον άντρα. Γι' αυτό λέει, ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη. Από τη γυναίκα παίρνει βέβαια ιδιότητες 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας, αλλά την προσωπικότητα του παιδιού, το εγώ, αυτό καθεαυτό γυμνό, έρχεται από πάνω. Έρχεται πάνω από τον άντρα. Έρχεται από τον άντρα. Αν λοιπόν ο Ιησούς ήταν ένας ο οποίος ερχόταν από τον Ιωσήφ ή οποιονδήποτε άλλον, θα είχε τη δύναμη την κληρονομική της αμαρτίας, η οποία κληρονομικά μεταβιβάζεται, αταβιστικά. Αυτό που λένε η προπατορική αμαρτία. Είναι η δύναμη που σπρώχνει τη θέληση του ανθρώπου και την πιθαναγκάζει να κάνει την αμαρτία. Ο Ιησούς είχε λοιπόν, ήταν αναμάρτητος. Δεν είχε το προηγούμενο, την κληρονομικότητα αυτή. Για να γίνει αυτό το πράγμα έπρεπε να έρθει μια άλλη προσωπικότης. Και ο Θεός ευδόκησε να έρθει η προσωπικότης από πάνω από τον ουρανό. Φυσικά και η Μαρία ρώτησε, ήταν μια ξύπια κοπέλα, πώς θα γίνουν αυτά, εγώ άντρα δεν ξέρω. Πώς θα γίνουν αυτά. Και ο άγγελος της είπε, αυτή είναι δουλειά του Θεού. Σου αναγγέλω ένα μυστήριο, δεν μπορείς να το εξιχνιάσεις, Μαρία, αλλά ο Θεός θα το κάνει. Άγιο Πνεύμα θα σε επισκεφθεί και θα σε επισκιάσει. Είναι δουλειά του Θεού πώς θα γίνει μέσα η γονιμοποίηση και η ενσάρκωση, το άδειασμα, η κένωση εκείνης της προσωπικότητας, ώστε να γίνει ένα έμβριο σε ασυνείδητη κατάσταση. Βέβαια και για όλους εμάς το γεγονός είναι εκπληκτικό. Είναι άπειρα ύψη, άπειρα βάθη, ασύλληπτα, κατανόητα, αδιερεύνητα. Αλλά ακριβώς γι' αυτό αποτελούν αντικείμενο λατρείας και προσκυνήσεως. Εάν σκοντάψεις σε αυτό, σκοντάφτεις στα σχέδια του Θεού. Εάν δεν το δεχτείς εν πίστη και με δοξολογία προς το Θεό, ότι ο Θεός έδωσε μια αναπάντεχη λύση, όχι εκείνη που περίμενε ούτε ο προφήτης, να στιζες τους ουρανούς, να κατέμενες, τρομάξουν όλοι, να διαλυθούν τα πάντα. Ο Θεός δεν το έκανε αυτό. Ο Θεός έκανε κάτι άλλο απείρως ωραιότερο. Βεβαίως ούτε ακούστηκε, ούτε το άκουσε κανείς, το είδε κανείς. Γίνηκε στη Ναζαρέτ σε μια πολύχνη, με μια κοπέλα ταπεινή, αφιερωμένη, που βρήκε χάρη στο Θεό. Ο Θεός το προετοίμασε. Και έχουμε πλέον τον Υιόν του Θεού ανάμεσά μας. Να ψάχνουμε έναν ύμνο σε αυτόν τον Υιόν του Θεού που ήρθε κατά τρόπο θαυμαστό. Είναι ο ύμνος 147.

Όλοι τρωτά μας ευχαριστούμε, γιατί άφησες τους ουρανούς και κατέβηκες στον κόσμο τούτον, Κύριε Ιησού, και ήλθες για να σώσεις αμαρτωλούς. Αυτή την θαυμαστή και υπερφυσική σου γέννηση την δεχόμεθα μες στην καρδιά μας, και ξεκουράζεται η ψυχή μας και αναπαύεται, διότι είσαι εσύ ο απαρχής, ο αιωνίος υπάρχον Κύριος, που ήρθες για να μας σώσεις και όχι κάποιος άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα φως και χάρη να αντιληφθούμε τα πράγματα και να σε δοξάσουμε. Στο όνομά σου. Αμήν. Πώς λοιπόν τώρα δόθηκε αυτή η λύση που περίμενε ο προφήτης και ηκέτευε ο προφήτης και φώναζε ο προφήτης? Από τις 7 αυτές εξαγγελίες του Θεού που αποτελούσαν τα βήματα της εξέλιξης του λυτρωτού, οι 4 έχουν πραγματοποιηθεί. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο. Και γίνηκε. Θα ονομαστεί το όνομά του Ιησούς. Όχι μόνο ο Γαβρίλ το είπε, και ο άγγελος κήρυκας τους ποιμένες τους είπε Ιησούς Χριστός Κύριος. Είναι αυτός που γεννήθηκε και σας το αναγγέλω να έχετε χαρά όλοι σας. Ιησούς. Αλλά δεν είναι που ονομάστηκε απλώς. Εγίνει και στην πραγματικότητα. Ιησούς, Γεσούα, θα πει σωτήρας. Και υπήρξε σωτήρ. Επάνω στο ξύλο του σταυρού έδωσε τον εαυτόν του λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, αν επιθυμείς να σωθείς, πρέπει να βλέψεις σε εκείνον. Μια ματιά πίστεως. Αν τον δεχθείς ως λυτρωτή σου και σωτήρα σου, αν παραδεχθείς το τετελεσμένο έργο του Θεού για σένα, αν δεχθείς ότι ο Θεός τον έστειλε από τον ουρανό και είναι ο μόνος δίκαιος και άδειος, θα σωθείς. Και πραγματικά στην ιστορία του κόσμου υπήρξαν μυριάδες ψυχές που τον ομολογούν σωτήρα και επαναλαμβάνουν το όνομά του και με τα λόγια Ιησούς, και το δείχνουν με τη ζωή τους ότι τους έσωσε. Λυτρωτής, σωτήρας. Και το δεύτερο λοιπόν, το πρώτο γίνηκε, θα συλλάβεις γιο, και το δεύτερο και θα γεννήσεις γιο, και το δεύτερο γίνηκε, θα ονομαστεί σωτήρας, και το τρίτο γίνηκε, θα είναι μεγάλος. Ποιος αμφισβητεί τη μεγαλοσύνη του Ιησού? Ακόμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, ο Ιμμάνουελ Καντ, που δεν είχε πίστη στον Χριστό, έλεγε, αναφερόμενος στον Ιησού, έλεγε «Ο Άγιος των Ευαγγελίων, ο μοναδικά Άγιος». Τα έργα του, τα θαύματά του τον απέδειξαν μεγάλων. Οι λόγοι του τον απέδειξαν μεγάλων. Ακόμα και οι εχθροί του έλεγαν «Τι μας στείλατε», λέει, «να τον συλλάβουμε», λέγανε εκείνοι που τους έστειλαν, στους εκείνους που τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησού. «Κανένας δεν μίλησε όπως αυτός», λέει, «μίλησε». Τέτοια λόγια, λέει, δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι ένα διαμάντι μέσα σε ολόκληρη την ιστορία. Πανάκριβο, ανεκτήμητο, αναντικατάστατο, μοναδικό. Σκύβουν όλοι στη μεγαλοσύνη του Ιησού. Επηρέασε τους πολιτισμούς, την ανθρωπότητα, αρχές. Η γυναίκα γίνηκε προσωπικότητα πλάι στον άντρα. Χάρις στα μηνύματα του Ευαγγελίου. Σκλάβοι ελευθερώθηκαν, έπαυση σκλαβιά. Χάρις. Ο άνθρωπος γίνηκε μία αξία, χάρις εις τον Ιησού. Οι αρχές και οι αλήθειες, οι χριστιανικές, επηρέασαν τον κόσμο και τον επηρεάζουν. Και θα ονομαστεί Υιός Θεού. Όχι μεταφυσικά ήταν, γιατί ήρθε από πάνω. Αλλά θα ονομαστεί, κατά ένα τρόπο θα λέγαμε λεβιτικό, νομικό τρόπο, θα αναγνωριστεί. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως του από νεκρών». Το γεγονός της Αναστάσεως από νεκρών τον κατέστησε και τον δείχνει στον κόσμο Υιόν Θεού, όπως και εμείς θα γίνουμε όταν θα αναστηθούμε Υιοι Θεού καθομοίωση. Η Ανάσταση στον ανεκήρυξε Υιόν Θεού. Αυτά τα 4 γίνηκαν. Και αυτά ήσανται η προϋπόθεση των άλλων. Αν αυτά δεν γινόντουσαν, τα άλλα δεν μπορούσαν να γίνουν. Είναι η λύτρωση, το θεμέλιο της λύτρωσης, ο ναός της λύτρωσης αυτός. Και τώρα έχουμε τα 3 άλλα τα οποία περιμένουμε. Ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, του πατρός αυτού. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες εγίνηκαν κράτος και ξαναγίνεται η θεοκρατία του Ισραήλ από το 1948, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε εκεί.
Διότι πώς θα είναι, θα έχει το θρόνο του πατρός του Δαβίδ χωρίς το λαό? Υπάρχει θρόνος χωρίς λαό? Πρέπει να υπάρξει ο λαός του Δαβίδ. Τώρα σχηματίζεται ο λαός και έχουμε και τις δύο γενεολογίες μέσα στα Ευαγγέλια, του Ματθαίου και του Λουκά, που δείχνουν στάθερα ότι οι δύο γραμμές του Ιωσήφ από την πλευρά του Ματθαίου και της Μαριάμ από την πλευρά του Λουκά, και οι δύο γενεολογίες συναντώνται στο Δαβίδ. Από τη γραμμή Σολομώντος του Ματθαίου, από τη γραμμή Νάθαν του Λουκά. Που σημαίνει ότι το παιδί αυτό είναι πρίγκιπς. Έχει τους τίτλους του, έχει τα δικαιώματά του, δύναται να απαιτήσει το θρόνο του πατέρα του, του Δαβίδ, και να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ να βασιλεύσει. Και θα γίνει. Ετοιμάζεται να γίνει. Όπου και να είναι θα γίνει. Το δεύτερο. Θα βασιλεύσει στον οίκο Ιακώβ, λέει, εις αιώνας αιώνων. Στην πρώτη έλευσή του, ο λαός του ήταν απρόθυμος να τον δεχθεί. Αλλά ο 110 ψαλμός του Δαβίδ είπε: «Ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου». Ξέρετε τότε εχθροί του, όλος ο λαός. Λέει, ο λαός σου θα είναι πρόθυμος, στο εδάφιο 3, εν τη ημέρα της δυνάμεώς σου. Αυτοί που ήσαν απρόθυμοι και εχθροί του θα στραφούν και θα γίνουν πρόθυμοι εν τη ημέρα της δυνάμεώς του. Τότε δηλαδή που θα έρθει ισχυρός από τον ουρανό. Θα είναι πρόθυμοι και θα τον δεχθούν. Συνεπώς, θα βασιλεύσει στον οίκο Ιακώβ, στο λαό Ισραήλ, εις αιώνας αιώνων. Αυτοί θα τον δεχτούν σαν βασιλιά τους. Και δεν θα υπάρξει καμία αμφισβήτηση πλέον για αυτόν. Και το τρίτο, και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος. Σήμερα μέσα στον κόσμο γίνεται αγώνας επικρατήσεως και αυτής περισχύσεως μες στον κόσμο, επικράτησης. Ποιος θα επικρατήσει? Όλοι μαζεύονται κάτω στο Περσικό, δεν είναι μονάχα το πετρέλαιο. Είναι ποιος έχοντας το πετρέλαιο θα είναι ο ισχυρός και θα επικρατεί. Ο Κύριος εγέλασε από πάνω, λέει: «Τι τσακώνεστε, τι μάχεστε, εγώ έχω χρήσει τον βασιλέα μου». Ο Δαβίδ μας δείχνει σε μία σκηνή πώς τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν ενώπιον του παλαιού των ημερών και εκεί τον έστεψαν νικητή, θριαμβευτή, και του δώσε ο Θεός, λέει, την εξουσία, την βασιλεία, η οποία θα μείνει στους αιώνες και οι λαοί της γης θα υποταχθούν σε αυτόν. Το θέλουν, δεν το θέλουν, θα γίνει. Εκουσίως ή ακουσίως. Και σε μία άλλη όραση ο Δανιήλ, την όραση εκείνη που είδε ο βασιλιάς, ή μάλλον το ενύπνιο του βασιλιά, του Ναβουχοδονόσορα, και του το εξηγεί, που είδε ένα πελώριο άγαλμα, η κεφαλή χρυσή, το ασημένιο στήθος, η αργυρή μέση και τα χάλκινα πόδια, είδε, λέει, ένα πετραδάκι του κόκκινο ανευχηρός από βράχο και χτύπησε όλο αυτό το πελώριο άγαλμα των βασιλειών του κόσμου. Η χρυσή κεφαλή ήταν η βαβυλωνιακή, το στήθος η μηδοπερσική, η μέση ήταν η ελληνική του Αλεξάνδρου, τα πόδια τα σιδερένια η ρωμαϊκή, ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, και έρχεται και το χτυπάει κάτω στα δάχτυλα. Τα 10 δάχτυλα είναι η τελευταία μορφή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τα 10 κράτη που θα γίνουν στην Πανευρώπη. Θα γίνουν 10, μην σας ζαλίζει το 12. Μπορεί να γίνουν και 13 και 14. 10 βασιλείς, λέει. Να λέει κράτη, 10 βασιλείς. Ηγεμόνες, λέει στην Αποκάλυψη. Και εκτός αυτού είναι όχι η πολιτική απλώς και η οικονομική αυτή, και η στρατιωτική. Και η στρατιωτική τους υπόσταση είναι ίσως αυτή η ονομαζομένη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ακόμα 9 μέσα. Όχι 10, δεν έχουν γίνει 10. Η Ελλάδα θέλησε να μπει και δεν γίνει και δεκτή. Είναι μέσα στους 12, οι 9. Μπορεί. Δεν λέγω απολύτως. Μπορεί. Αλλά οπωσδήποτε θα υπάρξουν οι 10. Και το χτυπάει εκεί και διαλύει όλες τις βασιλείες τις προηγούμενες. Και αυτό το πετραδάκι γίνει και λέει: «Όρος μέγα», και κατέλαβε την γη ολόκληρη και σκέπασε. Είναι η βασιλεία του Μεσσία, του Κυρίου. Υπάρχει αμφισβήτηση? Κάνε λίγη υπομονή και θα τα δεις. Λίγη υπομονή, πέρασε ο πολύς καιρός. Όπου και να είναι, είναι μπροστά μας. Τώρα με τούτα τα γεγονότα, με το Σερβανάντζη που παρατήθηκε και λοιπά και μίλησε για δικτατορία, λέω, για κοίταξε, τα λέγαμε και τα λέγαμε. Τούτο το άνοιγμα που γίνηκε στις ανατολικές χώρες ήταν προσωρινό.
Έπρεπε να μπει το Ευαγγέλιο και θα μπει το Ευαγγέλιο και πρέπει να φύγουν οι Εβραίοι από εκεί να πάνε στην πατρίδα τους, γιατί εκεί θα τους βρει ο Χριστός. Η Γραφή μιλάει ότι θα έρθει ο Γόγ και ο Μαγόγ, ο ηγεμόν της Ρος Μεσέχ Τουβάλ, της γης του Μαγόγ, ο Γόγ. Και αυτός είναι ένας δικτάτορας. Και όλα τα πράγματα λένε και οι αρθογραφίες λένε, ενώ υπάρχει πείνα διάλυσης κοινωνική, διάλυσης εθνική μέσα σε αυτή τη χώρα, ο στρατός καραδοκεί και αγρυπνεί, έτοιμος να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Κάποια δικτατορία θα γίνει. Το είπε ο Σερβανάντζε και παραιτήθηκε. Θα λέμε εμείς νωρίτερα. Εμείς θα διακηρύττουμε νωρίτερα. Όταν είδαμε το άνοιγμα, λέμε περιμένετε. Θα έρθει καιρός που θα τον δείτε τον έναν, διότι πρέπει να κάνουν την επιδρομή κατά του Ισραήλ με όλες τις χώρες γύρω. Δεν μπορεί τα σχέδια του Θεού να πέσουν, και τα σχέδια του Θεού είναι εν εξελίξη. Οι τέσσερις ενέργειες γίνηκαν, οι τρεις μένουν. Και περιμένετε να τις δείτε όσον ούπο. Η αναπάντεχη λύση που έδωσε ο Θεός. Τη δέχεσαι? Δεν τη θέλεις? Σκοντάφτη στη λογική σου, μα δεν κατάλαβες ότι είναι υπερλογές ενέργειες, παραπάνω από τη λογική, οι ενέργειες του Θεού. Είναι υπεράνω της λογικής, ασύλληπτες, σου φαίνονται θαυμαστές, καταπληκτικές. Μα γι' αυτό είναι ζήτημα πίστεως. Προσφέρονται στην πίστη και όχι στη λογική κατανόηση. Αν θέλεις, πίστεψέ τα και δόξασε το Θεό. Γιατί θα τα δεις. Θέλεις, δεν θέλεις. Ήθε ο Θεός να μιλήσει και να εξηγήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν.

όρθιοι παρακαλώ. Και πριν κλείσουμε με προσευχή αναγγέλω για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Το βασιλικό δείπνον θα είναι εδώ και ο Κύριος. Και θα μας περιμένει όλους. Κανείς δεν πρέπει να λείψει. Είναι αγνωμοσύνη και αμαρτία εάν φύγεις. Ο Κύριος σε περιμένει να σταθείς στο δείπνο του Κυρίου και να θυμηθείς τα παθήματά Του. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Έξοχη και θαυμαστή η αγάπη Σου και ασύλληπτες οι ενέργειές Σου μες στην ιστορία. Έστειλε σωτήρα από τον ουρανό. Ο προφήτης Σου εφώναζε να σχίσεις τους ουρανούς να κατεβείς. Και έσχισες και κατέβηκες. Αλλά με ποιο τρόπο. Τόσο γλυκό, τόσο προσιτό στον καθένα. Να μπορεί ο καθένας να σωθεί και να πιαστεί από τη σωτηρία. Το σωτήριόν Σου, το οποίο απεκάλυψε στα μάτια όλου του κόσμου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το σωτήρα που έστειλες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας τον φανέρωσες και είχαμε την τιμή να πιαστούμε από Αυτόν και είμαι θα είσαι σωσμένη Σου, Ιησούς Σωτήρ. Και τώρα Τον περιμένουμε να μας πάρει για να συμβασιλέψουμε μαζί Του κατά την Αγία Σου και αληθινή Σου υπόσχεση την οποία έδωσες για τον Αγίον Σου Γραφόν. Γέννητο Κύριε, ευλόγησε όλους μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας Σου στις καρδιές μας, την ευφροσύνη του προσώπου Σου και δοξά Σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μας επλησιάζουμε για να σε ευχαριστήσουμε για το θαύμα της αγάπης Σου στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Κύριέ μας και Θεέ μας, πολύ καλό μας κάνει που θυμόμαστε από πού μας πήρες και πού μας έβγαλες. Κοιτάζουμε τον δυστυχισμένο τον τελώνει, κοιτάζουμε τον πληγωμένο τον δαιμονιζόμενο, κοιτάζουμε τον αμαρτωλό τον Ζακχαίο, κοιτάζουμε την αιμορροούσα ο Θεέ μας και βρίσκουμε τους εαυτούς μας εκεί ανάμεσα. Έτσι κι εμείς παλεύαμε, έτσι κι εμείς χτυπιόμαστε, έτσι κι εμείς ψάχναμε, έτσι κι εμείς φωνάζαμε, σαν εκείνο το τυφλό, σαν εκείνο το χαμένο το πρόβατο, σαν τον απελπισμένο, σαν εκείνο που έπεσε στα χέρια ληστών. Κύριέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε που έκανες έλεος στη ζωή μας, πόσο σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια, πόσο σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία μας, για τον Ιησού Χριστό, το τρυφερό

0: εκκλησία δικιά σου είναι και η ζωή μας ολόκληρη και η αλήθεια είναι δικιά σου. Και μίλησέ μας με το Πνεύμα σου το Άγιο. Αύξησέ μας και χάρισε στον καθένα μας ό,τι έχει ανάγκη που μόνο εσύ το ξέρεις, αλλά και μόνο εσύ μπορείς, Κύριε, να το αναπληρώσεις. Εμείς χαιρόμαστε που σου ανήκουμε. Χαιρόμαστε που μπορούμε και σε λατρεύουμε. Χαιρόμαστε για την αλήθεια τη δικιά σου που σώζει, που λυτρώνει, που ελευθερώνει. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, ευλογούμε το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Διαβάζουμε τον ψαλμό όμικρον σίγμα. Ψαλμός όμικρον σίγμα. Από το βιβλίο των Ψαλμών στην Παλαιά Διαθήκη. Γνωστό είναι εις την εν τη Ιουδαία, γνωστός είναι εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Η δε σκηνή αυτού είναι εν Σαλήμ και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και τη ροφέα και τον πόλεμο. Είσαι λαμπρότερος υπέρ τα όρη των αρπακτικών. Οι θρασικάρδιοι εγυμνώθησαν, εκοιμήθησαν τον ύπνο αυτών και ουδείς των ρωμαλαίων ανδρών έβρικε τας χείρας αυτών. Από επιτιμήσεώ σου Θεέ του Ιακώβ έπεσον εις βαθύτα των ύπνων και η άμαξα και ο ύπος. Συ είσαι φοβερός. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν οργιστής εξ ουρανού έκαμες να ακουστεί κρίσης. Η γη εφοβήθηκε, ησύχασε. Ότε εσηκώθη εις κρίσην ο Θεός δια να σώσει πάντας τους πράους της γης. Βεβαίως ο θυμός του ανθρώπου θέλει καταντήσει εις έπαινον σου. Θέλεις χαλινώσει το υπόλοιπον του θυμού. Κάμετε ευχάς και απόδοτε εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες η κύκλο αυτού ασφαίρωση δώρα εις των φοβερών, των αφαιρούντα το πνεύμα των αρχόντων, των φοβερών εις τους βασιλείς της γης. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας αξιώσει να καταλάβουμε και να αποκτήσουμε, να απολαύσουμε αυτά που θέλει ο Κύριος να μας χαρίσει. Ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο μέσα στη ζωή των ανθρώπων είναι η όραση. Βλέπουμε. Και φαίνεται ότι είναι τόσο σημαντικό και τόσο δεμένο με τη ζωή μας που θεωρείται από τις χειρότερες αναπηρίες. Να χάσεις το ένα σου χέρι, έχεις το άλλο. Βέβαια δεν είναι το ίδιο. Να χάσεις το ένα σου πόδι και τα δυο πόδια, να χάσεις την ακοή σου, είναι όλα πολύ δύσκολα. Αλλά τα μάτια είναι πολύ τραγικό. Γιατί σβήνει ο κόσμος γύρω, γιατί μάθαμε να ζούμε πραγματικά με τα μάτια. Βλέπουμε, εκτιμούμε, απολαμβάνουμε, όλα γίνονται μέσα από τα ματάκια και από τις εικόνες που προσλαμβάνουμε γύρω. Και οι άνθρωποι στέκουν με πολύ λύπη μπροστά σε αυτούς που έχουν χάσει ή στερούνται την όρασή τους. Εγώ βέβαια δόξου και εσείς έχω τα μάτια μου, αλλά έχουν 6,5 βαθμούς μοιοπία. Και είναι μεγάλη δυσκολία. Άμα χάσω τα γυαλιά μου ή άμα πέσουνε κάπου, πρέπει κάποιος να με βοηθήσει. Άμα δεν τα δω και δεν σκύψω πολύ κοντά, και πόσο ένα κύμα μέσα μου ευγνωμοσύνης. Κύριε, σε ευχαριστώ που με αυτή τη βοήθεια μπορώ και βλέπω. Είναι δώρο δικό σου. Όμως δεν βλέπουμε μόνο με τα μάτια μας. Και αυτό το λέει και η ψυχολογία, το λέει η ιατρική, το λέει η βιολογία. Συνήθως και κατά βάση βλέπουμε με το μυαλό μας. Με τη σκέψη μας, με την επεξεργασία που γίνεται. Γιατί με τα μάτια μας απλώς αποκομίζουμε παραστάσεις. Αλλά αν είναι καλό αυτό που βλέπουμε, είναι κίνδυνος, αν είναι ευεργεσία. Τα δουλεύουμε στο μυαλό μας, ένα κεντρικό κομπιούτερ, πολύπλοκο όπως λέει η επιστήμη, τα οποία από εκεί και πέρα μας γεμίζει με τις κατάλληλες αντιδράσεις. Τον βλέπεις και σταματάει από αυτό που είδε. Τον βλέπεις και πάει πίσω. Τον βλέπεις και ασπρίζει. Τον βλέπεις και κοκκινίζει. Τον βλέπεις και γεμίζει χαρά και τρέχει πρόθυμα. Ποιος το έκανε αυτό? Αυτό που είδε το δούλεψε και αποφάσισε. Είναι φίλος. Είναι εχθρός. Είναι καλό. Είναι επικίνδυνο. Βλέπουμε με το μυαλό μας, εκτιμούμε και επεξεργαζόμαστε. Φαίνεται όμως ότι

Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία. Ποια είναι αυτή η αδυναμία? Δεν βλέπουμε σωστά, πάντοτε και καλά, ούτε με τα μάτια μας, ούτε με τη σκέψη μας που τα επεξεργαζόμαστε και τα δουλεύουμε. Πολύ πιο σωστά βλέπουμε όταν ο Θεός έρθει στη ζωή μας και μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια και μας πληροφορήσει Εκείνος ποια είναι η πραγματικότητα. Πόσες φορές είμαστε δυστυχισμένοι ή γινόμαστε δυστυχισμένοι από φόβους που δεν είναι για φόβο. Από δυσκολίες που δεν είναι καν δυσκολίες. Και ξυπνάς το πρωί και λες, μα σε όλο μου το βράδυ, μα για αυτό το πράγμα, αυτή τη λεπτομέρεια που λύθηκε τόσο όμορφα, καταστράφηκε η εβδομάδα μου με φόβους και τηλέφωνα και τι θα κάνω και αγωνίες. Σας έλεγα την ιστορία, θα σας την ξαναπώ έτσι πολύ γρήγορα, για κάποιον που πήγαινε σε ένα δάσος, έπρεπε να περάσει στη Φιλαδέλφεια που έχει πυκνό κατοικημένο, είναι και έχει και δέντρα, και έπρεπε να περάσει βράδυ μεσάνυχτα και ξαφνικά βρήκε μπροστά του κάποιον να σαλεύει και να του κλείνει το δρόμο. Ούτε βοήθεια. Παλιότερα η Αθήνα είχε πιο λίγους κατοίκους. Τι να κάνω τώρα. Σφίχτηκε, περίμενε λίγο. Το έβλεπε, κουνιόταν, έφευγε, έμπαινε. Μπροστά του ήταν και έπρεπε να περάσει. Πού να πάει και πού να κουνηθεί. Άσπρισε, έσφιξε τις γροθιές του. Πήρε μια φόρα μεγάλη. Φρουν και έφυγε με μια ορμή. Πέρασε απέναντι στον δρόμο, πήγε σπίτι του. Και την άλλη μέρα το πρωί λέει, ας περάσω να δω. Τι ήταν εκεί πέρα? Τα για κουρελού, ένα κουρέλι και κοιμάτιζε στον αέρα μες το βράδυ και στις σκιές από το φεγγάρι. Πάγωσε. Γι' αυτό δεν έκλεισα μάτι. Αυτός ήταν ο εχθρός μου. Πόσες φορές κάνουμε λάθος? Πόσες φορές δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα? Πόσες φορές και το πιο σοφό μυαλό και το πιο έμπειρο μυαλό και ο άνθρωπος ο δυνατός και γενναίος πάλι δεν βλέπει σωστά? Και αν δεν βλέπει σωστά, δεν εκτιμάς σωστά, δεν ζεις σωστά. Γιατί ζεις λάθος αντιδράσεις και έχεις και λάθος εμπειρίες. Πόσο όμορφο είναι όταν έρθει ο Θεός μέσα στη ζωή του ανθρώπου και του ανοίξει τα πνευματικά του μάτια και αρχίσει όχι με τον τρόπο που σκέφτεται αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο να βλέπει και τους κινδύνους, γιατί θα έχει κινδύνους, και τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα, και τα εκτιμάει διαφορετικά. Πόσες φορές κάναμε λάθος στη ζωή μας και ξεχάσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Και ξεχάσαμε εμείς που αγαπάμε και πιστεύουμε τον Κύριο και θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Το ξεχάσαμε. Και αμέσως όταν απομακρύνεται ο Θεός από τη ζωή μας, το κενό που αφήνει γεμίζει με στενοχώρια, με πόνο, με φόβο, με αγωνία. Όταν συναντάς μέσα στη ζωή σου όλα αυτά τα στοιχεία, απορία, ερωτηματικά, πικρία, στενοχώρια, φόβο, αγωνία, είναι εκεί ακριβώς που λείπει ο Θεός. Είναι το κενό που αφήνει ο Θεός όταν απομακρυνθεί από τη ζωή μας. Γιατί όταν διαβάσουμε κάτι τέτοια εδάφια, κάτι τέτοια ξεχυλίσματα εμπειρίας πιστών ανθρώπων όπως τον ψαλμό που σας διάβασα, γεμίζουμε χαρά και δύναμη. Εκεί ο Κύριος στο κατοικητήριό του συνέτριψε τα βέλη του τόξου, την ασπίδα και τη ροφέα και τον πόλεμο. Πόσο μου αρέσει που ο Θεός που πιστεύουμε είναι ειλικρινής, αληθινός και ευθύς. Αρχίζει και λέει, θα το πάρετε, είναι καλό, είναι φτηνό. Την πρώτη δόση του 2000 θα την πληρώνω του 2005. Καίει λίγο το αυτοκίνητο, καίει το ένα, καίει το άλλο. Μια στιγμούλα. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τα μειονεκτήματά του? Ρωτάω εγώ, ο καταναλωτής, ο γυμνασμένος. Όλα αυτά που λέτε τα ξέρω, γι' αυτό ήρθα και εγώ να τα αγοράσω εδώ. Πού κουτσένει? Μα δεν έχει τι, μια χαρά. Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα. Πες μου τώρα, μεταξύ μας λεφτά θα δώσουμε με υδρότα και κόπο. Πες μου πόσο γρήγορα σκουριάζει. Πότε θα μ' αφήσει χωρίς πλατήρες, πότε θα μ' αφήσει χωρίς το ένα και το άλλο. Πόσο ευθύς είναι ο Κύριος όταν κάνει marketing. Μάρκετινγκ είναι διφορούμενη λέξη και μάλλον όχι και τόσο καλή. Πρόσεξε. Θα έχει και βέλη και τόξο και ασπίδα και ρομφαία και κάποτε θα έχεις και πόλεμο στη ζωή. Δεν τι κρύβει την αλήθεια ο Κύριος. Σου λέει όλη την αλήθεια. Ναι, θα έχεις και πόλεμο. Από τη συγγένεια, από μέσα σου. Μπορεί να έχεις πόλεμο μέσα σου. Από τους συναδέλφους, από τη γειτονιά.
τώρα που γίνεται η απογραφή, να ειδοποιήσουμε λίγο τη γειτονιά. Πες τους, άμα έρθουν να απογράψουν εσάς, θα γυρίσουμε σε λίγη ώρα. Με τους πίσω μιλιόμαστε, δεν μας μιλάνε. Γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και έχουμε δαιμόνια. Πάει, αυτοί δεν θα μας δώσουν σημασία. Με τους πλαϊνούς από εδώ μιλιόμαστε, αλλά δεν βλεπόμαστε. Οι άλλοι από εκεί μας στέλνουν, μας λένε καλημέρα. Αυτοί μας λένε πιο συχνά καλημέρα. Να πούμε σε αυτούς. Σκέψου τώρα, τρία σπίτια είναι γύρω-γύρω. Και λες, και τι, έχουμε τόσα να μοιραστούμε. Να πάω να το αφήσει τα κλειδιά σου, να σου δώσει τα κλειδιά του. Πες ότι πιες πάνω, σωλήνες τρέχουν νερά εκεί πέρα, να ανοίξει, να σου κλείσει. Τι λες τα κλειδιά μου, θα δεις τα καλά σου. Εδώ πέρα και ζωντανούς κοιτάνε να μας φάνε. Θα έχει και τόξο, θα έχει και βέλη, θα έχει και ασπίδα. Πρόσεξε όμως, τα συνέτριψε. Συνέτριψε δεν είναι απλώς τα νίκησε, δεν είναι τα σπάσε, τα κατανίκησε. Ο Κύριος. Θέλεις να δούμε με τα μάτια του Κυρίου, όχι με τα φυσικά σου μάτια, όχι με το φυσικό σου μυαλό. Εκεί που ο Κύριος έδωσε τη μάχη, στο όρος το δικό του, στο κατοικητήριο το δικό του. Και όταν τα δεις αυτά συντριμμένα και κατανικημένα, ξεκινάει ένας ύμνος λαμπρός της δόξας του Κυρίου. Είσαι λαμπρότερος υπέρ τα όρη που τα πτηνά τα αρπακτικά εκεί πάνω. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που γύρω μου θρασικάρδιε γυμνώθησαν, εκοιμήθησαν, και ο αναβάτης και η άμαξα και ο ύπνος και ο ύπος έπεσαν, τελείωσε η ιστορία. Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε με να δω με τα δικά σου τα μάτια. Τη ζωή, τους κινδύνους, το τόξο, το βέλος, μη θα έχει τέτοια. Και τι, μακάρι να ήταν τέτοια τόξα και βέλη, επειδή δεν τα έχουμε στη ζωή μας, θα τα χαζεύαμε και λίγο. Έχει κάτι βέλη στο στόμα, έχει κάτι δόρατα και κάτι ρομφαίες με λόγια, με πράξεις που σε σκάβουνε κυριολεκτικά, που κινδυνεύεις κυριολεκτικά. Τι θα γίνει, Κύριε, με αυτούς τους ανθρώπους, τι θα γίνει με αυτό το περιβάλλον? Δόξα και μεγαλείο για τον άνθρωπο είναι να φτάσει στο σημείο να πει: εσύ είσαι φοβερός και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου? Εσύ είσαι φοβερός, Θεέ. Δηλαδή, σου αναθέτω τη μάχη μου, σου αναθέτω το πρόβλημά μου. Εσύ μπορείς, Κύριε. Η γη εφοβήθηκε, ησύχασε ότε εσηκώθη εις κρίσιν ο Θεός. Αντί να δώσω εγώ τις μάχες τις δικές μου, αντί να οχυρωθώ εγώ, σου δίνω, Κύριε, εσύ να κάνεις τις μάχες μου. Και σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με να βλέπω με τα δικά σου τα μάτια, να βλέπω μέσα από σένα. Να το ξαναπούμε, όπου υπάρχει στενοχώρια και απειλή και φόβος και αγωνία και μάτι που δεν κλείνει το βράδυ από το φόβο, εκεί λείπει ο Θεός. Γιατί όταν έρθει ένας τέτοιος Θεός, λαμπρός, δοξασμένος, δυνατός νικητής, πώς εξαφανίζονται και κατασυντρίβονται τα βέλη του τόξου, η ασπίδα και η ρομφαία? Πώς βγαίνει ύμνος και ευχές, λέει, κάμετε ευχές και απόδοτε εις τον Κύριο των Θεών σας και φέρτε δώρα στον Κύριο, γιατί είναι φοβερός. Που σημαίνει ότι όταν απομακρυνθούμε από τον Κύριο και αρχίσουμε με τα δικά μας τα μέσα, με τους δικούς μας τους τρόπους, η μάχη είναι πάρα πολύ σκληρή και δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αυτό που μας συμφέρει είναι να παραδώσουμε τη ζωή μας ολόκληρη στα δικά του τα χέρια, για να μπορέσει ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας χαρίσει τα θαυμάσια του και τα δώρα του. Και τότε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κι εμείς όπως ξεκινάει ο ψαλμωδός που διαβάσαμε, προσέξτε, ο οποίος όμως τα έχει όλα αυτά υπόψη του, είναι όλα αυτά εμπειρία του, και τώρα ξεκινάει και λέει: γνωστός είναι εν τη Ιουδαία ο Θεός, στον Ισραήλ είναι μέγα το όνομά του, η σκηνή αυτού είναι εν Σαλήμ. Βέβαια, και εσύ το ίδιο θα πεις: είναι γνωστός ο Θεός, είναι γνωστός σε μένα, είναι γνωστός στους άλλους, γιατί ο Θεός κάνει θαύματα, γιατί ο Θεός κάνει θαυμάσια, γιατί ο Θεός όταν πάρει τη ζωή μου στα δικά του τα χέρια τη γεμίζει με θαύματα. Θα τελειώσουμε αυτό το μέρος του κηρύγματό μας με αυτό που λέμε κάθε φορά και που ίσως είναι στενάχωρο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αν είχαμε πίστη, αν έχουμε πίστη,
την ώρα που το βέλος και το τόξο και η άδικη μεταχείριση και η απειλή, αν είχαμε πίστη, Κύριε, μια ματιά μου, είσαι φοβερός, είσαι φοβερός, είσαι δυνατός, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου? Έχεις αυτόν τον Θεό σαν κάποιον, ας πούμε, ο οποίος έχει μέσα τηλεφωνάκι στο τηλέφωνό του, στο καρνέ του έχει τι πρωθυπουργό, τι υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης, έχει ένα ναύαρχο, έχει ένα αντιστράτηγο, έχει ένα πρέσβη, 2-3 νομάρχες. Καλά, συγγνώμη, εσύ φοβάσαι? Καλά, συγγνώμη, δηλαδή άμα σηκώσεις αυτό το τηλέφωνο, εδώ θα έρθουνε, λέει, δικό μου. Ο ένας είναι μπατζανάκι μου, ο άλλος είναι κουνιάδος μου, ο άλλος είναι κουμπάρος μου, του βάφτισα το παιδί του. Καλά, και φοβάσαι και έχεις τέτοιες διασυνδέσεις? Σκέψου τώρα, όχι ο υπουργός και ο υπουργός και ο ναύαρχος, εσύ είσαι φοβερός και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου? Ο άνθρωπος, οι συνθήκες είναι εύπλαστο ζυμάρι στα δικά σου τα χέρια. Θέλει όμως πίστη για να μπορέσεις να τα απολαύσεις και κυρίως για να μπορέσουμε να τα ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας, για να δούμε τα θαύματα του Κυρίου τα πραγματικά. Διότι εάν δεν έχουμε πίστη, πραγματικά θα μείνουν όλα αυτά χωρίς να τα απολαύσουμε. Χτες το πρωί που ήμουνα στο σπίτι και έβγαινα έξω, άκουσα μια σιρήνα. Σιρήνα, όλα, λέω, κάποιος κακομοίρης πρωί, 8-9 η ώρα. Συνήθως τα καρδιακά επεισόδια και τα εγκεφαλικά πρωί συμβαίνουν, να το ξέρετε αυτό. Όχι όλα, αλλά τα πιο πολλά. Το πήρα λοιπόν να ρωνάρω και περνούσα από τη γέφυρα μπροστά. Σταμάτησα ό,τι έκανα και κοίταζε εκείνο το του ΕΚΑΒ με τη σιρήνα βασανιζόταν να βγει στο δρόμο έξω. Νούμερο 1. Κύριε, αυτή η ψυχή να μην φύγει πριν να σε γνωρίσει. Κάποια ψυχούλα είναι εκεί, βασανίζεται και τρέχει και τον τρέχουνε. Μην φύγει χωρίς να σε γνωρίσει. Δεν τον ξέρω ποιος είναι. Περνάει από τον δρόμο, από τη γέφυρα. Και νούμερο 2. Κάποια στιγμή θα έρθει και η δικιά μου η ώρα. Και εμείς τρέξαμε τον πατέρα μας, ίσως τη μητέρα μας. Και θα είμαι εγώ σε ένα του ΕΚΑΒ και θα αγωνίζεται να τρέχει. Εκείνη την ώρα, Κύριε, να σε δοξάζω και να είμαι αγκαλιά μαζί σου με πίστη, σε παρακαλώ. Θα υπάρχει πόνος, θα υπάρχει απειλή, θα φεύγω ίσως, θα πονάω ίσως, θα με προλαβαίνουν, δεν θα με προλαβαίνουν. Κύριε, στα χέρια σου. Είπες τέτοιο πράγμα? Ναι, σκέφτεσαι έτσι, γιατί όχι? Η ώρα του Κυρίου, εκείνη την ώρα δώσ' μου ιδιαίτερη δύναμη πίστης, να μην ξεχάσω, εσύ είσαι φοβερός, εσύ δύνασε τα πάντα, και να με γεμίσει με δύναμη και χαρά απλότητα πίστης. Στα χέρια του Κυρίου είμαστε, μέσα σε Αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε, και Αυτός δίνει ζωή και πνοή και θεραπεία και αναπηρία και αναχώρηση. Αυτός, το παν του ανθρώπου, είναι κάποια στιγμή στη ζωή του να γυρίσει και να πει «Εσύ, Κύριε, ναι, Κύριε», και από τότε να ζει με «Εσύ, Κύριε, ναι, Κύριε» σε όλη του τη ζωή. Η ψηλότερη κορυφή που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος είναι να πει «Εσύ είσαι φοβερός και κάνεις ό,τι θέλεις και αφήνομαι στα δικά σου τα χέρια». Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Μας βοηθήσει να τα απολαύσουμε, να το ζήσουμε, να το χαρούμε. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Γ, στην Καινή Διαθήκη, το 3ο κεφάλαιο του κατά τον Μάρκον Ευαγγελίου. Διαβάζω από το εδάφιο 31. Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μήτηρα αυτού και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν και εκάθητο όχλος περί αυτόν. Είπον δε προς αυτόν, ιδού η μήτηρ σου και η αδελφή σου έξω σε ζητούσι. Και απεκρίθη προς αυτούς λέγον, τι είναι η μήτηρ μου και η αδελφή μου? Και περιβλέψας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτόν λέγει, ιδού η μήτηρ μου και η αδελφή μου, διότι ως της κάμει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ. Ο Θεός το λόγο του τον Άγιο, απλά λόγια, να τα τοποθετήσει στις καρδιές μας για τη δικιά του τη δόξα. Ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει μεγαλύτερο, δεν υπάρχει σοβαρότερο,
Δεν υπάρχει πραγματικότερο, ουσιαστικότερο. Κάνεις λεφτά, εξατμίζονται, εξαφανίζονται τα λεφτά. Μα λες εδώ ήτανε ένα εμπόριο, μια επιχείρηση, μια περιουσία. Ω, φεύγει αμέσως. Υγεία. Υγεία, ρόδινα, μάγουλα, γυμναστική, δεν κάπνισε ποτέ του, δεν ήπιε ποτέ του. Καμιά φορά που φεύγει λίγο πιο νέος, αρχίζουν και ρωτάνε, ξέρετε τον κατάλογο. Λέει κάπου μεγάλο πρόβλημα, διότι αν πει κάπνιζε, λύθηκε το θέμα. Εγώ, λέει δεν κάπνιζε, έπινε. Δούλευε σκληρό, όχι, υπάλληλο στο δημόσιο, ήταν 3 ώρα ήταν σπίτι του. Και πώς πέθανε, 42 χρονών, 47, 55. Αρχίζει και σε ζώνουν τα φίδια, δεν έκανε τίποτα. Σκέψου τι θα γίνει με εμάς. Τίποτα από αυτά δεν είναι μόνιμο, δεν είναι πραγματικό, δεν είναι να επενδύσεις, δεν είναι να αγκαλιάσεις, δεν είναι να μείνει. Ο Ιησούς Χριστός, τίποτε άλλο. Ούτε θρησκεία, ούτε δόγμα, ούτε εκκλησία, ούτε που πάτε εσείς, ούτε πώς το λέτε εσείς, πώς το λέμε εμείς. Τίποτα από αυτά δεν θέλω, ούτε να σου πω, ούτε να μου πεις. Αλλά τι θες να κουβεντιάσουμε. Μίλα για το ένα πρόσωπο που έδωσε ο ουρανός στη γη για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός είναι που θα μείνει αιώνια, και αυτοί που θα είναι στη βασιλεία του στον ουρανό και οι άλλοι που θα είναι, όπως λέει, στην κόλαση έξω μακριά, και εκείνοι και οι άλλοι, ένα πρόσωπο θα σκέφτονται, ένα πρόσωπο θα ξέρουν. Μία αλήθεια θα μείνει αιώνια, ο Ιησούς Χριστός. Τώρα αν το δέσανε και το βάλανε τον Ιησού Χριστό σε κάποιες εκκλησίες, εμείς έχουμε, εσείς έχετε, εμείς είμαστε, εσείς είσαστε, όχι εμείς, όχι εσείς, είναι λάθος, είναι στοιχειοπλάνης, και στις μέρες μας θα βαρύνουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όταν το αντίθεο και αντίχριστο και άθεο και ψευδόχριστο πνεύμα έχει αρχίσει και απλώνει στις μέρες μας και στις εκκλησίες και στις κοινωνίες μας και παντού. Τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, με σκοπό να πλανηθούν όσο γίνεται περισσότερο. Εμείς διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Εμείς πιστεύουμε στην Αγία Γραφή. Εμείς έχουμε στήσει και χτίσει τη ζωή μας ολόκληρη. Όχι θρησκεία και εκκλησία. Τη ζωή μας. Το πώς μεγαλώνουμε τα παιδάκια μας. Το πώς ζούμε. Το πώς φερόμαστε. Το πώς φαινόμαστε έξω. Τι λέμε, τι δεν λέμε. Μέσα στην αλήθεια της Αγίας Γραφής. Και εκεί συναντάμε κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Και θα έλεγα δύσκολο για μερικούς. Ποιο είναι αυτό το σοβαρό και δύσκολο? Ανατροπή. Τι είναι η ανατροπή? Ανατροπή είναι, έτσι όπως το βλέπεις, γυρίζει τούμπα και κοιτάς και λες τώρα ποια είναι η σωστή, αυτή ή εκείνη. Και πώς να το κοιτάξω και πώς να το δεχτώ. Και που εγώ άλλα ήξερα και τώρα είναι τόσο διαφορετικά. Και αυτά που λέει δεν είναι συνηθισμένα. Εμείς δεν ζούμε έτσι, εμείς δεν πιστεύουμε έτσι, εμείς δεν ξέρουμε έτσι. Τα αλλάζει. Ο Κύριος τα αλλάζει. Ο Κύριος τα διαφοροποιεί. Ο Κύριος τα κάνει καινούρια. Μητέρα μου και αδελφή μου. Άμα με ρωτήσετε εμένα, καταλαβαίνετε τι θα σας πω. Να η μάνα μου που με γέννησε, ο πατέρας μου. Να και η αδελφή μου, να τα αδέλφια μου, η συγγένειά μου. Έτσι ξέρουμε, έτσι ζούμε και εννοούμε μητέρα μου και αδελφή μου, αυτοί που μου ανήκουν και τους ανήκω. Να, σε αυτούς ανήκω. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Και όλα να χαθούν, η πατρίδα μου και η οικογένειά μου, ξέρετε που λέμε, η πατρίδα μου και η οικογένειά μου, εδώ γεννήθηκα, εδώ ανήκω. Και 40 χρόνια να είμαι στην Αυστραλία, πήγαμε που πήγαμε τότε στην Αυστραλία πριν μερικά χρόνια, λέει έχω να πατήσω στην Ελλάδα 53 χρόνια. Αλλά είναι Έλληνας όμως. Και μιλάει για την Ελλάδα. Από μικρό παιδάκι ήρθα εδώ, δούλεψα τώρα συνταξιούχος. Πού να πάω πίσω 24 ώρες με το αεροπλάνο, μια περιουσία. Εδώ. Αλλά είμαι Έλληνας. Δηλαδή εκεί ανήκω. Άσχετα αν ζω εδώ. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήρθε η μητέρα σου και η αδερφή σου, η φυσική, και σε ζητάνε. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είχαν ένα πρόβλημα οικογενειακό να λύσουν. Μπορεί να λείπει αρκετό καιρό από το σπίτι του, όπως έφευγε ο Κύριος μας, ζούσε έξω, κοιμότανε εκεί πέρα στα δέντρα, δίδασκε τους ανθρώπους και ανησύχησαν. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ξανά έχει ανησυχήσει η μητέρα του, η φυσική, και τον αναζήτησε. Μητέρα μου και αδελφή μου είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν το θέλημα του ίδιου του Πατέρα, στον οποίο και εγώ ανήκω και κάνω το θέλημά Του. Αυτούς αναγνωρίζω, αυτούς θέλω,
Σε αυτούς ανήκω και αυτοί μου ανήκουν. Δηλαδή, για ξαναπέστω. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, όλοι αυτοί οι δεσμοί συγγένειας, παντρολογήματα, σώματα,

0: Για ξαδέρφια, κουνιάδια, η μάνα μου, ο πατέρας μου, εξαίματος, εξαγχιστίας, όλα αυτά που λένε ληξιαρχικές πράξεις υπάρχουνε. Αλλά αυτά είναι για να εξυπηρετούν αυτή τη ζωή εδώ κάτω. Να, τώρα που θα μας ζητήσουν στην απογραφή, μερικοί από εσάς απογραφήκατε ήδη και θα αρχίσει να λένε που γεννηθήκατε, που μεγαλώσετε, ποιο είναι το σπίτι σας, από πού κατάγεται ο πατέρας. Γράψτε αυτά να ξέρει η πολιτεία και είναι πάρα πολύ σωστό. Θέλεις να ξέρεις όμως η ζωή μου, η καρδιά μου και το πιο σπουδαίο απ' όλα, η αιωνιότητά μου, που θα φύγω από αυτόν τον κόσμο και θα πάω απάνω. Ξέρεις που ανήκει? Σε αυτούς που έχουν τον ίδιο πατέρα με μένα, το ίδιο θέλημα υπακούνε, την ίδια αγάπη έχουν στην καρδιά τους και την ίδια καρδιά έχουν μέσα τους που έχω κι εγώ. Τι είχε ο Κύριός μας? Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά μάλλον θα είναι λάθος όσα θα πούμε. Γιος του Θεού που κατέβηκε εδώ κάτω, η εν ανθρώπιση και λαβών δούλου μορφή. Αυτά όλα είναι δύσκολα να τα εξηγήσουμε και δύσκολα να τα καταλάβουμε και να τα πούμε. Ξέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν βλέπω τον πατέρα να το κάνει. Δεν μπορώ να πω τίποτα αν ο πατέρας δεν μου το έχει δώσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν ο πατέρας δεν το επιτρέψει. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ζούσε, παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ζούσε σε ανοιχτή επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο. Ενωμένος με τον πατέρα. Τον πατέρα που τον έστειλε. Και όπως λέμε και αρκετές φορές στα κηρύγματά μας και στη Μεγάλη Εβδομάδα, το δράμα του Σταυρού ήταν αυτό για τον Ιησού Χριστό. Πιο πάνω από τις πληγές και τα καρφιά που του σκίζανε τις άρκες, τους αβάσταχτους σωματικούς πόνους, είχε έναν άλλο πόνο πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο αβάσταχτο, μοναδικό πόνο. Αυτός ο πατέρας τον εγκατέλειψε. Αυτός ο πατέρας τον είδε αμαρτωλό, τον έκανε αμαρτωλό και τον χτύπησε σαν αμαρτωλό. Γιατί ο πατέρας είναι Άγιος και εκείνος πλήρωνε την αμαρτία στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτός είναι ο αβάσταχτος πόνος του σταυρού. Και αδερφοί μου, και δικοί μου, και φίλοι μου, και αγάπη της καρδιάς μου, και φως στο πρόσωπό μου, και χαμόγελο στη ζωή μου, είναι αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. Έτσι είναι, αυτοί είναι. Οι υπόλοιποι τι είναι? Οι υπόλοιποι ίσως είναι οι συγγενείς μου, τους ευχαριστώ, μωράκι με βοήθησαν, με μεγάλωσαν, με κουβαλούσαν στην πλάτη τους, με τάισαν, με πότισαν, όπως είναι, ναι, με βοήθησαν, με προφύλαξαν από τις αρρώστιες. Τώρα όμως έχουν μπει άλλες αρχές στη ζωή μου, άλλες αξίες, άλλες δυνάμεις, άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο ζω. Τώρα ανήκω στο Θεό και μου ανήκουν και τους ανήκω όσοι έχουμε τον ίδιο πατέρα. Την ίδια ζωή, την ίδια πορεία, στο ίδιο θέλημα υπακούμε και η καρδιά μας ανήκει και χτυπάει για τον ίδιο Κύριο. Που σημαίνει με άλλα λόγια και για τον πιστό άνθρωπο του Κυρίου, ξέρετε, δεν είναι μόνο λόγια του Ιησού Χριστού για τον Ιησού Χριστό, είναι και λόγια του Ιησού Χριστού για μας. Έχεις τη γυναικούλα σου, τη χαίρεσαι, την απολαμβάνεις. Έχεις τα παιδάκια σου, να τους δώσεις το καλύτερο, να στιφτείς εσύ. Ό,τι τρέξει κάτω να τους το δώσεις, να μάθουν αγγλικά, να μάθουν γαλλικά, να μάθουν ρυθμική, να τους πάρεις αμαξάκι, να κινούνται, να καλοπαντρευτούν, να τους ετοιμάσεις τα πάντα. Την ψυχή σου να δώσεις. Πρόσεξε όμως, αν με ρωτήσεις τι έχω μέσα στην καρδιά μου, τα αδέλφια μου, τον Κύριό μου, που είμαστε ενωμένοι. Γιατί? Γιατί οι υπόλοιποι απλώς βγάζω λεφτά που είμαι άντρας, δουλεύω, τους δίνω, αλλά δεν θέλουν τον Κύριό μου, αλλά δεν θέλουν τη ζωή μου. Η αγάπη μου είναι σε αυτούς που τους ανήκω και μου ανήκουν. Η αγάπη μου είναι στον Κύριο. Και έχουμε πάρα πολλές ομολογίες και το έχουμε ακούσει, που αναπτύσσεται στα ζευγάρια ακόμα και ζήλια. Άκου τώρα, δηλαδή ζηλεύουνε. Ξέρετε, ζηλεύουν τα ζευγάρια καμιά φορά όταν ο ένας έχει τα μάτια του και τη σκέψη του κάπου αλλού. Πράγμα που απαγορεύεται και. Και αναπτύσσεται ζήλια, λέει, τώρα έχεις άλλον. Άλλον, πού πάει το μυαλό, ξέρω. Πας εκεί, σε έχω δει πως προσεύχεσαι, σε έχω δει πως μιλάς. Φωτίζεται το πρόσωπό σου. Προχτές σε είδα και μιλούσες στο Χριστό και έκλαιγες. Για μένα έχεις να κλάψεις, δεν θυμάμαι και ποτέ, αλλά έκλαψες από αγάπη και χαρά. Τέτοιο φως, αυτόν τον αγαπάς πιο πολύ από εμένα. Πώς να του πεις ή να της πεις ότι λέει ψέματα, αφού έτσι είναι, αλήθεια είναι. Κοίταξε, θα σ' αγαπάω όπως μου λέει ο Θεός σ' όλη μου τη ζωή και δεν πρόκειται να σ' αφήσω και να σ' εγκαταλείψω. Όμως έχεις δίκιο. Τι, η καρδιά μου είναι στα αδέλφια μου, στον Κύριό μου, στον Πατέρα μου. Γιατί είναι η ζωή μου. Είναι ένας ύμνος που λέει, είναι η ζωή μου, ο Χριστός, είσαι ζωή μου. Έχετε ακούσει από πολλή αγάπη, ξεχυλίζει κάποιος και λέει, ζωή μου. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα να πεις σε κάποιον, σε κάτι, η ζωή μου. Η ζωή μου είναι το παν που αγαπώ. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που πέθανε και αναστήθηκε για να μου φέρει ζωή. Πώς να πάρω την καρδιά μου και να τη δώσω κάπου αλλού. Αφού και για τον Ιησού Χριστό έτσι συμβαίνει ως προς εμένα. Μ' αγαπάει, είμαι η αγάπη του, είμαι ο φίλος του, είμαι το παιδί του, είμαι αδερφός του. Γιατί μέσα στην καρδιά μου βασιλεύει το θέλημα του Πατέρα, η κυριότητα του Πατέρα, ο νόμος του Πατέρα. Δεν λέει τώρα μ' άφησε σε μένα, τώρα πηγαίνεις εδώ και εκεί, τώρα όλο με το Χριστό. Μα ξέρεις που με βρήκε. Μα ξέρεις, εσύ δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Είχα πέσει, όπως λέει στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, σε ληστές είχα πέσει. Που τον χτύπησαν, τον κλώτησαν, τον λίστεψαν και τον άφησαν αιμόφυρτο. Ούτε εσύ μπορούσες να με βοηθήσεις. Ούτε εγώ μπορούσα να βοηθηθώ, ούτε κανένας άνθρωπος. Μερικοί δε που πέρασαν γύρισαν και το πρόσωπο από την άλλη μεριά με αηδία, που σαν να βλέπεις κανένα γατί το έχει πατήσει τα λύκα, γυρίζεις από την άλλη μεριά, σου χαλάει τη μέρα. Και εκείνος σταμάτησε, με πήρε στην αγκαλιά του. Πώς να πάρω τα μάτια μου από αυτόν και να πάω πού, σε κανένα. Αν μόνο έχω να σου πω κάτι είναι και εσύ σε εκείνον. Εγώ δεν θα ζηλέψω ποτέ. Άμα θα γίνω δεύτερος, τρίτος, με αφήσεις και καμιά φορά με ασυδέρωτο που κάμισο. Δεν πειράζει. Από πολλή αγάπη για εκείνον, από πολλή ενασχόληση, από πολλή λατρεία, μαζί θα τον λατρεύουμε. Όμως μεταξύ μας μπήκε κάποιος, έχεις δίκιο. Μπήκε ένας τρίτος, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτός δεν είναι κάποιος άλλος, είναι ο Χριστός, είναι ο λυτρωτής μου, είναι η αγάπη της καρδιάς μου, είναι η ζωή μου. Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι εκείνοι που κάνουν το θέλημα αυτού που με έστειλε και που είναι ο πρώτος, ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος στη ζωή μου. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, ο Θεός να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε, δεν έχουμε άλλον. Δεν θέλουμε άλλον. Δεν μπορεί άλλος στη ζωή μας. Έχουμε τον Χριστό. Για εκείνον εμείς είμαστε ο θησαυρός του. Για εκείνον εμείς είμαστε η αγάπη της καρδιάς του. Και όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κληρονόμη, συγκληρονόμη του Κυρίου, ο πρωτότοκος αδελφός μας και εμείς μετά ανήκουμε σε εκείνον. Γιατί έχουμε τον ίδιο Πατέρα. Δεσμοί πνευματικού αίματος. Να το πω έτσι, τώρα το επινόησα, δεν ξέρω αν λέγεται καν. Πνευματική συγγένεια, πνευματική οικογένεια. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είναι που στάθηκε μπροστά στο μνήμα τους, όπως το Λάζαρο, της αμαρτίας στο μνήμα. Βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω. Πώς τώρα πια να ανήκω στη γυναίκα μου, στη δουλειά μου, να ανήκω στην υγεία μου, να ανήκω στα παιδιά μου, να ανήκω. Δεν μπορώ να τους ανήκω. Αυτός με ανέστησε. Αυτός μου χάρισε τη ζωή και τώρα πια ζω για εκείνον. Άμα βλέπεις ανθρώπους που κοιτάνε όλο στον εαυτό τους, όλο τα δικά τους, όλο να έχω, να είμαι, δεν κατάλαβαν τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν ένιωσαν τη δύναμη της Ανάστασης, το χέρι που τους άρπαξε από την κόλαση της αμαρτίας για να τους χαρίσει μαγεμένους τον Ιησού Χριστό να τον λατρεύουν. Η μητέρα του Ιησού Χριστού και τα αδέλφια του Ιησού Χριστού έπαιξαν το ρόλο τους και τον έπαιξαν πολύ σωστά και ευχαριστούμε τον Θεό για τους γονείς τους φυσικούς του Ιησού Χριστού που εδώ κάτω εξυπηρέτησαν την φυσική υπόσταση του Ιησού Χριστού, την ενανθρώπιση. Όμως κάποια στιγμή αυτά λύονται, αυτά διαλύονται. Από εδώ ήδη, από εδώ κάτω, δεν έχουν συνέχεια. Είναι μόνο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εδώ σε αυτή τη ζωή. Εκεί πάνω στον ουρανό δεν θα υπάρχουν συγγενείς, πατέρας, παιδιά, γυναίκα. Δεν θα υπάρχει άντρας, γυναίκα. Θα υπάρχουν αδέλφια, συγκληρονόμοι. Θα υπάρχουν καρδιές ενωμένες που ενώθηκαν από εδώ κάτω. Μητέρα μου και αδελφοί μου. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Πιο πάνω από θρησκεία, πιο πάνω από δόγματα, η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, του ανήκουμε και μας ανήκει, το ύψιστο. Δεν χρειαζόμαστε άλλο, δεν θέλουμε άλλο, αρκεί να το αγκαλιάσουμε και να το κρατάμε με πίστη και να το έχουμε, να το ζούμε και να το απολαμβάνουμε. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ποτέ δεν θα πιστεύαμε τέτοια χάρη, τέτοια αγάπη, τέτοιο έλεος. Μητέρα μου και αδελφή μου, είναι άνθρωποι που κάποτε ποδοπάτησαν την αγάπη μου, λέει ο Κύριός μας. Είναι άνθρωποι που κάποτε μου γύρισαν την πλάτη. Αλλά τώρα, δια του αίματος της Καινής Διαθήκης, πόσο σε ευχαριστούμε. Μητέρα και αδελφοί και συγγενείς και φίλοι, πρωτότοκος ο Χριστός μας, κατόπιν εμείς, το ξεσμένο το όνομά σου Κύριε, για αυτά τα δώρα, για αυτές τις υποσχέσεις, για αυτήν την αλήθεια που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε μια μέρα στον ουρανό, κάθε μέρα μεγαλύνεται το όνομά σου στη ζωή μας. Γιατί βλέπουμε το χέρι σου να συντρίβει και το τόξο και το βέλος. Και η άμαξα και ο αναβάτης και ο ύπος. Οι νίκες είναι δικές σου. Η ζωή μας είναι υπόθεση δική σου. Και εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Χαιρόμαστε να σου ανήκουμε. Χαιρόμαστε Κύριε μέσα από την καρδιά μας. Κανένας δεν μας πιέζει να ανήκουμε σε ένα τέτοιο Θεό σαν και σένα. Με μια τέτοια καρδιά γεμάτη αγάπη και χάρη και έλεος σαν τη δική σου. Έτσι να μας κρατήσεις με την πίστη, εν την πίστη, μέχρι τέλους, μέχρι την ώρα που θα έρθεις να μας παραλάβεις, για να είμαστε αιώνια στην παρουσία σου, στη δόξα σου μαζί σου. Σε παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας σήμερα το πρωί με τα απλά δικά σου μηνύματα. Και αν κάποια ψυχή δεν απολαμβάνει τα δώρα της λυτρωμένης ζωής που εσύ χαρίζεις, στα χέρια σου Κύριε, να ανοίξεις την καρδιά της, το πνεύμα της, για να μπορεί και εκεί να πει τι Θεός σαν εσένα. Τι φοβερός Θεός είσαι, πόσο μεγάλος και θαυμαστός, και να το πει με την καρδιά της και από τη ζωή της. Σε ευχαριστούμε δια του Ιησού μας Χριστού Θεέ μας. Αμήν.
1: Μακάριος ο άνθρωπος όστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά, αυτά είναι τα δεν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τι είναι, τι έχει αφού δεν τα έχει αυτά. Έχει άλλα. Εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρον το αποτέλεσμα. Δεν έχει εκείνα, έχει αυτά η σούμα, γραμμή από κάτω, πρόσθεση, αφαίρεση. Και θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένον παρά τους δίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλουσι ευωδοθεί. Δεν θέλουσι είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτό άχυρον το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσι εγερθεί η ασεβής εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων. Η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού κάθε μέρα. Και μέσα σε αυτόν ζει και κινείται. Και το αποτέλεσμα ως δέντρον πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Ψαλμός Α, ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ένα. Αυτό που φαίνεται στη ζωή ενός ανθρώπου, αυτό που βλέπει ο ίδιος, αυτό που παρατηρούν οι άλλοι γύρω του, αυτό που ζει, αυτό που τον κάνει να υποφέρει, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι συμπτωματικό. Δεν είναι όπως λένε μερικοί και νομίζουν ότι έχουν δίκιο. Με βρήκε, μου ήρθε ξαφνικά, κοίτα τι με βρήκε, δεν του ήρθε ξαφνικά. Αλλά τι είναι. Είναι θέμα ρίζας. Όπως τα φυτά, έτσι και οι άνθρωποι όλοι, από τότε που γεννιόνται και έρχονται στη ζωή, ριζώνουν, απλώνουν εκείνα τα μουστάκια, τα άσπρα που ανοίγουν προς το χώμα και αγκαλιάζουν όσο μπορούν περισσότεροι περιοχή κάθε άνθρωπος είναι ριζωμένος κάπου και από εκεί αντλεί υλικό, αλλά αυτή τη ρίζα εσύ δεν τη βλέπεις, ούτε εγώ τη βλέπω και ίσως μερικές φορές ούτε και ο ίδιος τη βλέπει, διότι κάποιος φρόντισε και του το έκρυψε αυτή την αλήθεια. Εσύ βλέπεις από το χώμα και πάνω και τι βλέπεις, βλόχρωμα. Βλέπεις καινούρια βλαστάρια και βγαίνουν προς τα πάνω. Βλίδες, ωραία, βγάζει και υγρασία και στάζει μερικά λουλούδια εσωτερικού. Βλέπεις κάτι φύλλα κατσιασμένα, κίτρινα. Βλέπεις κάτι μάτια πρισμένα από το κλάμα. Βλέπεις έναν ύπνο που κρατάει 2 με 3 ώρες μάξιμου και καμιά φορά 2 με 3 ώρες με χάπια. Βλέπεις κάτι αγέλαστα πρόσωπα που από τότε που τα θυμάσαι δεν έχουν γελάσει ποτέ. Και τα πράσινα φύλλα και τα μάτια τα πρισμένα είναι θέμα ρίζας. Όπως τα φυτά, έτσι και οι άνθρωποι, όλοι κάπου είναι φυτεμένοι και απλώνουν τις ρίζες τους και ψάχνουν για ικανοποίηση και για ξεδίψασμα οι άνθρωποι και ανοίγουν. Αυτό που βλέπεις εξωτερικά εσύ δεν είναι εξωτερικό. Είναι μέσα στην ψυχή τους. Είναι το αποτέλεσμα της διάθεσης της καρδιάς τους. Εκεί έχουν διαθέσει τον εαυτό τους. Αυτό θέλησαν να αγκαλιάσουν οι άνθρωποι και τα αποτελέσματα φαίνονται στο εξωτερικό περιβάλλον. Ένα από τα πιο συνηθισμένα εδάφη, έδαφος, όπου απλώνουν οι ρίζες των ανθρώπων είναι το έδαφος των επιθυμιών, επιθυμίες, μυρμηγκιά από επιθυμίες. Παντού τα μυρμήγκια, τα κυνηγάμε στον Εροχήτη με την Έφη, στο ταβάνι, στα ντουλάπια με τα ζυμαρικά. Μα είμαστε τρίτο όροφο, πώς μπήκανε. Βρίσκουν τον δρόμο τα μυρμήγκια μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μυρμήγκια. Προσπαθεί ο άνθρωπος να ικανοποιήσει. Αν είχα, αν μπορούσα, εκείνο το στόχο το συγκεκριμένο, θα ήμουν και θα μπορούσα και θα καμάρωνα. Ένας λαβύρινθος από στοές, από υποσχέσεις, φυτεμένοι άνθρωποι, και απλώνουν χιλιόμετρα τις ρίζες τους, τον εαυτό τους δαπανάνε για να ικανοποιηθούν. Αυτό που βλέπεις εξωτερικά, το τρεχαλιτό και το δράμα που ζουν οι άνθρωποι, είναι από τις ρίζες μέσα. Θα έχετε δει καμιά φορά τίποτα φυτά, όσοι ασχολείστε, δεν προχωράει. Μα κοίταξε, το έχω στο φως, το έχω στην υγρασία, το ποτίζω το χώμα, λέει, το χώμα. Δεν είναι καλό το χώμα, είναι πατημένο, βάλε λίπασμα για να ανέβει απάνω. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για να πιάσουν τους στόχους τους. Η καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά του απλώνει πλοκάμια και ρίζες και απ' έξω προσφέρεται ο κόσμος, τα δολώματα του κόσμου. Καλοκαίρι, άλλα είναι τα καλοκαιρινά δολώματα, άλλα είναι τα χειμωνιώτικα. Όσοι ξέρουν από ψάρεμα καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα. Και προσφέρει υλικό και άπλωσε ακόμα και άπλωσε. Και κυλάνε οι μέρες μέσα στη δίψα και στην αν-μη ικανοποίηση. Κάποιος έλεγε πολύ όμορφα, τα μωράκια στο μεευτήριο γεννιόνται με την αγκαλίτσα τους ανοιχτή. Είναι αντανακλαστικό, φυσιολογικό είναι. Κάτι θέλουν να σφίξουν. Τον κόσμο όλο. Και οι παφούδες φεύγουν πάλι με την αγκαλιά τους ανοιχτή. Και άδεια συγχρόνω. Τίποτα. Δεν έχει τίποτα μέσα η αγκαλιά. Αυτό είναι η μία εικόνα. Αυτό είναι ένα είδος φυτέματος. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Είναι και αυτό ένα έδαφος. Και μάλιστα θα ήθελα εδώ να το προσέξουμε λίγο σαν

τον κόσμο εδώ κάτω που υπάρχει ισότητα, ίση μεταχείριση και αυτό το έδαφος προσφέρεται ίσης όρης με τα υπόλοιπα. Μα είναι ο νόμος του Κυρίου. Δεν πειράζει, μπορείς να τον διαγράψεις και να πας να φυτευτείς και να απλώσεις κάπου αλλού. Εκεί πάνω όμως θα καταλάβεις την αξία του νόμου του Κυρίου. Προσφέρεται μέσα στα άλλα εδάφη. Πού θέλεις να φυτευτείς? Εδώ, εκεί, παραπέρα. Εν το νόμο του Κυρίου, μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στην αγάπη του Κυρίου. Το βλέπεις και έχει χαρά, το βλέπεις και έχει φως, το βλέπεις και έχει δύναμη, το βλέπεις το σπίτι του, η οικογένειά του, ζηλευτεί η μέρα του. Το βλέπεις και τον πλησιάζεις να πάρεις από εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο. Είναι θέμα γης, είναι θέμα εδάφους. Έχει ριζώσει τον νόμο του Κυρίου. Αγαπάει τον νόμο του Κυρίου. Τι θέλεις Κύριε, τι επιθυμείς Κύριε. Όλα είναι στα χέρια του Κυρίου. Και έχει δύναμη και χαρά και ομορφιά. Αυτό που κάνει τους ανθρώπους και ξεχωρίζουν. Θα πείτε είναι η αμαρτία. Δεν λέει τίποτα αυτή η λέξη. Μάλλον έφτασε στο σημείο και δεν μας λέει πολλά. Είναι η ρίζα αυτό που κάνει τους ανθρώπους. Σήμερα, αύριο το πρωί, τα πρόσωπά τους είναι η ρίζα που αντλούν το υλικό. Το δέντρο που βρήκε ένα ριάκι υπόγειο και τραβάει και άμα σκάψετε κάτω θα δείτε όλες του οι ρίζες το έχουν αγκαλιάσει και περνάει η φλέβα τη ζωή και παίρνει. Ως δένδρον πεφυτευμένο παρά τους ρίακα στον υδάτο. Μα πώς μπορείς εσύ, ανέστητος είσαι. Τι να του απαντήσεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται οι άλλοι γύρω. Κοίτα, σκάψε λίγο με το δάχτυλό σου. Πήγαινε πιο βαθιά λίγο. Κοίτα τι βρήκε. Εν το νόμο του Κυρίου. Το πρόσωπο του Κυρίου. Μα δεν είδες τις εξετάσεις τα τριγλυκερίδια. Και τη χοληστερίνη, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Εν το νόμο του Κυρίου. Μα εντάξει, αλλά με το νόμο του Κυρίου δεν βγαίνει. Δεν γεμίζει η κοιλιά με το νόμο του Κυρίου. Αν γεμίζει και η κοιλιά και η ψυχή και το πρόσωπο φωτίζει για όλα ο νόμος του Κυρίου. Όλα είναι θέμα ρίζες. Αυτό που θα περάσεις αύριο το πρωί, η μέρα σου έτσι όπως θα κυλήσει, δεν είναι τυχαία γεγονότα. Δεν είναι άνθρωποι, είναι πόσος νόμος Κυρίου υπάρχει μέσα στην ψυχή σου. Πόσες ρίζες αντλούν υλικό από εκεί μέσα. Και το οποίο το φύλλο του δεν μαραίνεται. Ό,τι συνθήκες εξωτερικά να υπάρχουν. Και δίδει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Και μάλιστα πάντα όσα αν πιάσει, ό,τι συλλάβει με το χέρι του, με το χέρι του το σαρκικό, με το χέρι της προσευχής του, με το χέρι της ψυχής του, με το χέρι της αγάπης του, όλα χέρια είναι αυτά. Θα το ευωδώνει ο ουρανός, γιατί είναι δέντρο πεφυτευμένο. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι δύσκολος. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ακατανόητος. Πολύ λογικός, πολύ απλός. Σκέψου τον άνθρωπο που μέσα στις φλέβες του κυκλοφορεί το θέλημα του Θεού. Σκέψου τον άνθρωπο που αγαπάει και σηκώνεται Δευτέρα πρωί και λέει «Αγιαστήτω το όνομά σου Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Και μετά πήγαινε να κάνεις πινθυρογράφημα και πάλι γελάει. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει, αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνω εκεί πέρα την εξέταση. Μα πώς μπορείς και γελάς, ξέρεις τι γίνεται εδώ μέσα? Είναι θέμα ρίζα. Είναι θέμα πόσο κυκλοφορεί μέσα και πόσο απολαμβάνεις. Η φόβη είναι θέμα ρίζας. Είναι θέμα που είναι το στήριγμα της καρδιάς μας. Η ανησυχία, η ταραχή είναι θέμα ρίζες. Τα νεύρα
είναι θέμα ρίζας. Τα δράματα της ζωής είναι θέμα ρίζας. Τώρα που ερχόμουν, τσακωνόταν ένα ζευγάρι. Νεαρότατοι άνθρωποι, μα λέω, ναι, οι άνθρωποι μοντέρνοι τσακώνονται. Ας πούμε παλιά, οι γονείς μας, ξέρω εγώ, είχαν και δυστυχίες και προβλήματα. Σήμερα και έλεγε και ήταν έτοιμος να σηκώσει το χέρι του μπροστά στον κόσμο. Και γυρίζω δίπλα, κράτησε και ένα πιτσιρικάκι. Και παρακολουθούσε τη σκηνή και έτρωγε λουκουμά ο πιτσιρίκος. Θεέ μου, πάντα είχα μια ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα. Πού θα να βάλω τα κλάματα, ρε παιδιά. Είναι θέμα ρίζας. Οι επιθυμίες του, τα δράματα, τραβάει δηλητήριο από κάτω. Έτσι είναι. Και έρχεται απάνω το δηλητήριο. Και φαίνεται στα φύλλα και στους καρπούς. Αλλά και από την άλλη μεριά, η χαρά του είναι θέμα ρίζας. Το φως στο πρόσωπό του είναι θέμα ρίζας. Το χαμόγελο που μερικοί ζήλεψαν τόσο πολύ και γράφουν και ποίηματα και άλλα, είναι θέμα ρίζας το χαμόγελο. Δεν μπορεί ο καθένας, δεν μπορεί να πάρεις απόφαση αύριο το πρωί στις 18 του μηνός. Πάρε όσα θέλεις. Κάποιος έγραψε με το αίμα του, βούτυξε την πένα πάνω στον τοίχο, δεν φά ξανά. Και ξανά, και ξανά, γιατί? Εν το νόμο του Κυρίου είναι το μυστικό, είναι η δύναμη σε αυτού. Δίδει τον καρπό αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Συνάντησα κάποιο νέο στη ζωή μου, ένα πολύ καλό παιδί. Πιστεύω να είναι όπως το συνάντησα και ακόμα καλύτερο. Πνευματικός άνθρωπος θα έλεγα. Πηγαίνει να σου μιλήσει για την αγάπη του Θεού, να ξέρει τη γραφή του απ' έξω και ανακατοτά, μέχρι που μου λύθηκε το μυστικό. Ήρθε μια μέρα ο πατέρας του να μου παραπονεθεί, αδελφός μας, σε μια άλλη εκκλησία. Μα σε παρακαλώ, πες στον Νικολάκη, να του πω τι, επειδή είχα μια επίδραση, επιρροή πάνω του, 2 η ώρα να κλείνει το φως να πάει για ύπνο. Πάω, σηκώνομαι με τις πιτζάμες και 2 η ώρα διαβάζει ο Νικολάκης τη γραφή του. Τι λέει, έχεις τέτοιο θησαυρό σπίτι σου και να πάω εγώ να του πω τι? Νικολάκη, μπορείς να διαβάζεις μέχρι τις 3. Διάβαζε. Εν το νόμο του Κυρίου μελετά. Και άμα ανοίξεις το μυαλό του μέσα, γυρίζουνε εδάφια και αλήθειες και αποκαλύψεις. Διαλέγουμε, αποφασίζουμε και ακουμπάμε 2 πραγματικότητες τόσο καθαρέ στη δικιά μας την επιλογή. Ψαλμός Α. Εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Ο Θεός μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανακοίνωσαν τον τίτλο της συζήτησης που θα κάνω. Εγώ έχω σημειωμένο επάνω προβληματικά παιδιά ή προβληματικοί γονείς. Σωστά.
2: Το πρόγραμμα δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Κάποτε διάβασα ένα ποίημα που ήταν γραμμένο από μια γυναίκα που απέφυγε να βάλει το όνομα της κάτω από αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως για να μην πληγώσει όταν το έγραφε τον ηλικιωμένο πια πατέρα της, ίσως για κάποιο άλλο λόγο θέλει να μείνει ανώνυμη. Όλο το ποίημα είναι ένα παράπονο μιας όριμης πια γυναίκας που σαν παιδί στερήθηκε την αγάπη και το χάδι του πατέρα της. Θα σας το διαβάσω γιατί φανερώνει με τρόπο σαφή και ζωντανό τις συνέπειες μιας λαθεμένης συμπεριφοράς ενός γονιού. Είχα προβληματιστεί όταν ήμουν μικρή και δεν μπόρεσα ποτέ να αντιληφθώ. Ο μπαμπάς μου μ' αγαπούσε, μα ποτέ του δεν κρατούσε το χεράκι μου στο χέρι του απαλό. Δεν περπάτησε μαζί μου και δεν είδε στην ψυχή μου την ανάγκη που τον είχα στη ζωή. Μα δεν ήξερε τον πόνο, τη λαχτάρα και τον τρόμο που δεν θα είχα αν μιλούσαμε μαζί. Και εγώ ονειρευόμουν όταν θλίψε αισθανόμουν ότι κάποτε θα έρθει να χαρώ ένας άλλος πατερούλης, φιλικός και τρυφερούλης, ιδιαίτερος μπαμπάς να εμπιστευτώ. Η καρδιά που έχουμε όλοι είναι σαν το περιβόλι που φυτρώνουν άνθη όλων των ειδών. Ό,τι σπείρεις θα φυτρώσει, θα ανθίσει, θα φουντώσει και σιγά θα φέρει και καρπό. Όπως πετούν τα χελιδόνια, έτσι πέρασαν τα χρόνια και έχω γίνει πια μητέρα με παιδί. Μα στον κήπο μου κανένα άνθος δεν ήταν για μένα, γιατί τίποτα δεν είχε εκεί σπαρεί. Βλέπεις, έχω μεγαλώσει σε ανάπτυξη και γνώση. Στην καρδιά μου όμως έμεινα μικρή. Με πικρία και με πόνο είχα χάσει το όνειρό μου, ο ιδανικός μπαμπάς μου να βρεθεί. Βλέπουμε πόσο πολύ στήχησε σε αυτή τη γυναίκα το γεγονός ότι δεν είχαν ικανοποιηθεί ορισμένες βασικές ψυχολογικές ανάγκες της σαν παιδί. Εκεί που έπρεπε να υπάρχει χαρά, ενθουσιασμός και αισιοδοξία, επικρατούσε πικρία και πόνος. Ο Κύριος μας είπε, «Εγώ ήρθον για να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Έχω έρθει να σας δώσω ζωή και μάλιστα αυθονή». Δηλαδή μια δυναμική και ευτυχισμένη ζωή. Κι όμως αρκετοί χριστιανοί δεν απολαμβάνουν αυτή την πλούσια ζωή επειδή έχουν πολλά άλυτα προβλήματα. Γι' αυτό φυσικά δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά εκτός από τα άλλα και ορισμένες αρνητικές επιδράσεις από την προβληματική συμπεριφορά των γονιών τους στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους. Προβληματικοί λοιπόν γονείς μπορούν να δημιουργήσουν προβληματικά παιδιά επειδή επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στον τρόπο της συμπεριφοράς των παιδιών τους. Μπορούμε όμως να ισχυριστούμε ότι το προβληματικό παιδί είναι πάντοτε η συνέπεια της προβληματικής συμπεριφοράς των γονιών του? Ξέρω ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν αυτή την αντίληψη. Πιστεύω ότι η λαθημένη ανατροφή ευθύνεται πάντοτε για την κακή συμπεριφορά ενός παιδιού. αναφέρουν μάλιστα ορισμένα περιστατικά από την Αγία Γραφή. Καλά είναι όμως να δούμε μερικά από αυτά τα πιο εντυπωσιακά, για να πούμε ποια είναι η αλήθεια για αυτό το θέμα που αποκαλύπτεται μέσα στην Αγία Γραφή. Πρώτο περιστατικό. Η Γοθολία, έτσι ονομαζόταν, ήταν μια γυναίκα που έδεσε στο παιδί της την χειρότερη ανατροφή από ό,τι μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Ήταν γυναίκα του Ιωράμ, βασιλιά του Ιούδα. Όταν ο άνδρας της σκοτώθηκε σε μια μάχη με τους Άραβες, βασιλιάς έγινε ο γιος της, ο Οχοζίας. Δέστε πώς περιγράφει τη ζωή του η Αγία Γραφή. Και αυτός, ο Οχοζίας, περιεπάτησε εν της οδής του οίκου Αχάβ, διότι η μήτηρα αυτού, η Γοθολία, ή το σύμβολος αυτού, εις το αμαρτάνιν. Σύμβολος στον αμαρτάνιν. Είναι δυνατό? Κι όμως είναι. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις γονιών που καθοδηγούν το παιδί τους στην αμαρτία. Πρώτο περιστατικό λοιπόν βλέπουμε καθοδήγηση προς το κακό, η ανατροφή που έδωσε η γυναίκα αυτή στο παιδί της. Δεύτερο περιστατικό θα το χαρακτήρισε με απαράδεκτη ανεκτικότητα. Ο Ηλί ήταν ιερέας και συγχρόνως εξασκούσε το ρόλο του κριτή στο λαό, όπως αργότερα έκανε και ο Σαμουήλ. Δέστε τι γράφει η Αγία Γραφή για τα παιδιά του. Του Ηλί όμως οι Ιοί ήσαν αχρίοι άνθρωποι. Τι ακριβώς έκαναν τα παιδιά του Ηλί? Πρώτον, εκμεταλλεύονταν τη θέση του πατέρα τους και διάλεγαν τα καλύτερα κομμάτια κρέας για τον εαυτό τους, και μάλιστα ομά, κάτι που δεν επιτρεπόταν από τις συνήθειες που επικρατούσαν στους ιερείς και στους λεβίτες. Δεύτερον, παρέστηραν τις γυναίκες που μαζεύονταν στην πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου σε σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους. Ποια ήταν η ανατροφή που έδωσε ο Ηλί στα παιδιά του? Δεν αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Εκείνο όμως που τονίζεται είναι η ανεκτικότητά του απέναντί τους. Όταν πληροφορήθηκε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες των παιδιών του, αντί να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον τους και να τους απομακρύνει από τη σκηνή του μαρτυρίου, εκείνος απλά διαμαρτυρήθηκε σε αυτούς λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, παιδιά μου. Γι' αυτό η κατηγορία από τον Θεό ήταν βαριά. Δοξάζεις τους Υιούς σου υπέρ εμέ. Και η κρίση που ήρθε από τον Θεό επίσης πολύ αυστηρή. Εν μια ημέρα θέλωσε να αποθάνει αμφότερη. Κάτι που δεν άργησε να συμβεί. Τρίτο περιστατικό. Θα το ονόμαζα ενοχλητική διάκριση. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η στάση και γενικά η ανατροφή που έδωσε ο Ιακώβ στα παιδιά του ήταν προβληματική. Αντίθετα, φαίνεται ότι φέρθηκε σε γενικές γραμμές πολύ καλά, αφού μπόρεσε να εμφυτεύσει στα παιδιά του την εργατικότητα, την υπευθυνότητα, την αγάπη για την οικογένειά τους και την πίστη στον Θεό. Εκεί όμως που έπεσε έξω ήταν η ασοφία του να εκδηλώνει, και μάλιστα με τρόπο προκλητικό, την ιδιαίτερη αγάπη που είχε στον Ιωσήφ, το πρώτο παιδί της πολυαγαπημένης του Ραχήλ. Οι συνέπειες αυτής της απαράδεκτης συμπεριφοράς του Ιακώβ είναι γνωστές. Εδώ έχουμε προβληματική συμπεριφορά ενός γονιού σε ένα μόνο πεδίο. Κι όμως αυτό ήταν ικανό να δημιουργήσει μίσος μέσα στα άλλα τα αδέρφια του, που εκδηλώθηκε με την απόφασή τους να τον εξοντώσουν με κάθε τρόπο. Τέταρτο περιστατικό, απαράδεκτη αδυναμία. Ο Αβεσσαλόμ, αφού σκότωσε τον Αμνόν, τον πρωτότυπο γιο του Δαβίδ, για να εκδικηθεί την τιμή της αδερφής του Θάμαρ, έφυγε σε ξένη χώρα, στη Συρία. Ο Δαβίδ, μετά το πένθος του, μας λέγει η Αγία Γραφή, επιπόθησε να υπάγει προς τον Αβεσσαλόμ, που είχε αυτοεξοριστεί. Αυτό θα λέγαμε πως ήταν φυσιολογικό. Σαν πατέρας είχε τη δύναμη να τον συγχωρήσει και να επιθυμήσει να τον ξαναδεί. Πιο κάτω όμως λέει κάτι πιο έντονο. Η καρδία του βασιλέως ήτο εις τον Αβεσσαλόμ. Ο Δαβίδ είχε και άλλα παιδιά, αλλά στον Αβεσσαλόμ είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε ένας από τους στρατηγούς του και κατόρθωσε να φέρει πίσω τον Αβεσσαλόμ, χωρίς φυσικά να τιμωρηθεί για την βάρβαρη πράξη που είχε κάνει. Ο φιλόδοξος όμως Αβεσσαλόμ δεν αρκέστηκε να επιστρέψει μόνο στο παλάτι, αλλά ήθελε σύντομα να διαδεχθεί τον πατέρα του, παραγκολίζοντας τα αδέλφια του. Γι' αυτό σκέφτηκε και έβαλε σε εφαρμογή ένα πονηρό σχέδιο για να ανεβεί στο θρόνο. Η αδυναμία του Δαβίδ προς τον Αβεσσαλόμ τον έκανε να μην υποπτευθεί τα σχέδια και τις κινήσεις του. Έτσι, η επανάσταση που κήρυξε ο Αβεσσαλόμ ήταν μια οδυνηρή έκπληξη για τον Δαβίδ και αμέσως επικράτησε σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ο Δαβίδ μαζί με τους πιστούς του οπαδούς αναγκάστηκε να φύγει επιγόντος, ξυπόλυτος και κλέγοντας για να γλιτώσει από τον Αβεσσαλόμ που κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ φυγάς έφτασε πέρα από τον Ιορδάνη. Ο Αβεσσαλόμ συγκέντρωσε πολύ στρατό από όλο το Ισραήλ και προχώρησε εναντίον του πατέρα του Δαβίδ. Πριν από τη μεγάλη μάχη, ο Δαβίδ τις μόνες εντολές που έδινε σε όλους ήταν να μην σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Σαν να μην τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Όμως, στη διάρκεια της μάχης, ο Ιωάβ, ένας από τους στρατηγούς του Δαβίδ, σκότωσε τον Αβεσσαλόμ που ήταν κρεμασμένος κάτω από μια πυκνόκλαδη δρύ, καθώς τα μαλλιά του μπλέχθηκαν στα κλαδιά της, ενώ έτρεχε πάνω στο μουλάρι του. Ο Δαβίδ που είχε μείνει στην πόλη μακριά από τη μάχη, το μόνο που ρωτούσε τους αγγελιοφόρους ήταν αν υγιένε ο Αβεσσαλόμ. Και όχι πώς πήγαινε η μάχη ή μήπως είχαν σκοτωθεί πολλοί στρατιώτες. Αδυναμία λοιπόν του Δαβίδ προς τον Αβεσσαλόμ, που την εκμεταλλεύτηκε εκείνος για το κακό του τόπου και για το κακό το δικό του. Παρόμοια αδυναμία δείχνουν αρκετοί γονείς και σήμερα. Συχνό είναι το φαινόμενο γονιών που συμβιβάζουν τα συμβίβαστα όταν πρόκειται για τα παιδιά τους. Που ανέχονται απαράδεκτες καταστάσεις ή που τρέχουν να πληρώσουν τα σπασμένα των παιδιών τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους τη στιγμή που έπρεπε να τα αφήσουν να υποφέρουν τις συνέπειες της αμαρτωλής ζωής τους. Το λάθος τους είναι ότι δεν ξέρουν να δείχνουν αγάπη σε συνδυασμό με δικαιοσύνη και πειθαρχία. Μέχρι εδώ είδαμε περιπτώσεις γονιών που η συμπεριφορά τους ήταν προβληματική σε μια ή σε πολλές πλευρές της ζωής τους, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν προβληματικά παιδιά. Αυτά και άλλα παρόμοια περιστατικά αναφέρονται συχνά από εκείνους που υποστηρίζουν ότι η ευθύνη της προβληματικής συμπεριφοράς ενός παιδιού πέφτει αποκλειστικά στους γονείς. Με άλλα λόγια, ότι τα προβληματικά παιδιά είναι συνέπεια προβληματικών γονιών πάντοτε. Το πρόβλημα με αρκετούς ανθρώπους είναι ότι υιοθετούν εύκολα μια άποψη ή μια θεωρία που τους φαίνεται λογική, σωστή ή τους ικανοποιεί και προσπαθούν μετά να εξηγήσουν όλα τα φαινόμενα με βάση αυτή την άποψή τους, χωρίς να προβληματίζονται αν αυτή είναι απόλυτα ή μόνο σε ένα ποσοστό σωστή. Αυτό γίνεται σε πολλά πεδία και στην πολιτική και στην θεολογία και μπορείτε να δείτε και βιβλία ολόκληρα να γράφονται με βάση μόνο ένα μέρος της αλήθειας την οποία ο συγγραφέας την παρουσιάζει σαν την όλη αλήθεια. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε αυτό το θέμα, ότι πίσω από ένα προβληματικό παιδί που υποστηρίζουν αρκετοί ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένας προβληματικός γονιός. Είδαμε και αναφέραμε προηγούμενα την περίπτωση του Ηλί, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα απαράδεκτης ανοχής εκ μέρους του πατέρα προς τα παιδιά του. Κανένας όμως από αυτούς που υποστηρίζουν ότι μόνη η ευθύνη πέφτει ή όλη η ευθύνη πέφτει πάνω στους γονείς, δεν αναφέρει την περίπτωση ενός καταπληκτικού πατέρα, που η ζωή του ήταν μια συνεχής και μεγάλη ευλογία για τον εαυτό του και για το έθνος του και που τα παιδιά του βγήκαν επίσης κάρτα όπως και του Ηλί. Η Αγία Γραφή γράφει για αυτά τα παιδιά. «Πλην δεν περιπάτησαν οι ιοί αυτού εις τας οδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση». Εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Ποια ήταν αυτά τα παιδιά? Τα παιδιά του ευλογημένου Σαμουήλ. Γιατί Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό, δεν ξέρω κι εγώ. Εκείνο πάντως που αρκετοί άνθρωποι δεν ξέρουν είναι ότι η σχέση των γονιών με το παιδί τους δεν είναι, όπως τα λέγαμε, μονόδρομος, αλλά αμφίδρομος. Το παιδί δεν είναι ένα άβολο πλάσμα που ο γονιός μπορεί εύκολα να το πλάσει όπως θέλει, αλλά μια προσωπικότητα με θέληση. Το παιδί δεν δέχεται παθητικά την προσφορά των γονιών του, αλλά πολλές φορές αντιδρά στις ενέργειές τους, με συνέπεια να τους αναγκάζει συχνά να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους απέναντί τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη και μερικά άλλα πράγματα. Και πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους ακόμη από τη γέννησή τους, από άποψη ιδιοσυγκρασίας. Θα μου συγχωρήσετε να σας αναφέρω μερικά στοιχεία τώρα που τα έχω γράψει στο τελευταίο βιβλίο μου, αλλά επειδή είναι τέτοιο το θέμα, δεν συνηθίζω να επαναλαμβάνω πράγματα που έχω γράψει, έχω πει, αλλά είναι απαραίτητα για αυτό το θέμα και γι' αυτό θα σας τα αναφέρω. Έγινε μια έρευνα πριν αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη από μια μεγάλη ομάδα γιατρών. Ήταν παιδίατροι, παιδονευρολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, μια μεγάλη ομάδα, νομίζω από 12 με 15 γιατροί. Και η έρευνα αυτή έγινε σε νεογέννητα και διαπιστώθηκε ότι τα νεογέννητα έρχονται στη ζωή με κληρονομημένα χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίες που είναι διαφορετικά από παιδί σε παιδί. Μάλιστα, αυτοί οι ερευνητές αναφέρουν 9 χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπιστούν στα νεογέννητα, σαν διαφορετικά το ένα από το άλλο. Αυτά τα κληρονομημένα στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας μπορούν να τροποποιηθούν με την ανατροφή, οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάχθουν τελείως. Γι' αυτό και ασκούν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Τα 9 αυτά χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Ο βαθμός δραστηριότητας. Μερικά μωρά είναι πολύ ζωηρά, αλλά όχι, πολύ φιλήσυχα. Η ρυθμικότητα. Μερικά βρέφη προσαρμόζονται εύκολα στο πρόγραμμα του φαγητού και του ύπνου, αλλά πολύ δύσκολα. Η κοινωνικότητα. Διαφέρει από παιδί σε παιδί. Η προσαρμοστικότητα είναι πιο εύκολη σε μερικά παιδιά και πιο δύσκολη σε άλλο, η ικανότητα να προσαρμοστεί σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Η ετοιμότητα για αντίδραση διαφέρει. Ο βαθμός ανταπόκρισης, το πώς ανταποκρίνεται σε αυτό που όταν το πλησιάζουμε. Η διάθεση. Μερικά μωρά είναι φιλικά, ευχάριστα και ευδιάθετα, ενώ άλλα είναι γκρινιάρικα, εχθρικά και με κακή διάθεση σχεδόν πάντοτε. Και αυτό το έχουν διαπιστώσει και γονείς που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά, πόσο διαφέρουν τα παιδιά τους σε διάθεση ανάμεσά τους. Στην πολυκατοικία που ζούμε, τελευταία έχω γεννηθεί 4 μωρά. Στην πρώτη οικογένεια, το πρώτο μωρό ήταν ένα ζώρικο μωρό, γκρινιάρικο. Το δεύτερο είναι όλο γελάει. Στην δεύτερη οικογένεια, το πρώτο ήταν ένα πολύ χαρούμενο, βολικό μωρό. Το δεύτερο είναι όλο γκρίνια. Επίσης, η ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής, η επιμονή. Μερικά μωρά επιμένουν πάρα πολύ για να πετύχουν αυτό που θέλουν, αλλά υποχωρούν πολύ πιο εύκολα. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις είναι πράγματα που φυσικά πολλοί γονείς τα ξέρουν, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν περισσότερα παιδιά. Αλλά τις αναφέρω για να δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο πολλές φορές θέλουμε εμείς να τα δούμε. Και όταν αυτοί οι ερευνητές έκαναν αυτή την παρατήρηση, συνέχισαν σε δεύτερη φάση την παρακολούθηση αυτών των παιδιών από την βρεφική ηλικία μέχρι την εφηβική ηλικία. Και ο σκοπός τους ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση της ιδιοσυγκρασίας στο χαρακτήρα του ατόμου. Με βάση μάλιστα αυτά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, είχαν χωρίσει τα παιδιά σε καλόβολα, σε συγκρατημένα τα δεύτερη ομάδα που ήταν ανάμεσα και σε δύσκολα παιδιά. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η καλή ή η κακή προσαρμογή ενός παιδιού εξαρτάται από την αλληλοεπίδραση από τη μια πλευρά της ιδιοσυγκρασίας του και από την άλλη πλευρά της επιρροής που έχει πάνω στο παιδί η ανατροφή του παιδιού και οι εμπειρίες που έχει ιδιαίτερα στην πρώτη παιδική ηλικία. Με άλλα λόγια, η καλή ανάπτυξη και η ομαλή προσαρμογή ενός παιδιού στην οικογένεια και αργότερα στην κοινωνία δεν εξαρτάται μόνο από την ανατροφή του, αλλά και από την ιδιοσυγκρασία του που έχει κληρονομήσει. Από όσα αναφέραμε μέχρι εδώ, φαίνεται καθαρά ότι η ανατροφή μερικών παιδιών μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι άλλων παιδιών. Για παράδειγμα, η ανατροφή ενός καλόβολου μωρού είναι ασύγκριτα πιο εύκολη από ό,τι ενός δύσκολου. Το καλόβολο μωρό δεν δημιουργεί προβλήματα στους γονείς του, ούτε στη ρύθμιση των γευμάτων και του ύπνου του, προσαρμόζεται εύκολα σε ένα καινούργιο περιβάλλον, αντιδρά θετικά σε πρόσωπα και πράγματα και έχει συνήθως καλή διάθεση. Αντίθετα, το δύσκολο μωρό δεν μπαίνει εύκολα σε κάποιο πρόγραμμα. Αντιδρά έντονα όταν δεν γίνεται αυτό που επιθυμεί, δεν ανέχεται εύκολα καθυστέρηση στα γεύματά του, δυσκολεύεται πολύ στην προσαρμογή του, είναι γκρινιάρικο και με κακή διάθεση τον περισσότερο καιρό. Ένα τέτοιο μωρό, και φυσικά όταν μιλούμε για μωρά, τα παιδιά σύντομα γίνονται από μωρά, γίνονται παιδιά της προσχολικής ηλικίας και μετά της σχολικής ηλικίας, μπορεί να εξαντλήσει την ανοχή και της πιο ψύχρεμης μητέρας. Σε τέτοια περίπτωση η μητέρα εξαντλημένη και αγανακτισμένη μπορεί να αρχίσει να τα βάζει με το παιδί της, ξεκινώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο προκλήσεων ανάμεσά τους, που τελικά ζημιώνει και ταλαιπωρεί και τους δυο. Αν μια μητέρα που ξέρει να φέρεται κάπως σωστά έχει ένα καλό βουλομωρό, όλα θα πηγαίνουν καλά. Και γι' αυτό και μερικοί γονείς καμαρώνουν για την ανατροφή που έχουν δώσει στο παιδί τους. Όταν έχεις ένα πολύ εύκολο παιδί, όλα πάνε καλά. Λίγα πράγματα να ξέρεις και λίγο φόβο Θεού να έχεις, μπορείς να το βοηθήσεις. Αν δείτε, η ίδια μητέρα έχει ένα δύσκολο παιδί, θα χρειαστεί πολύ περισσότερη προσοχή και ασύγκριτα μεγαλύτερη υπομονή και ανοχή για να το αναθρέψει σωστά, χωρίς να του δώσει την εντύπωση ότι το απορρίπτει. Σε αυτή την περίπτωση, αν η μητέρα κατορθώσει να συνεχίσει να του δείχνει αγάπη και κατανόηση, παρόλα τα δύσκολα προβλήματα που θα της δημιουργήσει οπωσδήποτε, μπορεί τελικά να το κερδίσει. Από την άλλη πλευρά, αν ένα εύκολο παιδί βρεθεί σε μια οικογένεια που δεν ξέρει πώς να το αναθρέψει σωστά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει αρκετά προβλήματα στη ζωή του. Τέλος, τραγική είναι η περίπτωση όταν ένα δύσκολο παιδί βρεθεί στα χέρια γονιών που δεν ξέρουν πώς να το φερθούν. Τέτοια παιδιά εύκολα εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά και γίνονται σοβαρό και μόνιμο πρόβλημα τόσο για την οικογένειά τους, όσο και για το υπόλοιπο περιβάλλον τους. Επιπλέον, είναι διαπιστωμένο ότι πολλές φορές ακόμη και η σειρά της γέννησης του παιδιού μπορεί να επηρεάσει. Είναι γνωστό ότι το δεύτερο παιδί κατά κανόνα προσπαθεί να φτάσει το πρώτο παιδί. Και αν το πρώτο παιδί τύχει να είναι ένα ξύπνιο παιδί που, και ένα φρόνιμο παιδί και να αποδίδει καλά στο σχολείο και να υπακούει εύκολα στους γονείς, το δεύτερο παιδί μπορεί να απογοητευτεί στην προσπάθειά του να φτάσει το πρώτο και να αντιδράσει επαναστατικά. Ξέρω αρκετές περιπτώσεις γονιών που όταν ήρθαν και μονέφεραν το πρόβλημά τους, ήταν φυσικά πολύ αργά, γιατί όταν το παιδί τους ήταν 17-18 ετών και είχε επαναστατήσει και είχε προσκοληθεί σε κάποια αναρχική οργάνωση, είχε τραβήξει μέσα στην ασωτεία ή μέσα στα ναρκωτικά, ήταν πολύ αργά να το βοηθήσεις. Και όταν καθίσαμε και εξετάσαμε τα πράγματα, μια από τις βασικές αιτίες ήταν γιατί οι γονείς δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι αυτό το παιδί δεν μπορούσε, δεν ήταν όπως το άλλο το παιδί, και ήθελαν την απέτηση να φτάσει το πρώτο παιδί. Και στο φόβο ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να σταθεί ή να φανεί τέτοιο όπως το ήθελαν οι γονείς, τέτοια παιδιά αντιδρούν και φτάνουν σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Αυτά είναι μερικά πράγματα που ήθελα να σας φέρω μπροστά σας για να τονίσω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν μπορούμε μόνο να ρίχνουμε την ευθύνη αποκλειστικά στους γονείς. Τέλος, μήπως πήρα πολλή ώρα να σταματήσω ή μπορώ να αναφέρω, αν πήρα πολλή ώρα θα αναφέρω ένα παραδείγμα, επειδή ανέφερα αρκετά παραδείγματα προβληματικών γονιών, τουλάχιστον ένα παράδειγμα, ή αν έχουμε χρόνο θα μπορώ να αναφέρω κι άλλο, που είναι, θα πιστεύω, σωστής ανατροφής. Να φέρουμε και την θετική πλευρά του πράγματος. Θα σας αναφέρω για μια μητέρα. Για την προσωπικότητα αυτής της μητέρας ελάχιστα ξέρουμε. Ακόμη και το όνομά της είναι άγνωστο σε εμάς. Το μόνο που ξέραμε είναι ότι ήταν από τη φυλή του Λεβί και η ίδια και ο άντρας της. Όμως όλος ο κόσμος ξέρει τον γιο της, που το μεγαλείο του το οφείλει, πιστεύω, σε μεγάλο ποσοστό στην αγάπη, στη σοφία και στην πίστη της μητέρας του. Έζησε μια περίοδο αφάνταστα σκληρή για τη ζωή της και για τη φυλή της. Ο λαός της ήταν σκλαβωμένος και υπόφερε. Σαν να μην έφτανε η καθημερινή καταπίεση στα κάτεργα της Αιγύπτου, οι Φαραώ πήραν την απόφαση της γενοκτονίας. Έδωσαν εντολή στις ΜΕΣ να θανατώνουν όλα τα αρσενικά βρέφη των Ισραηλινών. Οι μέσοι όμως φοβήθηκαν τον Θεό και δεν εκτελούσαν τη διαταγή του Φαραώ. Τότε εκείνος έδωσε εντολή να ρίχνονται όλα τα αρσενικά μωρά των Ισραηλινών στο ποτάμι. Η μητέρα του Μωυσή έκρυψε το αγοράκι της με κίνδυνο της ζωής της για 3 ολόκληρους μήνες και στη συνέχεια η γεμάτη αγάπη καρδιά της βρήκε τρόπο όχι μόνο να το σώσει, αλλά και κάτι ακόμη περισσότερο. Στο σχέδιο που είχε καταστρώσει, είχε προβλέψει ώστε το αγοράκι της να μείνει κοντά της για να το διαπαιδαγωγήσει όπως εκείνη ήθελε. Να του μεταδώσει τις σωστές αρχές και να του διδάξει βαθιά μέσα στην καρδιά του την πίστη στον αληθινό Θεό. Παρόλο που δεν είχε γνώσεις ψυχολογίας ή παιδαγωγικής, ήξερε πόσο βασικό είναι να διδάξεις και να οδηγήσεις το παιδί στο δρόμο του Θεού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτό που αργότερα έγραψε ο Σολομών, δίδαξον το παιδί εν ενοχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει, εκείνη το εφάρμοσε πολύ πριν από αυτόν. Πραγματικά, τα 40 χρόνια που είσαι ο Μωυσής μέσα στο παλάτι, τα 40 περίπου χρόνια, και όλη η σοφία των Αιγυπτίων που διδάχτηκε, δεν στάθηκαν ικανά να πνίξουν τον σπόρο που με αγάπη και υπομονή η μητέρα του είχε σπείρει μέσα στην καρδιά του για τον αληθινό Θεό και το λαό του. Αυτά που διδάχθηκε τα λίγα χρόνια που σαν παιδί έμεινε δίπλα στη μητέρα του είχαν μεγαλύτερη επιρροή και βάρυναν πιο πολύ από κάθε τι άλλο που δέχθηκε μετά στη ζωή, ώστε να τον οδηγήσουν στην απόφαση να κακουχείται μάλλον με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου. Η μητέρα του Μωυσή είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για μίμηση για κάθε πιστό γονιό. Σαν γονείς μπορούμε με τη δύναμη και τη σοφία που μας χαρίζει ο Θεός να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας, σαν φίλοι, προστάτες και σύμβουλοι τους και να κάνουμε το καλύτερο που περνάει από τα χέρια μας για να βοηθήσουμε το παιδί μας να διαμορφώσει ένα χριστιανικό χαρακτήρα που θα τον χαρακτηρίζει. Η ευθύτητα που τόσο πολύ λείπει από την κοινωνία μας, η απλότητα, η υπευθυνότητα, η ευσυνειδησία, η εργατικότητα, η καλοσύνη, ο σεβασμός της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του άλλου και η ειλικρινής και βαθιά πίστη στον Θεό. Και τέλος, να αναφέρω και ένα ακόμη παράδειγμα, αν έχουμε λίγα λεπτά. Τι λέει η Επιτροπή? Επειδή είναι και ένα παιδί που λίγο παρεξηγημένο είναι, δύο ακόμη γυναίκες θα ήθελα να αναφέρω, για τις οποίες ο Απόστολος Παύλος λέγει δύο λόγια μόνο. Αρκετά όμως για να σχεδιαγραφήσουν το χαρακτήρα τους και να μας δείξουν το μέγεθος του έργου που έκαναν. Οι δύο αυτές γυναίκες είχαν ανυπόκριτη πίστη και δίδαξαν τον Τιμόθεο από τη βερφική του ακόμη ηλικία τερά γράμματα, όχι φυσικά πιστεύω μόνο με τα λόγια τους, αλλά και με τη συνεπή και άγια ζωή τους. Η Ευλίκη ήταν η μητέρα του και η Λοΐδα η γιαγιά του. Σήμερα πολλοί μιλούν για την αρνητική επίδραση που έχει η λαθεμένη συμπεριφορά της γιαγιάς στην ανατροφή των παιδιών. Δεν τονίζουν όμως και την θετική πλευρά, την θετική επίδραση που μπορεί να έχει και συχνά έχει όταν μια γιαγιά ή ένας παππούς σταθεί σωστά δίπλα στο εγγονάκι του. Ξέρω αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που αν πίστεψαν στο Θεό και αν μπόρεσαν να προχωρήσουν καλά στη ζωή και να προκόψουν, το οφείλουν βασικά σε κάποιον παππού ή σε κάποια γιαγιά που στάθηκε δίπλα του σωστά και κατόρθωσε με πολλή υπομονή και με μεγάλη αγάπη να βοηθήσει το παιδί στις δυσκολίες και στα ερωτηματικά του και να το οδηγήσει σε μια καλή γραμμή και σε μια πορεία προόδου και ευημερίας. Τέτοια ήταν και η προσφορά της ηλικιωμένης Λοΐδας στο εγγονό του τον Τιμόθεο. Η Ευνίκη και η Λοΐδα, αυτές οι δύο πιστές γυναίκες, ίσως, και αυτό πρέπει να το τονίσω, ίσως νόμισαν ότι δεν έκαναν τίποτε το σπουδαίο στο έργο του Θεού. Κι όμως καλύτερο καρπό από τον Τιμόθεο δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν στον Κύριό τους. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη απώλεια θα ήταν για την Εκκλησία του Χριστού της Εφέσου, αλλά και για όλες τις εκκλησίες εκείνης της εποχής, αν είχαν στερηθεί τις πολύτιμες υπηρεσίες αυτού του πιστού και ταλαντούχου ανθρώπου εξαιτίας της τυχόν αμέλειας της γιαγιάς και της μητέρας του να τον οδηγήσουν στον Θεό. Το έργο της ανατροφής των παιδιών είναι και κουραστικό, αλλά και τα αποτελέσματά του αργούν να εμφανιστούν. Γι' αυτό και εύκολα μπορούν να απογοητευτούν οι γονείς ενός παιδιού. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο λίγες άλλες προσπάθειες των γονιών. Πολύ πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, από μια καλή ή μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτή θα ξεχαστεί, να το έχετε υπόψη σας. Αλλά αν μπορέσετε να βοηθήσετε το παιδί σας, δεν ξεχνιέτε. Το παιδί σας θα μείνει σαν ένα μάθημα για τις μελλοντικές γενιές. Είναι μια σοβαρή και ευλογημένη διαδιακονία ακόμη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άσχετα αν τα αποτελέσματά της αργούν συνήθως να φανούν. Ή κάποτε δεν είναι τέτοια όπως θα τα περιμέναμε. Σαν γονείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, άσχετα αν εκείνα τελικά υιοθετήσουν ή όχι αυτό που προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι... Ναι. Οπωσδήποτε τα παιδιά στην εφηβική ηλικία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι αν ένας γονιός, καθώς από την πολύ μικρή ηλικία, διατηρήσει μια σωστή και ζεστή επαφή, φιλική επαφή με το παιδί του, τότε στην εφηβική ηλικία μπορεί πιο εύκολα να το βοηθήσει. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν περιπτώσεις στην εφηβική ηλικία που το παιδί θα αρχίσει να αμφισβητεί τη γνώμη του πατέρα του και της μητέρας του. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί είναι μια φάση που προσπαθεί να αποδεσμευτεί συναισθηματικά από τους γονείς του. Αυτό όμως δεν πρέπει να τρομάξει το γονείο και να πει, τι γίνεται, με απορρίπτει σαν πρότυπο. Απλούστατα με υπομονή να καθίσει δίπλα του, να συζητάει. Και όσο περισσότερο διατηρηθεί η φιλική ατμόσφαιρα ανάμεσα στο παιδί και στο γονιό του, τόσο θα μπορέσει και στα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας που είναι πιο δύσκολα, να το βοηθήσει καλύτερα, νομίζω.
3: Καταρχάς θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικά στάδια κρίσης πολλής ηλικίας. Είναι μια δομή 2 στα 4, μια στα 9, μετά είναι στα 12 με 13 στην εφηβική ηλικία. Πάρα πολλοί γονείς εκλαμβάνουν αυτά τα στάδια κρίσης σαν το παιδί του να χάλασε. Λέει, ενώ ήταν τόσο καλό παιδί, ξαφνικά ο κόσμος το παρέστηκε και είτε δεν ακούει, δεν υποτάσσεται. Δεν είναι θέμα ότι το παρέστηκε ο κόσμος, είναι ότι περνάει μια κρίση ηλικίας και αυτό είναι το σημείο που δεν είναι η ηθική αντιμετώπιση. Αν σε εκείνη την κρίση ηλικίας που έχει το παιδί πρόβλημα, γιατί το παιδί έχει την ώρα που πηγαίνει στην περιφέρεια, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν δείξουμε κατανόηση, υπομονή, σοφία, αλλά πώς θέλουμε να επιβάλλουμε τις πατριαρχικές γραμμένες τις αρχές μας. Με βάση τις ιστορίες που πάντοτε, με βάση τη βίβλο, ότι κτλ. Τότε ακριβώς δημιουργούμε το πρόβλημα. Ενώ αυτό το στάδιο, με υπομονή, με ανεκτικότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα λέμε του ιστορικού κτλ., θα περάσει και θα έρθει πάνω στην ομαδή του την υγεία του το παιδί. Αν όμως αυτό το πράγμα το περάσουμε σαν ελάττωμα, ενώ είναι απλώς μια κρίση της στιγμής, τότε θα δημιουργήσουμε ένα μόνιμο πρόβλημα.
1: Επιπλέον, φυσικά το πρόβλημα της εφηβικής ηλικίας είναι μεγάλο, δεν μπορούμε να πούμε πολλά τώρα, αλλά ήθελα να τονίσω το εξής. Για επουσιώδη θέματα, δεν θα ήταν λογικό να συγκρούεται ένας γονιός με το παιδί της εφηβικής ηλικίας. Όταν όμως είναι βασικά, όταν δει κάποιος γονιός διαπιστώσει ότι το παιδί του αρχίζει να κλείνει προς τον κόσμο ή να κλείνει μακριά από τον Θεό, τότε νομίζω εκεί δεν χρειάζεται να υποχωρήσει. Εκεί θα πρέπει να σταθεί και μάλιστα αυστηρά. Και αν δεν μπορεί ο ίδιος να το βοηθήσει, θα πρέπει να συμβουληθεί και άλλος ανθρώπος πώς μπορεί να κάνει. Επιπλέον, αυτά τα παιδιά χρειάζονται πολύ την παρέα. Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Επειδή η αποδέσμευση από τους γονείς δημιουργεί ένα κενό μέσα τους και αισθάνονται μια ανασφάλεια, θέλουν κάποιους φίλους. Και γι' αυτό η υποχρέωση όλων των γονιών είναι να φροντίσουν, αν είναι δυνατόν από πιο νωρίς, να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες που το παιδί τους να δημιουργήσει φιλίες με πιστά παιδιά, με καλά παιδιά. Γιατί αν δεν το κάνουν, θα αναγκαστικά θα προσκοληθεί σε άλλα παιδιά και μετά θα έχουν χειρότερο πρόβλημα, γιατί η επιρροή των άλλων παιδιών θα είναι σοβαρή και θα υπάρχει κίνδυνος να το αποσπάσουν, γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν πιστέψει, λίγα παιδιά στην ηλικία 12 ή 13 ετών έχουν πιστέψει. Αυτά πρέπει να το προσέξει από πιο νωρίς, από την ηλικία των 6 ετών, των 7 ετών, να συνδεθεί με άλλα παιδιά που καλών οικογενειών, που να ξέρει ότι τις αρχές που έχει, ώστε το παιδί να είναι προετοιμασμένο μετά, να μην βρεθεί στο κενό. Αυτά τα δύο λόγια μόνο για την εφηβική ηλικία. Άλλος κανείς γύρω...
4: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε ότι η προσωπικότητα του παιδιού, με δύο λόγια, είναι τα κληρονομημένα αυτά στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας του και η επίδραση της ανθρωπής. Το ερώτημα είναι, το έργο του Χριστού μέσα μας με την αναγέννηση και μετά την χριστιανική ζωή. Πώς μπορεί, ποια επίδραση έχει σε αυτά τα κληρονομημένα στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας. Μπορεί να τα ξεριζώσει, μπορεί να τα βελτιώσει, μπορεί να τα καταγιάσει, αν είναι μια ευαισθησία, να την κάνει.
5: Νομίζω ότι ο Θεός βασικά τα αγιάζει και φυσικά ότι τη στιγμή που πιστεύουμε στον Θεό πρέπει να σταθούμε και να πούμε ποιο από μέσα μου είναι αρνητικό στοιχείο που δεν βοηθάει στο να αναπτυχθώ πνευματικά ή δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Αν είναι ένας χαρακτήρας που εύκολα μερικοί είναι εύκολοι από μικρά θυμώνουν εύκολα. Πρέπει μπροστά στον Θεό να το φέρω και ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο θα εργαστεί μέσα μου ώστε να μου κάνει να γίνω πραής. Δεν είναι η πραότητα, δεν είναι. Μερικοί είναι από φύση του ει φιλήσει. Και λέμε, εγώ τι έχω κάνει. Φυσικά φιλήσει όπω είσαι, δεν είσαι και ένα μάρτυρο. Και εσύ χρειάζεται σωτηρία. Σε αυτό το πεδίο είναι πιο εύκολο. Αλλά σε έναν που είναι ευερέθιστο, που εύκολα θυμώνει, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αυτό να φύγει. Και φεύγει φυσικά. Αν είσαι ένα συναισθηματικό ευαίσθητο, ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει σε αυτό το πεδίο. Αλλά και εκείνο κινδυνεύει να. Αν δεν είναι πιστός να παρασυρθεί σε παθολογική ευαισθησία, που είναι μια εκδήλωση εγωισμού στην ουσία και μπορεί να το καταντήσει σε μελαγχολία, σε αρρώστια. Όλοι μας έχουμε και καλά στοιχεία, έχουμε και κακά στοιχεία. Κανείς μας δεν είναι τέλειος, κανείς μας δεν είναι σαν τον Αδάμ και στην Εύα, γιατί η αμαρτία έχει φύρει την ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό πληρονομούμε και στοιχεία καλά, αλλά και στοιχεία αρνητικά. Και αυτά από τη στιγμή που πιστεύουμε, πρέπει να τα φέρουμε μπροστά στο Θεό. Μερικοί πιστοί δεν το κάνουν αυτό. Από τη στιγμή που δεχόμαστε το έργο του Χριστού, δικαιωνόμαστε μπροστά στο Θεό. Από εκεί πέρα είναι μια ζωή, μια πορεία αγιασμού που συνεχώς πρέπει να αυξανόμαστε. Και όλα αυτά πρέπει να αλλάζουν μέσα μας ή να φεύγουν ότι δεν συμβιβάζεται με την άγια ζωή που πρέπει να ζήσουμε. Ο Θεός μπορεί να το κάνει αρκεί εμείς να το εξομολογηθούμε και να ζητήσουμε να μας βοηθήσει. Φυσικά ο χαρακτήρας μας δεν θα αλλάξει τελείως και αυτό βλέπουμε αλλιώτικος να είναι ο Παύλος, αλλιώτικος ο Ιωάννης ή οποιοδήποτε, αλλά και όλοι ή ο Πέτρος. Και όμως όλοι έγιναν χρήσιμα όργανα στην υπηρεσία του Θεού, αποβάλλοντας αυτά που ήταν εμπόδια για το έργο του Θεού. Θέλει κανείς να ρωτήσει τίποτα άλλο? Λένε το εξής, ότι αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δύο μπορούν να συμβούν. Ή ο μιλητής απάντησε όλες τις ερωτήσεις, ή δεν έγινε κατανοητός και επομένως δεν τολμούν να ρωτήσουν. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα την αρχή τι είπες, δέχονται.
6: Τα παιδιά.
5: Ναι.
6: Τα παιδιά. Πώς δέχονται την αγάπη, δηλαδή με διαφορετικό τρόπο συναισθημάτων. Μπορεί να την εκδηλώσει ένα γονιό με το άλλο παιδί, πώς γίνεται αυτό?
5: Νομίζω όλα τα παιδιά θέλουν να αισθανθούν ότι οι γονείς τους τα αγαπούν. Τώρα, για ένα παιδί που είναι δύσκολο, τότε υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο γονιός θα αναγκάζεται όταν κάνει κάτι που δεν είναι σωστό να το κάνει παρατήρηση, να το μαλώσει. Και εφόσον αυτό κάνει πολύ περισσότερες αταξίες από το φιλήσυγο, το μαλώνει πολλές περισσότερες φορές. Αυτό το παιδί τότε αρχίζει να αμφιβάλλει για το γονιό του. Μα αγαπάει όπως αγαπάει τον αδερφό μου? Ή μήπως αγαπάει περισσότερο τον αδερφό μου επειδή εκείνο δεν το μαλώνει τόσο συχνά? Και εκεί είναι το κουμπί να προσπαθήσει ο γονιός να το δώσει να καταλάβει ότι το αγαπάει εξίσου. Και εκείνο το παιδί, αλλά αναγκάζεται επειδή εκείνο κάνει πιο συχνά ταξίες, να το μαλώνει πιο συχνά.
7: Εάν έχουμε φτάσει στο τραγικό αποτέλεσμα, ένα παιδί να έχει παράπονα από τον πατέρα ή από τη μητέρα, κάτι σε επόμενο βήμα που διαβάζει, τι πρέπει να κάνει αυτό ο πατέρας? Να το παραβλέψει και να προσπαθήσει ευράκτος να δείξει την αγάπη του και τα καλά αισθήματα, ή να έχει μια απευθείας αντιμετώπιση. Να πει ένα λόγο, κάθεσε κάπου να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
5: Οπωσδήποτε η συζήτηση πρέπει να γίνει. Γιατί μόνο να δείξουμε έμπρακτα δεν αρκεί. Το παιδί θέλει και την κοινωνία των γονιών του. Θέλει να συζητάει, θέλει να συμμερίζεται τα προβλήματά τους. Και νομίζω ότι τα περισσότερα προβλήματά μας μπορούμε να τα αναφέρουμε στο παιδί μας. Υπάρχουν φυσικά και μερικά που δεν πρέπει ή που είναι πολύ βαρύ για το παιδί. Αλλά τα περισσότερα μπορούμε να τα συζητούμε. Και έτσι το παιδί αισθάνεται σαν ένα μέλος της οικογένειας. μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του. Δεν θα πει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχτούμε. Αν μένει σωστή, ναι. Αν δεν είναι σωστή, δεν θα τη δεχτούμε. Αλλά καλά είναι να το κάνουμε συμμέτοχο στις σκέψεις μας, στις αποφάσεις μας. Τότε μπορούμε να το κρατήσουμε πιο κοντά μας. Τώρα, αν φτάσει το παιδί να έχει το ίδιο παράπονο, θα σημαίνει ότι για να το εκφράζει πρέπει να έχει περάσει την ηλικία των 12-13 ετών, νομίζω. Τότε αρχίζουν να εκφράζουν αυτό. Τότε καλά είναι να καθίσει, να συζητήσει με το παιδί, να το εξηγήσει ότι ναι, μεν δεν αισθανόσουν την αγάπη μου, αλλά εγώ επειδή ήμουν πολύ άσχολος, επειδή είχα και επειδή ίσως έκανα και πολλά λάθη, δεν ασχολήθηκα μαζί σου. Αν το εξομολογηθεί και αν ζητήσει συγχώρεση, νομίζω υπάρχει πιθανότητα να ξανααποκτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού του. Ναι, ξέρετε να πει, όλοι μας όπως ξέρετε είμαστε εγωιστές. Δεν υπάρχει, αφού από τότε που απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, έχουμε το στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιος που να πει εγώ είμαι ταπεινός. Για να αποκτήσουμε την ταπείνωση θέλει σιγά σιγά να ρυθμιστεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε. Και τον εγωισμό μας μπορούμε να την εκδηλώνουμε με διάφορους τρόπους. Μπορεί ένας παιδί ζωηρό ή ένας γονιός να χτυπήσει το χέρι του επάνω στο τραπέζι, να φωνάξει, να δείξει τον εγωισμό και να επιβάλλει αυτό που θέλει. Επειδή όμως ένα ευαίσθητο παιδί δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευαισθησία του, να παραπονείται, αχ, δεν είμαι καλά, έχω σήμερα το γυλιά μου, τα κάνει με το, στην ουσία, για να τραβήξει την προσοχή των γονιών του γύρω από αυτό. Πάλι το ίδιο πράγμα, απλώς εκδηλώνει με διαφορετικό τρόπο τον εγωισμό του και θέλει να γίνει το κέντρο της ζωής της οικογένειας. Η ευαισθησία είναι καλή, αλλά όπως σας είπα, και αυτοί που είναι ευαίσθητοι κινδυνεύουν όπως και εκείνος που δεν είναι ευαίσθητοι. Γιατί και αυτοί μπορεί να παρασυρθούν.

Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, καταρχήν ήθελα να κάνω την εξής διάκριση. Άλλο είναι η αταξία του παιδιού και άλλο είναι η αμαρτία μπροστά στο Θεό. Επειδή μερικοί γονείς μπερδεύουν αυτά, έτσι ένα παιδί ζωηρό θα τρέξει ξαφνικά, μπορεί να μπορείς να το θέλει να τραβήξει κανένα ποτήρι, να του πέσει. Αυτά είναι αταξίες που γίνονται. Μην μπλέκουν αυτά και λένε αυτό αμάρτηση μπροστά στο Θεό, επειδή το έχω δει αυτό μερικές φορές και είναι νομίζω τελείως απαράδεκτο και δημιουργεί προβλήματα στο παιδί. Ο ηθικός νόμος του Θεού είναι ηθικός νόμος και είμαστε υποχρεωμένοι να το διδάξουμε στο παιδί μας και να το βοηθήσουμε να καταλάβει από την αρχή ότι και εκείνο, όπως και εμείς και όλοι, είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε τη συγχώρεση του Θεού και τη λειτουργική θυσία που έκανε ο Χριστός. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά μέσα στο σπίτι πρέπει να υπάρχει η μελέτη, πρέπει ο γονιός να κάθεται, να μελετάει με το παιδί του και να προσεύχεται. Εάν όμως, όπως καμιά φορά συμβαίνει, το παιδί είναι πολύ κουρασμένο, επειδή έχουμε πρόγραμμα να γίνεται η μελέτη και η προσευχή, θα πρέπει να το βάλουμε το παιδί πάλι να γίνει η μελέτη και η προσευχή? Εγώ θα σας έλεγα να μην το κάνετε αυτό. Γιατί ούτε τίποτε θα προσέξει το παιδί, θα κοιμηθεί στην ώρα που θα διαβάσει στην Αγία Γραφή ή και στην προσευχή μπορεί να κοιμηθεί. Καλύτερα εκείνη τη στιγμή να το πει: τώρα σε βλέπω πολύ κουρασμένο, πήγε να ξαπλώσει και δύο λόγια προσευχή στο κρεβάτι του και την άλλη φορά θα βρει περισσότερο. Δηλαδή να μην κολλούμε σε τύπου. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει να διδάσκεις πότε? Και περπατώντας και μιλώντας και τρώγοντας και εργαζόμενος και όλα. Αν έχουμε αυτό στο νου μας, τότε θα δείτε. Και καθώς περπατούμε μαζί του, είτε στο πάρκο είτε παίζουμε μαζί του, θα βρίσκουμε ευκαιρίες να του διδάσκουμε. Καλή είναι το οικογενειακό θυσιαστήριο, αλλά να μην γίνεται με τέτοιο τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί. Όπως και το άλλο, καμιά φορά που με ρωτούν μερικοί, ένα μικρό. Πρέπει να έρθει η οικογένεια στην εκκλησία. Το μικρό δεν κάθεται. Τι θα γίνει? Ξέρω περιπτώσεις που το ξυλοκοπούσαν το παιδί, το έβγαζαν έξω από την εκκλησία, το ξυλοκοπούσαν μέχρι ότου καθίσει φόρεμα μέσα στην εκκλησία. Εγώ προσωπικά δεν θα το συνιστούσα αυτό το πράγμα. Το παιδί πρέπει να αποκτήσει μια ευχάριστη εντύπωση και εικόνα από την εκκλησία. Αν δεν μπορεί να καθίσει φρόνημα, αν μπορεί να τα απασχολήσει με κάτι, να ζωγραφεί για οτιδήποτε άλλο, καλώ. Αλλιώ καλύτερα να το πάρει έξω. Ένας από τους γονείς, παρά να το ξυλοκοπήσεις ένα τριών ή τεσσάρων χρονών παιδί για να το αναγκάσεις να καθίσει. Γιατί θα καθίσει τότε. Αλλά αργότερα αυτό θα είναι μια πολύ οδυνηρή εμπειρία, ιδιαίτερα και όπως συνήθως είναι και άλλα παιδιά έξω, γι' αυτό και φοβούμαι μήπως παίξει πολύ αρνητικό ρόλο αργότερα στην απόφαση του να δεχθεί τον Θεό ή όχι. Νομίζω όλα πρέπει να τα κάνουμε με σοφία Θεού. Και να ξέρουμε ότι βασικός σκοπός μας είναι να κερδίσουμε το παιδί μας και όχι να το βάλουμε σε μια γραμμή όπως τη θέλουμε εμείς. Να το κερδίσουμε για τον Θεό βασικά, όχι για τον εαυτό μας.

Ευχαριστούμε πολύ μέχρι τώρα τους δύο ομιλητές. Αν θέλετε, σαν σε διάλειμμα, να σηκωθούμε όρθιοι να ψάλουμε δύο στροφές από τον ύμνο 217. Αν υπάρχει κάποιος που παίζει όργανο, παρακαλώ να έρθει εδώ. Αλλιώς θα ψάλουμε τον ύμνο 217. Ο βεβαιώτης ευλογητή δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή περίσσια χάρη, ζωή, αγνή. 217.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

για να μην σέρνονται στη λάσπη. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Ένα κοριτσάκι κοίταζε ένα απογευματάκι τη μαμά της που δούλευε στον κήπο του σπιτιού τους. Ξαφνικά, σαν να της απαντήθηκε αυτόματα κάποια απορία της που την απασχολούσε από καιρό, φώναξε χαρούμενη «Ξέρω γιατί τα λουλούδια μεγαλώνουν τόσο γρήγορα, μαμά. Είναι πολύ όμορφα και θέλουν να ξεφύγουν από τα χώματα και τη λάσπη. Θέλουν να φτάσουν πιο ψηλά». Οι πιστοί του Χριστού, παρόλο που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, δεν προσκολώνται στα γήινα πράγματα. Έχουν ουράνια ομορφιά πάνω τους, έχουν τη βασιλεία των ουρανών μέσα τους και συνεχώς αυξάνουν προς τα πάνω, πιο σωστά προς τα άνω. Τους απασχολούν όλο και περισσότερο τα ουράνια πράγματα, οι υπθέσεις του ουράνιου πατέρα τους. Ο πόθος τους είναι να μοιάζουν στον Κύριό τους κάθε μέρα και πιο πολύ και να μαρτυρούν γι' αυτόν στους γύρω τους. Και φυσικά αυτά δεν γίνονται όταν είναι κανείς κολλημένος στην απόκτηση και την απόλαυση των γήινων, των χωμάτινων πραγμάτων. Εάν βγάλεις τον ουρανό από τη ζωή ενός πιστού, δεν μένει τίποτα το μεγαλειώδες και θαυμαστό. Όλη η αγάπη Κυρίου μας ανακεφαλαιώνεται στο να μας κάνει μετόχους της δόξας Του, για να είμαστε κι εμείς όπου είναι Αυτός. Έχουμε αυτή τη λαχτάρα, σαν τα λουλούδια, να ανεβούμε ψηλά, να λυτρωθούμε από το χώμα και τα χωμάτινα πράγματα. Την έχουμε? Εάν όχι, τότε ίσως βολευτήκαμε πίσω από το όνομα Χριστιανός, που δεν θα μας ωφελήσει καθόλου. Κύριέ μου, σαν τα λουλούδια και σαν το μικρό αυτό κοριτσάκι, μόνο ψηλά, μόνο έξω από το χώμα, μόνο για σένα να ζω, όσο πιο όμορφη ζωή γίνεται, για τη δόξα σου.

ύπαρξης, όπως και όλους εμάς, με τον σκοπό το δοξασμένο να μας υψώσεις στην παρουσία σου μπροστά, να ζήσουμε στην αιωνιότητα στο φως. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αν και αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε, δεν μας εγκατέλειπες, μας ανεζήτησες, μας ευρύκες, μας έφερες διευθείας οδού, μας έδειξες τον δρόμο το Χριστό και μας έφερες τη χάρη σου και είδαμε το έλεό σου τόσο πλούσιο και άφθονο επάνω μας, καθώς συνεχώρησες σε μας όλες τις αμαρτίες και ανομίες. Όταν μετανοήσαμε και επιστρέψαμε στον Χριστό και δεχθήκαμε το γιο της αγάπης σου σαν λυτρωτή μας προσωπικό και σωτήρα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα πλούσια ελέη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός τώρα μεσητεύει για μας επάνω στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός μέλει να έλθει να μας παραλάβει για να είμεθα στη δόξα όπου είναι και αυτός. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που έβαλες μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για ό,τι εργάζεσαι μέσα μας, τον θησαυρό της δόξης, τον Χριστό χτίζεις μέσα στον καθένα από μας. Πατέρα μας ευλογημένε, τώρα στην αρχή του χρόνου στρέφουμε τα μάτια πίσω και βλέπουμε τις άφθονες, τις άπειρες, τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες Σου και επεμβάσεις Σου στη ζωή. Και καθώς κοιτάμε και μπροστά και βλέπουμε τον δρόμο τον ανοιχτό μπροστά μας, αν το θελήσεις να τον περιπατήσουμε, να τον διαβούμε, τον καινούριο του τον χρόνο, ξεύρομαι ότι όπως στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον θα είσαι εσύ ο Θεός, πάντα ίδιος, αναλύωτος, γεμάτος αγάπη για τα πλάσματά σου και ιδιαίτερα για τους πιστούς σου. Σε ευχαριστούμε για την χάρη σου και τις υποσχέσεις σου για την Εκκλησία σου. Παρακαλούμε να τις δώσεις ευλογίες, τούτο το χρόνο να αυξηθεί εις αριθμόν και σε πνευματικότητα, η μαρτυρία μας να είναι ζωντανή μέσα σε τούτο τον κόσμο, πολλές ψυχές να οδηγηθούν στη χάρη την ειδική σου. Παρακαλούμε για όλες τις συνατρίσεις στον τόπο μας, στη χώρα μας και την παγκόσμια Εκκλησία σου να την ετοιμάσεις σαν ύμφη για την ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε πάρα πολύ το έθνος μας τούτο να το φέρει σε μετάνοια και επιστροφή. Οι καιροί πλησιάζουν να έλθεις, Κύριε Ιησού. Δώσε μετάνοια στον κόσμο, δώσε επιστροφή. Μίλησε στις καρδιές τους, το Πνεύμα Σου το Άγιο να ελέγξει και να καλέσει. Παρακαλούμε τα έθνη της γης να επισκεφτείς και να δώσεις και σε εκείνους την εξήτηση του προσώπου σου και το λαό σου τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της διαθήκης για να έρθουν κερία να ψυχεί από προσώπου σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας σήμερα, δόξασε το όνομα του Χριστού, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού και μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού, τον τελευταίο ψαλμό του Δαβίδ, είναι ένας μικρός ψαλμός και επίσης από την προς Εβραίους επιστολή στο ένατο κεφάλαιο ένα κομμάτι. Ψαλμός Ρονί, τελευταίος ψαλμός του Δαβίδ. Ενείτε τον Κύριον.

Τι είδους εμπειρίες έχει να γευθεί ο πλανήτης μας τούτος ο δραματικός, καθώς τώρα πορεύεται στην καινούργια του περιφορά. Τι είναι το μέλλον, τι θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, διότι θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο πλανήτης μας τούτος, περισσότερο από κάθε άλλον πλανήτη του ηλιακού συστήματος, είναι προνομιούχος, αλλά συγχρόνως και τραγικός. Είναι προνομιούχος, διότι ευδόκησε ο Θεός σε τούτο τον πλανήτη κατ' εξαίρεση να δώσει, να θέσει την ζωή. Εδώ το πουλάκι και λαϊδάει, εδώ το λουλούδι ανθεί και μοσχοβολάει, εδώ η ηλιαχτίνα τρεμοπαίζει απάνω στα νερά, εδώ το νεράκι τρέχει, εδώ το οξυγόνο, εδώ η δύση και η ανατολή, εδώ η νύχτα και η μέρα, εδώ τα αστέρια λάμπουν με ένα εξαίρετο και ιδιαίτερο τρόπο τη νύχτα, εδώ όλα, εδώ όλα. Και στους άλλους πλανήτες απολύτως τίποτα, που γυρνούν γύρω από τον ήλιο. Δεν ήταν τυχαίο το μήνυμα εκείνο το οποίο ο Voyager, ο δορυφόρος ταξιδευτής, έστειλε από τον τελευταίο πλανήτη, καθώς αποχαιρετούσε πλέον το ηλιακό μας σύστημα, για να χαθεί μέσα στο αχανές. Δεν ήταν τυχαίο, λέω, το μήνυμα εκείνο το οποίο μας έστειλε φεύγοντας. Και ήταν ένα μήνυμα χαράς, αλλά και υπόμνησης. Ένα μήνυμα χαράς ότι, κοιτάξτε, έξω από τη γη, σε κανέναν πλανήτη άλλον του ηλιακού συστήματος δεν υπάρχει ζωή. Δεν υπάρχει ζωή. Πουθενά. Ούτε λουλουδάκι, ούτε πουλάκι, ούτε ανατολή, ούτε δύση, ούτε αστέρια να φαίνονται κλπ. Ούτε ύπαρξη εκεί. Ούτε ατμόσφαιρα. Τίποτα απολύτως. Ένας κόσμος κατεστραμμένος, όπως κατά την αποκάλυψη την οποία έδωσαν οι Άγιες Γραφές, ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Αιωσφόρος, τότε ένα από τα δημιουργήματα, τα λαμπερά του Θεού, χερούβ και χρησμένο, που ήταν προορισμένο να κυβερνήσει τούτο το ηλιακό, το υλικό σύμπαν, όταν απεστάτησε, κατέστρεψε τα πάντα. Στην πτώση του κατέστρεψε τα πάντα. Και ειδόκησε ο Θεός μετά την καταστροφή και το χάος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως, στο πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο, ο Θεός να πει να γίνει φως και γίνει και φως, να γίνει ξηρά, να γίνει τούτο, να μαζευτούν τα ύδατα σε ένα τόπο, να φανεί ξηρά, να βλαστήσει η γη, να φανούν, να έλθουν, να γίνουν τα ζώα και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά στη γη μας, με απότερο και μοναδικό σκοπό να φέρει τον άνθρωπο απάνω στον πλανήτη τούτο, αντίπαλο εκείνου του πλάσματος που έπεσε. Αυτή την μυστηριώδη ιστορία έχει η γη μας, την οποία οι επιστήμονες την αγνοούν, αλλά η Βίβλος την αποκαλύπτει. Λέει εκεί στην επιστολή του Πέτρου, η γη μας διήλθε τρεις φάσεις. Η έκπαλε ουρανή και γη, η αρχική, κανείς δεν ξέρει την ιστορία τους. Πόσοι αιώνες πέρασαν με εκείνη την αρχική δημιουργία. Η νυν ουρανή και γη, από τότε δηλαδή που ο Θεός αναπλάθει την γη, την αναμορφώνει τη γη για να βάλει τον άνθρωπο, η νυν ουρανή και γη, και οι νέοι ουρανή και γη που θα είναι μετά την χιλιετή βασιλεία. Τρεις φάσεις, από τις οποίες ο πλανήτης τούτος πέρασε και διέρχεται. Και λέγω είναι προνομιούχος, διότι εδώ πέρα είναι η ζωή και σε κανέναν άλλο πλανήτη δεν υπάρχει ζωή. Απ' την άλλη μεριά είναι ο πιο τραγικός πλανήτης. Διότι αν υπήρχε η καταστροφή που υπάρχει και στους άλλους πλανήτες μόνον, θα έλεγε κανείς επιτέλους ότι είναι και οι άλλοι, είναι και τούτοι. Αλλά είναι τραγικός διότι ο πλανήτης τούτος είχε τη ζωή, μάλλον έλαβε την ζωή από το Θεό και την έχασε εξαιτίας υπετιότητος του πλάσματος το οποίο ο Θεός έφερε στον κόσμο τούτο του ανθρώπου. Και είναι τραγικός ακόμα, διότι απάνω σε αυτό τον πλανήτη ζει ο άνθρωπος, μια ενσυνείδητη και έλογη ύπαρξη.

η οποία σκέπτεται, και εδώ είναι το μεγαλύτερο δράμα. Ξεύρει τι πάνε να πει ζωή και την ζει, ξεύρει τι πάνε να πει θάνατος και πεθαίνει. Τα άλλα πλάσματα, τα άλλα στοιχεία δεν ξέρουν το θάνατο, δεν ξέρουν τι θα πει. Τον υφίστανται, ο άνθρωπος το γνωρίζει, και εδώ είναι το δράμα. Σε τούτο λοιπόν τον τραγικό πλανήτη, όντως ο Θεός τον είχε προκύσει με ζωή και με ευλογίες και με προνόμια πολλά. Και καθώς μάλιστα γυρίζομαι πίσω και κοιτάμε το παρελθόν, ερχόμεθα να αναγνωρίσουμε και να πούμε ότι όχι μόνον τη ζωή μας έδωσε τριγύρω ο Θεός, αλλά παρόλο ότι ο άνθρωπος έπεσε και αμάρτησε, ο Θεός δεν έπαυσε να του δίδει, τα μάτια του Θεού να είναι πάνω στον άνθρωπο. Φανταστείτε, ένα χνουδάκι ήμεθα, η γη μας, σκονίτσα μέσα στο σύμπαν. Και σε αυτή τη σκονίτσα ζεις και κινείσαι εσύ. Πού να φανείς, τι είσαι εσύ κι εγώ? Κι όμως τα μάτια του Θεού είναι στυλωμένα επάνω σου. Το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Και είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο, διότι τον έφλασε και τον έκανε κατοικώνα δική του. Και τον προορίζει να γίνει καθομοίωση η δική του. Διότι το έχει δώσει από το πνεύμα το δικό του. Και είναι ο άνθρωπος μία προσωπικότης. Ένας μικρός Θεός, όπως έλεγε ο λόγος του Θεού, λέει εκεί, μικρή θεΐεστε. Εγώ είπα, μικρή θεΐεστε. Αυτή είναι η αξία του ανθρώπου. Και λέγω, επειδή πραγματικά ο Δημιουργός στρέφει τα μάτια του επάνω μας, καλούμεθα και μας ευεργετεί ποικίλο τρόπος να τον δοξάζουμε. Εδώ ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε είναι γεμάτος από ένων στον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν, ενείτε συνέχεια. Όλος ο ψαλμός αυτός είναι ενείτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως. Ενείτε δια τα μεγαλεία, ενείτε δια το πλήθος της μεγαλοσύνης. Ενείτε, ενείτε συνέχεια. Αν αξίζει κάτι μέσα σε τούτη τη ζωή που ζει ο άνθρωπος, είναι να γνωρίσει τον μεγάλο Θεό και η ζωή του όλη να αναλωθεί σε ύμνον, ένον, δοξολογία προς το Θεό. Ίσως μην ευωδίας η ζωή σου. Τι άλλο νόημα έχει η ζωή? Τάχα να βγάλεις 5 δεκάρες, τάχα να καταθέσεις, τάχα να αποκτήσεις σπίτια, τάχα τι? Σε τούτη τη σκονίτσα στην οποία οι άνθρωποι μάχονται για μια πιθαμία έδαφος μπορεί να τον σκοτώσει. Ούτε είναι δικό του. Ούτε θα το πάρει μαζί του, ούτε το πήρε ποτέ κανείς. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γιατί τρώγονται οι άνθρωποι, γιατί τσακώνονται, γιατί οι πόλεμοι, γιατί οι καταστροφές? Και ένα το οποίο είναι το πλέον θαυμαστό από όλα. Αντικείμενο ένου προς τον Θεό. Είναι αυτό το οποίο μας αναφέρει προς Εβραίους επιστολή. Είναι οι τρεις φανερώσεις του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τρεις φανερώσεις του Χριστού. Θα πει κανείς, και τι σπουδαίο είναι αυτό? Και τι βγήκε? Μα ο Λόγος του Θεού που το τονίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, είναι διότι χωρίς αυτές τις φανερώσεις ζωή δεν θα υπήρχε, σύμπαν δεν θα υπήρχε, τα πάντα θα είχαν καταστραφεί. Εδώ είναι το σπουδαίο γεγονός, το πλέον ουσιαστικό γεγονός, το οποίο γίνηκε και γίνεται στην ανθρώπινη ιστορία. Οι τρεις φανερώσεις του Χριστού, τις οποίες μας ανέφερε η επιστολή προς Εβραίους στο κομμάτι που διαβάσαμε. Η μία φανέρωση αφορά το παρελθόν. Ο Ιησούς επανερώθη, λέει, επεσχάτου των ημερών. Για ποιο σκοπό? Για να αθετήσει, να καταργήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού. Μα θα πεις, τόσο μεγάλο είναι αυτό το γεγονός? Βεβαίως. Αυτό είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο καλύπτει όλο το παρελθόν και μας καλύπτει μέχρι και το παρόν μας, και στο μέλλον θα σκεπάζει την ανθρωπότητα αυτό. Ο Χριστός εφανερώθη επεσχάτου των ημερών. Πρώτα απ' όλα σημείωσε το γεγονός ότι οι έσχατες ημέρες αρχίσανε από τη φανέρωση του Χριστού, την ιστορική φανέρωση, όταν ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο τούτον και ήρθε για τη σωτηρία μας.
Τι θα πει εσύ αυτές τις μέρες? Θα πει, φίλε μου, ότι η ιστορία του κόσμου τούτου έχει ξοφλήσει και τελειώσει. Πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει πιο πέρα. Ό,τι είχαν να πούνε οι πολιτισμοί, ό,τι είχαν να δώσει ο κόσμος, όλα δόθηκαν. Έσχατες ημέρες αρχίζουμε την έλευση του Χριστού. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι ο Θεός οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, την κλείνει την ιστορία. Και είναι το δυνατόν να την κλείσει με την πρώτη έλευση του Χριστού. Αλλά λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, δεν θέλει, λέει, τινές να απολεσθούν, να χαθούν, αλλά να έρθουν πάντες εις μετάνοια. Και επειδή ο Θεός θέλει να έρθουν πάντες εις μετάνοια, παρατείνει, τραβάει, τεντώνει τις ημέρες, παρατείνει το έλεος του, διότι δεν θέλει να απολεσθούν τινές. Εάν είχε κλείσει η πόρτα πριν μερικά χρόνια, θα είμαστε μερικοί από μας έξω. Και αν κλείσει σήμερα, πολλοί δικοί μας και φίλοι μας και αγαπημένα μας πρόσωπα θα χαθούν. Και ο Θεός επιτρέπει η γη τούτη να ξαναπάρει την τροχιά της και είναι έλεος Θεού ότι το επιτρέπει ή το δυνατόν να σταματήσει. Θυμηθείτε πρώτα απ' όλα πόσοι φύγανε τον περασμένο χρόνο και θα ήταν δυνατόν και μάλιστα τις τελευταίες μέρες με τα τροχαία. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πόσοι φύγανε. Δεν ήταν δυνατόν να είμαστε εμείς μέσα. Αλλά και γενικά η περιφορά της γης μας γύρω από τον ήλιο θα ήταν δυνατόν να μην γίνει. Τούτος ο χρόνος να μην ανατείλει. Το έλεος του Θεού το έκανε. Γιατί δεν θέλει, λέει, να απολεσθούν τινές, αλλά πάντες να έρθουν σε μετάνοια. Και φανερώθηκε ο Χριστός. Θα πεις, μα τόσο μεγάλο πράγμα είναι η φανέρωση. Φίλε, υπάρχουν φυσικά λαμπρές σελίδες στην ανθρώπινη ιστορία. Εάν ανοίξεις την ανθρώπινη ιστορία θα διαβάσεις ένδοξες σελίδες που η ιστορία μιλάει με θαυμαστά λόγια. Δεν ήταν μικρό πράγμα, πάντως χάρη, οι ανακαλύψεις όλες γενικά. Η ανακάλυψη του νέου κόσμου, η ανακάλυψη του τηλεφώνου, η ανακάλυψη του αεροπλάνου, η ανακάλυψη, ξέρω εγώ, των διαφόρων επεμβάσεων εκεί στην ιατρική, ανακαλύψεις που κάνανε κλπ. Για την αναισθησία, γιατί να κάνουν τις εγχειρήσεις κλπ. Ανακαλύψεις, ένδοξες, που σε κάθε μία από αυτές ο κόσμος νόμιζε πως πλέον τι ορίζοντες και τι κόσμοι θα ανοιχτούν τώρα μπροστά μας. Αλλά παρόλες αυτές τις ανακαλύψεις, καμία μεταβολή δεν γίνει και στον κόσμο ουσιαστική. Η αμαρτία υπάρχει, ο κόσμος πεθαίνει, και μάλιστα πεθαίνει και πιο σύντομα πολλές φορές. Αυξήθηκαν οι αρρώστιες. Παρόλη τη γνώση, την ιατρική και το κεφάλαιο της ιατρικής γνώσεως που έχουμε. Τα νεκροταφεία γεμίζουν. Τα νοσοκομεία είναι κατάμεστα και δεν φτάνουν και πιάνουμε καινούρια. Ο πόνος, η θλίψη, η τραγωδία μες στην ανθρωπότητα δεν σταμάτησε. Ανάγγειλαν το ραδιόφωνο 15 εκατομμύρια κόσμος πάνε να πεθάνουν από την πείνα. Τώρα. Ενώ εμείς τρώμε τόσα πολλά και τα ψυγεία μας γεμάτα. Παιδάκια βρίσκονται και πεθαίνουν σκελετωμένα κάτω εκεί στην Σαχάρα, στο Μπαγκλαντές, στη ζώνη της πείνας. Δεν άλλαξε ο κόσμος. Γίνει και χειρότερος παρόλη την τεχνολογία του και την επιστήμη του. Και ηθικά και κοινωνικά και από πάσης πλευράς χειρότερος. Και οικονομικά χειρότερος. Και αν δεν ερχότανε ο Χριστός, η ανθρωπότητα θα ήταν χαμένη. Εάν τα ελέη του Θεού και οι κτιρμοί του στέρευαν και δεν έστελνε το Χριστό κάτω, τι θα γινόταν τούτος ο κόσμος? Τι θα γινότανε? Θυμηθείτε εκείνη τη Γεθσήμανη που ο Ιησούς τη νύχτα εκείνη αγωνιά για να εγκολπωθεί και να οικειοποιηθεί το θέλημα του Πατέρα. Εάν ο Ιησούς δεν έλεγε το ναι στο θέλημα του Πατέρα, σύμπαν θα ήταν χαμένο. Ήταν το πεδίο της μεγαλυτέρας μάχης εκείνο. Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Πλατέες, Σαλαμίνα κρατήσαν τους βαρβάρους από την Ευρώπη, να μην κατακτηθεί η Ευρώπη. Αλλά αυτά δεν ήσαν τίποτα. Εκείνη ήταν η μάχη. Και η κρίσιμη ώρα της ανθρωπότητος. Και όλοι εμείς εν το προσώπο των μαθητών κοιμούμεθα πιο κάτω. Και λέει κάποιος,
εκείμουντο επικορυφής καταρτίου. Ενώ κάτω η άβυσσος ανοιγότανε εκείμουντο επικορυφής καταρτίου. Με άγνοια για την κατάστασή τους και το μέλλον τους. Ο Χριστός ήρθε και δεν κάθισε να ασχοληθεί με τα προβλήματα που ασχολήθηκαν οι πολυπράγμονες άνθρωποι, να λύσουν τούτο, να λύσουν το άλλο, να λύσουν το άλλο, τα οποία δεν διόρθωναν την κατάσταση φυσικά αυτά όλα. Όλα αυτά δεν διορθώναν την κατάσταση. Οικονομικά, επιστημονικά, ό,τι θέλεις. Ο Χριστός επικέντρωσε την προσοχή του σε ένα πράγμα. Την αιτία

οικονομικά, επιστημονικά, ό,τι θέλεις. Ο Χριστός επικέντρωσε την προσοχή του σε ένα πράγμα. Την αιτία του κακού. Και η αιτία του κακού ήταν η αμαρτία. Και στην πρώτη του έλεγε. Και τώρα τα νιώθεις και τα βλέπεις μέσα στη ζωή σου. Πώς σε λυτρώνει από το κακό, πώς ελευθερώνει από την αμαρτία. Σε βγάνει από μέσα συνήθειες, κακές. Διάφορες τις οποίες είχες. Φθοράς και σε βγάνει από μέσα και τώρα το βλέπεις και το ζεις. Αλλά μακροπροθέσμος τι έχεις να δεις. Να δεις τα αποτελέσματα της νίκης του Χριστού. Να μας πάρει η χοροδία μας έναν ύμνο, να προχωρήσουμε πιο κάτω.

Όμως ακούμε στην επιστολή προς Εβραίους αυτή τη χαρμόσυνη είδηση. Ποια? Ότι ο Χριστός τώρα εμφανίζεται ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Επήγε επάνω να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Επήγε πού? Πού αλλού θα ήθελες να πάει? Να πάει σε κανέναν άρχοντα της γης, κανέναν μεγάλο της γης? Και τι είναι αυτοί? Και τι μπορούν να κάνουν? Και ποια είναι η εξουσία τους? Και πόσοι είναι η αυτή τους, η δυναμικότητα τους, μέχρι πού εκτείνεται? Ο Χριστός πήγε στο κέντρο της διακυβερνήσεως του σύμπαντος όλου. Εκεί από όπου εκπορεύεται πάσα δύναμη, πάσα εξουσία, κάθε ευλογία, κάθε και κάθε κρίση ταυτόχρονα. Πού αλλού να πάει? Επήγε κατευθείαν εκεί όπου έπρεπε να πάει, όπου είναι το κέντρο όλου του σύμπαντος. Και πήγε να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, λέει. Η Αγία Γραφή μας έχει ωραίες εικόνες μέσα, αν τις ψάξετε. Σε ένα ψαλμό λέει, εκεί όμορφα, εκείνοι που συνόδευαν τον Ιησού, αναστημένον, ανηλυμένον στους ουρανούς. Οι άγγελοι που τον συνόδευαν, φωνάζουν λέει, απ' έξω από την πύλη, «Άρατε πύλας, σηκώστε τα σκεφαλά σας οι πύλες, να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης, ο νικητής». Οι άλλοι από μέσα, που είχαν κλειστές τις πόρτες, και αγρυπνούσαν, ρωτούν, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξης? Μας μιλάτε για τέτοια πράγματα, ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλα, πύλε τα σκεφαλά σας. Σχισμένη πλευρά, τα τρυπημένα χέρια, τα πόδια, το κάμπινο στεφάνι. Είχε τα σημάδια πάνω του, πήρε το σώμα του. Τα δείχνει και εκθέτει τη νίκη του ενώπιον του Θεού. Αναγνωρίζεται Κύριος. Υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου, των Στεφανών, Κύριον. Του δίνει την εξουσία, τη βασιλεία και τη δόξα. Και τώρα κάθισε στα δεξιά του Θεού. Γιατί? Τι πήγε να κάνει εκεί πάνω? Επήγε, λέει, να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Μεγάλη υπόθεση. Υπέρ ημών. Όλο τούτο το παρόν μας γεμίζει από τη μεσητεία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Παιδί του Θεού, το κατάλαβες αυτό? Εάν μέσα σε τούτη τη ζωή, στις αφάνταστες δυσκολίες που σε κυκλώνουν, σου έρχεται μια σκέψη, θα είναι κάποιος άνθρωπος να σε βοηθήσει, κάποια περίσταση που ανοίγει, κάποιος δρόμος που ανοίγει, κάτι αναπάντεχο που έρχεται αγαθών και διορθώνει τη ζωή σου. Δεν είναι τυχαίο, φίλε μου. Όλα οφείλονται σε εκείνον και στη μεσητεία εκείνου, είναι η μεσητεία του Χριστού από πάνω, ο οποίος μεσητεύει υπέρ ημών. Εάν ο Χριστός δεν μεσήτευε, η ζωή μας τούτη θα ήταν σαν το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου που πήγε στη Ρώμη και λέει, και δεν εφαινότανε ούτε αστέρι κανένα, ήταν μέρες πολλές, ούτε αστέρια, ούτε φως καθόλου, σύννεφα βαριά, σκοτάδι, βαρύς χειμών επέκειτο. Το ίδιο η ζωή μας. Θα ήταν ένας βαρύς χειμώνας. Αλλά μέσα στο βαρύ αυτό χειμώνα τον διαπερνούν οι ακτίνες των αγαθών ενεργειών του Κυρίου, ενέργειες χάριτος στη ζωή μας, αποτελέσματα της δικής του μεσητείας απάνω στον ουρανό, μέρα και νύχτα. Εσύ κοιμάσαι, αυτός μεσητεύει. Εσύ περπατάς και αδιαφορείς, αυτός μεσητεύει. Εσύ τρως και χαριεντίζεσαι, αυτός μεσητεύει. Η μεσητεία του Χριστού. Αν έλειπε η μεσητεία του Χριστού, θα ήμεθα χαμένη και ο κόσμος μας τούτος θα ήταν ένας κόσμος χαμένος. Αν έλειπε η μεσητεία του Χριστού. Θα εμοιάζαμε με καλαμιά στον άνεμο. Όπου θα σε πήγαινε ο άνεμος, έτσι θα πήγαινες. Καλαμιά στον άνεμο. Και ο αμαλίκ της ζωής θα σε

είχε καταβάλει και θα είχε κατησχίσει, υπερισχύσει εναντίον σου, αν ο δικός μας αρχιερέας περισσότερον του Μωυσέως στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν στο όρος και προσήφιετο, ο δικός μας αρχιερέας στο επάνω όρος του ουρανού δεν προσεύχεται και δεν προσεύχεται για μας, αν δεν προσεύχεται για μας και αν δεν μεσητεύει για μας. Θα μας είχε ο Αμαλίκ αυτού του κόσμου, ο Σατάν, καταβάλει. Τα χέρια του Μωυσή χρειάστηκε στο όρος επάνω να τα στηρίξουν. Πήγε από την μια μεριά λέει ο Ορ και από την άλλη μεριά ο Αρών και του κρατάγανε τα χέρια. Κουράστηκαν και εκείνοι και βάλανε λίθους από κάτω για να στηρίζουν τα χέρια του Μωυσή, καθώς εδέετο. Αλλά τα χέρια του δικού μας αρχιερέως δεν κουράζονται ποτέ. Είναι πάντοτε τεντωμένα προς το Θεό και μεσητεύει υπέρ ημών. Σαν τον αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να φέρνει, λέει, το περιστήθιον, στο περιστήθιον τα ονόματα του λαού Ισραήλ, επί της καρδίας αυτού, στο περιστήθιον, και επί των νόμων αυτού. Είχε τις επομίδες εκείνες και είσαι σε κάθε επομίδα τα πετράδια με τα ονόματα των φυλών του λαού Ισραήλ, να τα φέρνει στους ώμους του και επί της καρδίας του. Κατά ανάλογο τρόπο ο δικός μας μεγάλος αρχιερέας τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας, τις ανάγκες μας, τους στεναγμούς μας και τα δάκρυά μας τα έχει στο νόμο του και τα έχει και στην καρδιά του. Δεν υπάρχει υπόθεση που να μην τον πονάει. Δεν υπάρχει υπόθεση που αφορά εσένα και να μην τον πονάει εκείνον πρώτα απ' όλα. Αν η αγάπη του τον έφερε στη Γεθσημανή και στο Σταυρό, η αγάπη του αυτή δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Είναι κάθε μέρα μαζί μας. Ιδού είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας. Πάσα στα σημέρας. Μέχρι συντελείας του αιώνος. Μέχρι τέλους. Δεν σ' αφήνει σε κανένα βήμα τη ζωή σου μόνον. Μόνο σου θα ήσουν χαμένος. Πώς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες? Πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που σε κυκλώνουν? Η ζωή είναι ένα μεγάλο δράμα. Η ζωή είναι μια κόλαση. Αλλά εκείνος. Πόσο δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό για αυτή τη φανέρωση του Χριστού. Φανέρωση στο παρελθόν για τα αμαρτίας. Αυτή η φανέρωση που είναι σπουδαία, σημαντική, μεγάλη και έβαλε τα θεμέλια της νίκης, θα ήταν αναξιοποιητός και άνευ αποτελέσματος εάν δεν ήταν τούτη η φανέρωση επάνω στον ουρανό να μεσητεύει για μας. Διότι θα είμαι θα μεν σωσμένη, αλλά σαν κάποιον που τον σώζουν με από τον κίνδυνο του πνίγμου και χάνεται από κάτι άλλο πιο πέρα, αβοήθητος. Θα σωζόμαστε αλλά θα είμαστε αβοήθητοι. Μας χρειαζόταν μια καθημερινή βοήθεια, μια καθημερινή Θεία Παρουσία. Και αυτήν την έχουμε εξασφαλισμένη για του Ιησού Χριστού. Η φανέρωση του Χριστού ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Για να εξασφαλίζει ευλογίες και χάριτες για όλους τους πιστούς του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτό το παρόν που γίνεται, που το τυλίγει η μεσητεία του Χριστού, πρέπει να μας γεμίζει την καρδιά με ένο και δοξολογία. Συνηθίζομαι να τονίζουμε και κάνουμε καλά βέβαια, που το τονίζουμε διαρκώς την σωτηρία, τη σωτηρία που έκανε ο Χριστός στο Σταυρό και γυρνάμε στο παρελθόν. Το τώρα μας διαφεύγει. Το τι κάνει ο Χριστός τώρα για σένα μας διαφεύγει. Δεν το σκεπτόμεθα. Και πόσες φορές γονάτισες και προσευχήθηκες και είπες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι έχω το μεσίτη μου επάνω και μου εξασφαλίζει. Είναι εκείνος που μεσιτεύει για μένα. Πόσες φορές το σκέφτηκες? Πόσες φορές γονάτισες να ευχαριστήσεις γι' αυτό? Και πόσες φορές ίνεσες τον Θεό γι' αυτό? Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να καταλάβουμε αυτή τη φανέρωση, τη δεύτερη του Χριστού. Φανερώθη ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Η μεσητεία του για μας. Χωροδία, να μας ψάχνουμε.

και έχουμε μπροστά μας και το μέλλον. Μιλήσαμε για το παρελθόν που ο Χριστός φανερώθηκε για να αφαιτήσει επεσχάτου των χρόνων την αμαρτία. Μιλήσαμε για τη φανερωσή του στο παρόν ενώπιον του Θεού υπέρ ημών στο μέλλον. Ρωτήσαμε μάλιστα, αναρωτηθήκαμε από την αρχή, τι θα είναι τούτη χρονιά, τούτη καινούρια νέα ετήσια περιφορά της γης μας τριγύρω από τον ήλιο, τι μας επιφυλάσσει. Βέβαια μια σκέψη λέει, είμαι τα παιδιά του Θεού, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα είναι κάπως, έχουμε την παρουσία του Θεού μπροστά μας, μέσα μας. Η ζωή δύσκολη, αλλά δόξα τω Θεώ βαντίζει. Αλλά όμως, τα μηνύματα που έρχονται από τον κόσμο είναι τρομερά. Σκεφτήκατε αγαπητοί μου, αυτή την ημερομηνία την οποία έχουν τάξει μέχρι τις 15 του Γενάρη, δηλαδή λείπουν 15 μέρες. Εάν παρελπίδα τα δαιμόνια που έχουν συγκεντρωθεί στον Περσικό κόλπο, δεν τα επιτιμήσει ο Θεός να φύγουν, γιατί μην νομίζετε πως είναι απλώς άνθρωποι και στρατιές που μας σέβονται. Για άνοιξε εκεί πέρα στο 16 κεφάλαιο της Αποκάλυψης να δεις. Τρεις λέει δαίμονες, ακάθαρτα πνεύματα, που εξέρχονται από το στόμα του θηρίου, του αντιχρίστου, το στόμα του δράκοντος και το στόμα του σατανά, του δράκοντος και του ψευδοπροφήτου. Τρία κάθαρτα πνεύματα θα μαζέψουν τους βασιλείς όλης της γης για τον πόλεμο της τελευταίας ημέρας, της εσχάτης ημέρας, που είναι ο Αρμαγεδόν. Θα τους συγκεντρώσουν εκεί, κάτω στην Παλαιστίνη. Αυτός δεν είναι ο Αρμαγεδόν. Αλλά λέγω, εάν ο Θεός δεν επιτιμήσει τα πονηρά πνεύματα που έχουν μαζέψει όλους αυτούς εκεί και έχουν τρελάνει εκείνο τον άνθρωπο να επιμένει με σκληρότητα από την άλλη μεριά το θηρίον εκείνο της Βαγδάτης. Εάν λέγω ο Θεός δεν τα επιτιμήσει και αν το πράγμα προχωρήσει, σκεφτήκατε, αναλογιστήκατε τι μπορεί να γίνει σε 15 μέρες, σε 15 μερούλες. Πολλοί άνθρωποι θα πάψουν να υπάρχουν απάνω στη γη. Και άλλον η ζωή θα αρχίσει από τότε να είναι μια συνεχής κόλασης. Αν χρησιμοποιήσει αυτό στα χημικά όπλα. Αν τούτοι εδώ προχωρήσουν να χρησιμοποιήσουν και πυρηνικά, ποιος ξέρει. Σκεφτήκατε τι θα γίνει. Και δεν είμαστε πολύ μακριά από τον Περσικό. Δεν είμαστε καθόλου μακριά. Θα έχουμε οπωσδήποτε τις συνέπειες. Έχω μια κρυφή ελπίδα μέσα μου ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Να ξεφύγουμε αυτή την κρίση. Είναι μπροστά μας άλλες. Να ξεφύγουμε την κρίση. Αλλά αν παρατάφτα, όπως λέγεται, γίνει αυτό το μεγάλο μακελιό, τα πράγματα είναι φοβερά. Και ακόμα πιο πέρα υπάρχουν άλλα πιο ζωφερά πράγματα, τα οποία αναγγέλει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αισιόδοξος για την πορεία των πραγμάτων σε αυτόν τον κόσμο. Αν κανείς είναι αισιόδοξος, σημαίνει ότι είναι έξω από τα πράγματα. Ήταν εδαφικός, έξω από τα πράγματα. Πάρε αρθογραφία διεθνή να διαβάσεις, αποδόθηκε από εκεί, δεν που γράφεται στις εφημερίδες. Δηλαδή, τι γίνεται διεθνώς. Τι γίνεται διεθνώς. Η απειλή, λέει, του δικτάτορος απάνω εκεί στη Ρωσία. Θα γίνει. Θα γίνει. Νομίζαν ότι το άνοιγμα αυτό θα είναι παντοτινό. Εγώ τα έλεγα από τότε. Το άνοιγμα είναι ξανάσασμα για να μπει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις χώρες τις ανατολικές και για να φύγουν οι Εβραίοι από μέσα. Θα γυρίσουν τα πράγματα πιο σκληρά από πρώτα. Διότι πρέπει να εμφανιστεί ο Γόγου, ο ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, που θα κάνει την επίθεση κατά του Ισραήλ. Αυτός είναι ένας δικτάτορας. Δεν μπορεί, θα εμφανιστεί. Αν ο Γόγου είναι ο Γκόρμπι, ή δεν είναι κάποιος άλλος, ο Θεός ξέρει από πάνω τι θα γίνει. Όμως η γραφή δεν πέφτει έξω. Είναι φοβερά πράγματα μπροστά μας. Αλλά οσοδήποτε σκοτεινή κι αν είναι η ιστορία, έχουμε το μήνυμα της ελπίδος από μέσα από την Αγία Γραφή. Είναι η τρίτη φανέρωση του Χριστού. Αδέρφια, ο Χριστός θα ξανάρθει. Ό,τι και να γίνει, θα ξανάρθει. Το είπε και ο λόγος του είναι πιστός και αληθινός. Και στην Αγία Γραφή λέει, το Ιησούς, ο Χριστός, μέλλει να φανερωθεί πάλιν.
Και δεν θα τον απασχολήσει πλέον θέμα αμαρτίας. Αυτό το έλυσε στην πρώτη του φανέρωση. Τώρα θα φανερωθεί, λέει, και θα τον απασχολήσει τι. Θα έλθει για τους προσμένοντας αυτόν προς σωτηρίαν. Να πάρει, να παραλάβει αυτούς που τον προσμένουν. Για τους προσμένοντας αυτόν η σωτηρία. Να ο ερχομός λοιπόν του Χριστού, ο μελλοντικός, η νέα φανέρωση του Χριστού. Μια φανέρωση επεσχάτου των χρόνων να θετεί στην αμαρτία. Δεύτερη ενώπιον του Θεού να μας εξασφαλίζει και να μεσητεύει για μας. Η τρίτη θα έρθει, δεν θα τον απασχολήσει πρόβλημα αμαρτίας. Θα έρθει να βασιλεύσει και θα έρθει να σώσει, να πάρει από μέσα από το καμίνι τούτο τους δικούς του. Αυτά είναι αισιόδοξα πράγματα. Αν θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, μόνον γι' αυτό. Τι να τα κάνω με τα χρόνια πολλά που λένε σήμερα, λέει χρόνια πολλά, τι χρόνια πολλά. Τέτοια χρόνια. Σε γι' αυτά που έχει ο κόσμος κάτω, με αυτές τις απειλές και με αυτούς τους κινδύνους, χρόνια πολλά είναι αυτά. Εγώ τουλάχιστον δεν θα τα ήθελα. Δεν θα τα ήθελα. Πείτε μου καλύτερα το χαιρετισμό εκείνων που είχαν οι πρώτοι εκείνοι οι χριστιανοί. Μαράναθα, που θα πει ο Κύριος Αγγής πλησίων. Να τι λέει, πρέπει να λέμε. Τι χρόνια πολλά. Μαράναθα, ο Κύριος είναι κοντά, έφτασε. Ο Κύριος πλησίων. Αυτή είναι η ελπίδα μας και η χαρά μας και η προσδοκία μας σαν πιστών. Και αυτή τη μαρτυρία πρέπει να τη φέρνουμε και απ' έξω και να τους λέμε ξυπνήστε. Δεν πάνε τα πράγματα καλά. Θα πάνε και χειρότερα. Και αν τούτο εδώ το σκόπελο τον ξεφύγουμε, άλλα είναι μπροστά, χειρότερα ακόμα. Ανοίγετε τα μάτια σας, ξυπνήστε. Το μήνυμα που σας φέρνουμε είναι μαράνα θα. Ο Κύριος είναι κοντά. Πλησίων. Έτσι χαιρετιόντουσαν, λέει, τον παλιό καιρό οι χριστιανοί. Ο ένας με τον άλλο δεν λέγανε ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Καληνύχτα, τι πάει να πει καλημέρα. Καλημέρες είναι αυτές. Όσο και να τη λες καλημέρα, εκείνη είναι τρομερή η κάθε μέρα και σε περιμένει. Μαράναθα, ο Κύριος είναι κοντά. Και αν είναι κακή η μέρα, ο Κύριος είναι κοντά. Την αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία γιατί έχουμε τον Κύριο. Και μέσα στην Αγία Γραφή, αδελφοί, ποικιλοτρόπος, εκτίθεται και αναφέρεται ότι ο Κύριος θα έρθει. Και θα έρθει και θα τον δουν πρώτα απ' όλα εκείνοι που τον προσμένουν και τον περιμένουν. Τότε θα ανατείλει, λέει, σαν το αστέρι της αυγής. Το άστρο, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο αιωθινός, ο πρωινός αστήρ θα ανατείλει. Αυτό το πρωινό αστέρι το βλέπουν μονάχα όσοι ξυπνάνε πολύ πρωί. Το πρωί, πολύ πρωί, αν βγεις έξω, τα άλλα όλα τα αστέρια έχουν χαθεί και φαίνεται ένα επάνω λαμπερό. Είναι αυτό που λένε ο Έσπερος τη νύχτα και το πρωί είναι ο Αυγερινός, η Αφροδίτη. Αλλά το έχει βάλει ο Θεός εκεί πέρα να λάμπει. Εκείνοι που αγρυπνούν και προσμένουν, αυτοί το βλέπουν το πρωινό αστέρι. Και η γραφή μας είναι γεμάτη από την ωραία αυτή περιγραφή και διήγηση. Πώς εκείνη τη μέρα όταν θα φανεί το αστέρι το πρωινό και το δεις. Επειδή αγρυπνείς, επειδή είσαι πιστός, θα νιώσεις για μια στιγμή η γη να φεύγει από τα. Εσύ θα γίνεις ανάλαφρος. Θα κοιτάξεις τον εαυτό σου και θα έχεις αλλαγή. Θα έχεις μεταβληθεί και θα λες πώς γίνηκα έτσι. Στο ανοιγόκλημα του ματιού θα έχεις αλλάξει. Και θα ανεβαίνεις ψηλά. Και εκεί θα φεύγει από κάτω σου. Και λες τι γίνεται, πού πάμε. Πάμε, να το πρωινό αστέρι. Μας τραβάει επάνω ο Χριστός. Και πάμε να τον συναντήσουμε. Είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Την έχεις μελετήσει καλά. Την έχεις σπουδάσει αυτή την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο κόσμος γύρω θα ξαφνιαστεί. Θα είναι δύο στο κρεβάτι, λέει, ο ένας φεύγει. Αν είναι πιστός και προσμένει. Και ο άλλος, αν δεν είναι πιστός, μένει κάτω για να αντιμετωπίσει τη ζωή με τον Αντίχριστο. Σε αεροπλάνα θα φύγουνε. Κάτω σε αυτοκίνητα θα φύγουνε από τους δρόμους, θα φύγουνε από τα γραφεία, θα τους χάσουνε. Μήπως τον είδες. Πού πήγε αυτός. Μην τον είδατε. Χάθηκε. Πολλά σπίτια θα μείνουν άδεια και έρημα. Θα τα εγκαταλείψουμε, τι αν τα κάνεις. Δεν σου χρειάζονται. Και μήπως εκείνη την ημέρα θα θυμηθείς να πάρεις το διάριο καταθεσεών σου μαζί. Που είσαι στην τράπεζα. Ή καμιά κάρτα σου. Θα λες, έχω την κάρτα μου μαζί μου ή το διάριο καταθέσεων. Δεν σου χρειάζονται, παράτα τα όλα κάτω.
θα τα πάρουν αυτοί, αλλά αυτοί τους περιμένει σκοτάδι με τον Αντίχριστο. Τι έχουν να τραβήξουν, τι έχουν να τραβήξουν. Η φανέρωση του Χριστού υπέρ ημών, προς σωτηρίαν, προς πάντας, για όλους εκείνους που τον προσμένουν. Αυτό είναι το μέλλον μας και είναι ένα ένδοξο μέλλον. Εάν πρέπει να έχουμε μια χαρά και ελπίδα μέσα μας, είναι διότι προσμένω με τον Κύριο. Αυτή πρέπει να είναι η αισιοδοξία μας. Και αυτό είναι το μήνυμα που φέρνουμε στους ανθρώπους. Και πρέπει να κοιτάμε τους καιρούς και να λέμε τι λένε οι καιροί. Τι προαναγγέλουν. Πλησιάζει. Έρχεται. Είναι επιθύρες. Εν όψη. Το προσμένω με. Τι χαρά σε μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Φίλοι μου, σας εύχομαι όχι χρόνια πολλά. Δεν λέει τίποτα. Μαράναθα. Ο Κύριος είναι κοντά και πλησίον. Χαρείτε. Όπου και να είναι θα φανεί. Και με πνεύμα αισιοδοξίας, θάρρους, θα το στηρίζομαι στο γεγονός ότι ο Κύριος είναι κοντά μας και έρχεται γρήγορα. Προχωράμε απάνω σε τούτη τη σκονούλα που άρχισε την πορεία της, την καινούρια, την περιστροφή της γύρω από τη γη. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Και στην αρχή τούτου του χρόνου, με πνεύμα νέων, ανανεωμένο μέσα μας, προσδοκίας, προσμένοντας στον Κύριο, ξεκινάμε για να βαδίσουμε εν Χριστώ και για τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Προδία να κλείσει.

περίοδο όσοι επιτρέψεις εσύ να την διανύσουμε. Και στεκόμεθα πραγματικά εκπληκτή, σαν το Δαβίδ αναρωτιόμαστε πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μας. Η βοήθειά μας έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Σε ευχαριστούμε για το παρελθόν, για όλες τις ευεργεσίες σου και πεμβάσεις σου. Σε ευχαριστούμε για το παρόν, γιατί μας κυκλώνεις. Αλλά και στο μέλλον, στηριζόμενοι σε σένα, θα το προχωρήσουμε. Ξεύρομαι ότι ο Κύριος είναι εγγύς. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις τρεις φανερώσεις του Χριστού. Στο παρελθόν για την κατάργηση της αμαρτίας. Στο παρόν με σιτεύων υπέρ ημών. Στο μέλλον για εκείνους που τον προσμένουν προς σωτηρίαν. Δώσε μας τη χάρη να είμαι θα εξ αυτών που προσμένουν. Για να απολαύσουμε τη σωτηρία από Κυρίου την ημέρα εκείνη. Και ευλόγησε όλους μας. Άτομα, οικογένειες, την Εκκλησία μας και τις συναθροίσεις σου όλες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε και τη βραδιά την αποψινή, την διάλεξη του αδελφού μας, του Κατσάρκα, του Στέφανου, σε παρακαλούμε, και δώσε όλοι να ωφεληθούμε από όσα θα υποθούν. Κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε ενήμεροι και των δυσκολιών και των προβλημάτων που συναντάει το παιδί μας στη ζωή του. Γι' αυτό το λόγο μένουμε ήσυχοι και ξαφνιαζόμαστε συχνά όταν διαπιστώσουμε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί στο παιδί μας και αυτό έχει ξεφύγει από την αντίληψή μας. Το ερώτημα είναι πόσα από αυτά που ζει το παιδί μας έρχονται στην αντίληψή μας και πόσα όχι. Θα δούμε πρώτα την παιδική ηλικία. Είναι αλήθεια ότι μόλις ένα ζευγάρι αποκτήσει το ένα μωρό, αφοσιώνεται συνήθως σε αυτό, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο της υπερπροστασίας. Γι' αυτό σε αυτή την ηλικία είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο γονιών που δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο παιδί τους ή δεν αντιλαμβάνονται κάποιο πρόβλημά του. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, όπως ο υποθυροειδισμός, συγγενές εξάρθρωμα του ισχύου, ελαφρά νοητική καθυστέρηση ή άλλες χρόνιες παθήσεις που μπορούν να ξεφύγουν και από την προσοχή ενός ακόμη παιδίατρου, είναι δυνατόν να μην γίνουν αντιληπτές και από τους γονείς του παιδιού. Η στενή παρακολούθηση του βρέφους δίνει τη δυνατότητα στους γονείς όχι μόνο να γνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό τι ακριβώς συμβαίνει στο παιδί τους, αλλά και να το προστατεύουν από διάφορους κινδύνους. Σπάνιες είναι σήμερα οι περιπτώσεις γονιών που άλλοτε από άγνοια και άλλοτε από αμέλεια αφήνουν κάποια πλαστική σακούλα δίπλα στο μωρό τους με κίνδυνο να τη φέρει στο πρόσωπό του και να πνιγεί. Ή βάζουν το μωρό στο κρεβατάκι να κοιμηθεί ανάσκελα με κίνδυνο να πάθει πνιγμονή. Γι' αυτό θα δούμε περισσότερο τις άλλες ηλικίες και προχωρώ στην προσχολική ηλικία. Ενώ στην βρεφική ηλικία, παραλαμβάνω, οι γονείς σχεδόν πάντοτε είναι ενήμεροι για την κατάσταση του παιδιού τους, δεν συμβαίνει το ίδιο και αργότερα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το παιδί γίνεται αυτοσυντήρητο όλο και πιο πολύ. Μπορεί να βαδίζει μόνο του, να τρώει, να δίνεται μόνο του. Με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από την άμεση επίβλεψη των γονιών του. Σαν συνέπεια, τα ατυχήματα σε αυτή την ηλικία είναι πολύ συχνά και μερικές φορές αρκετά σοβαρά. Η μητέρα μπορεί να είναι απασχολημένη στο νοικοκυριό της και να έχει την εντύπωση ότι το παιδί παίζει ήσυχα στο δωμάτιό του. Τη στιγμή που εκείνο καταπίνει μερικά χαπάκια ή κάποιο σιρόπι που μπόρεσε να φτάσει ή έχει επικίνδυνα αναρριχηθεί σε κάποιο σύνθετο έπιπλο ή από τη ζήλια του προσπαθεί να πνίξει το αδελφάκι του που είναι μωρό ή πολλά άλλα. Γι' αυτό θα πρέπει να ρωτούμε τον εαυτό μας. Ξέρουμε τι συμβαίνει στο μικρό παιδί μας? Φαίνεται ακόμη πως μερικοί γονείς πιστεύουν ότι από τη στιγμή που το παιδί τους είναι ικανό να συνεννοείται άνετα μαζί τους, μπορεί επίσης να ενεργεί πάντοτε λογικά και να προβλέπει τους κινδύνους. Αλλιώς δεν εξηγείται το φαινόμενο μερικών γονιών που κλείνουν το παιδί τους που είναι 2 με 4, 5, 6 χρονών στο σπίτι για ώρες ολόκληρες προκειμένου εκείνοι να κάνουν τις δουλειές. Ίσως κάποιος πει, τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να φροντίζει τα παιδιά στο σπίτι? Δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω. Ξέρω όμως δυο τουλάχιστον περιπτώσεις οικογενειών που αν οι γείτονες δεν είχαν έγκαιρα δει τον καπνό που άρχισε να βγαίνει από το σπίτι, θα γινόταν όλα στάχτη μαζί ίσως με κάποιο παιδί. Στην πρώτη περίπτωση η μητέρα είχε αφήσει τα 3 μικρά παιδιά της, το μεγαλύτερο ήταν 7 χρονών, για να πάει εκείνη στην αγορά. Στη δεύτερη περίπτωση είχε αφήσει τα 2 παιδιά της για να πάει εκείνη στην εκκλησία. Ακόμη, ξέρουμε τι συμβαίνει στο παιδί μας όταν το εμπιστευόμαστε σε κάποια ξένη γυναίκα για να πάμε εμείς στη δουλειά? Δεν είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που θα έλεγα όχι σε κάποια γυναίκα που η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της την αναγκάζει να βγει έξω από το σπίτι για δουλειά. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να μην επισημάνω τους κινδύνους που διατρέχουν αυτά τα παιδιά. Τι μηνύματα δέχεται αυτές τις ώρες το παιδί μας καθώς παίζει ή συζητάει με τη γυναίκα που ανέλαβε να το προσέχει? Είναι αυτά χριστιανικά ή όχι? Είναι ηθικά ή ανήθικα? Μαθαίνει να φέρεται σωστά ή μήπως μαθαίνει το ψέμα και την κλεψιά? Ξέρουμε το πιστεύω της κοπέλας που έχουμε εμπιστευτεί για τόσες ώρες το μικρό παιδί μας? Έχω δει μερικές περιπτώσεις που αν σας τις αναφέρω θα τρομάξετε, από παιδιά που μεγάλωσαν με κάποια μεγάλη ξένη γυναίκα που τα ανέτρεφε. Ακόμη εμείς οι γονείς συχνά έχουμε την εντύπωση ότι γνωρίζουμε το πώς σκέφτονται και το πώς αντιδρούν και γιατί αντιδρούν με ένα ορισμένο τρόπο τα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο δεν καθόμαστε να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε την κατάσταση ήρεμα, αλλά συχνά αγανακτούμε ή εξοργιζόμαστε επειδή το παιδί συμπεριφέρθηκε ή αντέδρασε τελείως διαφορετικά από ό,τι εμείς περιμέναμε. Πώς σκέφτεται το παιδί μας και γιατί συμπεριφέρεται διαφορετικά? Είναι απλά από πείσμα? Είναι επειδή αισθάνεται παραμελημένο και θέλει να τραβήξει την προσοχή μας? Ή μήπως κάτι άλλο το απασχολεί και δεν θέλει να μας το πει? Θυμάμαι την περίπτωση ενός πεντάχρονου αγοριού που συνέβη πριν δύο μήνες, ένα μισή μήνα μάλλον, εδώ στην εκκλησία, που δεν ήθελε να μπει στην αίθουσα όπου όλα τα άλλα τα παιδιά μάθαιναν δυο καινούριους χριστουγεννιάτικους ύμνους. Στην αρχή νόμισα ότι αυτό το έκανε επειδή το παιδί αυτό είναι ντροπαλό. Επειδή όμως δεν σταματούσε το κλάμα, παρόλο που του είπαμε ότι δεν πείραζε αν αυτό δεν έμπαινε μέσα και έμενε έξω στην αυλή, προσπάθησα μαζί με δυο άλλους να βρω την άκρη και διαπίστωσα το εξής παράδοξο. Ο μικρός ήταν ο μόνος στην τάξη του που δεν ήξερε γράμματα και σκέφτηκε ότι πώς θα μπορούσε να πάει μέσα στην αίθουσα του πύργου και να μάθει τον ύμνο που ήταν γραμμένο στον πίνακα τη στιγμή που αυτός δεν ήξερε να διαβάζει. Και από την άλλη την πλευρά, όταν του είπαμε ότι δεν πειράζει να μείνει έξω, σκεφτόταν πώς την άλλη Κυριακή αυτός θα ήταν στην τάξη που όλα τα άλλα παιδιά θα ήξεραν τον ύμνο και τους δύο ύμνους και αυτός δεν το ήξερε. Και ο μικρός ησύχασε μόνο όταν του είπαμε ότι θα δίναμε τα λόγια γραμμένα στη μητέρα του για να του τα μάθει στη διάρκεια της εβδομάδας. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τι συμβαίνει στο παιδί μου. Ξέρω τι το απασχολεί. Είμαι σε θέση να ξέρω τα μηνύματα που δέχεται καθημερινά από το περιβάλλον του. Ή μήπως έχω την ψευδαίσθηση ότι όλα πηγαίνουν με λίγα άλλα τη στιγμή που τα πράγματα εξελίσσονται σιγά σιγά, αλλά όλο και πιο ανησυχητικά. Θα προχωρήσω, επειδή δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, στην σχολική ηλικία. Είναι αλήθεια, το είπαν και οι προηγούμενοι εισηγητές, ότι το σχολείο είναι απαραίτητο για το παιδί για πολλούς λόγους. Η κυριότερη από αυτούς είναι οι γνώσεις που προσφέρει στο παιδί, οι ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και οι δυνατότητες για την απόκτηση ενός πιο αποδοτικού και πιο άνετου επαγγέλματος. Αυτό μας κάνει να βλέπουμε με καλό πάντοτε μάτι το σχολείο και να αδιαφορούμε πολλές φορές για τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να έχει στο παιδί μας. Πραγματικά σαν γονείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι είδος μηνύματα δέχεται το παιδί μέσα από τα σχολικά βιβλία? Για μερικά πράγματα ανέφερε και ο Αντώνης. Πολλοί γονείς και σήμερα ακόμη νομίζουν ότι είναι τα πράγματα όπως και παλιά, που τουλάχιστον για τα βιβλία του δημοτικού σχολείου δεν περιείχαν κάτι το επικίνδυνο για τα παιδιά. Αγνούν ότι τα βιβλία που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια μέσα στα βιβλία τους δεν διστάζουν να προβάλλουν τον υλισμό και την αθεία φανερά ακόμη και στα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών, για παράδειγμα, παρουσιάζεται στα παιδιά ακόμη και του δημοτικού σαν επιστημονικά αποδεδειγμένη, κάτι που φυσικά δεν είναι. Επίσης, ξέρουμε τι μηνύματα προσπαθούν να διοχετεύσουν οι δάσκαλοι στο παιδί μας? Σύμφωνα με τον νόμο, ο δάσκαλος ή καθηγητής δεν έχει το δικαίωμα να διδάσκει ή να προσπαθεί να διοχετεύσει τις προσωπικές του αντιλήψεις ή το δικό του πιστεύω στους μαθητές του, αλλά μόνο αυτά που περιλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία. Στην πραγματικότητα όμως, συχνά δάσκαλοι καθηγητές όχι μόνο προσπαθούν να διοχετεύσουν τις προσωπικές τους ιδέες, αλλά πολλές φορές δεν διστάζουν να ειρωνευτούν ή να προσπαθούν να γεωλιοποιήσουν τις διαφορετικές αντιλήψεις ή ακόμη το χειρότερο, έχω δει περιπτώσεις που κρατούν εχθρική στάση απέναντι στα παιδιά που δεν συμφωνούν με τις δικές τους αντιλήψεις. στεκόμαστε κοντά στα παιδιά μας για να μπορούμε να, έτσι να πληροφορούμαστε τον αγώνα που κάνουν τα ίδια τα παιδιά ενάντια στην πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να τους κάνουν στο σχολείο. Καθημερινά τα παιδιά μας, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και από το περιβάλλον, βομβαρδίζονται από πληροφορίες και ιδέες, που αν και οι περισσότερες από αυτές φαίνονται από πρώτη άποψη αθώες, συχνά περικλείουν μηνύματα που είναι αντίθετα με την χριστιανική πίστη. Μηνύματα που μεγαλοποιούν την αξία των υλικών αγαθών, που εκθιάζουν την απόλαυση και τη διασκέδαση, που παριστάνουν τους φτωχούς σαν καλούς και τους πλούσιους σαν διεφθαρμένους. Κάτι που φυσικά δεν είναι σωστό, αφού ο άνθρωπος είτε πλούσιος είτε φτωχός, όπως ξέρουμε εμείς οι πιστοί, είναι εξίσου διεφθαρμένος. Μηνύματα που προσπαθούν να κλονίσουν την πίστη στο Θεό, που προβάλλουν το καλό και το κακό σαν κάτι το σχετικό και όχι απόλυτο, που βάζουν την κοινή γνώμη ή τη γνώμη των ειδικών πιο πάνω από τη γνώμη του Θεού, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν την αδικία και τη διαφθορά ή να αποδώσουν την αιτία του κακού στην έλλειψη μόρφωσης ή στην έλλειψη πολιτιστικής ανάπτυξης και όχι στην ανταρσία του ανθρώπου απέναντι στο Θεό και τόσα άλλα αντιχριστιανικά μηνύματα. Σαν γονείς, είμαστε αρκετά κοντά στα παιδιά μας για να συλλαμβάνουμε έγκαιρα τα ύποπτα μηνύματα που τους δίνονται και να μπορούμε να τα ανατρέπουμε. Αντιλαμβανόμαστε το καμουφλαρισμένο ψέμα που τους σερβίρεται για να το ξεσκεπάζουμε και να δείξουμε στα παιδιά μας ποια είναι η αλήθεια. Τώρα θα προχωρήσω λίγο σε πιο γενικά θέματα. Όπως είπε και ο Αντώνης και περισσότερο η Ρένα πριν, τα παιδιά μας καθημερινά διαβάζουν και άλλα από αυτά διαβάζουν πιο πολύ και άλλα πιο λίγο. Και διαβάζουν όχι μόνο σχολικά βιβλία, αλλά έξω σχολικά βιβλία. Βλέπουν τηλεόραση και σε σπίτια που υπάρχει βίντεο παρακολουθούν ταινίες στις ελεύθερες ώρες τους. Το ερώτημα είναι, γνωρίζουμε σαν γονείς το περιεχόμενο τόσο των βιβλίων όσο και των ταινιών που βλέπει το παιδί μας? Η Ρένα είπε αρκετά πράγματα για τα βιβλία και γι' αυτό δεν θα επεκταθώ. Για τα βιβλία ιδιαίτερα της μικρής ηλικίας. Θα τονίσω όμως μερικά πράγματα για βιβλία που εμφανίζονται στην πρώτη εφηβική ηλικία και στη μετέπειτα εφηβική, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Βιβλία που έχουν σαν σκοπό να διοικητεύσουν στα παιδιά μας τον υλισμό και την αθεία. Σε αυτή την ηλικία η αντίληψη του παιδιού, όπως είναι γνωστό, διευρύνεται σημαντικά και τα ενδιαφέροντά του αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό το παιδί αρχίζει να ασχολείται με πράγματα και θέματα που δεν το απασχολούσαν πριν, όπως το σεξ, τα διάφορα κοινωνικά ή φιλοσοφικά προβλήματα, η πολιτική και γενικά προσπαθεί να βρει και να εντοπίσει τις αξίες που σαν άτομο θα δεχθεί και ανάλογα με αυτές θα χαράξει τη ζωή του. Τότε είναι που το παιδί χρειάζεται ορισμένα καλά βιβλία εφόσον του αρέσει το διάβασμα. Αν δεν φροντίσουμε εμείς να υπάρχουν αρκετά στο σπίτι μας καλά βιβλία, εκείνο εφόσον του αρέσει το διάβασμα θα βρει κάτι άλλο να διαβάσει. Και έχω δει παιδιά που έχουν πάθει αρκετή ζημιά από πορνογραφικά περιοδικά που διαστρεβλώνουν την αλήθεια γύρω από το σεξ. Τέτοια ζημιά που χρειάστηκαν αργότερα βοήθεια για να την ξεπεράσουν. Επίσης, τα αθεϊστικά βιβλία που κυκλοφορούν άμεσα στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επειδή το παιδί δεν έχει αρκετές βάσεις για να αντιληφθεί το ψέμα που του σερβίρεται ύπολα με τον μανδύα κάποιας επιστημονικής αληθοφάνειας. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι επικίνδυνα είναι για αυτά τα παιδιά όχι μόνο τα βιβλία που έχουν σαν θέμα την υποστήριξη και διάδοση υλιστικών και αθεϊστικών θεωριών, αλλά ακόμη και λογοτεχνικά βιβλία που προβάλλονται από τον κόσμο σαν αριστουργήματα και είναι γραμμένα από άθεους συγγραφείς. Έχω δει χριστιανικές οικογένειες και πρόσεξε ακόμη και στις βιβλιοθήκες τους ορισμένα βιβλία γνωστών άθεων συγγραφέων και απόρρισα γι' αυτό. Γιατί ξέρω πόσο ύπολα διοχετεύουν αυτοί το δηλητήριο σε ένα παιδί που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι σωστό και επειδή το λέει κάποιος διάσημος συγγραφέας το δέχεται και αυτό σαν σωστό. Προσωπικά θυμούμαι και πόσο και εγώ είχα πέσει έξω που όταν ήμουν φοιτητής ήθελα να αγοράσω το βιβλίο του Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» επειδή είχα την εντύπωση ότι ο σκοπός του Καζαντζάκη ήταν να χτυπήσει τα στραβά στην εκκλησία και στη θρησκεία.
2: Όταν όμως αργότερα έτυχε να διαβάσω και άλλα βιβλία, είδα ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Αλλά σαν συνειδητός άθεος, ο σκοπός του ήταν να κλονίσει την πίστη των ανθρώπων στο Θεό και το άλλο το χρησιμοποιήσει σαν μέσο για να διοχετεύσει τις αντιλήψεις του. Γι' αυτό το λόγο νομίζω σαν γονείς όχι μόνο δεν πρέπει να συνιστούμε βιβλία γνωστών άθεων συγγραφέων, οι άθεοι είναι πιο έξυπνοι σε αυτά. Δέστε, υπάρχουν καταπληκτικά χριστιανικά αριστουργήματα. Κι όμως αν δείτε αν κάποιος από αυτούς συστήνει στα παιδιά τους ή αν τα διαφημίζουν, ούτε καν τα αναφέρουν. Γιατί θέλουν να εφητεύσουν μόνο την αθεία στο περιβάλλον τους και όχι την πίστη στο Θεό. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω σαν γονείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αν ακόμη τα παιδιά μας είναι αναγκασμένα από τα σχολεία, γιατί και εκεί τα χρησιμοποιούν αυτά, να διαβάσουν κάποια από αυτά, πρέπει να τα προειδοποιήσουμε ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν πράγματα που δεν είναι σωστά, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Και κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει αυτό που είπε και Ρένα, ότι εμείς σαν γονείς να ξέρουμε λίγο πολύ το τι είναι αυτά τα βιβλία που βλέπει τα βιβλία που διαβάζει το παιδί μας, τι περιέχουν ή τι οι ταινίες βλέπει το παιδί μας. Ίσως ρωτήσει κάποιος πώς μπορώ εγώ να ξέρω το περιεχόμενο των βιβλίων ή περιοδικών ή των ταινιών που παρακολουθεί. Πού θα βρω το χρόνο να διαβάζω τόσο πολύ ή να παρακολουθώ τις ταινίες που βλέπει το παιδί μου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά νομίζω λίγο πολύ πρέπει να έχουμε μια ιδέα και εμείς οι ίδιοι. Εάν όμως εμείς δεν μπορούμε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούμε να τους ρωτήσουμε, να ενημερωθούμε για ορισμένα βιβλία ή για οτιδήποτε άλλο. Ξέρω γονείς που έρχονται και μου, και γονείς που δεν είναι του κύκλου μας και με ρωτούν από την τηλεόραση τι νομίζω είναι καλό για να δουν τα παιδιά τους. Νομίζω υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν, εάν εσείς δεν έχετε αρκετό καιρό να ενημερώνεστε για τα βιβλία ή ακόμη και για ορισμένες ταινίες, γιατί μπορούν οι άλλοι, ξέρουν ίσως λίγο περισσότερο από εσάς, μπορούν να σας βοηθήσουν. Και αυτό σας το λέω γιατί ξέρω οικογένειες που ο διάβολος είχε κατορθώσει να σπείρει βαθιά στην καρδιά των παιδιών τους το δηλητήριο της άρνησης μέσα από αθεϊστικά βιβλία. Τη στιγμή που οι γονείς δεν είχαν ιδέα ότι αυτά τα βιβλία υπήρχαν στα χέρια των παιδιών τους. Ξέρω επίσης περιπτώσεις που τα παιδιά πιστών οικογενειών είχαν αρχίσει να εκθιάζουν διάφορους τραγουδιστές, ηθοποιούς ή άλλα κοσμικά αστέρια, να ακολούν τις φωτογραφίες τους στους τοίχους των δωματίων τους και οι γονείς τους νόμιζαν ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Νόμιζαν ότι τα παιδιά τους ήταν ακόμη αθώα και αμόλυντα από το πνεύμα του κόσμου, ενώ εκείνα είχαν ήδη υιοθετήσει την κοσμική νοοτροπία για τον εαυτό τους. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Τι είδος εξωσχολικά βιβλία και περιοδικά διαβάζει το παιδί μας, τι είδος ταινίες παρακολουθεί, όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο μπορούμε πιο εύκολα να τα προφυλάξουμε. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο σε ένα άλλο επίσης επικίνδυνο θέμα. Το θέμα της φιλίας του παιδιού και τις συναναστροφές που έχει. Η γνώμη μου είναι ότι αρκετοί γονείς δεν δίνουν μεγάλη σημασία στις φιλίες των παιδιών τους όταν αυτές αφορούν συμμαθητές ή συμμαθήτριές τους ή παιδιά γνωστών οικογενειών. Αντίθετα, αν φοβούνται ότι το παιδί τους έχει φιλίες με άγνωστα παιδιά, τότε ανησυχούν. Ξεχνούν όμως ότι η φιλία απαιτεί συμμόρφωση και η συμμόρφωση είναι πιο εύκολη προς το κακό παρά προς το καλό, αφού η φυσική τάση του ανθρώπου είναι να τίνει πάντοτε προς το κακό. Μερικοί γονείς λένε «καλό παιδί είναι» ή «αυτό το παιδί είναι από καλή οικογένεια». Μπορεί να φαίνεται καλό στα λίγα λεπτά της ώρας που συζητάει μαζί μας. Είναι όμως έτσι πάντοτε? Μπορεί οι γονείς να είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι όμως το ίδιο και το παιδί? Ποιο είναι το πιστεύω του? Τι αξίες έχει δεχθεί στη ζωή του? Ποια γραμμή έχει χαράξει για το μέλλον του? Είναι άραγε η γραμμή χριστιανική ή η γραμμή κοσμική? Αν συμβαίνει το πρώτο, μπορούμε να ησυχάσουμε σε μεγάλο βαθμό, όχι φυσικά απόλυτα. Η ανησυχία μας θα περιοριστεί στην πιθανότητα να μην έχει σοβαρευθεί αρκετά με τα πράγματα του Θεού ή μήπως έκανε μια καλή αρχή και στη συνέχεια έχει εξεστρατήσει και έτσι υπάρχει κίνδυνος να παραστήρει και το δικό μας παιδί στην πτώση του. Αν όμως συμβαίνει το δεύτερο, τότε νομίζω δεν πρέπει να ησυχάσουμε ούτε μια στιγμή, αν θέλουμε να προφυλάξουμε το παιδί μας από κακή επιρροή. Αν προσέξουμε ότι το παιδί μας ικανοποιείται και ευχαριστιέται από την συναναστροφή του με κάποιο άλλο χλιαρό από πνευματική άποψη παιδί ή με κάποιο κοσμικό παιδί, θα πρέπει να ανησυχήσουμε διπλά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το παιδί μας που βρίσκεται στην εφηβική ηλικία έχει λίγο πολύ υιοθετήσει την ίδια γραμμή για τον εαυτό του. Ακόμη στην εφηβική ηλικία, όπως είπαμε και πριν, τα ενδιαφέροντα των παιδιών δεν περιορίζονται μόνο στο παιχνίδι, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ, στα μαθήματα ή στο κολύμπι, αλλά επεκτείνεται σιγά σιγά με την πρόοδο της ηλικίας και σε άλλα παιδεία. Με έμφαση τα κοσμικά τραγούδια, τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, τα πάρτι και τις δισκοτέκ. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι λέει και τι κάνει το παιδί μας, σε γενικές γραμμές τουλάχιστον, όταν βρίσκεται με τους φίλους του ή όχι. Ίσως κάποιος πει πώς είναι δυνατόν να το κάνω αυτό. Ανάκριστα το κάνω. Όχι φυσικά. Κάτι τέτοιο ούτε το παιδί θα το δεχτεί. Αν όμως υπάρχει καλή ψυχική επαφή και στενή επικοινωνία με το παιδί, εκείνο μόνο του θα ανοίγει την καρδιά του και με τρόπο θα προσπαθεί να διερευνήσει τις απόψεις μας, τουλάχιστον για ενέργειες που δεν είναι σίγουρο ότι είναι σωστές. Σαν γονείς, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι είδος φιλίες και συναναστροφές έχει το παιδί μας. Πριν μερικά χρόνια είχα επισκεφτεί κάποιους γνωστούς μου στο σπίτι τους. Όταν τους ρώτησα πού ήταν η κόρη τους, η μητέρα απάντησε «με τις φίλες της». Επειδή όμως κατάλαβε ότι η απάντησή της δεν με ικανοποίησε, συνέχισε. Ας την πούμε, η Δεσποινούλα ξέρει να διαλέγει τις φίλες της. Είναι πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλύτερα από τις εκκλησίες, που όλες τους είναι ψιλομύτες. Το κατάντημα φυσικά της Δεσποινούλας δεν χρειάζεται να σας το πω. Μια άλλη περίπτωση θυμούμε. Είχα ρωτήσει ένα ζευγάρι για την κόρη τους, που η μητέρα είναι μέλος Ευαγγελικής Εκκλησίας και παίρνει μέρος και στο δείπνο του Κυρίου. Τι κάνει η κόρη τους, της ρώτησα. Η, ας την πούμε, Ροδούλα περνάει θαυμάσια με τη συντροφιά της, και ήταν βράδυ όταν είχα πάει στο σπίτι τους. Εγώ ήξερα ότι οι φίλες της δεν ήταν πιστές. Δεν είχαν καμιά σχέση με τον Θεό. Σε μια στιγμή μου ήρθε να μιλήσω, αλλά δάγκωσα τη γλώσσα μου να μην μιλήσω. Ενώ όμως εγώ δεν μίλησα, τα γεγονότα μίλησαν. Εκείνο το βράδυ, η Ροδούλα τους με τα βίας μπόρεσε να γλιτώσει από τα χέρια του φίλου της που προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Η μητέρα νόμιζε ότι η κόρη της περνούσε θαυμάσια με τους θαυμάσιους φίλους της. Πώς είναι δυνατόν όμως να είναι θαυμάσιοι οι φίλοι όταν δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό και όταν γυρίζουν στο σπίτι στις 2 ή στις 3 το πρωί? Τέλος, φτάνω στο τελευταίο θέμα για το οποίο θα ήθελα για λίγο να ασχοληθούμε. Στις δυσκολίες, στα προβλήματα και στις απορίες που έχουν τα παιδιά. Νομίζω σε αυτό το θέμα οι περισσότεροι γονείς έχουν μεσάνυχτα, θα λέγα, σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Συχνά βλέπουμε γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους είναι ήσυχα, λιγόλογα και νομίζουν ότι όλα πηγαίνουν μια χαρά. Ενώ εκείνα μπορεί να βασανίζονται από απορίες και δυσκολίες που έχουν σε σχέση με τους φίλους τους και να έχουν προβλήματα που δεν τολμούν να τα αποκαλύψουν στους γονείς τους. Νομίζω ότι σαν γονείς θα πρέπει κάθε λίγο να ρωτούμε τους εαυτούς μας. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι απασχολούν το παιδί μας αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Ξέρουμε τι είδους σκέψεις κυριαρχούν μέσα του. Μπορούμε να καταλάβουμε αν έχει άλλες απορίες και ερωτηματικά και ποια είναι αυτά. Αν έχει δυσκολίες, τι είδους δυσκολίες. Γιατί πολλές φορές η φαινομενική ηρεμία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προήμιο θύελλας. Ίσως όμως κάποιος πει πώς είναι δυνατόν να ξέρω τις σκέψεις ή τις απορίες του παιδιού μου όταν αυτό αρνείται να τις αποκαλύψει. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση δεν είναι καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι γεγονός ότι όταν ο γονιός είναι προσεκτικός και άγρυπνος είναι απίθανο να του ξεφύγει κάτι το σοβαρό. Αυτό γιατί όσο κι αν το παιδί προσπαθεί να κρυφτεί, τα λόγια του, οι ενέργειές του και γενικά η συμπεριφορά του προδίδουν τις σκέψεις του, προδίδουν τις ιδέες του και προδίδουν τη γραμμή που χαράζει για τη ζωή του και προδίδουν πολλές φορές και τις απορίες που έχει μέσα του. Τα παιδιά μας, άλλα με τρόπο φανερό και άλλα με υπονοούμενα, αποκαλύπτουν τον εσωτερικό εαυτό τους. Το ερώτημα είναι, εμείς σαν γονείς είμαστε σε θέση να συλλάβουμε το μήνυμα που μας στέλνουν ή μήπως το μυαλό μας είναι γεμάτο από άλλα προβλήματα και από άλλα ενδιαφέροντα και δεν έχει χώρο για αυτά. Είμαστε ενήμεροι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας ή μήπως έχουμε μεσάνυχτα και κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε σε μια εφιαλτική πραγματικότητα σε σχέση με την κατάσταση των παιδιών μας. Και δυστυχώς σε τέτοια εφιαλτική πραγματικότητα έχουν ξυπνήσει αρκετοί γονείς. Και ήταν τόσο τεχνικά πώς έγινε αυτό, τα λάβουμε όλα τόσο ξαφνικά. Όταν αρχίζουν να το παιδί καιρό ή πριν 6 μήνες τακτική, μήπως άρχισε να λέει πράγματα που τα λέει, άρχισε να δείχνει πράγματα που πριν δεν έδειχνε ενδιαφέρον, μήπως ότι αλλά είναι καθόλου ξαφνική. Το παιδί πορείας του ήσυχε ενώ πήγαινε μια και έτσι όταν δει ότι αλλά ολοκληρώνει το παιδιού του δρόμο δεν έχει στην άλλη. Αυτή σιγά σιγά διαπιστώσουμε τι να κάνουμε για να... Αν όχι, χαίρομαι όταν βλέπω ο γονείς ζουν κάτι στο 12 ετών να με συμβουλευτούν τι να κάνουν. Γιατί είναι τότε που βοηθήσεις. Μετά, όταν αφήνουμε το... να περάσουν μερικά χρόνια και φτάσεις 15-16 και πια τότε είναι πάρα... Πώς μπορείς να αλλάξεις κάτι το έχει υιωθεί μέσα του, νομίζει ότι αυτό είναι σωστό. Και γραφεί κάτι στο 12 ετών να με συμβουλευτούν τι να κάνουν. Γιατί είναι τότε που βοηθήσεις. Μετά, όταν αφήνουμε το... να περάσουν μερικά χρόνια και φτάσεις 15-16 και πια τότε είναι πάρα... Πώς μπορείς να αλλάξεις κάτι το έχει υιωθεί μέσα του, νομίζει ότι αυτό είναι σωστό. Και γραφεί, λέγει και λέει το αυτό. Δεν θα κριθεί από αυτό. Δε, όταν στην

0: το πέρασε αυτό. Και κριθεί από αυτό όταν στην αρχή του. Όχι. Τώρα πρέπει να μείνει ζωντανό μπροστά μας είναι. Προχωρεί το κακό και είμαστε έτοιμοι να τα συμπαρασταθούμε, να τα προφυλάξουμε, να βοηθήσουμε να αλλάξουν έγκαιρα την λαθεμένη πορεία που έχουν αρχίσει. Για να το κατορθώσουμε όμως αυτό, βασικό είναι να μπορέσουμε να γίνουμε στενοί φίλοι με τα παιδιά μας, όχι όταν αυτά γίνουν ήδη 13 ή 10, αλλά από την πολύ μικρή ηλικία. Γιατί αν δεν το κάνουμε μικρή ηλικία, μετά είναι πολύ ότι είναι με το δικό του θέλημα. Πάνε.
1: Πολύ μεγάλο είναι ότι τα παιδιά θα δικά μας σχολεία καταλάβουν. Πρώτα θα πάνε με παρέα. Κατά κάποιο τρόπο, γιατί πρέπει να είναι πολύ μεγάλη για να πει ο συμπαθήκιο. Φίλοι, είναι ένα πρόβλημα για τα παιδιά. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά. Μπορεί να αισθάνονται μόνοι. Αναγκά παρέα και μόνοι. Και δηλαδή, πολλοί από τους παιδιά από άλλα έρχονται φορά την Κυριακή.
0: Οπωσδήποτε είναι μεγάλο γι' αυτά. Και πολλές φορές μπορεί, τουλάχιστον για τα παιδιά δημοτικού, να βρει κάτι που δεν είναι. Σχολή είναι τη απλικία. Αυτό η γνώμη μου είναι, το έχω πει να λέω, ότι τα παιδιά σιγά σιγά συγχυστούν με άλλα παιδιά. Τι συμφίλει. Προσείτε καλώντα το σπίτι που το παιδί σα έδινε, του τι καλώντα. Και πολλές φορές μπορεί, τουλάχιστον για τα παιδιά δημοτικού, να βρει κάτι που δεν είναι. Σχολή είναι τη απλικία. Αυτό η γνώμη μου είναι, το έχω πει να λέω, ότι τα παιδιά σιγά σιγά συγχυστούν με άλλα παιδιά. Τι συμφίλει. Προσείτε καλώντα το σπίτι που το παιδί σα έδινε, του τι καλώντα κανένα να βγουν. Και έχει πάρα πολύ αυτή η μέθοδο. Τα έχουν πιάσει με άλλα παιδιά στον οικογένεια. Δεν αισθάνονται την πίεση. Οπωσδήποτε την αισθάνεται κανεί. Αν είναι εύκολο να εντοπίσει και φορά δικού και σιγά ή παιδιά φοβούμε γέννη. Αλλά δύσκολο όπω λέτε. Άλλε μην αισθάνονται την πίεση. Δεν αισθάνονται την πίεση. Οπωσδήποτε την αισθάνεται κανεί. Αν είναι εύκολο να εντοπίσει και φορά δικού και σιγά ή παιδιά φοβούμε γέννη. Αλλά δύσκολο όπω λέτε. Άλλε μην αισθάνεται την πίεση.
1: Πάμε στο γυμνάσιο,
0: 10 χρόνια τα παιδιά. Δηλαδή, πέρασε θα είναι. Και σιγά σιγά κατόρθω, ξέρω κι άλλε, να βρουν από παιδιά που εκθεράει και να βρουν κάτι φίλοι απέναντι στο Θεό για να ζει.
2: Κάτι θα πρέπει βέβαια να είναι στην αμαρτία, αλλά σχολείται σε κάθε. Υπάρχουν μερικά καλά παιδιά και τα οποία πρόσφατα και ξέρω μερικά είναι πιο καλά. Σε αυτό το πράγμα δεν
0: Ναι, εννοείται. Πολλές ώρες. Μετά φυσικά από τη δίπλα είμαι. Δεν είναι όμορφα στον βρει.
2: Το ιδρώσει εδώ πέρα κάθε ευκαιρία. Είμαι από τους κύκλους σου. Δεν θα μην αναγκυγιώνται προς τα έξω. Πάρα προσεκτή. Μπορεί να δει τη δυνατότητα.
1: Δηλαδή μόνο πολύ ασφαλώς.
0: Ναι, εννοείται. Πολλές ώρες. Μετά φυσικά από τη δίπλα είμαι. Δεν είναι όμορφα στον βρει.
1: Τρεις μέρες κόλμα και στον κουλουμένο. Μετά μου είπε ότι θα πρέπει να όχι, δεν θέλω να το πιστώ με γιατί έχω μια σειρά. Όχι, θα κάνω τελικά σκέφτομαι να είσαι αγκολημένη. Τελικά μου είπε ότι θα πρέπει σε καθόλου να πω στο σεφά. Εγώ τι είπα το πιστώ μας. Όχι, δεν θέλω να το πιστώ με γιατί έχω μια σειρά. Όχι, θα κάνω τελικά σκέφτομαι. Βάσκο μου θα πεις μια σκέφτη. Αλλά αυτό, το πελάτο, παιδί μου αρέσει και δείξω του μένα. Μπορεί να δείξω.
0: Και παιδί, μικρό παιδί. Όταν ένα παιδί έχει ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, το άλλο σημείο να βρει ακόμα και που πήγατε εκεί. Παιδί, δεν έχει την τόλμη να ζητήσει από τη δασκάλα. Ενώ εσύ σαν
2: τριάδο,
0: με καλό κάνουμε. Όταν στο δάσκαλο, μερικοί δάσκαλοι κρατούν εχθρική στάση. Αν και τα παιδιά πολλά, αν είναι σοβαρό πρόβλημα, θα.
3: Οπωσδήποτε υπότιτλοι. Συμφωνώ σε όλα. Η αντίρρηση θα είχα. Βέβαια, δεν συμφωνώ με σχέσεις που με τα μικρά συμπτώσεις, όπως συμβαίνει, όπως βρεθήκαμε εμείς σε χωριό για μια μικρή. Δεν είναι τίποτα η παιδιά της και θα φέρουμε τρόπο και πολύ καλά το Αντώνης που εσείς με γνωρίζεις και ενός. Δεν είναι δυνατό. Για αυτό μας δεν πρέπει να μας τρομάζει. Γιατί αν δάς τα παιδιά μας από την πολύ μικρή ηλικία, από τότε που θα γεννηθούν και αν έχουμε στερεία μπορούν να μας λένε όλα τα προβλήματά τους. Τότε θα ξεπεραστούν πολλές δυσκολίες και τα παιδιά θα διαλέγουν μόνο τους καλύτερους φίλους και όπως είπα, που καταλαβαίνουν, αλλά υπάρχουν διαφορές μέσα στον κόσμο. Και τα δικά μας τα παιδιά τότε, και εσείς θα το διαπιστώσετε, ότι θα...

φράσκων δεν φτάνουν σε ακρότητες. Το παιχνίδι δεν θα παίξει, να παίξει, δεν θα παίξει, θα ρίχνουμε. Βέβαια, μεγαλώσουν και μόνα τους, θα δεν θα μπορέσουν να αποχωρήσουν σε παιδιά. Και εσείς θα το διαπιστώσετε ότι θα συναναστρέφονται με παιδιά που είναι αρκετά σωστά. Τουλάχιστον δεν φτάνουν σε ακρότητες. Το παιχνίδι δεν θα παίξει, να παίξει, δεν θα παίξει, θα ρίχνουμε. Βέβαια, μεγαλώσουν και μόνα τους, θα δεν θα μπορέσουν να αποχωρήσουν σε παιδιά. Μόνο ότι δεν δουλεύονται. Περισσότερα, μια παγόλη δεν θα πας εκεί. Ή δεν θα κάνεις, δεν χάσαμε το. Τα παιδιά ξαφρήγορα και σε πολύ μικρή απαγορεύεται. Πρέπει να σας με προσευχήσεις στις δυσκολίες του παιδιού.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Αγαπημένε ουράνιε Θεέ και Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου, πρόσωπο αγάπης, πρόσωπο σπλαχνικό. Σε ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου, για το έλεος σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας είδες μέσα στην αμαρτία να βολοδέρνουμε, να προσβάλλουμε με κάθε τρόπο το Άγιο όνομά σου και δεν ήρθε σε κρίση εναντίον μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ήλκησες κοντά σου, μας αποκάλυψες τον Ιησού Χριστό, το πρόσωπό του και το έργο του που έκαμε στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εξάλειψε τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας σαν πυκνή ομίχλη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έλουσες με λουτρό παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για όλη σου την φροντίδα, την καθημερινή, τη λεπτομεριακή, για την ψυχή μας, για την ζωή μας, για τούτο τον κόσμο και για τον άλλο. Σε ευχαριστούμε για την προοπτική της αιωνιότητας. Μας έδωσες ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί ενδιαφέρεσαι να συντηρούμεθα και όχι μόνο, αλλά να αυξανόμαστε στην πίστη, στην αγάπη στο πρόσωπό σου, στον αγιασμό, να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να γίνουμε άνδρες πνευματικοί, τέλειοι. Σε ευχαριστούμε και για αυτή την ώρα που είναι ώρα δική σου Κύριε. Συναχτήκαμε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής, λατρείας και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπό σου. Ξέρουμε ότι ακούς την προσευχή μας και δέχεσαι τους ύμνους μας, δέχεσαι Κύριέ μας τον καθένα μας όπως είναι, και εσύ ο γλυκής Κύριος φροντίζεις και δουλεύεις μέσα στην καρδιά μας για να μορφώσεις το δικό σου το χαρακτήρα. Παρακαλούμε να εργαστείς και σήμερα. Είναι μια ευκαιρία που ενώ εμείς θα αποδίδουμε τη λατρεία μας και την τιμή μας στο πρόσωπό σου, σύγχρονα εσύ θα εργάζεσαι το θέλημά σου και τον αγιασμό μέσα στις καρδιές μας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για το έργο σου εδώ στην Κόρινθο και στην περιοχή και σε όλη την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε για τα αδέρφια που βλέπουμε σήμερα το πρωί, καινούργιους που γνωρίζουμε και παλιούς που ήρθαν να μας επισκεφτούν και να έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί σου και μεταξύ μας. Η ευλογία σου παρακαλούμε ας είναι βροχή και τούτη την ώρα μέσα στις καρδιές μας και στη σύναξή μας. Ευλόγησε τα αδέρφια μας σε όλο το πρόσωπο της γης. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, παντού και στην Άπο Ανατολή και παντού Κύριε. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου και τώρα και αιώνια. Αμήν. Καθίστε τώρα. Έλειπανε Αμερικάνοι. Είπαμε για Αφρικανούς, για Καναδούς, για Αυστραλούς. Έλειπαν, αλλά να που ο Θεός τις έφερε. Είναι εδώ λοιπόν και η Αμερική σήμερα το πρωί. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε την αδελφή μας τη Λούλα, την Κατερινούλα. Πόσα χρόνια έχουμε να ειδωθούμε Κατερίνα, ε! Δεν σας ξεχνάμε όμως, κάθε μέρα είσαστε στην καρδιά μας και στην προσευχή μας. Welcome, για να πούμε και εμείς δύο λέξεις, όλες και όλες που ξέρω, αγγλικές. Welcome back home, έτσι δεν είναι ολόκληρο, ε! Ωραία. Λοιπόν, αδέρφια αγαπητά, διαβάζω από το Λόγο του Θεού, μάλλον είπαμε κάτι άλλο. Ελάτε αδελφέ, ποιος είναι πιο μεγάλος? Βέβαια σε δύο λεπτά δεν μπορεί να πει κανείς όλα αυτά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Εγώ είμαι από την Νότια Αφρική, να στήσω και τη γυναίκα μου, έλα φανούλα σήκω και εσύ και η κόρη μου. Σηκωθείτε να σας δουν για να σας ξέρουν. Για να τις γνωρίσετε, όταν βρεθούμε στον ουρανό όλοι μαζί, να γνωρίζουμε ένας τον άλλον και να πούμε ότι γνωριστήκαμε από τη γη. Ωραία δεν είναι, να γνωρίζουμε, πού σε ξέρω εσένα, μου παίρνεις είδες στην Κόρινθο.
1: Λοιπόν, λέγομαι Σπύρος Μητακίδης. Ο κύριος και εμένα αμέσως με τη χάρη του σωθήκαμε το 1975, σώθηκα στην Νότια Αφρική και ο κύριος οδήγησε τα βήματά μου. Ήμασταν πρώτα στη Σουηδία, μετά πήγαμε στην Νότια Αφρική, τότε που η Νότια Αφρική είχε αναζωπήρωση. Λένε ότι εκείνη η εποχή σωθήκαμε μεταξύ 200 και 300 χιλιάδες, ειδικά αυτά τα 10 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας στήσανε το Ευαγγέλιο με ένα πολύ απλό τρόπο και το δεχθήκαμε τον Χριστό, τον αγαπήσαμε και το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν γνωρίσαμε τον Χριστό, γιατί τότε είχα 3 παιδιά, το 4ο γεννήθηκε μετά, πήγαμε μπροστά στην εκκλησία όλη η οικογένεια και λέμε «Κύριε, ιδού εμείς, ιδού εγώ, τι θέλεις να κάνουμε, είμαστε στην υπηρεσία σου». Και από τότε ο Κύριος μας ευλόγησε, ξεκινήσαμε ένα μικρό έργο στο σπίτι μας και φτάσαμε να είμαστε γύρω στα 100-120 άτομα, περισσότεροι Έλληνες, και έχουμε εκεί μέσα στην εκκλησία 17 εθνικότητες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αργότερα ο Κύριος μας μίλησε να αρχίσουμε να ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην αρχή σαν επίσκεψη βέβαια, να γνωρίσουμε τα αδέρφια μας, γνωρίζουμε σχεδόν τις περισσότερες εκκλησίες στον χώρο της Ελλάδος και ο Κύριος μας ευλόγησε επίσης, πήγαμε Κύπρο, Βουλγαρία, τελευταία στη Σερβία, Γερμανία και ευχαριστούμε τον Κύριο και Τουρκία. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί υπάρχουν Έλληνες παντού σε όλο τον κόσμο και ο Κύριος επιτρέπει καμιά φορά να βγούμε από την πατρίδα μας για να ακούσουμε τα καλά τα νέα. Πέρασα τα δύο λεπτά.
2: Έχετε ένα τέταρτο του λεπτού.
1: Έχω ένα τέταρτο του λεπτού. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πρώην τζογαδόρος. Αν υπάρχει κάποιος καιρός εδώ στην ομολογία μου, πώς με γλίτωσε ο Κύριος. Και όταν έφυγα από την Ελλάδα, έφυγα ηθικά φτωχός και οικονομικά. Αλλά ο Κύριος έτσι το επέτρεψε. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και από τότε που το γνωρίσαμε, δεν ξέρω, μας ήλκησε τόσο πολύ αγάπη του Κυρίου που δεν τον αφήνουμε. Και να θέλει να μας αφήσει, τον αφήνουμε. Αν και αυτός ποτέ δεν μας αφήνει. Γιατί είμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ζωγραφισμένοι στα χέρια του. Ευχαριστώ όμως τον Κύριο που βλέπω ότι είναι από όλα τα μέρη του κόσμου. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Και εγώ μαζί με τον αδελφό σας λέμε καλώς ήρθατε. Και θα πούμε μια άλλη φορά την ομολογία
3: του. Θα είναι χαρά μου. Αδελφέ. Η σειρά σου είναι. Δεν το ξέρω.
4: Ο Κύριος είναι αγάπη. Και όσοι ψάχνουν να το βρούνε, αυτός ψάχνει πιο μπροστά να μας βρει. 25 χρόνια πάει που έχουμε φύγει στο Καναδά, 35 χρόνια και 25 χρόνια πάει που φύγαμε από το Βανκούβερ και από την Ελληνική Εκκλησία και πήγαμε σε ένα χωριό που λέγεται Πεντίφθον και δεν υπήρχε εκκλησία και κοιτάζαμε γύρω για εκκλησία και πήγαμε στη Βαπτιστική Εκκλησία γιατί είδαμε το Σταυρό απ' έξω από την εκκλησία. Έχουμε 4 παιδιά και όταν πήγαμε εκεί μας βάλανε από μπροστά στη γραμμή γιατί είμαστε όλοι κοντοί. Και μετά από αυτό ήρθε ο παπάς και μας επισκέφθηκε στο σπίτι μας και λέει, όχι παπάς, είναι μίνιστερ. Και λέει, ήρθα να μιλήσω για τον Κύριο. Και εμείς είπαμε, εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη θρησκεία. Και αυτός λέει, εγώ δεν θέλω να σας κάνω να αλλάξετε τη θρησκεία, εγώ θέλω να μιλήσω την αγάπη του Κυρίου, δεν μπορώ να μιλήσω. Ω, ναι. Και μετά εγώ τον ερώτησα, πού πιστεύετε εσείς, πιστεύετε στην Αγία Τριάδα? Λέει, ναι, πιστεύουμε. Πιστεύετε, λέω, στην Παναγία? Ναι, πιστεύω στην Παναγία, ότι ήταν η μητέρα του Κυρίου, ότι ήταν η Παρθένα. Προσευχόσαστε, λέω, στην Παναγία? Και λέει, όχι. Εγώ πειράζει άμα έρθω στην Εκκλησία και να προσεύχομαι στην Παναγία? Ω, λέει, να άρχισε και ας προσεύχεσαι στην Παναγία, λέει. Anyway, το ευχαριστώ τον Κύριο. Είμαστε 15 στην οικογένεια, έχουμε 4 παιδιά και έχουμε 3 γαμπρούς και έχουμε 6 εγγόνια και είμαστε όλοι, ανήκουμε στον Κύριο. και τον ευχαριστούμε μέρα και νύχτα, γιατί αυτός ψάχνει για το πρόβατο. Το πρόβατο δεν ψάχνει για το τσοπάνι. Ο τσοπάνις. Και αυτός λέει, εγώ είμαι ο καλός τσοπάνις. Αυτός λέει που έχω βάλει για να κοιτάξει τα πρόβατα, δεν είναι ο καλός τσοπάνις. Αυτός μόλις θα δει το λύκο, λέει, θα τρέξει και θα φύγει. Και ο λύκος θα θέλει να τα φάει τα πρόβατα. Αλλά εγώ είμαι, λέει, ο καλός τσοπάνις. Και εγώ, εμείς εδώ στην Κόρινθο που είμαστε, πήγαινα στο Πάτερ Νεκτάριο συνεχώς τα κηρύγματα. Και θελμολογιόμουν και πήγαινα στις φυλακές και πήγαινα στο νοσοκομείο. Έλεγα, άμα κάνω αυτό, άμα κάνω τούτο, άμα κάνω εκείνο, ίσως όταν έρθει ο Κύριος θα ζυγίσει τα καλά και τα κακά τα έργα μου και ίσως να τα καταφέρω. Εγώ θα τα κατάφερνα. Αλλά και όλη μου τη ζωή ήξερα ότι έλεγα, Θεέ μου, εσύ άμα είσαι αληθινός, όταν ήμουν στην Ελλάδα το έργα αυτό, πρέπει να είναι κάτι άλλο από αυτό που μας κηρύττουν εδώ. Πρέπει να είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε. Και όταν πήγαμε στο Καναδά και μας βρήκε ο Κύριος, είπα, Θεέ μου, αυτό ήταν που κοιτάζαμε όλη μας τη ζωή. Και τον ευχαριστούμε γιατί δεν χρειαζόμαστε πολλούς δρόμους, γιατί αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι η αλήθεια, αυτός είναι η ζωή. Άμα έχουμε αυτόν, τι μας λείπει, τι θέλουμε, γιατί ψάχνουμε στα μονοπάτια. Να πάρουμε τούτο μονοπάτι, εκείνο μονοπάτι και ίσως να τα καταφέρουμε. Το έχουμε καταφέρει. Μας έχει σώσει. Δεν λέει θα σας σώσω. Από έλεος έχετε σωθεί και τον ευχαριστώ τον Κύριο. Τον ευχαριστώ. Γιατί άμα ψάξουμε θα μας βρει αυτός και ψάχνει να μας βρει. Μόνο χρειάζομαστε να πούμε ναι Κύριε, σε θέλουμε στη ζωή μας. Και αυτός θα έρθει και θα κατοικήσει. Εγώ δεν μπορώ να πω άλλο τώρα γιατί έκλεισε η ώρα μου. Αλλά άμα θα μπορούσα να πω τα Σάββατα.
3: Το Σάββατο το βράδυ που έχουμε βραδιά ελεύθερη και μπορούμε να κάνουμε πλατύτερα την ομολογία μας.
4: Τα θαύματα που έχει κάνει ο Κύριος. Εγώ επέθαινα, δεν είχα ζωή.
3: Δόξα τω Θεώ. Θα χαρούμε να τα ακούσουμε όλα το Σάββατο το βράδυ, έτσι.
4: Ναι, εντάξει.
3: Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αδελφοί.
4: Αλλά ξέρεις τι, η χαρά μου είναι τόσο μεγάλη. Βλέπω αυτό το ανοίγει στον Κύριο. Και έχει ξεφύγει
3: δόξα τω Θεώ, δόξα στον Κύριο για την αγάπη Του και τη σωτηρία που προσφέρει δωρεάν ο Θεός, δωρεάν, σε όλους εκείνους οι οποίοι ζητάνε και θέλουν να σωθούν. Οι άλλοι μένουν απαθείς και αδιάφοροι. Αδέρφια αγαπητά, διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, κεφάλαιο τέταρτο, από το ένα εδάφιο, μέχρι και το 11. Πρώτη Πέτρου, Δέλτα 1, 11. Σελίδα 1076. 1076. Αριστερά, κάτω-κάτω. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας. Για να ζήσετε τον εν σαρκή επίλοιπων χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε πράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίες και αθεμίτης ειδωλολατρίες και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύλησιν της ασωτείας και σας βλασφημούσιν ή την εστέλουσιν αποδώσει λόγον εις εκείνον ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς για να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται έντες εις τας προσευχάς. Προπάντον δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγκισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού.
0: Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψέλνουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον 101. 101 ύμνος. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια. Νούμερο Β269. 101 ύμνος. Να μην μας βουλώνει το αρμόνιο επειδή παίζει ζωηρά, να το βουλώνουμε εμείς, με πιο δυνατές φωνές. Έτσι, πράγμα.

το εδάφιο, τα δύο μάλλον εδάφια, αδελφοί και φίλοι, που θα μας απασχολήσουν σήμερα το πρωί, είναι τα 7 και 8. Πρώτη Πέτρου, δέλτα 7 και 8 εδάφια. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φίλοι αγαπητοί και αδελφοί μου, ποιος δεν βλέπει σήμερα και δεν αναγνωρίζει ότι βρισκόμαστε τόσο πολύ κοντά στο τέλος του πλανήτη πλέον? Όχι κάποιοι πόλεμοι που γινόντουσαν κάποτε μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας, εδώ στην περιοχή ο Πελοποννησιακός πόλεμος, αλλά σήμερα ο πλανήτης αντιμετωπίζει όλεθρο, εξολοθρεμό. Από πού θα έρθει? Από όλα εκείνα τα κακά που εμείς οι άνθρωποι δημιουργήσαμε και φορτίσαμε την ατμόσφαιρα, τη γη μέσα, τα νερά, τα δηλητήρια, όλα αυτά τα πράγματα. Το θερμοκήπιο, το Ελνίνιο, οι πυρηνικές βόμβες, για να τα λέμε με πιο καθαρά ονόματα, η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Αυτές οι πυρηνικές εκρήξεις δεν πάνε μέσα στις πηγές των υδάτων? Θυμηθείτε την Αποκάλυψη, όταν έσπασε εκείνο το Τσέρνομπιλ, πολλοί συζητήσανε για τον άψυνθο. Το θυμόσαστε? Είναι λέξη της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Τα νερά θα γίνουν πικρά, δηλητήριο, θα έχουν μέσα τους θάνατο. Για να μην πει κανείς ότι και μόνο από το νερό η ανθρωπότητα θα εκλείψει. Το νερό λιγοστεύει, οι βροχές δεν έρχονται, και εκείνες που έρχονται προκαλούν κρίση, είναι για κρίση. Και ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός φυλάει τα στοιχεία της φύσεως και τα χρησιμοποιεί πολλές φορές για κρίση. Ιδιαίτερα λέει για το χαλάζι, χαρακτηριστικά έτσι: το φυλάω για την ημέρα της κρίσεως. Και θυμηθείτε ότι στην Αποκάλυψη θα πέσει χαλάζι ενός ταλάντου. Τόσο είναι το τάλαντο. Είναι ένα βαρελάκι της πύρας. Φανταστείτε να πέφτουν κομμάτια, μπάλες, χαλάζι τόσο μεγάλα από πάνω. Όπου πέφτουνε και τα ράτσες θα τρυπάνε και δεν θα αφήνουνε τίποτα. Τι ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί, θα μου πείτε, τέτοια να ακούσουμε? Ότι θα πεθάνουμε? Μυστικό είναι. Ποιος το έχει μυστικό? Και ποιος θα τραβήξει τη ζωή του μία ώρα περισσότερο από ό,τι έχει καθορίσει για τον καθένα μας ο Θεός? Κατά συνέπεια, το να συζητάμε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να μας σοκάρει, να μας σοκάρουν. Δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.

να βλέπουμε με ανοιχτά τα μάτια, να βλέπουμε την πραγματικότητα για να την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Φανταστείτε τους ανθρώπους οι οποίοι όταν ο Θεός τους στέλνει συγγενείς, φίλους, ιεραποστόλους να τους μιλήσουν για τον Χριστό, αποφεύγουν να ακούσουν, σηκώνονται και φεύγουν. Όπως σας είπα τις προάλλες για κάποιον στο Αγρίνιο πριν από πολλά χρόνια, του μίλησα στο ζαχαροπλαστείο του και αυτός μου γύρισε τις πλάτες, βγήκε στην έξοδο και κοίταζε στην οδόν Παπαστράτου που λένε εκεί πέρα, που γίνεται το νυφοπάζαρο, κοίταζε το πλήθος που πηγαίνω ερχότανε και δεν σκέφτηκε εγώ που πάω. Αυτή ένα ρεύμα πάει προς τα πάνω και άλλο ένα ρεύμα πάει προς τα κάτω, εγώ που πάω. Και άφησε την ευκαιρία να χαθεί μέσα από τα χέρια του κυριολεκτικά. Αδέρφια αγαπητά, δεν θέλουμε ούτε να φοβήσουμε κανέναν, ούτε είμαστε έξω από τα πράγματα, έξω από τη βίβλο, έξω από τα γεγονότα. Είμαστε στο κέντρο της αλήθειας. Και η αλήθεια πρέπει να ακούγεται και στην αρνητική της πλευρά. Η αλήθεια έχει και εκείνη δύο όψεις, όπως κάθε νόμισμα. Έχει την αρνητική πλευρά, έχει και τη θετική πλευρά. Βέβαια, εκείνο που τονίζουμε είναι η θετική πλευρά, είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Σταυρός του Χριστού, το αίμα του Κυρίου. Ένας πέθανε για όλους, ο έσχατος Αδάμ. Εκείνος αποκαθιστά τις σχέσεις μας με τον Θεό πλήρως. Μας υιοθετεί ο Θεός, μας λυτρώνει, μας σώζει, μας συγχωρεί, μας αναγεννάει. Μας δίνει όραση της αιωνιότητας, μας περιγράφει η γραφή τον άλλο κόσμο, τον ουρανό, την Άνω Ιερουσαλήμ. Το ποτάμι της ζωής, το δέντρο της ζωής που κάνει κάθε μήνα καρπό, την πλατεία της, κρυστάλλινη δρόμη. Τι πράγμα είναι αυτή η περιγραφή. Διαβάστε τη στα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης. Αλλά υπάρχει και η αρνητική πλευρά που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Πόσο μας βοηθάει να ξέρουμε σε ποια εποχή ζούμε. Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος της ιστορίας μας. Αυτό κι αν κάποιος δεν το είχε καταλάβει μέχρι τώρα, δεν το είχε συνειδητοποιήσει, παρόλες τις άμπολες φωνές, όπου να ανοίξετε τηλεόραση έρχονται τέτοια μηνύματα για το τέλος του τέλους πλέον. Οι έσχατοι καιροί άρχισαν από την εποχή του Χριστού, αλλά μεσολαβήσανε 2.000 χρόνια από τότε. Τώρα όμως είμαστε στην τελευταία καμπή. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Δεν χρονολογούμε, δεν τα ξέρει κανένας τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα, ούτε ο Υιός ούτε οι άγγελοι των ουρανών, παρά μόνο ο Πατέρας μόνος, είπε ο Χριστός. Αλλά από όλα αυτά, όλο το σκηνικό, όπως είναι στρωμένο, όπως έχει εξελιχθεί σήμερα, και το βλέπουμε όλοι μας και τα βλέπουμε όλα, δεν μας διαφεύγει απολύτως τίποτε. Εκείνοι οι δορυφόροι που κινούνται απάνω, με τους οποίους είναι συνδεδεμένα τα κέντρα εδώ του ΟΤΕ και τα λοιπά, μας φέρνουν όλα τα γεγονότα της παγκόσμιας σκηνής μπροστά στα μάτια μας. Και θυμηθείτε λόγια του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα, δεν θέλω να σας κουράσω να τα διαβάσω όλα όσα αφορούν, όλα δεν μπορούμε βέβαια, θέλουμε μέρες. Είναι τόσα πολλά που αφορούν στο τέλος, που θα συμβούν και που συμβαίνουν

Ευαγγελίο του Λουκά. Και θα είναι σημεία στον ήλιο και στη σελήνη και στα αστέρια και στη γη στενοφόρια των εθνών που θα βρίσκονται σε απορία, και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία, θα περιμένουν δεινά να έρθουν απάνω στην οικουμένη, και ήδη είναι σε εξέλιξη, δεινά, μεγάλα, φοβερά. Διότι εν δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Και παρακάτω, στο 29, και είπε προς αυτούς παραβολή: ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα, όταν ήδη ανοίξουν βλέποντες, γνωρίζετε από μόνοι σας ότι ήδη το θέρος είναι κοντά. Έτσι και εσείς, όταν δείτε να γίνονται αυτά, ξέρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή μέχρι που να γίνουν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Τα λόγια τα ανθρώπινα παρέρχονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Όλοι μας και όλα τα ξεχνάμε, τα ανθρώπινα. Το πολύ πολύ να σκαλίσουμε καμιά ιστορία, καμιά φορά, έτσι να τη βάλουμε εκεί στο τραπέζι, να δούμε, να φρεσκάρουμε κάποια ιστορικά γεγονότα, αλλά του Θεού τα λόγια δεν μπορούν παρά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού και πίστη σε αυτό το βιβλίο, παρά να έρχονται διαρκώς μπροστά μας, στη σκέψη μας, στη μνήμη μας. Είναι αιώνια λόγια και είναι ο Θεός που δουλεύει καθημερινά μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην καρδιά μας. Επειδή ο Θεός μας αγαπάει με απέραντη θεϊκή αγάπη, δεν θέλει να μας ενοχλεί ο Θεός. Δεν γράφει εδώ πέρα αυτά τα γεγονότα, τα φρικτά για τον Αντίχριστο, για τη σφραγίδα του, για το νούμερό του, για τη μεγάλη θλίψη, για όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έρχονται, είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν είναι έτσι, αδέρφια μου? Διαβάζουμε την Αποκάλυψη σήμερα και λέμε, εκείνο που λέει ο Ιωάννης, ως φωνή υδάτων πολλών που πέφτουν σαν καταράκτης. Δεν ακούμε μερικές φορές τα υπερηχητικά που περνάνε πάνω από τα κεφάλια μας? Δεν κάνουν σαν καταράκτης? Εκείνα που λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, τα στοιχεία πυρούμενα λυθίσονται, τα στοιχεία της ύλης. Κάνει ο αγράμματος ψαράς πυρηνική φυσική, και η γη και τα εναυτή έργα θα κατάκαουν. Όχι θα καεί εξωτερικά. Τα δάση μας καήκανε, βέβαια. Και έχει πέσει κρίση Θεού, φοβάμαι. Γιατί δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Μανία, πυρομανία. Είναι τα δαιμόνια τα οποία ξεσηκώνονται. Ίσως κάποιο δαιμόνιο να έχει ελευθερώσει ο Κύριος από εκείνα τα πολύ πονηρά που είναι φυλακισμένα μέσα σε σειρούς ζώπου, σε σκοτεινά βαθιά χαρά, βαθιές χαράδρες μέσα στους ωκεανούς. Κάποιο τέτοιο δαιμόνιο μπορεί να έχει ελευθερωθεί, το οποίο έχει τη μανία της φωτιάς. Και τόσα άλλα, αδέρφια μου. Ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος της. Θα έρθει η στιγμή που η γη θα πηγαίνει δόθε και εκεί, σαν το μεθυσμένο, λέει η Γραφή. Δεν θα έχουμε τοπικούς σεισμούς. Ένας εγκέλαδος που κάνει, τυπάει στους 6, στους 7, στα 7 ρίχτερ, και γκρεμίζονται μερικά σπίτια ή σκοτώνονται 5-10.000 άνθρωποι. Γεγονότα συνταρακτικά που τα βλέπουμε στις μέρες μας. Εξελίσσεται αυτό το βιβλίο σε λεπτομεριακή ιστορία κάθε μέρα. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Όλον το τέλος, όλων των ανθρώπων, όλων των όντων, όλου του σύμπαντος. Αφού και οι ουρανοί θα πάρουν φωτιά, θα διαλυθούν, θα χωνευτούν και δεν θα μείνει τίποτε. Και θα δημιουργήσει ο Θεός νέους ουρανούς και νέα γη. Αδέρφια, αγαπητά και φίλοι, εν όψη αυτών των γεγονότων, τι έχουμε να κάνουμε, τι μας συνιστά αυτό το βιβλίο? Πίσω από κάθε λέξη αυτού του βιβλίου είναι ο ίδιος ο Θεός. Έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό παντοδύναμο, πάνσοπο, πανταχού παρόντα, αλλά και με έναν Θεό άπειρης αγάπης. Το ξανάπαμε και το τονίζουμε.
Ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος έχει το Θεό έχει την αγάπη μέσα στην καρδιά του. Όποιος δεν έχει τον Θεό δεν έχει ούτε τη ζωή. Δεν έχει ελπίδα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να ξεμείνει που λέμε από ελπίδα. Τι θα κάνει ύστερα από αυτό. Όταν τελειώσει η ελπίδα του σε αυτόν τον κόσμο. Δοξάζει κανείς τον Θεό που πραγματικά πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε απελπισία πολλές φορές, αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός να φτάσουν στο έσχατο σημείο. Γιατί λένε οι άνθρωποι ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αδέρφια μου, έχουμε την προτροπή του Λόγου του Θεού σε αυτό το μικρό κομμάτι. Τι να κάνουμε όταν δείτε αυτά να γίνονται, μας λέει αλλού, ανακύψατε, σηκώσετε τα κεφάλια σας επάνω, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Η λύτρωση έγινε, δόξα στο όνομα του Θεού. Ένα θείο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, από Θεός εκένωσε τον εαυτό του, τις θείες του ιδιότητες. Έγινε δούλος, έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Πειράστηκε κατά πάντα, δοκιμάστηκε. Και αυτή την ζωή της τέλειας υπακοής, της τέλειας σύνδεσης με τον Ουράνιο Πατέρα, της ατέρατης αγάπης, της αγιότητας, της διαρκούς πληρότητας με το Άγιο Πνεύμα, ηθελημένα, εκούσια, την παρέδωσε στο Σταυρό για σας και για μένα. Πέθανε φυσικό, σωματικό δηλαδή και πνευματικό θάνατο ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το θάνατο που πεθαίνει ο αμαρτωλός άνθρωπος που δεν έχει μετανοήσει για τον Χριστό. Πεθαίνει διπλά και κατά το σώμα, αποχωρίζεται δηλαδή η ψυχή από το σώμα, και πεθαίνει και πνευματικά, ζει για πάντα μακριά από τον Θεό. Ο Χριστός δεν χρώσταγε δικές του αμαρτίες, γι' αυτό και δεν επέτρεψε ο Θεός να ζήσει για πάντα μακριά του. Αλλά εκείνο το τρίωρο του Σταυρού, το δεύτερο τρίωρο, ο Χριστός ζει ως αμαρτωλός, τιμωρημένος από τον Θεό. Τόσο σκληρά όσο θα έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι οι άνθρωποι μαζί. Η τιμωρία του ήταν η εγκατάληψη, ώστε να κραυγάσει, Θεέ μου, ή να δει με εγκατέλειπες. Αδέρφια και φίλοι, όταν έχουμε ένα τέτοιο γεγονός, μια τέτοια θυσία, ενός τέτοιου προσώπου, με ένα τέτοιο μαρτυρικότατο θάνατο, φρικτότατο θάνατο, απερίγραπτο, μην σταματήσει κανείς τα φυσικά του μαρτύρια, παθήματα, αν μπορούσαμε να δούμε βαθύτερα τι σήμαινε για τον Υιό του Θεού να θεωρηθεί αμαρτωλός, να τιμωρηθεί, να εγκαταληθεί από τον Θεό τον Πατέρα, δεν θα θέλαμε και δεν θα είχαμε καθόλου όρεξη ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε να γελάσουμε, ούτε να κοιμηθούμε. Δεν θα θέλαμε να σταθούμε άλλο. Θα θέλαμε να βρούμε μια τρύπα της γης, να χωθούμε μέσα, να πενθήσουμε σε όλη μας τη ζωή. Τι εκάμαμε, τι είμαστε εμείς και φερθήκαμε έτσι απέναντι στον Θεό, ώστε να αναγκαστεί να θυσιάσει το γιο του, το μονογενή, στον Γολγοθά, στο Σταυρό. Αδέρφια αγαπητά, το τέλος όλων επλησίασε. Ρωτάει ο φύλακας τους Φιλίππους επάνω, το διευθυντή των φυλακών, τον Παύλο, συγγνώμη, και τον Σίλα, «Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ?» Στη δυσκολία του ο άνθρωπος ζήτησε διέξοδο στη σωτηρία. Η μόνη διέξοδος είναι η σωτηρία. Έχεις σωθεί, έχεις λυτρωθεί, σε έσωσε ο Χριστός, αφού πλήρωσε τα χρέη σου, γιατί να μην είσαι σωσμένη η ψυχή, αφού δεν χρωστάς, αντικειμενικά δεν χρωστάς ούτε για μια αμαρτία. Τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν θα τις θυμάμαι ποτέ πλέον. Τις έριξε στα βάθη των ωκεανών. Θα πάμε εκείνη την ημέρα οι λυτρωμένοι του Χριστού και θα λέμε, Θεέ μας, ξέρεις, με σκυμμένο το κεφάλι μου, τι συμβαίνει εδώ, παιδιά μου? Τι γίνεται? Μα εμείς υπήρξαμε αμαρτωλοί. Εσείς το μάθατε και από τη γη, ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτά τα πράγματα.
Εμείς γράψαμε σελίδες μαύρες, απέσια ιστορία έχουμε γράψει και κάποιοι τη γράφουν και στα βιβλία. Μα Θεέ μου, δεν τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα? Εγώ σας έχω ανακηρύξει δίκαιους, όχι αθώους λόγω κάποιων ελαφρυντικών, αλλά δίκαιους, σαν να μην κάματε ποτέ τίποτε. Μα πως έγινε αυτό? Ο Υιός μου τα πλήρωσε όλα. Θα γυρίσει να δει τον Υιό, τον Ιησού Χριστό, στα δεξιά του ο Πατέρας. Ο Υιός θα γυρίσει, θα κοιτάξει τον Πατέρα, αν και είναι τέτα τέτ. Θυμηθείτε εκείνο στην αρχή του Ιωάννη που λέει, ο λόγος ή το παρά το Θεό, λέει ο μεταφραστής ο Βάμβας, αλλά το κείμενο το συζητάμε εχθές το βράδυ. Λέει προς τον Θεό, που σημαίνει ότι είναι τέτα τέτ, βλέπονται τα τρία πρόσωπα, είναι απέναντι αλλήλων. Θα κοιταχτούν λοιπόν ο Πατέρας προς τον Υιό, ο Υιός προς τον Πατέρα, και μπους φερμέ που λέμε, ναι, θα κουνήσει το κεφάλι ο Πατέρας, έτσι είναι γέ μου. Εσύ τα τακτοποίησες όλα. Τα θυμάμαι όλα, τα ξέρω. Βλέπω άλλωστε εδώ τι είναι αυτέ, το ρωτάνε πάνω στον ουρανό τον Κύριο, τι είναι αυτές οι πληγές μέσα στα χέρια σου? Εκείνες που πληγώθηκα στον οίκο των φίλων μου. Διατηρεί αυτό το σώμα το ανθρώπινο. Είναι λάφυρό του. Το πήρε, το εδικαιούτο, το αναστάσιμο, το ένδοξο, το αιώνιο, το άφθαρτο, και το επιδειχνύει εκεί επάνω στα υπερβατικά όντα και γίνεται αφορμή δοξολογίας, ευχαριστίας από μέρους όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Θυμηθείτε ότι η Γραφή λέει ότι θέλησαν όταν ήταν το Χριστό άνθρωπο να παρακύψουν. Δεν τον είχαν δει ποτέ με τα μάτια τους, καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τα φτερά τους και τον είδαν όταν έγινε άνθρωπος, ενώ ζούσαν στο περιβάλλον του. Και είπανε, πώς έγινε αυτό? Εκείνος έγινε συγγενής των ανθρώπων, πήρε σάρκα και αίμα, για αυτούς υποφέρει, απειλείται η ζωή του. Για αυτούς δέχεται να γυμνωθεί και να δεθεί σε εκείνο τον πάσαλο και να φραγγελωθεί. Για αυτούς δέχεται να τον φτύνουν κατά πρόσωπο, να τον γροντίζουν και να του τραβάνε τα γένια τρίχα τρίχα. Τα σαγόνια του, λέει, έδωσε στους μαδίζοντας. Τον μαδίσανε κυριολεκτικά και τράβηξαν βαθιά αυλάκια στις πλάτες του, με εκείνο το φραγγέλιο που ήτανε λουριά, που δένανε κατά διαστήματα στο μήκος των λουριών κόκαλα σπασμένα εχμηρά ή μολύβια μητερά, και γυμνώνανε τον κατάδικο που επρόκειτο να φραγγελωθεί και τον έβαζαν έτσι στον πάσαλο, και αυτό έπεφτε ανελαίητα πάνω στο κορμί. Και πριν έρθει και πριν συμβεί αυτό στον Χριστό, είναι γραμμένη η προφητεία ότι θα γινότανε. Τράβηξαν μακριά αυλάκια στα νότα του, στην πλάτη του. Αδέρφια, έχουμε έναν τέτοιο σωτήρα, έναν τέτοιο Κύριο, έναν τέτοιο λυτρωτή. Αυτόν να εγγυάται στη δικαιοσύνη του Θεού την απόλυτη τακτοποίησή μας. Και δεν ζητάει από μας τίποτα. Τι να κάνω για να σωθώ? Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Για αυτή τη στιγμή της εκλογής μας, όσοι είπανε ναι στον Θεό, ο Θεός τους παίρνει στον παράδεισο στον ουρανό και ζουν αιώνια στην απέραντη την ασύλληπτη δόξα του, όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Για εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν την εκμεταλλεύτηκαν για το αιώνιο συμφέρον τους, αλλά κοίταξαν εδώ κάτω να λένε κάνα ψεματάκι, να κάνουν καμιά κοπίνα, να... Τι να πούμε τώρα, τόσο φτηνές οι αιτίες και τόσο τυποτένιοι οι λόγοι για τους οποίους χάνει κανείς την ευκαιρία να ευρεθεί στην παρουσία του Θεού, που δεν κάθεσαι και λες, γιατί ρε παιδί μου, μα γιατί δεν δέχεσαι το Χριστό σωτήρα σου? Τι σου ζητάει? Δεν ζητάει από σένα τίποτε?
Ζητάει να φορτωθεί εκείνος τις ασθένειές σου, τις αδυναμίες σου, τις ανάγκες σου, να σου λύνει τα προβλήματά σου. Αγωνίζεσαι, πασχίζεις, παθείς, τρώγεσαι, φθήρεσαι, καταστρέφεσαι, άγκεσαι και πεθαίνεις χωρίς να ξέρεις γιατί ήρθες και που πας. Ήρθον, είδον, μακάρι να είχε δει τι είδε, και απήρθον. Ήρθε εδώ πέρα, ταλαιπωρήθηκε και πέθανε και χάθηκε. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Αδέρφια μου, πάντων δε το τέλος επλησίασε. Και η προτροπή, φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Να περνάτε τον καιρό σας φρόνημα. Φρόνιμοι δούλοι. Τι είμαστε? Υπερέτες του Κυρίου. Αλλά είμαστε σύγχρονα και παιδιά του Θεού. Με δικαιώματα. Απάνω στον ουρανό, στη βασιλεία του Θεού. Κληρονόμοι της βασιλείας του. Παιδιά του Θεού με εξουσία, λέει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, τους έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Φρονίμως λοιπόν να περνάμε τον καιρό μας. Όχι έτσι όπως έλαγε, όχι όπως ξέραμε. Αρκετός είναι ο παρελθόν καιρός του βίου. Η ζωή μας η προηγούμενη, που πράξαμε τα θελήματα των εθνών, περιπατήσατε σε νασελγίες, συνοποσίες, συμποσίες και αθεμίτης ειδωλολατρίες και ένα σωρό άλλα. Αρκετός είναι ο καιρός. Φτάνει! Ποια χαρά μας έδωσε, αδέρφια και φίλοι, αυτή η ζωή που κάναμε χωρίς Χριστό? Ποια ικανοποίηση? Είχαμε φτάσει στο απροχώρητο. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του. Το έλεος Του, η μακροθυμία Του. Μας περίμενε ο Θεός. Έχετε δει άνθρωπο να κάνει έτσι και να βλαστημάει τον Θεό? Αυτούς τους ανθρώπους τους συγχωρεί ο Θεός και τους κάνει παιδιά Του. Φρονίμως λοιπόν να περνάτε τον καιρό σας και να αγρυπνείτε στις προσευχές. Η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου. Αν προσεύχεσαι, αναπνέεις, ζεις. Ζεις σε ένα χώρο πλατή, ελευθερίας, άνεσης, λύτρωσης. Έχεις βάρη, έχεις στενοχώριες, έχεις προβλήματα, τα βγάζεις από την καρδιά σου και τα αποθέτεις στα χέρια του Κυρίου και του λες: Κύριε, εγώ τι μπορώ να κάνω? Και αν κάνω κάτι θα είναι μισερό, θα είναι... Κάμε το εσύ και εγώ περιμένω. Περιμένω την απάντηση, περιμένω τη λύση, την έκβαση από σένα. Και ο Σάκης, φίλοι αδελφοί μου και αγαπητοί και φίλοι, δοκιμάσαμε πραγματικά να αφήσουμε τις υποθέσεις μας στα χέρια του Θεού. Κατά θαυμαστό τρόπο ενέργησε ο Θεός. Δεν τα λέμε για να εντυπωσιάσουμε. Ξέρετε, οι πιο πολλοί από εσάς έχετε την ίδια πείρα. Ο Θεός απαντάει κατά θαυμαστό τρόπο. Αφού μας έλυσε το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας, που εστίχησε το θάνατο ενός Θεού, τα άλλα τι είναι να δώσει λύση ο Θεός? Απλούστατα περιμένει ο Θεός να δει την πίστη μας. Μερικές φορές μας δοκιμάζει, δηλαδή το πιστεύουμε. Και έπειτα υπάρχουν άμεσης λύσης προβλήματα που τα λύνει άμεσα ο Θεός εκείνη την ώρα. Και υπάρχουν και μακροπρόθεσμα που λέει ο Θεός: Κάτσε, περίμενε. Εκείνος θα το κρίνει. Διάγεται λοιπόν φρονίμως και αγρυπνείται στις προσευχές. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας μετευχαριστίας προς τον Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του Χριστού, η υπερέχουσα πάντα νου. Όταν έρχεται η ειρήνη του Χριστού μέσα μας, σε ώρες δύσκολες, σε ώρες κρίσιμες, πειρασμών ώρες, αρρώστιας, είναι σαν να κάνεις αυτές τις ώρες που είναι φωτιά έξω ένα ωραίο πανάκι στη θάλασσα. Πέφτεις μέσα στη δροσιά, στην αγκαλιά της θάλασσας και σε δροσίζει. Α, και πλέεις τόσο άνετα. Προχθές άκουσα έναν εκεί που λέει για τον μπάνιο και τα λοιπά. Δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, αλλά έλεγε εκεί πέρα ότι οι μυς μέσα στη θάλασσα χαλαρώνουνε.
και δεν τραυματίζονται όπως έξω αν κάνεις γυμναστική και τα λοιπά. Εκεί μέσα κινείσαι τόσο άνετα σε εκείνο το υγρό στοιχείο. Έτσι νιώθει ο άνθρωπος όταν τον καταπλύζει η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Φίλοι μου και αδέρφια μου, ένα ωραίο παράδειγμα. Στη Νέα Υόρκη, λέει, οι Αμερικάνοι τα ξέρουν αυτά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, κάποτε ήταν, δεν ξέρω τώρα, το ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Έχει 103 πατώματα, 380 μέτρα ύψος. Έχει 6.000 παράθυρα και 1.232 πόρτες και 65 ακίνητα ασανσέρ που ανεβοκατεβαίνουν. Μπορεί να στεγάσει 25.000 άτομα και κάθε μέρα μπαινοβγαίνουν 40.000 άτομα. Σε μια ανάγκη μπορεί να στεγάσει 80.000 ανθρώπους. Το μυστικό του θαυμαστού αυτού κτηρίου είναι πως τα θεμέλια του είναι πάνω σε γρανιτένιο βράχο. Μόνο όταν οι γεωλόγοι βεβαίωσαν πως από κάτω του βρίσκεται γρανίτης, άρχισαν να οικοδομούν. Θέλεις να νιώθει η καρδιά σου σαν αυτό τον ουρανοξύστη? Εδρεωμένη, θεμελιωμένη, ασάλευτη, αμετακίνητη. Άσε τη λογική σου, άσε τις γνώσεις σου, άσε τα χρήματά σου, άσε την εξυπνάδα σου. Μάζεψέ τα, δες τα καλά σε μια σακούλα και ρίξ' τα ότο που λέγανε στο χωριό μου. Και ακούμπησε απάνω στον βράχο. Συζητάγαμε χθες για τον Πέτρο και την Πέτρα. Όχι στον Πέτρο. Ο Χριστός δεν οικοδόμησε την Εκκλησία στον Πέτρο, γιατί σε λίγο η Εκκλησία θα είχε σμπαραλιαστεί. Αλλά στην Πέτρα, στο βράχο, στην ομολογία του Πέτρου, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έτσι μπορείς να νιώθεις ασάλευτη ψυχή σε όλες τις ώρες. Ήρθανε ώρες και αντιμετωπίσαμε όλοι δύσκολες ώρες. Θα έρθουν δυσκολότερες. Να εξηγιόμαστε. Τα λέει αυτό το βιβλίο. Αλλά ο Θεός δεν αλλάζει. Αν αλλάζει σε μερικά πράγματα είναι ότι δίνει περισσότερη δύναμη, δίνει περισσότερη χάρη, δίνει περισσότερη σοφία, δίνει περισσότερες αντοχές. Ξελαμπικάρει, ξεκαθαρίζει τις ελπίδες μας, αυξάνει την πίστη μας. Η δοκιμασία της πίστεως είναι πολύ τιμιότερη, λέει, από το χρυσάφι που φύρεται. Έτσι λοιπόν ας ακουμπάμε απάνω στον αιώνιο βράχο τον Ιησού Χριστό, όταν όλον το τέλος επλησίασε. Εκεί απάνω η ψυχή μας δεν θα σαλευτεί. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Η δύναμη σε αυτόν είναι να κάθονται ήσυχοι. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Μέσα σε αυτά τα γεγονότα, όπως τα λέει, να ησυχάζουμε. Αυτό θα πει πίστη σε έναν τέτοιο Θεό. Τέλος, αδέρφια μου, προπάντων δε έχετε ένθερμη την εισαλλήλους αγάπη. Πώς να συμπεριφερθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Να φερόμαστε φρόνημα, να αγρυπνούμε στις προσευχές και να έχουμε ένθερμη την αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά βέβαια και προς όλους τους ανθρώπους και προς τους εχθρούς μας. Ο Θεός μας έχει δώσει τη δύναμη και ευκαιρίες να βεβαιωθούμε ότι μπορεί ο άνθρωπος που είναι του Χριστού με τη χάρη και τη δύναμη τη δική του να αγαπάει και τους εχθρούς του. Δεν θα πω πράγματα που τα έχω ξαναπεί εδώ, αλλά αδέρφια μου, τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο Παύλος λέει τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πού τη βρίσκεις τη δύναμη, Παύλο? Ποιο είναι το μυστικό σου? Ο Χριστός. Πώς γράφεις χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε μέσα από τη φυλακή της Ρώμης, ενώ περιμένεις εκείνο τον τρελάκια τον Έρωνα? Έχεις ελπίδες να σωθείς? Όχι βέβαια. Και όμως, λένε οι ερμηνευτές,
Ο γραφιάς του θα τον κοίταξε όταν του είπε, γράψε παιδί μου, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Θα τον κοίταξε αυτός. Τι λέει τώρα ο θείος Παύλος, ναι. Και λέει ο Παύλος, πάλι θέλω επί, χαίρεται, ξαναγράψ' το. Ναι, γιατί εγώ εδώ μέσα είμαι χαρούμενος και μπορεί να χαίρεται ο πιστός σε ώρες δύσκολες στη ζωή του. Αδέρφια μου, ένα τελευταίο παράδειγμα για να κλείσουμε την ώρα μας. Ένα φτωχόπαιδο που γυάλιζε παπούτσια στους δρόμους μπήκε σε ένα μαγαζί με ένα κατοστάρικο στο χέρι. Θέλω ένα δώρο για τη μητέρα μου. Αυτά είναι όλα τα χρήματα που έχω, λέει στον καταστηματάκι. Εκείνος τον γνώριζε, ήξερε την ανάγκη του και του λέει, κράτησε τις 50 δραχμές και θα σου δώσω εγώ ένα δώρο για 100 δραχμές. Και εκείνος απάντησε, ο μικρός, όχι, δεν θα κάνω οικονομίες στις μητέρας μου την αγάπη. Έχετε ένθερμη την εισαλήλους αγάπη, δεν είπαμε. Ξέρει από οικονομίες η αγάπη. Ξέρει από ψαλιδίσματα η αγάπη. Ξέρει από εκπτώσεις όπως γίνονται στα καταστήματα η αγάπη. Ο Παύλος στο γιώτα γάμα της πρώτης Κορινθίου λέει η αγάπη ουδέποτε εκτύπτει. Τα άλλα όσα είναι γλώσσες θα καταργηθούν, γνώσεις θα πάψει και τα λοιπά. Και άμα δεν έχουμε αγάπη είμαστε ηχό, χαλκός ηχόν, η κύμπαλο αλλάζουν. Το κύμβαλο είναι εκείνο το που κάνουν τα ταψιά. Που κάνουν τα χτυπάνε έτσι και κάνουν ένα κοφαντικό θόρυβο. Τζεν! Υπέρα. Η αγάπη, άμα δεν είναι αγάπη από τον Χριστό, είναι ένα τζαμ. Κύμβαλο. Αλλά η αγάπη του Χριστού συνέχει μας. Συνέχει τον ένα κοντά, δίπλα απέναντι από τον άλλο. Είμαστε ενωμένοι σαν τους δικούς μου, το έχω πει παλιότερα εδώ. Όταν στην κατοχή είχαν ανάψει κάτω στα χωράφια φωτιά τη νύχτα και είχαν γύρω τα πρόβατα τα εγκύδια τους και μια στιγμή πέφτει μια σφαίρα μπαμ από τους Γερμανούς μες στη φωτιά, το βάζουν στα πόδια, παλικάρια 20-30 χρονών, μπροστά τους το ποτάμι χειμώνας, κουτουνιασμένο, ξέρανε τα πιο ρηχά, πάνε εκεί πέρα, πιάνονται χέρι-χέρι, κόντρα-κόντρα στο ρεύμα και περάσανε απέναντι. Έτσι είναι η χριστιανική αγάπη. Έτσι συνδέει, έτσι δένει τους αδερφούς η αγάπη του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την αγάπη. Αδέρφια, επαναλαμβάνω τα εδάφια και κλείνουμε την ώρα μας. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εισαλήλους αγάπη. Γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη, λέει αλλού, είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Σε συνδέει με την τελειότητα, σε συνδέει με τον Θεό και συνδέει με τέλειο τρόπο και τις ανθρώπινες καρδιές. Το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Μας περιμένει η ένδοξη πολιτεία, η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι εκεί ο Κύριος μας. Όπου να είναι θα έρθει, τον περιμένουμε να έρθει, τον θέλουμε να έρθει, λαχταρούμε τον ερχομό του. Επιτέλους, λες κάποια στιγμή, Θεέ μου, στείλτονε. Αμήν και αμήν, ο Κύριος έρχεται, δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδέρφια μου, τον 308. 308 ύμνο, παρακαλώ. Αναπνεύστε λίγο βαθιά για να το πούμε ζωηρά, να καλύψουμε το αρμόνιο, είπαμε. Όρθιοι παρακαλώ.

και ευγνωμοσύνη στην ώρα τούτη και λατρεία στην ώρα τούτη για την αγάπη σου τη θαυμαστή και ένδοξη με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου. Μας έφερες στον κόσμο με δοξασμένο σκοπό, όχι να μας αφήσεις καθοδόν, αλλά να μας δεχτείς τη δόξα, να ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί σου, στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου που ετοίμασες, που απεκάλυψες, που έστειλες στον κόσμο τούτον λυτρωτή και σωτήρα. Σε ευχαριστούμε διότι εκάλεσες τις ψυχές μας με κλίσιν Αγίαν να δεχτούμε τον Υιόν της αγάπης σου και τώρα ήμεθα στη χάρη σου οι περισσότεροι από μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, παρακαλούμε να επεκτείνεις το ελαιό σου και σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά διψούν για την αλήθεια τη δική σου. Παρακαλούμε πολύ να αποκαλύψεις τον Χριστό, να χαρίσεις το Πνεύμα σου το Άγιον και σ' άλλες ψυχές όπως και σε μας. Σε ευχαριστούμε διότι είμαι τα δική σου, κληρονόμη της δόξης σου, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ την ώρα τούτη να την ανοίξεις εσύ να είναι ώρα λατρείας στο πρόσωπό σου, χαράς, αγαλιάσεως, δοξολογίας ενώπιόν σου. Ευλόγησε όλους μας, σε παρακαλούμε πολύ. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε το έθνος μας από μικρού έως μεγάλου και κάμε έλεος και φέρτου σε μετάνοια, ειλικρινή, στροφή, αναγνώριση, πίστη του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε δόξασε το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Λίγα εδάφια από έναν ψαλμό, τον όμικρον γάμα. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός, εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εμούδε οι πόδες σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών, επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών. Αλλά η δύναμη σε αυτόν είναι στερεά, δεν είναι ενκόπης ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέριον, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον, η οφθαλμία αυτών εξέχουσε εκ του πάχους, εξετέρασαν τας επιθυμίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία, κατά δυναστίαν, λαλούσι περηφάνος, θέτουσι στον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γη. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθα ο λαός αυτού. Και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε είναι ασεβής και πτυχούς η διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου και ένιψα η αναθωότητα σχήρας μου, διότι εμαστιγώθην όλη την ημέραν και τιμωρήθην πάσα να βγει. Αν υπόθελο μιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου και στοχάστην εννοήσω τούτο. Πριν με φάνει δύσκολο, έως σου, εισελθώνει στο αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Συ βεβαίως έθεσα σε αυτούς εις στόχους ολισθηρούς, έριψα σε αυτούς εις κρυμνών, πως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωση, υφανίστησαν, απονέστησαν, υπό εθνιδίου ολέθρου, ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ο ψαλμός τούτος εκφράζει μίαν πρόκληση του ψαλμοδού και συγχρόνως έναν προβληματισμό, καθώς ο ψαλμοδός κοιτάζει το περιβάλλον του, την ζωή του και ιδιαίτερα τους ασεβείς και την προκοπή των ασεβών στον κόσμο τούτο. Ασεβείς υπήρχαν σε κάθε εποχή. Από τον καιρό που η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, από τον καιρό που η αποστασία κατέλαβε την ανθρώπινη καρδιά και ο άνθρωπος έστρεψε τα νότα εις το Θεό, η ασέβεια, ο άνθρωπος διέπλασε τον εαυτόν του σε ναόν γεμάτο ειρωνία, χλεβασμό, εμπεγμό για τον δημιουργό του, στρέφει τα νότα στον δημιουργό, τον αρνείται. Και λέγω τέτοιοι τύποι

Να ένας προβληματισμός ο οποίος μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Και είναι συχνά που ακούμε τα λόγια αυτά από ανθρώπους οι οποίοι λένε «Άντε καημένε εδώ πέρα ό,τι κάνεις, τώρα με το Θεό που μπλέξες μάλιστα, δεν βλέπεις τι γίνεται». Κοίταξε οι άλλοι πώς προχωρούν. Πώς προχωρούν. Και αυτός ο προβληματισμός δεν είναι σύγχρονος μόνο. Δεν είναι του καιρού μας. Δεν είναι για τον άνθρωπο σήμερα που βλέπει να περιστοιχίζεται, να περιβάλλεται από ένα τέτοιο κόσμο. Υπήρχε και την εποχή εκείνη, την εποχή του Ψαλμοδού, και βλέπουμε ότι και η ασέβεια ήταν ίδια, ο χλεβασμός για τον Θεό μέσα στον κόσμο, και από την άλλη μεριά και ο προβληματισμός στην Αγία Καρδιά, την ψυχή η οποία είναι αφιερωμένη στο Θεό, ο προβληματισμός, το ερωτηματικό, η αγωνία μέσα του, τι συμβαίνει μέσα σε τούτη τη ζωή. Και πραγματικά εδώ ο Ψαλμοδός μας δίνει την εικόνα, το σκίτσο του ανθρώπου ο οποίος είναι ασεβής και όμως κατορθώνει και όμως προχωρεί. Λέει εδώ, βλέπω την ευτυχία των ασεβών, ζηλεύω τους μωρούς. Δεν είναι λύπες στο θάνατό τους, η δύναμή τους είναι στερεά, δεν είναι σε κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, δεν μαστιγώνονται μαζί με τους λοιπούς ανθρώπους. Τους περικυκλώνει η υπερηφάνεια σαν περιδέρεο και η αδικία τους σκεπάζει σαν ημάτιο. Οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάθος, ξεπερνούν τις επιθυμίες της καρδιάς τους, εμπέζουν, λαλούν με πονηρία κατά δυναστεία, λαλούν υπερήφανα, θέτουν στον ουρανό το στόμα τους και η γλώσσα τους διατρέχει την γη. Τι συμβαίνει, και μπαίνει το ερωτηματικό το μεγάλο. Τάχα, ο άνθρωπος που διάλεξε το σωστό δρόμο, ο άνθρωπος που διάλεξε τον Άγιο δρόμο, που εστράφηκε στο Χριστό, έκανε καλά, ή τάχα απέτυχε, ή τάχα τον άλλον ο δρόμος είναι πιο σωστός. Μήπως είμαι λοιπόν η αποτυχημένη της ζωής? Και ο προβληματισμός τον έθεσε σε ένα δίλημα και έβγαλε ένα συμπέρασμα απαισιόδοξο. Και συγχρόνως, όπως το χαρακτηρίζει και ο ίδιος, υβριστικό. Τάχα, μάταια ένιψα τα χέρια μου με αθωότητα. Τάχα, μάταια εκαθάρισα την καρδιά μου. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να πάρω κι εγώ τον δρόμο των άλλων? Και λέγω, όντως, το ερώτημα αυτό έρχεται σε πολλές ανθρώπινες καρδιές. Αλλά λέει ο Ψαλμοδός, αυτά τα ερωτήματα ίσανται μέσα μου έως ότου εμπήκα στο αγιαστήριο του Θεού. Και όταν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, μια αποκάλυψη, ένας φωτισμός εσωτερικός μου έδειξε τα πράγματα και μου φανέρωσε την αλήθεια των πραγμάτων και στερεώθηκα και κατάλαβα τα τέλη των ανθρώπων αυτών και κατάλαβα τα σχέδια του Θεού. Όντως η ζωή μας έχει πολλά μυστήρια. Μας κυκλώνουν πολλά μυστήρια. Και είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέσα στη ζωή έως ότου εισέλθουμε στο αγιαστήριον του Θεού. Που θα πει ότι μόνον σε μία προσωπική επικοινωνία με τον Θεό, μόνον σε εκείνη την κοινωνία με τον Θεό που ο Θεός γίνεται ο σύμβουλός σου, που γίνεται αυτός που σου αποκαλύπτει τα πράγματα μέσα στη ζωή, μόνον σε αυτή την επικοινωνία, μόνο στη μελέτη του Λόγου, μόνο στην προσευχή, μόνο σε μία στενότερη επικοινωνία με τον Θεό, μπορείς να πάρεις απάντηση, λύση των ποικίλων προβλημάτων που υπάρχουν τριγύρω σου, μπορείς να κατανοήσεις τη ζωή, να κατανοήσεις τις ενέργειες του Θεού μέσα στον κόσμο και να καταλάβεις πού πηγαίνει αυτός ο κόσμος και ποια είναι η σωστή οδός, ο σωστός δρόμος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσεις μέσα στη ζωή σου. Αλλιώτικα δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Να γιατί οι άνθρωποι απ' έξω προβληματίζονται και καταλήγουν σε άρνηση και σου λέει δεν υπάρχει Θεός. Είμαι το Θεό που όμπλεξες, απέτυχες. Μα τα, πάλι τα θρησκευτικά, άστα καημένε να κερδίσεις τη ζωή. Και λέγω ότι αυτά τα ερωτηματικά έρχονται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή διότι ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το αγιαστήριο του Θεού. Με άλλα λόγια δεν είναι σε επικοινωνία με τον Θεό. Με άλλα λόγια η ζωή είναι ένας προβληματισμός. Είναι προβλήματα, ενίγματα, ερωτηματικά τριγύρω σου, ποικίλα. Στο θέμα της οικογένειας, στο θέμα της δουλειάς, στο θέμα των σχέσεων με τους ανθρώπους.

ανθρώπους σε όλες τις σχέσεις και σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, έρχονται ερωτηματικά και ενίγματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν παρά μονάχα αν έρθει σε επικοινωνία ιδιαίτερα με τον Θεό. Γιατί μια αρρώστια, γιατί μια θλίψη, γιατί μια αναδουλειά, γιατί εκεί τα πράγματα πάνε έτσι, μα γιατί εκείνος ευτυχεί, γιατί εμείς υποφέρομαι, γιατί. Όλη η ζωή είναι γεμάτη από ερωτηματικά. Ένα μεγάλο γιατί. Και τη λύση θα την βρει ο άνθρωπος μόνο στην επικοινωνία με τον Θεό. Αν έρθεις λοιπόν σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και τον γνωρίσεις, θα σου αποκαλύψει τα μυστικά του, θα σου αποκαλύψει τα σχέδιά του, θα καταλάβεις το ένιγμα της ζωής και τότε μέσα σου θα στερεωθείς στην απόφασή σου να προχωρήσεις στον Άγιο Δρόμο, να δώσεις το χέρι σου στο Θεό και να περπατήσεις μέσα στον κόσμο τούτον παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, παρόλες τις εναντιώσεις της ζωής, να προχωρήσεις τον Άγιο Δρόμο με ελπίδα ότι μια μέρα θα δεις το πρόσωπό του και θα ζήσεις την αιωνιότητα. Με τη σιγουριά και με τη βεβαιότητα ότι είσαι στο σωστό δρόμο και έκανες την καλή εκλογή μέσα στη ζωή. Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Διότι, όπως είπα, έξω από την επικοινωνία σου με τον Θεό, όλα είναι μυστηριώδη και δεν τα καταλαβαίνεις. Τούτη η ζωή είναι γεμάτη μυστήρια. Και όσο μένεις μακριά, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται μες στον κόσμο και πώς η ζωή των ανθρώπων είναι παραμορφωμένη εξαιτίας της αμαρτίας. Πόσο έχει διαστραφεί η ανθρώπινη ζωή εξαιτίας της αμαρτίας. Κολυμπάμε μέσα σε αυτήν την αμαρτία, κολυμπάμε μέσα σε αυτόν τον διαστραμμένο κόσμο και μόνο όταν ζεις σε μια σχέση αγιότητος και επικοινωνίας στενή με τον Θεό, τότε καταλαβαίνεις την απόσταση και βλέπεις τι απαιτεί ο Θεός, πού οι άνθρωποι έχουν φτάσει. Έως ότου εμπήκα εις το αγιαστήριον του Θεού και τότε νόησα τα τέλη αυτών. Τι συμβαίνει, προχωρούν. Ο ασεβής λέει σαν τη χλωρά δάφνη. Η αρχαία σοφία το συλλογιζόταν αυτό, το σκεφτόταν αυτό, το στοχαζόταν αυτό και έβρισκε πραγματικά. Ο ασεβής σαν τη χλωρά δάφνη ανεβαίνει και προχωρεί. Αλλά ξαφνικά έρχεται η κρίση σε πάνω του. Ξαφνικά. Και στο τέλος δεν είναι τα πράγματα που λύνονται. Όλα σε τούτο τον προθάλαμο της ζωής. Τούτη η ζωή στην οποία βρισκόμεθα είναι ο προθάλαμος. Δεν είναι όλη η ζωή. Λάθος οι άνθρωποι το πίστεψαν και είδαν τούτη τη ζωή σαν το παν, το ολόκληρο. Και κοιτάνε εδώ πέρα τι θα κάνουν και θεωρούν ότι εδώ αν μεγαλώσουν, εδώ αν κατακτήσουν, εδώ αν πετύχουν, αυτό είναι όλο. Αλλά τούτος είναι ο προθάλαμος της ζωής. Και τα πράγματα δεν λύνονται εδώ. Διότι έρχεται ο μεγάλος εκείνος επισκέπτης, ο οποίος είναι στην πόρτα του καθενός μας και ο οποίος θα χτυπήσει την πόρτα του καθενός μας και τον οποίον δεν τον πολυπολογίζεις, ούτε τον πολυσκέπτεσαι και θα σου πει, φίλε, απ, καμ, πάμε, πού, πάμε, υπάρχει και πιο πέρα. Ο θάνατος χτυπάει την πόρτα του καθενός. Και τούτο τον καιρό δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, πολύ μας χτύπησε τις πόρτες ο θάνατος. Να ένας προχτές, να η αδελφή Μαρίκα, ένας αδελφός προηγούμενα, ένας επόμενα, ένας προχτές, κάποιους άλλους ακούς απ' έξω, ένας ποιητής, ένας σκηνοθέτης, τι γίνεται. Και σαν πήγαμε προχτές στο νεκροταφείο και είδα την πλημμύρα των σταυρών, είπα Θεέ μου τι γίνεται εδώ μέσα. Κοντεύουν αυτοί να είναι πολύ περισσότεροι από τους άλλους που είναι απ' έξω. Και είναι. Γιατί αν σκεφτείς ότι δεν προφταίνει να λιώσει και τον κάνει, για να μπει κάποιος άλλος, φτάσαμε να λέμε βγες γλίγορα γιατί βιάζομαι να μπω. Πήγαμε προφταίς για να θάψουμε στο κοροπή κάποιον και εκεί που έσκαβε λοιπόν, να σου το κούτελο, το κάφκαλο εδώ πέρα να πούν το ενός κρανίου, φλάπε κύλησε μπροστά. Το κοίταξα. Πόσο μακάβριο θέμα. Θέαμα. Πόσο μακάβριο θέαμα. Αλλά όμως είναι η πραγματικότητα η ομή η οποία πρέπει να μας ξυπνήσει. Να ένας άλλος που δεν πρόφτασε να ξοφλήσει και μπαίνει κάποιος άλλος στη θέση του. Λέγω, είναι στην πόρτα του καθενός. Και είναι ανάγκη να σοβαρευτείς.
Και είναι ανάγκη να δεις ότι η ζωή τούτη δεν είναι το παν. Νόμισες πως την έχασες και έχασες τα πάντα. Εάν δεν πέτυχες, αν δεν γίνηκες κανένας πρωθυπουργός, κανένας κατακτητής, κανένας μεγάλος και λες αχ τι έχασα. Αν δεν απέκτησες του Ωνάση τα πλούτη, αχ τι έχασα. Κάτσε να σε κυνηγάει η εφορία για 3 δισεκατομμύρια. Σαν τη Χριστίνα την Ωνάση. Α, είναι να έχεις μπελάδες τέτοιους. Πρέπει να υποβάλεις τη δηλωσούλα σου και λες αυτά έχω. 3 πραγματάκια, τελείωσε η ιστορία. Πέρασε. Λέγω λοιπόν ότι δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο προθάλαμος που θα τα λύσει τα πράγματα. Στο τέλος, εδώ κάτω ούτε θα τα πάρεις όλα, ούτε θα τα φας όλα, ή θα στα κλέψουνε, ή θα τα χάσεις, ή θα τα παρατήσεις και θα φύγεις. Είναι σίγουρο ότι δεν θα τα πάρεις. Πέρα από ένα ψωμί που τρως και ένα φαγητό, πέρα από ένα ρούχο που ντένεσαι, όταν κάποιος φεύγει λέμε, πού θα τα δώσουμε τα ρούχα, σε ποιους θα τα δώσουμε, πού είναι φτωχοί για να τα δώσουμε. Τι ματαιώτης μαζεύει. Μαζεύουμε, μαζεύομαι. Ο άνθρωπος διαπλάθει μια ζωή ασεβή έξω από το θέλημα του Θεού και δεν ξέρει πού τραβάει. Και δεν σκέπτεται ότι θα έρθει ο επισκέπτης. Και θα του πει φίλε, πάμε, τελείωσε. Μα έχω δουλειές. Ξέρετε κάποια φορά λέει κάποιος πήγε να ευαγγελιστεί κάποιον. Για να του μιλήσει για τον Χριστό. Ήταν έμπορος. Είχε φουρτούνες, είχε πελάτες, είχε πολλές δουλειές, είχε φροντίδες. Πήγαινε ο φουκαράς, ο ταλέπορος ο ευαγγελιστής να τον ευαγγελιστεί. Παπαπαπαπα, φύγε! Μόνο που τον έβλεπε στην πόρτα, φύγε, φύγε, του λέγε. Σκέφτηκε τι να κάνω, βρε, πώς να τον πλησιάσω αυτόν τον άνθρωπο. Ξαναπήγαινε εκεί, φύγε, μόλις που τον έβλεπε στην πόρτα. Σκέφτηκε κάποια φορά λοιπόν και πάει και του λέει. Μόλις τον είδε αυτός άρχισε να φωνάζει. Φύγε. Με συγχωρείς, 2 λεπτά, 2 λεπτά, λεμόν. Αν ήμουν ο θάνατος, τι θα έλεγες. Εμεί σου λέει, δεν μπορώ να σε πιάσω αλλιώς. Αν ήμουν ο θάνατος, θα μου έλεγες, φύγε, δεν έχω καιρό. Θα έρθει τότε η στιγμή και θα τα αφήσει όλα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να σκεφτείς το πέραν του κόσμου τούτου. Δεν είναι στον προθάλαμο που λύνονται τα πράγματα. Έλα λοιπόν στο Θεό για να πάρεις γνώση, φως, αντίληψη, λύση των μυστηρίων γύρω σου και να καταλάβεις πού πρέπει να τοποθετήσεις σωστά τη ζωή σου για να είσαι κερδισμένος, για να είσαι πετυχημένος, για να μπορείς να είσαι σίγουρος ότι βρίσκομαι στο δρόμο, τον σωστό δρόμο για μια αιωνιότητα δοξασμένη. Κέρδισα τον αληθινό πλούτο. Δόξα εις το Θεό. Εκείνοι οι οποίοι ήρθαν στο Θεό και τον γνώρισαν πήραν εσωτερική πληροφορία. Κατάλαβαν. Κατάλαβαν ότι η μεγαλύτερη αξία είναι να τοποθετήσουν τον εαυτόν τους στα χέρια του Θεού και να είσαι στο δρόμο το δίκαιο και τον Άγιο του Χριστού. Να έχεις πάρει το Χριστό σωτήρα σου. Είναι ο πιο σωστός, η πιο σωστή, η πιο αληθινή τοποθέτηση του εαυτού σου. Προδία να μας τα λένε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας δώσει λύση στο πρόβλημα της ζωής παρά μονάχα εσύ. Μόνον μέσα στη χάρη τη δική σου, στη σοφία τη δική σου μπορούμε να δούμε πόσο έχει παραμορφωθεί η ζωή, πόσο έχει γίνει διάφορη από εκείνη την οποία όρισες εσύ απαρχής. Και μόνον στο πνεύμα το δικό σου και στη χάρη τη δική σου μπορούμε να δούμε και να διακρίνουμε το αληθινό συμφέρον μας για όλη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας φως, μίλησέ μας και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Αγιαστήριο. Είναι εκεί που η παρουσία του Θεού είναι ολοζώντανη. Είναι εκεί που η παρουσία του Θεού και η χάρη του Θεού είναι ολοζώντανη. Ο Χριστός. Κατά συνέπεια, να εισέλθομαι στον Αγιαστήριο. Στο Αγιαστήριο σημαίνει να πάμε στον Ιησού Χριστό, διότι μονάχα εκεί θα βρούμε την απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά και θα δούμε τι είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας. Και πραγματικά, ο Ιησούς Χριστός παρουσίασε αυτή τη ζωή την ανώτερη, την διάφορη, τόσο διαφορετική από εκείνη την οποία έχει ο κόσμος. Έξω βλέπεις την παραμόρφωση, όπως ένα σώμα γεμάτο από καρκίνο και ένα σώμα υγιές. Παραμορφωμένο το ένα, κύτταρα παραμορφωμένα. Εδώ πέρα βλέπεις τον άνθρωπο όπως έπρεπε να είναι. Και υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού, υπάρχουν τρία κεφάλαια στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, τα οποία είναι ξεχωριστά. Επειδή τα έχουμε μάθει από το σχολείο μας και αν διαβάζαμε λίγο θρησκευτικά, λίγο μας κάνανε από εκείνα τα τρία κεφάλαια κάτι παίρναμε, έχουμε μια αντίληψη κάπως, δεν ξέρω, κάπως τα ποθούμε, δεν τα πολυπλησιάζομαι, λέμε τα ξέρομαι. Σας ομολογώ ότι μου υπήρξε για μένα έκπληξης όταν προημερώνε διάβασα πάλι με ένα νέο πνεύμα από τα τρία κεφάλαια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο. Διάβασέ τα. Διάβασέ τα με προσευχή. Είπα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα και πρέπει να ξαναδούμε τη ζωή μας κάτω από το φως του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η επί του όρους ομιλία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και διαβάζοντας αυτή την ομιλία την επί του όρους, βλέπεις τον Χριστόν δοσμένον σε λόγο. Η ζωή του Χριστού σε λόγο. Αυτά τα οποία λέει στα πλήθη ότι πρέπει να γίνουν στους μαθητάς του, ότι πρέπει να γίνουν, είναι αυτός. Είναι η ζωή του και τους καλεί να γίνουν τέτοιοι. Βέβαια θα πει κανείς, αυτά τα είχε πει ο Χριστός για τους ιούς της βασιλείας, για τους Ισραηλίτες. Ναι, αλλά και εμείς οι άνθρωποι της χάριτος δεν μπορούμε να απέχουμε. Και δεν μπορούμε να είμαι μακριά από αυτό το ιδεώδες της ζωής, το οποίο ο Χριστός παρουσιάζει εκεί. Αν το προσέξεις, είναι ο καταστατικός χάρτης των ιών της βασιλείας. Πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι του Θεού. Στη σχέση τους με το Θεό, πόσο πρέπει να υπολογίζεις τον Θεό, πόσο πρέπει να τον σέβεσαι, στην νηστεία σου, πόσο θα πρέπει να εμφανίζεσαι με ένα χαρούμενο πρόσωπο στους ανθρώπους. Άλυψε το πρόσωπό σου με έλεον, να λαμπρύνεις το πρόσωπό σου όταν νηστεύεις. Και δεν θα το βλέπει παρά ο πατήρ σου, ο ουράνιος, ο οποίος βλέπει εντοκρυπτό. Μάθε να υπολογίζεις το Θεό που βλέπει εντοκρυπτό. Μάθε να υπολογίζεις το Θεό που σε βλέπει και παρακολουθεί τις ενεργές σου, τις πράξεις σου, τα ελαττήρια της καρδιάς σου. Θα εμφανιστείς με λάμπον πρόσωπο, χαρούμενο πρόσωπο στους ανθρώπους. Στην προσευχή σου. Προσευχή σου πρέπει να γίνει μυστική, εσωτερική, όμορφη, χωρίς πολυλογίες, να ξέρει ο Θεός. Σοβαρή, να ξέρει σε ποιον μιλάς. Μα τι θαυμάσια είναι αυτή η επί του όρους ομιλία.
Σας λέγω ειλικρινά, την διάβασα και την ξαναδιάβασα, σαν να την διάβαζα για πρώτη φορά και είπα, την αγνώ. Δεν την ξέρω. Πρέπει να την προσέξω πάλι. Και πρέπει να δω η ζωή μου, να την δω μέσα εκεί. Είμαι. Διότι επήρα τη χάρη, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνει αύξηση και πρέπει να φτάσεις σε αυτό το ιδεώδες της ζωής το οποίο δίνει ο Ιησούς. Η σχέση σου με τους ανθρώπους τριγύρω. Πώς θα πρέπει να τους υπολογίζεις. Πόσο θα πρέπει να τους τιμάς. Πόσο θα πρέπει να τους βλέπεις αυτούς σε καλύτερη θέση από τον εαυτό σου. Πόσο θα πρέπει να είσαι φως σε αυτούς. Πόσο θα πρέπει να είσαι αλάτι μέσα στον κόσμο. Ω, πόσοι από εμάς θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα λόγια. Και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Μήπως ακόμα έχουμε από τις παλιές παραμορφώσεις της ασέβειας, της ζωής της έξω από το Θεό, πόσο θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Έπειτα είναι οι σχέσεις των δύο φίλων. Πόσο αγιώτης εκεί, πόσοι αγιώτης. Θα πρέπει να βλέπεις τον άνθρωπο, ο ένας τον άλλο να βλέπει τον άνθρωπο. Και πόσο θα πρέπει να είσαι καθαρός. Φτάνει μέχρι του σημείου να λέει και ο ειδών γυναίκα, επί το επιθυμίσει αυτή. Και φτάνει μέχρι του σημείου να λέει για τον πλησίον σου, και αν είπεις ραχάι μωρέ, τον φώνευσες. Και έρχεται ακόμα στη σχέση σου με τα πράγματα. Γύρω και δραπετεύουν και τρέχουν οι λοποδίτες. Όχι σε αυτά. Ο θησαυρός σου στον ουρανό. Ο αληθινός πλούτος επάνω. Η ανάγκη να είσαι πλούσιος εκεί και να μην είσαι φτωχός την ημέρα εκείνη. Να στείλεις καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού. Να μπορέσεις να τις βρεις εκείνη την ημέρα. Διότι οι εδώ καταθέσεις θα καθούν όλες. Το βιβλιάριό σου δεν θα το πάρεις μαζί σου όταν φύγεις από τον κόσμο τούτον. Το βιβλιάριο της τραπέζης θα τα αφήσεις. Άλλοι θα το πάρουν. Το άλλο που πρέπει να πάρεις μαζί σου, κοίταξε τι έχει μέσα. Εκείνο που είναι για την τράπεζα του ουρανού για να πας να σηκώσεις εκείνη την ημέρα όταν θα φτάσεις απάνω. Κοίταξε τι έχει μέσα. Και ακόμα η σχέση μας με τον Χριστό, πώς πρέπει να είμεθα να τον προσμένομαι. Αγρυπνούντες, να τον προσμένομαι, να προσμένομαι τον ερχομό του. Σκέφτηκα, αν αυτός ο καταστατικός χάρτης, γινόταν νόμος που ψάχνουν και κάνουν νομοθεσίες κλπ. Νόμος για την ανθρώπινη ζωή έξω. Αν τα κράτη την υιοθετούσαν αυτό τον νόμο, και έκριναν με αυτό τον νόμο πλέον, όλοι σκάρτη θα βγαίνανε. Και εκείνοι που θα νομοθετούσαν ακόμα. Η ζωή τους είναι παραμορφωμένη. Είναι έξω από τις γραμμές της τελειότητας τις οποίες ο Θεός θέλει και απαιτεί. Και τις εμφανίζει για του Ιησού Χριστού. Και αυτή η ζωή που εμφανίζει ο Χριστός είναι ο ίδιος ολόκληρος ο Χριστός. Το βλέπεις στη ζωή του. Στην κάθε μέρα ζωή του. Και εμείς αγαπητοί δεν θα πρέπει να φτάσουμε να λέμε αρκεί χάρη. Βέβαια. Αλλά ποια χάρη. Εκείνη η χάρη σε μεταμορφώνουσα. Η χάρη η οποία θα σε αλλάξει. Η χάρη η οποία θα σε κάνει όμοιον με τον Υιόν του Θεού. Και ο Σταυρός του Χριστού τι είναι. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η καταδίκη της παραμορφωμένης ζωής και η αποβολή της. Ο Θεός δεν τη θέλει. Ο Θεός σου λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτή η ζωή δεν μπορεί να περάσει στον ουρανό. Ούτε λίγο ούτε πολύ θα πρέπει να αρχίσεις από τώρα να ομοιώνεσαι με τον Χριστό. Θα πρέπει να αποκτήσεις αυτές τις γραμμές. Αυτό το ιδεώδες το οποίο δίνει στην επί του όρους ομιλία. Θα πρέπει να γίνει το δικό σου ιδεώδες. Με άλλα λόγια, ο Χριστός, η ζωή του και ο λόγος του πρέπει να γίνει η τροφή σου, η καθημερινή. Το φαγητό σου το καθημερινό, να φας Χριστό, να πιεις Χριστό, να ομοιωθείς με τον Χριστό, διότι αυτός είναι ο τύπος της ζωής, τον οποίον ο Θεός θέλει και δέχεται. Και αυτός είναι ο τύπος της ζωής, ο οποίος θα περάσει στην αιωνιότητα. Και ακόμα προχωρεί πιο πέρα. Και έρχεται και μας λέει, τόσο πολύ πρέπει να το σκεφτείς, ώστε αν υπάρχει κάτι το οποίο σε εμποδίζει, είναι το χέρι σου, είναι το μάτι σου, κόφτα και πέτατα. Είναι προτιμότερο να μπεις χολός στη βασιλεία παρά να έχεις δυο χέρια και να χαθείς τη γέρα. Δυο μάτια
και να χαθείς στη γέννα. Αυτό είναι κάτι το φοβερό πλέον. Μας θέτει και μας προβληματίζει μπροστά σε εκείνο το ιδεώδες της ζωής το οποίο εκείνος απαιτεί. Έξω είναι η ασέβεια. Βλέπεις τον ασέβη να προχωρεί. Μην τον ζηλεύεις. Ο Θεός παρουσιάζει έναν άλλο τύπο ζωής και σου λέει αυτόν θα διαλέξεις. Και έρχεται ακόμα να σου πει περίμενε και θα δεις το τέλος εκείνου. Ενώ αν είσαι σε αυτόν τον τύπο της ζωής τον οποίο προσφέρει ο Χριστός είσαι στο θέλημα του Θεού και είσαι στον δρόμο. Ερχόμεθα λοιπόν στον Χριστό για να βρούμε τον ιδανικό τύπο της ζωής. Ερχόμεθα στον Σταυρό του Χριστού για να αποβάλουμε την παραμορφωμένη ζωή. Ερχόμεθα στον Σταυρό του Χριστού για να πάρουμε τη δύναμη μέσα μας να αρχίσουμε να κτίζουμε αυτή την καινούργια ζωή την οποία ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο σωστός χριστιανισμός. Όχι έρχομαι στην Εκκλησία. Όχι γράφτηκα στα βιβλία της Εκκλησίας. Όχι έχω ένα όνομα ή το λέει η ταυτότης. Αλλά εάν η πραγματικότης, η ουσία, ο Χριστός είναι μέσα μου και αν διαπλάθεται μέσα μου αυτή η καινούρια ζωή και προχωρώ στο δρόμο με την ελπίδα και με την βεβαιότητα ότι είμαι στο σωστό δρόμο και κατευθύνομαι για τον ουρανό για μια δόξα. Επαναλαμβάνω, όλα δεν λύνονται στον προθάλαμο της ζωής και τούτη ζωή δεν είναι παρά ο προθάλαμος του μεγάλου ανακτόρου. Μην νομίσετε ότι στο νεκροταφείο είναι η τελευταία σελίδα της ζωής μας στο νεκροταφείο. Όχι. Δεν είμαστε παρά στον προθάλαμο ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μια αιωνιότητα και είναι εκείνο που κυρίως πρέπει να σε απασχολήσει. Το τι θα γίνει πέραν από τον κόσμο τούτον. Και ο Ιησούς, η Βίβλος, ο Χριστός είναι ένας που ήρθε ακριβώς να μας πει ότι πρέπει να σε απασχολήσει αυτό το θέμα κυρίως. Το θέμα της αιωνιότητος. Πού θα βρεθείς, τι θα κάνεις, πώς θα ξοδέψεις την αιωνιότητα. Μη σκέπτεσαι ότι τελειώνει η ζωή σου εδώ κάτω. Εδώ δεν είναι παρά ο προθάλαμος. Είσαι στην είσοδο ακόμα. Δεν μπήκες μέσα στη ζωή. Έχεις ακόμα άλλες φάσεις. Πιο πέρα. Τι μεγάλες αλήθειες μας έρχονται από μέσα από τη Βίβλο. Οι άνθρωποι βρίσκονται στην άγνοια. Και καθώς τους κοιτάς απ' έξω σου λένε τούτη ζωή είναι το πάνω. Και απαρχίζει λοιπόν. Να αρπάξει ο ένας να φάει τον άλλον, να πατήσει επί πτωμάτων, να ανεβεί, να κατορθώσει, να έχει. Γιατί γι' αυτό με η ζωή του τι είναι. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Το λέγανε και στη ζωή, στην εποχή του Απόστολου Παύλου. Ήταν η φιλοσοφία αυτή των επικουρίων, την οποία και σήμερα μπορεί να τη συναντήσει κανείς μέσα στη ζωή. Αυτός ο ειδονισμός, αυτή η ειδονιστική, πώς θα έλεγε κανείς, αυτή η απόλαυση της ζωής. Η ζωή, μια ειδονή μονάχα. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Τούτη ζωή. Και ζητάει εδώ πέρα λοιπόν να γίνει κάποιος. Αλλά αγνοεί το Θεό και θέλει να τον αγνοεί. Και βρίσκεται ξαφνικά σε έκπληξη καθώς έρχεται η ώρα και φεύγει από τον κόσμο τούτον. Όταν ακούω λοιπόν αυτούς τους θανάτους, πολλές φορές από το ραδιόφωνο τους διαβάζει μέσα στις εφημερίδες, χτυπάει την πόρτα όλο, λέω τώρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Τι έκανες εδώ, καλά, εκεί τι γίνεται. Είναι το μεγάλο πιο πέρα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και πρέπει να απασχολήσει όλους μας. Ας κάνουμε έναν ύμνο στο όνομα του Χριστού που είναι ο τύπος και το ιδεώδες της όμορφης, της ουράνιας ζωής την οποία χαρίζει ο Θεός. 149.

0: Ναι, Κυριά μας Ιησού, είσαι το άσμα μας και το κάφημά μας. Η ζωή σου, το πρόσωπον σου και οι λόγοι σου είναι το ιδεώδες της ζωής, το οποίο ο Θεός θέλει. Μας έδωσες τον τύπο, το σωστό, τον αληθινό, μέσα στον οποίο πρέπει να εντάξουμε τον εαυτό μας και να περιπατήσουμε. Με την ελπίδα να συναντήσουμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Κάλεσε τις ψυχές μας σε αυτόν τον όμορφο δρόμο που είσαι εσύ, μέσα σε αυτόν τον όμορφο τύπο της ζωής που είσαι εσύ, να δούμε την παραμόρφωση της ζωής απ' έξω και να την αρνηθούμε, να σταυρώσουμε την παλιά μας ζωή και να επιθυμίσουμε την καινούρια, τον τύπο της ζωής που προσφέρεις εσύ. Ευλόγησέ μας και δώσε σε όλους μας αυτή την Άγια, την αγνή, την όμορφη, την ουράνια επιθυμία. Σε παρακαλούμε πολύ και ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού μια σελίδα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16. Μια ιστορία. Μια ιστορία θαυμαστή που μας δίνει το τρίπτυχο της ζωής του ανθρώπου. Και έρχεται να σου δώσει σωστές και αληθινές πληροφορίες, γιατί τις δίνει ο Χριστός. Την οποία όμως ιστορία, μερικοί χαλασμένοι μέσα στο μυαλό τους, την είπανε παραβολή, με τον απότερο σκοπό να τη διαστρέψουν, να την χαλάσουν, να μην μπορεί κανείς να καταλάβει την αλήθεια αυτών που θέλει να πει ο Χριστός. Διότι ο Κύριος έρχεται να σε πληροφορήσει και για την αξία αυτής της ζωής και για το πέραν του κόσμου τούτου. Να μάθεις τι γίνεται στην ανθρώπινη ζωή. Και εκείνοι λένε άλλαντάλλον, άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ό,τι θέλεις κατεβάζει το μυαλό τους. Και μόνον αν έχεις το πνεύμα του Θεού μπορεί να καταλάβεις τι αρλούμπες λένε οι άνθρωποι αυτοί. Ποια είναι αυτή η παραβολή? Αυτή η γνωστή παραβολή την οποία είπε ο Χριστός για έναν άνθρωπο που ήταν πλούσιος. Αν ήμουν ζωγράφος, θα τα ζωγράφιζα. Αλλά και πάλι τώρα θα μπορέσω να σας δώσω το σκύπτσο αυτού του τρίπτυχου, να δώσουμε γραμμές, κάποιες γραμμές, να καταλάβει κανείς τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φάσεις πρώτη, η εδώ ζωή. Ένας πλούσιος εμφανίζεται, κάθεται σε ένα στρωμένο τραπέζι, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τρώει, πίνει, απολαμβάνει, χαίρεται, παχύ, στα μάτια του βγαίνουν από το πάχος. Αυλήτριες παίζουν, άλλες χορεύουν για να διασκεδάσουν τον άνθρωπο αυτόν. Η ζωή για αυτόν είναι τούτη η απόλαυση. Αυτή η δονή της ζωής, η απόλαυση, το πάνω. Ούτε καν να σκεφτεί για πιο πέρα τον Θεό, ούτε να τον συζητήσεις. Και απ' την άλλη, για να συμπληρώσουμε τον πίνακα, η δραματική κατάσταση ενός ταλέπορου φτωχού, πληγωμένου, γεμάτος πληγές, γεμάτος εξέματα, γεμάτος ποιος ξέρει, που εσέρνεται εκεί, πεινασμένος, και ο οποίος κοιτούσε να κεμίσει, λέει, την κοιλιά του από τα ψίχουλα της ψύχης. Ξέρετε, τον παλιό καιρό δεν είχαν πετσέτες και τέτοια που έχουμε εμείς. Τρώγανε οι σάλτσες, λιβόντουσαν και λοιπά, παίρνανε ψύχα, ψωμί, σκουπιζόταν και το πέταγε. Και αυτή την ψύχα που την πέταγε, λοιπόν, την τρώγανε οι σκύλοι και την έτρωγε και ο ταλέπορος αυτός, ο οποίος ζητιάνευε και μάζευε από κάτω τις ψύχες που πέταγε ο πλούσιος από το τραπέζι του. Και οι σκύλοι ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Τρομερή εικόνα. Δραματική εικόνα της ζωής. Αλλά είναι η ζωή. Όπως τη βλέπουμε και την ξέρουμε. Με τις αδικίες της, με την κοινωνική της αδικία, με όλα τα κακά τα οποία έχει μέσα. Καμιά φορά λένε να μην αγωνιστείς για μια κοινωνική δικαιοσύνη. Σωστό. Έχουν δίκιο. Και όπως λέει ο Μπερντιάγεφ, ο Νικόλας Μπερντιάγεφ, αυτός ο χριστιανοφιλόσοφος, ο κομμουνισμός έχει ένα δίκιο και πραγματικά πάτησε ένα κουμπί το οποίο έπρεπε να το έχουν πατήσει πολύ νωρίτερα οι χριστιανοί στον κόσμο τούτον. Και αμέλησαν και αδιαφόρησαν να το κάνουν. Ποιο? Το ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Το ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να κοιτάνε μονάχα, να σκητεύουν και να κοιτάνε μονάχα τον ουρανό, και ο πλαϊνός σου να πεθαίνει και να μην εφαρμόσεις δικαιοσύνη, άμα είναι στα χέρια σου, οφείλεις να το κάνεις. Και εκείνο το οποίο δεν έκανε ο χριστιανός με τη χάρη και με την αγάπη, το κάνει ο κομμουνιστής με το μαχαίρι, με το σπαθί και με το αίμα. Είναι, λέει ο Μπερντιάεφ, μια θεία κρίση, την οποία φέρνει ο Θεός, εφόσον εκείνοι που έπρεπε να μιλήσουν δεν μίλησαν και δεν φέρθηκαν όπως πρέπει να φερθούν. Έρχονται οι άλλοι και το εφαρμόζουν με έναν άδικο τρόπο. Με έναν άδικο τρόπο. Και λέγω, σε αυτή την εικόνα έχεις την εικόνα της ζωής. Μη σταματάτε μονάχα στον πίνακα αυτά. Αν γυρίσεις τα μάτια σου μέσα στη ζωή, θα δεις ποικίλους πίνακες τέτοιους, υπό διαφόρους μορφάς, αδικίες, κοινωνικές, ασέβεια, τον άνθρωπο που ζει αδιαφορώντας για το Θεό. Πίνακας δεύτερος. Φάσης δευτέρα. Το ταξίδι του θανάτου. Δεν είναι τούτο εδώ το προάβλιο μόνον, και όλα δεν τελειώνουν σε τούτο το προάβλιο. Υπάρχει και το πιο πέρα. Κάποτε θα έρθει ο μεγάλος επισκέπτης και θα σου χτυπήσει την πόρτα και πάει και στους ηγεμόνες και πάει και στους ζητιάνους και πάει σε όλους. Ο θάνατος. Ήρθε η στιγμή και πέθανε ο πλούσιος, λέει, και προσθέτει η γραφή και τάφη. Και αυτό αφήνει να υπονοηθούν πολλά. Τι πολλά. Ότι θα του γίνει και ένας ενταφιασμός μεγαλοπρεπής. Φανταστείτε λοιπόν άλογα ντυμένα μαύρα, μια άμαξα που την σέρνανε και θα είχε πάνω την νεκροφόρ. Πίσω θα ακολουθούσαν όλοι οι βαρυπενθούντες συγγενείς, οι οποίοι θα εσκέπτονται περισσότερο τα χρήματα που άφησε ο πλούσιος και θα έλεγαν μέσα τους, καλά που πέθανε και πέθανε γέρος, αλλά τον καημένο που το χάσαμε, τι να κάνουμε. Όπως συνήθως συμβαίνει. Δούλοι, υπηρέτες, το προσωπικό ολόκληρο θα ακολουθούσε. Ένας οικογενειακός τάφος θα τον είχε φτιάξει ο πλούσιος για τον εαυτό του, πώς θα έπρεπε να τον είχε περιποιηθεί. Και γίνει και όλη εκείνη λοιπόν η εκφορά του νεκρού με έναν μεγαλοπρεπή τρόπο. Όταν γυρίζει η γραφή να μιλήσει για τον πτωχό, λέει, απέθανε και ο πτωχός. Και δεν λέει ούτε καν ότι ετάφη. Τον πέταξαν πουθενά. Κανα χαντάκι γιόμισε. Ποιος ξέρει ο έρωμος. Αλλά προσθέτουν οι γραφές κάτι άλλο. Που δεν το λένε για τον πλούσιο. Και εφέρθη. Υπό των αγγέλων. Ο πτωχός. Εις τους κόλπους του Αβραάμ. Ώστε. Δεν τελειώνουν τα πράγματα σε τούτο τον κόσμο. Δεν είναι η τελευταία, ο θάνατος, ο τάφος, η τελευταία σελίδα της ζωής. Εφέρθη. Πού εφέρθη. Πώς εφέρθη. Ώστε φέρονται. Ώστε λοιπόν καθένας που πεθαίνει τον παίρνουν και πηγαίνει. Α, τι θαυμάσιο πράγμα αυτό. Σκέπτομαι τον Ηλία πως τον πήρε ο Θεός με εκείνη την άμαξα. Μια άμαξα. Ήρθε και τον άρπαξε και έφυγε. Άγγελοι επήραν τον πλούσιο. Μα τι θαυμάσιο ταξίδι είναι αυτό. Πάτε στη Ρώμη εσείς. Να, ταξίδι. Ιδού ταξίδι. Τι όμορφο ταξίδι. Με αγγέλους μάλιστα, παρέα, συντροφιά, τον πήραν. Θα του ψάλανε στον δρόμο, θα του τραγουδούσαν, θα του λέγανε τι θα συναντήσει. Δεν μας λέει τίποτα για τον πλούσιο. Απέθανε. Αλλά αφού ο φτωχός εφέρθη, κι ο άλλος θα πρέπει να εφέρθει. Αλλά πώς εφέρθη. Με τι άμαξα να βγει εκείνος. Έως τον τάφο επήγε με μια λαμπρή άμαξα. Με τα χρήματά του την ενίκιασε. Από εκεί πέρα. Θυμάμαι λοιπόν και το λέω καμιά φορά, τον θάνατο ενός εις τη σωτηρία. Ήταν άθεος. Θανάπιστος. Με την κυρία Μεταλλινού τον είχαμε επισκεφθεί πολλές φορές μαζί και του μιλούσαμε. Και δεν δεχότανε. Σκληρός άνθρωπος. Βαρέθηκα πια και τον παράτησα. Δεν θα πήγα. Έπειτα από καιρό, πέρασαν μήνες, πήγαμε πάλι και πήγα εκεί στο θάνατο. Και ρώτησα για αυτόν. Α, λέει αυτός, πέθανε. Πέθανε, λέω, αλήθεια, πώς πέθανε. Α, είχε ένα τρομερό θάνατο. Τι λέτε, λέω. Να σου διηγηθούμε, λέει, δεν είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Τρεις ημέρες παιδευόταν η ψυχή του να βγει. Έβλεπε σκοτεινά πρόσωπα, κάτι μαύρους, κάτι τέτοιους που τον απειλούσαν και φώναζε. Κοινόν στη γωνία, διώχτε κοινόν, με απειλή. Και βγει τρεις ημέρες ολόκληρες. Η ψυχή του αγωνιούσε για να βγει. Και την τρίτη μέρα σηκώθηκε σε μία τέτοια διέγερση και έξαρση και αρπάζει το ξηράφι και έκοψε τις φλέβες του για να επιταχύνει το θάνατο. Όταν λέει ο Κύριος θα έρθουν να σας συναντήσουν για τα αιωνίους μονάς, μας αποκαλύπτει πραγματικότητες. Ποιοι θα μας συναντήσουν? Πόσο θαυμάσιο είναι να σε πάρουν οι άγγελοι? Και τι λέγω? Να σε πάρει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι από την στιγμή που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον, υποσχέθηκε ότι εγώ θα σας παίρνω. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού επάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι. Έρχομαι για να σας παραλάβω. Και αυτό που είπε δεν εφαρμόζεται μονάχα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Διότι οι μαθηταί που τα ακούσανε τα λόγια αυτά, πώς πραγματοποιήθηκε αυτό, η υπόσχεση αυτή στη ζωή? Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος. Ήρθε και τους παρέλαβε ο Κύριος. Δεν βλέπετε τον Στέφανο όταν τον πρωτομάρτυρα, που ανοίγει τα μάτια του και βλέπει τον Χριστό και λέει: Βλέπω τον Υιόν του Θεού, τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον. Σε σηκωθεί όρθιος για να υποδεχθεί το δούλο του που θα έφευγε από τον κόσμο τούτο. Είναι ωραίο να το σκέφτεσαι. Να ξέρεις ότι όταν πλησιάσει το τέλος, για σένα ο θάνατος, αν είσαι του Χριστού, δεν έχει δηλητήριο πια. Το αγκάθι του έχει φύγει. Ο άνθρωπος ο πιστός βλέπει μπροστά του. Η αυλαία που χωρίζει τον κόσμο τούτον από τον άλλο, το πέραν, πέφτει, ανοίγει και βλέπεις πλέον που έρχονται να σε παραλάβουν για τη δόξα. Μια αδελφή πιστή, απλοϊκή ψυχή, κάποτε με ρωτούσε: Δεν μου λες, αδελφέ μου, λέει, πώς θα πάμε, λέει, στον άλλον κόσμο? Ποιος θα έρθει να με πάρει? Σε λέω: Μα στο λόγο του Θεού το λέει καθαρά, θα έρθει ο Χριστός. Αν τώρα μάλιστα, μου λέει, έτσι που μου το λες μάλιστα, ανοίγει η καρδιά μου. Έλεγα κι εγώ, μπα και μου στείλει κανέναν άγγελο να με πάρει, και κάθεσε και γυρεύεις. Άγγελος είναι, λες και είναι Θεός, και αν του γλιστρήσω από τα χέρια και πέσω πουθενά, κάτσε να γυρεύει να με βρει. Αν τώρα που θα έρθει ο Χριστός, μάλιστα να φύγω, θα με πάρει ο Κύριος. Όμορφο πράγμα, να το ξέρεις. Ναι, είναι για σένα η ζωή όμορφη. Ωραία να την κάνεις εδώ και να την προσμένεις όμορφη να ξετυλιχτεί πιο πέρα. Πίνακας τρίτος, το υπερπέραν. Υπάρχει υπερπέραν? Σας πω κάτι αστείο πραγματικά. Προχθές έψαχνα στα βιβλία μου να βρω κάποιο βιβλίο που ήθελα για κάποια διάλεξη. Σκέφτομαι, με καλούν στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή. Βλέπεις ότι εγώ είμαι από εκείνους που θα φύγουν. Αλλά πάω για έργο. Έχουν συνέδριο εκεί και πρέπει να πάω να μιλήσω. Και έπρεπε να κάνω μια διάλεξη να τους κάνω και έψαχνα να βρω λίγο. Πώς έψαχνα λοιπόν? Κοιτάζω ένα, ομιλίε λέει Ιερού Χρυσοστόμου, λέω την άνοιγμα. Το τραβάω. Οι ομιλίες Ιερού Χρυσοστόμου. Ωραία, τι είναι αυτό το λέω. Κοιτάζω παρακάτω. Ομιλίες στις πνευματιστικές συνεδρίες λέει του τάδε ομίλου κύκλου, ξέρω κλπ. Το ανοίγω μέσα και γέλασα. Μέσα λοιπόν, όπως το άνοιξα στην φίλο, έχει αφιέρωση προς εμέ. Από έναν συμβολογράφο με τον οποίο είχαμε σχέσεις εδώ σαν εκκλησία για τα κτίρια, για τα τέτοια, φίλο μου, άλλοτε δικηγόρο που γίνεται συμβολογράφος, τον ήξερα από δικηγόρο, και μαζί με έναν άλλο δικηγόρο με τον οποίο είχαμε πάλι επαφή και είχαμε και κάποιες σχέσεις και για την υπόθεση του Σουνίου, παλαιότερο δικηγόρο, είχαμε σχέσεις και τους είχα μιλήσει κατ' επανάληψη. Αλλά αυτοί ασχολούνται με τον πνευματισμό. Πόσες φορές δεν τους μίλησα, πόσα δεν τους είπα. Ο δικηγόρος αυτός που απέθανε πρώτος, ο δικηγόρος, μετά ο συμβολογράφος. Ο συμβολογράφος τελευταία. Ο δικηγόρος λοιπόν που απέθανε ήταν μετενσάρκωση ενός μιας αρχαίας προσωπικότητος. Ο δικηγόρος. Η μάνα του δικηγόρου ήταν η αρχαία Φρυγό. Έζησε στην εποχή του Σοκράτους. Και μου τα ρε στα καλά σας είσαστε. Ρε είναι δαιμόνια αυτά με τα οποία επικοινωνείτε. Πάρτε το Ευαγγέλιο να διαβάσετε. Βρε η Λεωνίδα, βρε η Αλκαίο τον άλλον. Τίποτα, τη δουλειά τους. Ο Αλκαίος λοιπόν, ο Λεωνίδας μου χάρισε, λοιπόν, ο συμβολογράφος μου χαρίζει το βιβλίο. Και προχτές, ας τα ανοίξω έτσι από περίεργη. Και τι να δω. Συνεδρίαση της τάδε του μηνός, συνεδρία, πνευματιστική. Συγκαλείται η Βουλή επάνω στον ουρανό, η Άνω Βουλή. Λοιπόν, ο Κύριος έρχεται και αναγγέλει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχομαι από τον πατέρα μου. Και μου είπε ο πατέρας μου να σας πω, α, η Παναγία λέει είναι με τις θεραπενίδες αυτής. Δύο θεραπενίδες την περιποιούνται, παρίστατο και εκείνη. Και προσωπικότητες. Μου είπε ο πατέρας μου να σας πω, όλοι σας ακούτε τον Ιερό Χρυσόστομο. Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος είναι, λέει, η ακτίνα του φωτός και κατοικεί στο λαμπρότερο αστέρι που υπάρχει στον ουρανό, είναι ο αστήρ της Βηθλέμ. Εκεί κατοικεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και βγαίνουν οι παραγγελίες και εντολές για όλους από εκείνον. Παρεμβαίνει λοιπόν ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας να ρωτήσει κάτι. Στοπ, του λέει, ό,τι πει ο Χρυσόστομος, εκείνον θα ακούτε. Οπότε λοιπόν παρεμβαίνει ο Κομφούκιος. Και ο Κομφούκιος, εκεί και ο Κομφούκιος. Ο Κομφούκιος, ο Ζωροάστρης, ο Μωάμεθ, όλοι παρέα εκεί πάνω. Όλοι. Ούτε αίμα Χριστού, ούτε αμαρτία, ούτε τίποτα. Παρεμβαίνει ο Κομφούκιος και λέει, Κύριε, γιατί την αλήθεια αυτή να την έχουν μόνο οι χριστιανοί και να μην την έχουν άλλες θρησκείες. Είμαι έτοιμος να δώσω μάχη. Μου δίνεις την εντολή να πάω να δώσω μάχη, λέει, και να επιβάλλω, λέει, την αλήθεια αυτή. Τέκνον μου Κομφούκιε, περίμενε λιγάκι ακόμα, θα έρθει η ώρα και θα σου δώσω να πάω να κάνεις τη μάχη. Προς το παρόν θα ακούς τον Ιερό Χρυσόστομο. Και λέω, για σκεφτείτε, μορφωμένα πνεύματα μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο, επικοινωνούν. Τους μιλάνε αυτά τα πνεύματα και σου λέει, είμαι ο Κομφούκιος, είμαι ο Ζωάστρης, είμαι ο Ορφέας, είμαι ο Βούδας, είμαι... Και τα πιστεύουν και τα δέχονται και σου λέει το υπερπέραν. Έχω να διαβάσεις, φίλε, τη γραφή να δεις το υπερπέραν. Το υπερπέραν. Ο πλούσιος, ο πτωχός πήγε στους κόλπους στο δράμα. Ο πλούσιος μέσα στις φλόγες των βασάνων. Και μέσα στις φλόγες των βασάνων διατηρεί όλη του την προσωπικότητα. Έχει συνείδηση του εαυτού του, σκέπτεται, αναγνωρίζει, μιλάει, θυμάται. Όλο τούτο το συγκρότημα είναι το συγκρότημα της ψυχής, το παίρνει μαζί της η ψυχή και τη μνήμη και την κρίση και την αναγνώση και την ομιλία και την... όλα αυτά. Είναι ο ψυχικός κόσμος και η ψυχή τα παίρνει μαζί της. Να λοιπόν ότι τα πράγματα υπάρχουν πιο πέρα. Δεν μπορείς να τα σβήσεις, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Και κοίταξε που θα πας. Λέει, οδυνόμε εντυφλογητά. Στείλε τον Λάζαρο να στάξει στα γόνα νερού. Δεν θα πάρεις τον Χριστό. Όχι, θα είναι όλοι μαζί στον ουρανό και κάνουν συμβούλιο. Λέει, η βουλή, απάνω εκεί, η βουλή του ουρανού. Εδώ είναι η πραγματικότητα όπως το δείχνουν οι Άγιες Γραφές. Και λέει και κάτι άλλο, ο πλούσιος. Έχω, λέει, 5 αδέρφια. Κάποιος να πάει να τους μιλήσει. Έχουν τον Μωυσή που κηρύσσεται, έχουνε. Όχι, λέει, πατέρα Αβραάμ, να πάει κάποιος από τους νεκρούς. Και δεν ήρθε κάποιος από τους νεκρούς. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός που αναστήθηκε. Δεν είναι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Δεν μίλησε. Δεν έχουμε τις Άγιες Γραφές γραμμένες. Δεν είναι ο λόγος το ζωντανός που μπορεί να φωτίσει και να μιλήσει. Όμως όχι. Ο άνθρωπος δεν το δέχεται. Και από τους νεκρούς να αναστήθει κάποιος. Δεν το δέχεται. Διότι έχει κάνει τη ζωή του τη κέντρο του. Και δεν σκέφτεται ότι τούτος είναι ο προθάλαμος μόνον. Και δεν σκέφτεται ο ασεβής ότι πέραν από τον κόσμο του τον φύγει με την ασεβιά του. Τον περιμένει κρίση. Σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο, άπαξη στους ανθρώπους αποθάνωση. Μετά δε τούτο κρίση. Για εκείνους που πήραν τον Χριστό, δεν είναι πλέον η κόλπη του Αβραάμ κάτω στον Άδη. Είναι ο ουρανός. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όσο ενδυμούμε στο σώμα, αποδυμούμε από του Κυρίου και επιθυμούμε να βγούμε, να φύγουμε για να πάμε στον Κύριο. Ο πρωτομάρτης ο Στέφανος είδε τον Κύριον στο θρόνο να τον περιμένει. Και ο Χριστός μας είπε, θα σας παραλάβω να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Συνεπώς, αδελφοί, να η ζωή. Τι έχεις να κάνεις? Αν είσαι ξύπνιος άνθρωπος, οι ξύπνοι, λέει, οδηγούν Ρενό. Αν είσαι ξύπνιος άνθρωπος, βάλε τον εαυτό σου στον Χριστό. Αν είσαι έξυπνος, βάλε τον εαυτό σου στον Χριστό. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου. Και δώσε, άφησε να διαμορφώσει μέσα σου, να σε διαπλάσει κατά τον τύπο και το ιδεώδες της ζωής που δείχνει ο Θεός εν το Χριστό. Και να περιμένεις, όχι με φόβο. Όχι με αγωνία, να περιμένεις με χαρά τις λαμπρότερες σελίδες που θα έρθουν και οι οποίες είναι μπροστά μας.
1: Οι λαμπρότερες σελίδες είναι μπροστά μας. Ο ουρανός, το ταξίδι για τον ουρανό, ο ουρανός, η αιώνια δόξα στην παρουσία του Θεού. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας.

0: Πατέρα μας ουράνι, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Σου ανοίγουμε την καρδιά μας, σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας. Εσύ Πατέρα μας έδωσες από τον ουρανό κάτι το ασύλληπτο, το αιώνιο. Κάτι που σήμερα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε στην έκτασή του. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί μας άνοιξε ένα δρόμο, δρόμο ουρανού, δρόμο αιωνιότητας και μέσα σε αυτή τη δόξα στην οποία εσύ μας έχεις καλέσει δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό, εμείς νιώθουμε τη ζωή μας να είναι σε μια απόλυτη επιτυχία. Καταλαβαίνουμε Πατέρα μας ότι εσύ έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Κοντά σε σένα είναι όμορφη η ζωή, είναι χαρούμενη η ζωή, είναι δυνατή, είναι μια ζωή η οποία αξίζει κανείς να τη ζει παρόλες τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες. Είναι μια ζωή Πατέρα μας που περιμένουμε όλα εκείνα τα οποία σήμερα μας ενοχλούν, όλα εκείνα τα οποία σήμερα μας πιέζουν, η κραυγή, το κλάμα, ο πόνος, ο θάνατος, όλα αυτά ξέρουμε ότι μια μέρα θα παραμερίσουνε. Και όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ζητάμε εσύ να μας κρατάς μέσα στην αγάπη τη δικιά σου, στο θέλημά σου. Ευλόγησε μας όλους, ευλόγησε την ώρα τούτη, ό,τι θα υποθεί να είναι για δόξα δικιά σου και εσύ να μιλήσεις σε καρδιές. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είναι το 5 κεφάλαιο. Και εδώ είναι δύο γεγονότα τα οποία αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Το ένα είναι η κόρη του αρχισυνάγωγου η οποία έπνεε τα λίσθια και ζητούσε τον Χριστό να έρθει να του θεραπεύσει, να προλάβει δηλαδή το κακό. Και το άλλο γεγονός είναι της γυναίκας της αιμορραούσης, εκείνη η οποία είχε 12 χρόνια, είχε ρίση αίματος και πήγε στους γιατρούς, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, δεν μπόρεσε να θεραπευτεί. Και ο Λόγος του Θεού μέσα σε αυτό το γεγονός, σε αυτή την ιστορία των δύο αυτών γεγονότων, δίνει μια αλήθεια η οποία είναι τέτοιας φύσης που κάθε άνθρωπος του Θεού αυτή την αλήθεια πρέπει να την ακούσει και να την περάσει μέσα στην καρδιά του. Γιατί να την ακούσει και να την περάσει μέσα στην καρδιά του? Γιατί αφορά όλους μας, τον κάθε έναν ξέχωρα, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και αφορά όλους τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές και σε όλες τις γενιές. Γι' αυτό δεν θα το διαβάσουμε όλο το κομμάτι, γι' αυτό έκανα αυτή την εισήγηση, για να διαβάσουμε από το 30 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου του κατά Μάρκον Ευαγγελίου μέχρι και το 36. Διάβασα, Αντρέα.
1: Δις ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελκούσαν από αυτού, στραφείς εν το όπλο έλεγε, τι σήγησε τα ημάτια μου? Και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, βλέπεις τον όπλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τις μου ήγησε? Και περιέβλεπε δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Η δε κοινή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέφεσε εις αυτόν. και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν, «Φύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Είπα γησί και έσω υγιής από τις μάστιγός μου». Ενώ αυτός ελάλη έτη, έρχονται από το αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτη σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς ευθύσωτε ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάγωγο, «Μη φοβού, μόνον πίστευε».
0: Αυτή η τελευταία φράση είναι «Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις». Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει έναν διαφορετικό τρόπο από εκείνους που εμείς συνήθως έχουμε ή προσπαθούμε να βρούμε για να αντιμετωπίσει ορισμένα γεγονότα και ορισμένες καταστάσεις. Και πολλές φορές εμείς κάνουμε κάτι. Δεν πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Και θα μου πείτε, μα γιατί το λες αυτό? Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό? Ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι εύκολα. Και αυτά τα προβλήματα, επειδή περνάνε από τη δικιά μας τη σκέψη ότι μπορούν να γίνουν, τα αναφέρουμε στο Θεό. Υπάρχουν όμως και προβλήματα τα οποία λέμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Ήταν ένα αντρόγινο το οποίο είχε συνέχεια διαφορές. Εγώ θυμάμαι χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες. Δεν μπόρεσαν ποτέ να τα βρούνε. Και μια μέρα, ένα πρωινό μάλιστα, έρχεται η αδελφή στο σπίτι και μου λέει, «Δεν μπορώ», λέει, «να τα βρω», λέει, «με τον άντρα μου. Χρόνια ολόκληρα». Και τη ρώτησα εάν αυτό το πρόβλημα το φέρνει μπροστά στο Θεό και αν κάνει προσευχή για αυτό το πρόβλημα. Και απήντησε η αδελφή ότι «Προσεύχομαι», λέει, «τόσα χρόνια, αλλά αυτός είναι τόσο αδιόρθωτος, δεν γίνεται τίποτα». Και της λέω, «Αφού πιστεύεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μην ξανακάνεις προσευχή». Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, έρχεται να μας δώσει με αυτή τη φράση ένα μήνυμα που αγγίζει όλους μας. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι όλα τα κρατάει ο Θεός. Όλα, ναι, όλα, στην κυριολεξία. Εκείνο δε το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται και παρατηρείται μέσα στη ζωή μας είναι ο φόβος. Όταν ήμασταν μικρά παίζαμε ένα παιχνίδι και το παιχνίδι αυτό ήτανε «αν φοβάσαι». Και όταν φοβότανε κάποιος έπρεπε να κλείσει τα ματουτσίνωρά του. Αλλά επειδή αυτά που λέγαμε δεν φοβότανε κάποιος, κάποια στιγμή λέγαμε «φοβάσαι το τάδε», τσακ, και χτυπούσαμε τα χέρια παλάμη και τα μάτια έκλαιναν αμέσως. Θέλω να πω ότι ο φόβος είναι κάτι που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν φοβάται. Μπορεί να μην φοβάσαι το Α, να φοβάσαι το Β. Και σήμερα στην εποχή που ζούμε, ο ερεθισμός του φόβου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε όλοι οι άνθρωποι φοβούνται. Φοβάται κανείς μην πάθει εγκεφαλικό. Φοβάται κανείς μήπως τον κλέψουνε. Φοβάται κανείς μήπως τα μικρόβια τον σημαδέψουνε. Υπάρχουν, ξέρετε, χριστιανοί που όταν γεννάνε τα μικρά τους παιδιά δεν τα φέρουν στην εκκλησία. Γιατί λέει μήπως πάει κανένα μικρόβιο, λέει, εκεί που είναι τόσος πολλής κόσμος. Είναι ο φόβος αυτός. Σήμερα ζούμε κάτω από ένα διαρκή φόβο. Τι δε φοβάται ο άνθρωπος, τα πιο απίθανα πράγματα. Θυμάμαι κάποιον, έλεγε το εξής. Όταν αγοράζω τις ντομάτες, τις πλένω με σαπουνάδα επί μισή ώρα και μετά τις τρώω. Γιατί? Φοβάται. Τι φοβάσαι? Μάλιστα, τις ρίχνουν μέσα στην πιατέλα με το σαπούνι, τις αφήνουν να μουλιάσουν και μετά τις πλένουνε. Και έρχεται τώρα το ερώτημα. Ο φόβος για τον άνθρωπο του Θεού δικαιολογείται? Και αν δικαιολογείται, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να δικαιολογείται ο φόβος του και ποιος είναι ο τρόπος που θα λύσει το πρόβλημα αυτό του φόβου? Σήμερα είδατε τα νέα πόσο μας αναστατούν και πόσο μας φοβίζουνε. Λέμε εμείς που είμαστε και ηλικιωμένοι, πώς θα τα καταφέρουμε αν γίνει κανένας πόλεμος, μας κόψουν τη σύνταξη, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε. Και θυμάμαι στην κατοχή ένας, καθόμασταν, μικρά παιδιά ήμασταν τότε, νεαροί, σε ένα πάρκο και κάποια στιγμή ήρθε ένας και ζητιάνευε, ένας γέρος. Και του λέμε δεν έχουμε λεφτά, είμαστε του σχολείου παιδιά εμείς. Και κάθισε μπροστά μας, έβαλε τα κλάματα και λέει, αχ, λέει, ένα πράγμα ήθελα, να ήμουνα νέος. Και ο φόβος έρχεται στη ζωή μας και όλους μας χτυπάει. Μην κάνεις εγώ φοβάμαι. Και δεν είναι εκεί το πράγμα. Δεν είναι ότι έρχεται ο φόβος. Το πρόβλημα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις το φόβο. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο λόγος του Θεού για να δώσει έναν τρόπο που για τους πολλούς μας δεν πιάνει. Για τους πολλούς μας αυτός ο τρόπος δεν είναι τρόπος που τον εγκρίνουμε, αλλά θέλουμε άλλους τρόπους. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει ότι ο τρόπος είναι ένας. Να μη φοβάσαι, αλλά μόνο να πιστεύεις. Και θα πείτε τι σχέση έχει το πρόβλημα του φόβου με την πίστη. Ο λόγος του Θεού λέει αυτή είναι η λύση. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι στο φόβο θα αντιτάξουμε την πίστη. Και γιατί θα αντιτάξουμε την πίστη στο φόβο και γιατί ο φόβος αντιμετωπίζεται με την πίστη και όχι με διαφορετικά άλλα μέσα? Διότι πρώτα απ' όλα τα διάφορα μέσα δεν μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα. Έχω ακούσει ότι ο Λάτσης που φαίνεται εδώ κάτω απάνω στο Σταυρηλίσια μένει κάπου, μένει, φοβάται μην τον σκοτώσουν. Και πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον φόβο? Έχει μπράβους σε όλες τις πόρτες και σε όλα τα παράθυρα όλη τη νύχτα. Και μάλιστα για να ξέρει ότι δεν κοιμούνται και φυλάνε το σπίτι, σηκώνεται αυτός και τους κοιτάζει. Ούτε και κοιμάται και με τους φύλακες που έχει. Και εάν, αγαπητοί, στο φόβο δεν προτάξουμε την πίστη, να ξέρουμε ότι ο φόβος δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους, για να ξέρουμε ότι ο φόβος δεν αστειεύεται, μας πιέζει, μας φύγει. Είναι, ξέρετε, τρομερό να φοβάται κανείς. Είναι καταπιεστικό. Ο άνθρωπος χάνει την προσωπικότητά του, χάνει την αυτοπεποίθηση του, χάνει την αξία του, όλα τα χάνει. Και καθώς ο λόγος του Θεού λέει να μη φοβάσαι αλλά να πιστεύεις, θα πρέπει ένα πράγμα να ξέρουμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας το λέει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας λέει μη φοβάσαι αλλά να πιστεύεις? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό παίρνει αξία αυτή η προτροπή, διότι το πίστευε δεν είναι σαν εκείνο που έλεγε κάποιος αδελφός όταν πήγε στρατιώτης στην διάρκεια του ανταρτοπόλεμου. Είχα, λέει, ένα φόβο, λέει, τι θα κάνω, λέει, που θα πάω, που θα με πάνε, που θα βρεθώ. Δεν ήμουνα και πολύ δυνατός και στο σώμα. Και είχε έναν θείο ταγματάρχη και του λέει μια μέρα, μη φοβάσαι Γιάννη, εγώ είμαι εδώ. Μόλις τελειώσει τη βασική εκπαίδευση θα σε πάρω στο σπίτι για να είσαι υποκόμος, να είσαι στο σπίτι μου, σαν παιδί θα σε έχω. Εκεί έβαλε την πίστη του. Αλλά ύστερα από κάμποσες μήνες, δεν ξέρω, ένα χρόνο το πολύ, πέθανε ο θείος του. Και τότε βρέθηκε εκτεθειμένος και επειδή δεν ήταν πουθενά και τα λοιπά, τον βούτυξαν και τον έστειλαν στα ΛΟΚ. Στην πιο σκληρή μονάδα. Εδώ όμως δεν έχουμε κανέναν άλλον ο οποίος να μας λέει μη φοβάσαι αλλά πίστευε. Δεν έχουμε πρόσωπα, δεν έχουμε γεγονότα, δεν έχουμε καταστάσεις, δεν έχουμε στηρίγματα δικά μας τα οποία καλούμεθα να στηριχθούμε. Αλλά έχουμε τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος μας αγαπάει. Γι' αυτό όταν μιλάμε για τον Χριστό, πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο ο Χριστός δεν είναι ένας οποιοδήποτε κι αν είναι. Είναι ο μοναδικός. Ο μοναδικός είναι. Είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο διακηρύσει και λέει ότι εγώ τον άνθρωπο τον αγαπάω. Και ότι εγώ το πρόβλημα του ανθρώπου το λύνω. Ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας μου, για πέστε μου, ποιος? Άλλο τώρα αν οι άνθρωποι μας δίνουν στραβές κατευθύνεις και λαθεμένους δρόμους και μας λένε έτσι θα λυθεί ή έτσι θα λυθεί. Ποιος θα το λύσει? Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός πέθανε απάνω στο σταυρό. Αυτός έχισε το αίμα του, αυτός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αυτός μας ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά, αυτός μας βγάζει από τα σκοτάδια, αυτός μας βγάζει από το θάνατο και μας φέρνει στη ζωή. Δεν υπάρχει άλλος. Και αυτός είναι εκείνος ο οποίος διακηρύσει και λέει «Τι είναι αδύνατο σε μένα?» Για πέστε μου, λέει, τι είναι αδύνατο σε μένα? Οπότε όποιος ερεθισμός και αν δημιουργεί το φόβο σου, όσο και αν είναι απάνω από τις δυνάμεις σου και απάνω από τις ικανότητές σου, κοίταξε σε εκείνον ο οποίος, στον οποίον δεν είναι τίποτε το αδύνατο. Μη κοιτάς πουθενά άλλο. Μη κοιτάς. Μη κοιτάς την αδυναμία σου. Μη κοιτάς στο περιβάλλον σου. Μη κοιτάς την κατάστασή σου. Εδώ ο Ιάιρος αυτό κόντεψε να πάθει. Ήρθανε οι υπηρέτες και του είπανε: «Το παιδί σου πέθανε, το κόριτσι σου». Τι τον ενοχλείς πλέον το δάσκαλο? Πού τον πας, τι τον τραβάς? Έληξε πλέον η ιστορία. Ποια ιστορία? Ο Χριστός είχε δώσει μία υπόσχεση. Και η υπόσχεση ποιο ήταν? Θα έρθω εγώ να το θεραπεύσω το παιδί σου. Μα άλλο πράγμα είναι να είναι ζωντανό και να το θεραπεύσεις, και άλλο πράγμα να είναι πεθαμένο και να το αναστήσεις. Και όμως λέει ο Χριστός, και όταν είναι ζωντανό το θεραπεύω, και όταν είναι πεθαμένο το ανασταίνω. Πράγμα που σημαίνει δεν υπάρχει μέσα στους φόβους μας δικαιολογία και αιτιολογία τέτοια που να πω: «Ναι, τι να κάνω, φοβάμαι και πρέπει να φοβάμαι», αφού δεν υπάρχει λύση. Ακόμα και όταν έρθει η ώρα του θανάτου, η ώρα του θανάτου, ο Χριστός τι λέει? «Εγώ σε περιμένω». Είδατε τι είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος την ώρα που έτριζαν τα δόντια τους, ξέσκιζαν τα ρούχα τους, ορμούσανε κατά πάνω του με τις πέτρες εκείνες, με τη λύσα εκείνη που διέκρινε το φανατισμό και το ζήλο του λαού Ισραήλ. Αυτός λέει, είδε λέει τον ουρανό ανοιχτό και το γιο του ανθρώπου του να τον περιμένει. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγει από τούτη τη ζωή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δέξου το πνεύμα μου». Αυτός μας υποσχέθηκε ότι εγώ σας περιμένω, πάω να σε ετοιμάσω τόπο, έρχομαι να σας πάρω, να είστε και εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Κι αν σε αυτό το μονοπάτι που πραγματικά είναι δύσκολο και πρωτόγνωρο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, μια φορά ο άνθρωπος πεθαίνει, υπάρχει υπόσχεση ότι εγώ θα είμαι μαζί σου και θα είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες της ζωής σου, που αυτό σημαίνει όχι μονάχα στο τέρμα αλλά και σε όλες τις φάσεις της ζωής σου. Από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω παρά να εμπιστευθώ, να ασκήσω πίστη στο λόγο και στις υποσχέσεις και στις ενέργειες και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Μα θα μου πεις, εδώ όλα κινούνται εναντίον σου, όλα κινούνται σε βάρος σου, όλα κοντεύουν να σε πνίξουνε. Και θα το αντιμετωπίσεις μόνο με πίστη? Ναι, με πίστη. Σήμερα βλέπετε η πολιτική τι έχει γίνει, έχει ανακατευθεί εδώ. Εμείς κάθε λίγο και λιγάκι τα μηνύματα, τα άσχημα από εδώ, τα άσχημα από εκεί, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Για να σας πω και ένα πράγμα, κακώς κάνουμε και καθόμαστε αυτοί μας και το τεντώνουμε τι λέει ο καθένας. Και έρχεται και γεμίζει η καρδιά μας με φόβο. Και το φόβο αυτό όχι μονάχα δεν τον αντιμετωπίζουμε, και όχι μονάχα δεν τον αντιμετωπίζουμε με πίστη, αλλά τον μεταφέρουμε και φοβίζουμε κι άλλους. Και φοβίζουμε κι άλλους. Τι λέει ο Λόγος Θεού? Με πίστη. Σε τι να πιστεύω? Ποιο είναι το αντικείμενο της πίστης μου? Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο έχει αναλάβει ολόκληρη τη ζωή μας. Είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, ο Κύριος θα δοξαστεί. Αυτό είναι το μήνυμα. Γι' αυτό λέει, αν μας εχάρισε το Υιό Του, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Ο Θεός μας εχάρισε το Υιό Του. Δεν θα πρέπει η πίστης μας να μειώνεται, πολομάλλον να σβήνει. Είδατε όταν οι 10 κατάσκοποι γύρισαν από τη γη Χαναάν, από τη γη της Επαγγελίας, ήτανε γεμάτοι από φόβο. Πω όλοι τραβούσαν τα μαλλιά τους. Τι πάθαμε, πού ήρθαμε εδώ πέρα? Είδαμε, λέει, γίγαντες πανύψηλα τείχη, χαθήκαμε. Και όλο αυτό τον φόβο τον μετέδωσαν και σε όλο το λαό, και άρχισε ο λαός να κλαίει, και μέσα ο φόβος, ξέρετε, δημιουργεί φαντασίες, δημιουργεί εικόνες εξωπραγματικές, δημιουργεί καταστάσεις απίθανες, που ποτέ στη ζωή μας δεν έρχονται τέτοιες καταστάσεις, που πολλές φορές τι είχα φέρει στο μυαλό όλων, ότι όλους θα μας πετσοκόψουνε και τα παιδιά μας, τα οποία ήρθανε από την ταφή, τα παιδιά μας, και αυτά δεν θα χαθούν. Οι άλλοι δύο δεν είχαν φόβο. Δεν είχαν καθόλου φόβο. Γιατί δεν είχαν φόβο? Γιατί πίστευαν σε αυτό που ο Θεός είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό ο φόβος μας έχει ένα αντίβαρο. Το αντίβαρο του φόβου μας είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει. Και είναι άξιος αυτός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου, αυτό που το ανέθεσα, και εμείς αναθέτουμε όλη μας τη ζωή στον Χριστό, μέχρι εκείνης της ημέρας. Φοβάται ο άλλος να μην δεν έρθουν σωστά τα πράγματα, φοβάται να μην εκτεθεί, φοβάται να μην χαθεί, φοβάται, τι φοβάσαι? Σήμερα βλέπετε, ο φόβος της αρρώστιας έχει καταντήσει πανικός μέσα στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Τι φοβάσαι? Γι' αυτό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, έχουμε μια πατρίδα πάνω στον ουρανό και πρέπει να προετοιμαζόμαστε εμείς, και η πατρίδα μας αυτή να είναι πολύ κοντά, να μην είναι απόμακρη και απόμακρη και πολύ μακριά, και να λέμε έχουμε καιρό ακόμα για να σκεφτούμε για αυτήν. Τώρα, σήμερα. Είδατε τι λέει, είδατε πώς το τοποθετεί ο Αβακούμ στο βιβλίο του. Και ζούσε μία κατάσταση πολύ έτσι άσχημη. Λέει το εξής, όπως έχουμε εμείς τώρα φήμες πολέμου και εμπόλεμες καταστάσεις, λέει λοιπόν το εξής, είναι στο 3 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Άκουσα, 3 κεφάλαιο στη σελίδα 828, άκουσα και τα εντόστια μου συνταράχτηκαν, τα χείλη μου έτρεμαν στη φωνή. Η σαθρότης μπήκε στα κόκαλά μου και τα υποκάτω μου έλαβαν τρόμο. Πλην εν τη ημέρα της θλίψεως θέλω αναπαυθεί, όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν. Αν και η σικιά δε θα βλαστήσει, μήτε θα είναι καρπός στα αμπέλια. Αν ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουνε τροφή, αν τα πρόβατα εξολοθρευτούν από τη μάντρα και δεν θα υπάρχουν βόδια στους στάβλους, εγώ όμως θα εφραίνομαι εις τον Κύριον, θα χαίρω εις τον Θεόν της σωτηρίας μου. Ποιος είναι ο Θεός? Ποιος είναι ο Θεός τον οποίον θα εφραίνονταν? Στο Θεό, λέει, τις σωτηρίες μου. Αυτό είπε και σε αυτόν τον αρχισυνάγωγο Χριστός. Μη φοβάσαι, πίστευε. Εγώ τι σου είπα, δεν σου δώσα μια υπόσχεση ότι θα έρθω το παιδί σου και θα το θεραπεύσω. Μα το παιδί δεν ζωντανό τώρα, πέθανε. Η υπόσχεση όμως μένει, γιατί ο Θεός δεν έχει περιορισμό και δεν έχει μικρές δυνατότητες ή έχει ορισμένες δυνατότητες, έχει άπειρες δυνατότητες και έχει άπειρους τρόπους και άπειρα μέσα. Εσύ μη φοβάσαι. Και επειδή αγαπητοί, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό και βλέπω εγώ το εξής, ότι όλο και φοβόμαστε. Όλο και φοβόμαστε. Φοβόμαστε το. Καμιά φορά μου λένε, εσύ δεν έχεις παιδιά. Τα γερατιά δεν σε φοβίζουν. Δεν με φοβίζουν. Έχει ο Θεός. Τι έχει ο Θεός, πού μπορεί να ξέρεις. Εδώ όταν ο Ηλίας ξεράθηκε και το ξεροπόταμο, ξεράθηκαν και όλα τα νερά, έφυγαν και τα κοράκια που τον τάιζαν. Ο Θεός είχε μία χείρα, και τι χείρα, και τι έξω από το λαό Ισραήλ, η οποία τον περιέθαλψε, τον τάισε, έφαγε, έμεινε όλα εκείνα τα χρόνια και ο Θεός τον φύλαξε. Τι φοβάσαι. Φοβάται εκείνος ο οποίος δεν έχει Θεό στη ζωή του. Φοβάται εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στις υποσχέσεις του Θεού. Φοβάται εκείνος ο οποίος δεν έχει στη ζωή του την αγάπη του Χριστού μέσα του. Δεν έχει τις υποσχέσεις. Θα μου πείτε, δεν έρχεται ο φόβος. Ο φόβος έρχεται, αλλά το φόβο πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Να μην τον αφήσουμε να μας καταβάλει, να μην τον αφήσουμε να κυριαρχήσει απάνω μας, να μην τον αρχίσουμε να μας εξουθενήσει και να μας γελιοποιήσει. Αλλά δει, στο φόβο έχουμε να αντιτάξουμε. Τι? Την πίστη. Ποια πίστη? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στον αιώνιο Θεό. Στους αιώνιες λέει βραχίονες του, λέει, κρατήσου. Και από εκεί και πέρα ο φόβος σου θα φύγει, ο φόβος θα παραμερίσει. Φοβάσαι από αρρώσεις, από πανόλης, από ξέρω εγώ τι, το ένα το άλλο και τα λοιπά. Τι φοβάσαι? Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μου λέει, μη φοβάσαι, πίστευε. Έτσι λοιπόν, Ξένια, μη φοβάσαι, πίστευε. Διότι είναι και αυτός ένας φόβος που τον βάζει ο Σατανάς. Θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα έρθει το παιδί, αν θα έρθει έτσι, αν θα έρθει αλλιώς, αν θα γίνει κεσαρική, αν, χίλια αν. Πίστευε, λέει. Πρόβαλε σαν άμυνα και πρόβαλε σαν λύση την πίστη σου στον αιώνιο Θεό. Και ο Θεός, αγαπητοί, να το βάλει αυτό μέσα στις καρδιές μας, ώστε να μην ξαναέρθει ο φόβος μέσα μας και να μην ξαναακούσουμε φόβους μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας. Κανένα φόβο. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας και αυτός δίνει τις λύσεις.
2: Αυτά ήθελα εγώ να πω. Τώρα το κουβεντιάζουμε.
3: Έχω τη γνώμη ότι σε κάθε, σε οποιοδήποτε ορατό κίνδυνο, δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Οι κοινωνίες και τα άλλα. Και έχουμε σήμερα πάρα πολλούς κινδύνους γύρω μας. Δεν μπορούμε να τους εξωτερώσουμε, ούτε να τους αγγιστούμε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε? Να εξαρχίσουμε πίστη εις τον Θεό, ώστε παρότι θα υπάρχει κίνδυνος, εμείς δεν θα φοβόμαστε. Διότι θα αναθέσουμε στον Κύριό μας την υπόθεση. Μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ, όλοι μας έχουν διαβάσει την πορεία του Αποστόλου Παύλου που πήγαινε προς τη Ρώμη. Και λέει εν ολίγης ότι ένας μεγάλος άνεμος ο τυφωτικός, ο λεγόμενος Ευρωκλήδων, τους συνάρπαξε ολόκληρους, τους έριξε σε μια νησίδα, καταφέρανε να ρίξουν τα τρόφιμα και ό,τι είχαν, και λέει επιγραμματικά, και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος, ούτε άστρα, και χειμών βαρύ σε πέκητο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρήτω πλέον αθυμών. Τι λέω σε αυτό. Και τι έκανε. Τον έβλεπε. Δεν έξερε μα την πρέπει, δεν υπάρχει κίνδυνο. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι από εσάς καμία ψυχή δεν θα χαθεί, είναι μόνο το πλοίο. Διότι τη νύχτα αυτή εμφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι μεγάλη ομολογία και τον οποίο λατρεύω. Άλλη μία ομολογία. Και μου είπε, μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς τον Κέσσαρα και σου χάρισα όλους τους πλέοντες μετά σου. 276 ψυχές. Θέλω να πω με αυτό, ότι ουδής μπορεί να κλείσει τα μάτια σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Πώς λέμε σήμερα θα γίνει πόλεμος, είχαμε ένα κίνδυνο από την ψυδρία που δεν είχαμε νερό, κίνδυνος. Αλλά δεν φοβηθήκαμε. Σηκώσαμε τα χέρια μας, το νου μας, την καρδιά μας, την προσευχή μας, εξασκήσαμε πίστη και ο Θεός έφερε τη λύση σε κάθε πρόβλημα.
0: Άμα δεν φοβάσαι, δεν λαμβάνεις και υπόψη σου τα γεγονότα. Δεν τα λαμβάνεις υπόψη άμα δεν φοβάσαι.
3: Τα μάτια σου το κίνδυνο, αν τον βλέπονται. Αλλά εγώ θα εξασκώ πίστη.
0: Η πίστη λοιπόν αυτή που θα εξασκώ μου αφαιρεί το φόβο, ένταση των πραγμάτων. Εγώ θυμάμαι είχαμε έναν στο στρατό έναν ο οποίος ήταν άφοβος. Και έβλεπες λοιπόν. Μια σφαίρα από εκεί σφίζει, μια σφαίρα από εκεί και αυτός πήγαινε, περπατούσε και πήγαινε. Πού πας? Αν δεν σταματήσει εσείς. Δεν υπήρχε μεν ο κίνδυνος, αλλά δεν είχε καμία επίδραση απάνω. Αυτός έκανε τη δουλειά του αυτό που δεν να κάνει. Ναι.
4: Μέχρι σε ποιο βαθμό, δηλαδή το μέρος ποιο είναι του ανθρώπου, το μέρος του ανθρώπου, σε αυτή την περίπτωση που είπε ο αδερφός Δέμος, σε μια άλλη φάση που οι ναύτες έφευγαν, αυτός βλέπουμε ότι δεν έμεινε παθητικός. Δεν είπε εμένα ο Θεός μου έχει πει ότι θα σωθούμε και άφησε. Είπε εάν αυτούς αφήσετε και τα λοιπά.
0: Δεν πρόκειται να σωθείτε εσείς.
4: Ναι.
5: Δεν θα σωθεί.
4: Ναι, αλλά κάπως δηλαδή, μέχρι σε ποιο βαθμό είναι η παθητικά θα αντιμετωπίσουμε το μη φοβού μόνο πίστευε. Επίσης το άλλο, το μη φοβού, ο Κύριος το λέει όταν εγώ έχω παρακούσει το θέλημά του και δεν είμαι σε υπακοή, δεν είμαι σε, είπες αν είμαστε εμείς μαζί του και αυτός μαζί μας είναι, κάπου το είπαμε, αν είμαστε μαζί του και αυτός είναι μαζί μας. Αν όμως εγώ δεν μένω μαζί του ενωμένοι όπως πρέπει στις εντολές του και γενικά στις βάσεις που μου έχει δείξει, αυτό το μη φοβού μόνο πίστευε κάπου τι γίνεται.
0: Εάν δεν είμαι εντάξει, φοβάμαι γιατί δεν είμαι εντάξει. Οπότε θα πρέπει να μετανοήσω και θα πρέπει να στήσω πίστη ότι πράγματι ο Χριστός με τακτοποιεί και με συγχωρεί.
4: Και το άλλο μέχρι σε ποιο βαθμό.
0: Τώρα, η πίστη δεν σημαίνει ποτέ αδράνεια. Όποιος νομίζει ότι πίστη σημαίνει αδράνεια, έχει χάσει την έννοια της πίστης. Η πίστη είναι μία ενεργητική δράση και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο έργο που ο άνθρωπος κάνει είναι η πίστη. Δεν μιλάμε για αυτή, διότι παθητική πίστη δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει παθητική πίστη, αυτός ο άνθρωπος δεν πιστεύει ουσιαστικά. Διότι και η πίστη πάντως, γι' αυτό είδες και όταν ο Ιάκωβος αναφέρεται στην πίστη και τη βάζει μέσα στην παθητική της αυτή, στην παθητική της μορφή, δεν έχει καμία αξία σου λέει. Μικρή. Η πίστη πάντοτε είναι ενεργετική και έχει αντικείμενο. Όταν είπε εδώ πέρα μη φοβάσαι πίστευε, πού θα πίστευε αυτός? Θα πίστευε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στην υπόσχεση που έδωσε και ότι εγώ αυτό που έκανα, αυτό που είπα ότι θα το κάνω, το κάνω.
2: εκεί είναι ενεργετική η πίστη πάνω, δεν υπάρχει πατρική πίστη. Λέει η Στεφανή αυτό ο Τέλης.
5: Ναι, ήθελα να πω και εγώ ότι αυτός που, ότι και ο φόβος, είναι συμφασμένος με την καθαρότητα του, του ανθρώπου, ενώπιον του Θεού, την πιστότητά του. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει εν το Θεό και ο Θεός μένει εν αυτό. Για τον σκοπό αυτόν έχει γίνει σε εμάς τελεία η αγάπη, για να έχουμε θάρρος κατά την ημέρα της κρίσεως. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη διώχνει το φόβο, διότι ο φόβος περιέχει τιμωρία. Και εκείνος που φοβάται δεν είναι τέλειος στην αγάπη. Δηλαδή, σαν να λέει αυτός που αμαρτάνει, πρέπει να φοβάται. Καλά κάνει και φοβάται αυτός που αμαρτάνει.
2: Καλά, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε η αμαρτία έχει μέσα. Δεν λέει ότι έχει κόλαση.
5: Και ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
5: Και ο πιστός πρέπει να φοβάται τον Θεό.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Πάντως φόβος είναι αυτός.
2: Είναι σε τελείως διαφορετική βάση. Σε τελείως διαφορετική βάση. Το Θεό οπωσδήποτε πρέπει να τον φοβάται κανείς. Άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται το Θεό, αυτός ο άνθρωπος αμφιβάλλω αν είναι και χριστιανός. Χριστιανός, άνθρωπος του Θεού, χωρίς φόβο Θεού δεν υπάρχει. Το βάζει μέσα στη γραφή. Τώρα αν μην φτιάχνουμε αυτό ένα λουκάρι. Λέει η Στεφανή.
6: Εγώ νομίζω ότι το συνέχιμα του φόβου το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Πριν όμως ο χριστιανός πιστεύει στον Θεό με την προσευχή και με την πίστη του τον εξωτερών του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Το θέμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, Ματθαίος ΚΑ12. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε. Συγχωρήστε μου, με κλωτσιά νομίζω τα ανέτρεψε. Έγινε αλλιώς, κλωτσιά έδωσε. Τώρα, πώς πάει να φανταστείς, τέλος πάντων. Αν δεν σας αρέσει, διαγράψτε το. Και τα τραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τα περιστεράς. Και λέγει προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε. Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής. Περίεργο. Δεν λέει λατρείας, δεν λέει κηρυγμάτων, δεν λέει κι άλλα ωραία. Προσευχής. Σεις δε εκάματε αυτόν σπήλαιον ληστών. Λόγια του Κυρίου μας. Σκληρά, πολύ σκληρά. Ασυνήθιστα λόγια. Και ακόμα διαβάζω από το δεύτερο του Ιωάννη. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρε εν το ιερό τους πολλούντας βόας βόδια και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους και ποιήσας μάστιγα εξχοινίων. Το κείμενο λέει φραγγέλιον. Φραγγέλιον. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Χρειάζεται. Και ποιήσας φραγγέλιον. Μάστιγα. Μαστίγιο. Έδιωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα τραπέζας ανέτρεψε. Και τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, σηκώσατε ταύτα εν τεύθεν. Μη κάνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Εμπορίου. Όχι την κακό το εμπόριο. Έχουμε καλούς αδελφούς εμπόρους, μια χαρά. Αλλά άλλο το εμπόριο και άλλο ο οίκος του Κυρίου. Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον ότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό με προσευχή. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, άλλη μια φορά ο χρόνος κυλά. Στο πέρασμα του χρόνου βρισκόμαστε μπροστά σου. Θα ακούσουμε λόγια δικά σου. Παρακαλούμε, ας είναι από το Πνεύμα σου το Άγιο υπαγορευμένα. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ο εθισμός. Περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει πολλά. Πάρα πολλά. Ίσως αυτό δεν είναι για καλό μας. Αλλά πάλι κάτι μπορείς να πεις. Όχι μόνο να μείνει στην περιοχή της σκέψεως για να ξεχαστεί ύστερα από λίγο, κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο μέσα εις την καρδιά μας. Για τον Χριστό, για την αγάπη Του, για τη ζωή που μας καλεί να ζήσουμε, που θα δοξάσει πάλι Αυτόν και θα φανερώσει Αυτόν. Αλλά και για τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω μας, μέσα μας, στο περιβάλλον μας, ώστε οι Άγιοι υπόθη της καρδιάς μας να μην πραγματοποιηθούν και αντί να ζούμε για την δόξα εκείνου να γινόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε αφορμή να δυσφημείται το όνομά Του και να εμποδίζεται η καρποφορία της θυσίας Του. Σε παρακαλούμε το βράδυ αυτό, τα πάντα ανάλαβε Εσύ ο Θεός. Όλα, όλα, Κύριε, να δοξαστείς μέσα εις τις καρδιές μας. Σε παρακαλούμε πολύ. Κάθε επίδραση του εχθρού απομάκρυνε
μην είμαστε μόνο ακροατέ επί λησμονής, αλλά κάθε τι το οποίο να ακούμε από σένα, να καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υποχρέωση και ένας νόμος στην ζωή μας. Ταπεινούμεθα, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μας. Με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. Η βίβλος που μελετούμε, όπως λέω ψέματα, μελετούμε, εσείς το ξέρετε και εγώ το ξέρω, η βίβλος που μελετούμε είναι μαζί με πολλά άλλα, ο Λόγος του Θεού, Αποκάλυψη κλπ. Είναι ιστορία, ιστορία, θαυμασία ιστορία, γραμμένη και σχολιασμένη από το Πνεύμα του Θεού. Καθώς μελετούμε πάντοτε, και όταν λέω μελετούμε είναι και η προσωπική ανάγνωση, μελέτη, ή και όταν ακούμε ομιλίες, κηρύγματα, υπάρχει η εξής σειρά για να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα τα όσα ακούμε και ο Θεός φέρνει κοντά μας. Πρώτα-πρώτα, από αυτήν την ιστορία την οποία μελετούμε, βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα. Ίσως τα συμπεράσματα αυτά να είναι επιμέρους. Κάτι εδώ, κάτι εκεί, κάτι παρακάτω, κάτι χτες, κάτι σήμερα. Με τη συνέχεια της μελέτης μας, αυτά τα συμπεράσματά μας τώρα δένουν, αποκρισταλώνονται σε νόμους, σε αλήθειες, και αυτές πια αρχίζουν και γράφονται μέσα μας και τις προσέχουμε. Δεύτερο στάδιο. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο που δεν ξέρω αν αυτό πια είναι εντελώς προσωπικό. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτές πλέον τις αλήθειες που ακούσαμε, μορφώσαμε, ζητούμε με προσευχή από τον Θεό να τις γράψει μέσα στην καρδιά μας και να γίνουν ένα κομμάτι του εαυτού μας, αναφέρετο, ώστε όταν η ζωή μας κυλά από μέσα πλέον, αυτά από τα οποία πήραμε απ' έξω, αλλά τώρα είναι μέσα μας, θα μας καθοδηγούν στην πορεία μας και στην ζωή μας. Με το πνεύμα αυτό θα πρέπει να ακούσουμε αυτά που απόψε θα έρθουν μπροστά μας, να βγάλουμε κάτι, να το προσθέσουμε σε κάτι άλλο που πάλι ο Θεός έφερε μπροστά μας και να προσευχηθούμε: Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, ιδιαίτερος δε εκείνοι που έχουν, είναι νέοι κάπως και έχουν να ζήσουν μπροστά τους, η ζωή τους να είναι σφραγισμένη με τις αλήθειες του Θεού. Είναι ανάγκη, δεν γίνεται αλλιώς, να γυρίσουμε στην ιστορία που διαβάσαμε με πολύ λίγα εδάφια σύμφωνα με το πρόγραμμα. Είμαι βέβαιος ότι την ξέρετε την ιστορία αυτή, την έχετε ακούσει πολλές φορές, το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν πειράζει, ας είναι μια εποχή, περιοχή χιλιοϋπομένη, ας τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μου έκανε εντύπωση σε ένα ξένο περιοδικό, είχε μια πολύ ωραία φωτογραφία και ένα πολύ ωραίο σχόλιο από κάτω. Είχε ένα, το τείχος των δακρύων, ξέρετε, ένα υπόλοιπο του Μανδρότικου που ήταν ο ναός κάτω στην Ιερουσαλήμ. Θα το έχετε δει σε πολλές φωτογραφίες, κυκλοφορούν. Αυτό ήταν μια έγχρωμη μεγάλη φωτογραφία. Είχε λοιπόν ένα γέρο Εβραίο, ποιος ξέρει από πού είχε έρθει, από πολύ μακριά. Και ήταν ακουμπισμένος έτσι στο τείχος επάνω, σε μια σχισμή του τείχου, αυτό δεν το ήξερα πριν, έβαζε το χέρι του το ροζιασμένο από τη δουλειά, γέρος ήτανε, και είχε ένα χαρτάκι μέσα στο οποίο είχε γραμμένη κάποια προσευχή. Και με πόνο στο υπόλοιπο αυτό της παλιάς
δοξασμένης αυτοκρατορίας του Ισραήλ, έβαζε την προσευχούλα του. Ποιος ξέρει τι έλεγε μέσα. Ήταν κάτι το πολύ πολύ συγκινητικό. Ο ναός του Θεού. Εδώ είναι ανάγκη να διασαφηνίσουμε ότι σήμερα ακούμε πολύ συχνά τη λέξη ναός. Ναός εδώ, ναός εκεί. Ένας ήταν ο ναός στον Ισραήλ. Ξεκαθαρίστε το αυτό το πράγμα. Ένας σε ορισμένο τόπο, όχι πολλοί ναοί. Ιστορίες ολόκληρες γύρω από το θέμα αυτό. Ο ναός του Θεού λέει στο Μωυσή, θα τα φτιάξεις όλα κατά τον τύπον των διχθέντας οι εντοόροι. Τα σχέδια, οι λεπτομέρειες, όλα ήταν γραμμένα, φτιαγμένα και κατά κάποιο τρόπο θέμα προς μελέτη. Αντιγραφή από κάποια περιοχή του ουρανού. Δεν μπορώ να πω περισσότερα στο σημείο αυτό. Και όταν ο Σολομώντας κάνει τα εγγένεια του περίλαμπρου αυτού κτηρίου, κάτι το οποίο αφαίρεσε ο Θεός από τον πατέρα του, τον ευλογημένον εκείνον Δαβίδ, και έδωσε το προνόμιο αυτό στο γιο του τον Σολομώντα, κατά τα εγγένεια διαβάστε, λέει πολλά ωραία πράγματα. Για κάθε έναν που θα έρχεται εδώ από μακριά και θα προσεύχεται και θα κάνει τη θυσία του, αν είναι και ξένος ακόμα, Κύριε, συνακούσεις εδώ, στον ναό. Από τότε πέρασαν χρόνια πολλά, όχι μια αλλά πολλές διασπορές του λαού Ισραήλ, διασπορά των Ιουδαίων, ένα πολύ παλιό φαινόμενο, και εκράτησαν μέσα τους, για να γυρίσουμε στις ημέρες του Κυρίου μας, τούτο. Μια φορά το χρόνο, αν δεν μπορούσαν κάθε χρόνο, τέλος πάντων αυτού εκείταζαν, είχαν έναν οραματισμό να κατέβουν κάτω στο ναό για τρία πράγματα. Να προσφέρουν μία θυσία εις τον Θεό, αυτοί που ήταν σε άλλες χώρες ξενιτεμένοι, όπως είναι και τώρα. Τώρα στον Ισραήλ είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια, αλλά στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Αμερική πρέπει να είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Νομίζετε, είναι πάρα πολύ. Μόνο ο Χίτλερ κατανάλωσε 6,5 εκατομμύρια από αυτούς. Σκεφτείτε πόσοι είναι. Λέγω λοιπόν από τη διασπορά, ερχόντουσαν για να προσφέρουν μία θυσία, να κάνουν μία προσευχή και να προχωρήσουν ίσως και σε κάποια δωρεά εκεί για τον ναό ή για τους φτωχούς της περιοχής, γύρω σε αυτό το πλαίσιο. Και προετοιμαζόντουσαν από καιρό για αυτό το ταξίδι. Αλλά το κύριο στοιχείο ήταν η θυσία. Για να έρθουν να προσφέρουν θυσία, θυσία γινόταν με ζώα. Τα ζώα από πού θα τα φέρουν? Από τη Ρώμη θα τα φέρουν, από κάτω, από τη Βόρεια, την Αφρική? Πώς θα τα φέρουν τα ζώα? Αλλά αν προσέξουμε, θα δούμε ότι όταν μιλάει για τις θυσίες, λέει θα πάρεις από τα ζώα σου, από τα δικά σου, εκείνα που μεγάλωσες με τα χέρια σου, που τα αγάπησες, τα πόνεσες. Ναι, δικό σου πράγμα. Έλα βέβαια τώρα δεν γινόταν αυτό, και αυτό το πνεύμα της προσφοράς των στη διασπορά εμπρισκομένων Ιουδαίων άρχισε να το εκμεταλλεύεται κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα του εμπορίου. Έρχονται αυτοί, ψάχνουν για ζώα, στάσου βραδέρφα. Αφού υπάρχει ζήτηση, η ζήτηση θα φέρει και την προσφορά. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε. Τι χρειάζεται? Ήταν ανάλογα με το βαλάντιο. Το κατώτερο ήταν από Περιστέρι και έφτανε μέχρι Μοσχάρι ολόκληρο. Λοιπόν, να τα έχουμε έτοιμα ώστε να τους τα προσφέρουμε. Ψάχνουν λοιπόν. Θα έπεσε και το σχετικό μπαξίσι για να πάρουν την άδεια τουλάχιστον ανοχής των διοικούντων εις των ναών. Στην αρχή απόξω από την αυλή έβαζαν κάτι πάγκους, κάτι κλουβιά. Κλουβιά βέβαια, τα Περιστέρια αυτά τα βάζουν, σε κλουβιά. Τα άλλα τα ζώα, ναι, σε κλουβιά μέσα. Και ερχόντουσαν οι Ιουδαίοι, μόλις βγαίναν από τα καράβια τους και από τα άλλα, και θα έπρεπε να πάνε να προσφέρουν τη θυσία. Και
πήγαιναν σε αυτούς ευκολίες, self-service, εκεί υπήρχαν όλα, να πάρουν το ζώο το κατάλληλο για την θυσία. Αλλά όταν βάζανε το χέρι τους στην τσέπη, βγάζανε λεφτά από την πατρίδα, την καινούρια. Ξένα λεφτά. Τότε πώς θα γίνει. Αμέσως από κοντά ήταν και οι άλλοι, οι αργυραμιβοί, οι σαράφιδες, όπως τους λέμε εμείς εδώ, οι οποίοι, τάσου, τι έχεις εσύ, τι λεφτά είναι αυτά, πέρα εδώ. Και του έδινε εβραϊκά λεφτά. Άρχισε λοιπόν η αργυραμιβή, και οι οποίοι εξαργυρώνανε τα ξένα χρήματα και δίνανε εβραϊκά χρήματα, πάντα βέβαια με κέρδος μεγάλο, εβραϊκό κέρδος. Ναι. Και άρχισε λοιπόν αυτά τα δύο συνάφια εκεί να εγκατήθισταται έξω από τον ναό. Αλλά πολύ γρήγορα, μοιραίος και εμείς, εκείνο που είπα στην αρχή συμβαίνει και μέσα μας. Χωρίς να το θέλουμε, από τα ιστορικά γεγονότα καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Ναι. Εκείνο που είναι απ' έξω, εάν μείνει πολύ καιρό απ' έξω, εύκολα μπαίνει μέσα. Κατάλαβες, αδερφέ Κουκό? Ναι. Εάν το αφήσεις, λες απ' έξω είναι, βρε αδερφέ, απ' έξω. Ναι, αλλά είναι καιρό απ' έξω. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε πολύ ωραία στην ιστορία του Λότ, ο οποίος δεν βγήκε κατευθείαν μέσα. Απ' έξω ήτανε. Αλλά ύστερα από λίγο βρέθηκε να είναι μέσα, και μάλιστα πιστεύω, έτσι έχω ακούσει, ότι η θέση και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα πράγματα δείχνει ότι ήταν και λίγο δημογέροντας μέσα εκεί. Ναι, στη πόλη της αμαρτίας. Απ' έξω σιγά σιγά μπαίνουν και μέσα. Και καταλαβαίνετε τώρα, αν μπορούσαμε να στείλουμε ένα ρεπόρτερ εκεί να κάνει ένα ρεπορτάζ, και αυτοί που τα πουλούσαν ήταν Εβραίοι, και εκείνοι που άρχισαν ήταν Εβραίοι, και άρχισαν Εβραίοι τα παζάρια. Πολλά μου ζητάς, λίγα μου ζητάς. Αυτά τώρα, ενώ ακούοντουσαν οι ψαλμωδίες, οι ύμνοι, τα άλλα, οι θυσίες του ναού, από όξο παζαρεύαν εκεί, φωνάζανε τα ζώα εκεί. Μία δηλαδή ατμόσφαιρα τρομερή. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνουμε? Υπάρχει μια λέξη στην Παλιά Διαθήκη που έχει μείνει μέσα μου. Έθεσε αυτούς εις τόπους ολισθηρού. Δηλαδή, το γλίστριβα δεν είναι κάτι που το κάνεις γιατί θέλεις να το κάνεις. Όχι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο όμως δεν προσέχεις και αφήνεις τον εαυτό σου έκθετο και σιγά σιγά γλιστράς και βρίσκεσαι σε μια κατάσταση άσκηδη. Πάτε τώρα στη κεντρική αγορά να δείτε κατά τα άλλα ευσεβέστατους χριστιανούς να φλερτάρουν με τα αρνιά, δεν ξέρω τι τιμές έχουν. Αυτά που σας λέω απόψε είναι, τα έχω γραμμένα πριν 2-3 χρόνια και λέω το αρνί τότε είχε 310, πόσες θα έχει τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλτε 410, 450. Λοιπόν, να γυρίζουν, να στενοχωριώνται, να μην βγαίνουν τα λεφτά, κατάλαβες, να δεμένει με καταστάσεις που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Πώς φτάσαμε εκεί, δεν ξέρω. Γλιστρήσαμε, ολισθήσαμε, πέσαμε εκεί μέσα. Και στενοχώρια στις οικογένειες. Βάλε καημένε γίγαντες, θα μου πεις και αυτοί δεν πάνε πίσω, και αυτοί ακριβούτσι είναι. Αλλά βάλε εκεί πέρα λίγα σέλινα, τι υπάρχει, δεν ξέρω, και από τέτοια πράγματα. Να φας, να δοξάσεις τον Θεό, να πεις ευχαριστώ. Μα είναι Πάσχα. Αλλά πόσο δενόμαστε με καταστάσεις και φεύγουμε από το νόημα και από την πραγματικότητα. Και ενώ αυτό πια είχε μείνει για πάντα και ήταν πια, είχαν εξοικειωθεί. Έλα τώρα, ποιος είσαι εσύ που θα τα ανακατεύεις? Αυτά χρόνια γίνονται. Ξαφνικά, σαν σύφουνας, κάποιος, σαν σύφουνας, μπαίνει μέσα, κρατώντας ένα μαστίγιο στο χέρι του και όρμησε απάνω. Ούτε κήρυγμα κάνει, ούτε προτροπή κάνει, ούτε έστω έλεγχο, τίποτα. Και άρχισε πλέον να χτυπά και να ανατρέπει τους πάγκους, τα κλουβιά, και φύγετε τα ζώα να γλιστρούν από εδώ, από εκεί να φεύγουν. Οι πάγκοι με τις κολόνες, διότι ήταν τότε όλο τα χαρτονομίσματα, αργότερα βγήκαν, όλο
χρήματα αργυρά, χρυσά κλπ. Κολώνε να ανατρέπονται, να τα μαζεύουν κάτω εκεί και να φωνάζει: μετατρέψατε τον οίκον μου που είναι οίκος προσευχής σε οίκον εμπορίου. Ο Ιωάννης λέει, ο Ματθαίος λέει σε πιο βαριές κουβέντες, σε σπήλαιο ληστών. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπήρξε αντίδραση καμία που θα μπορούσανε. Ολόκληρο συνάφη ήταν εκεί πέρα. Κάποιοι να κάνουν, να αντιδράσουν, να τον πιάσουν, να αντιδράσουν εις τα λόγια του, να καλέσουν την εξουσία, τα ΜΑΤ της εποχής εκείνης. Βέβαια, υπήρχαν. Και άνθρωποι γνωστοί να έρθουν, έλα εδώ, μας κάνει ζημιά, καταστροφή, χαλάει, μεμιλώνει τη λατρεία εδώ, τις θυσίες. Ποιος είναι αυτός που λέει τέτοια βαριά υβριστικά λόγια, οικειοποιείται το ναό? Με ποιο δικαίωμα αυτός μπαίνει μέσα, σαν να είναι δικό του σπίτι? Κατά κάποιο τρόπο που πιστεύω ότι του αναγνώριζαν αυτό το δικαίωμα, όχι φανερά, όχι ότι το έλεγαν ή το είπαν, όχι, αλλά μέσα τους. Αυτή η εξουσία με την οποία ενεργούσε τους έφερνε σε μια τέτοια δύσκολη θέση ώστε να καθυλώνονται και να μην αντιδρούν. Δέχτηκαν αυτή την κατάσταση και μετά από την ανατροπή ο Κύριος μας έφυγε. Τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε από τα πιο απλά είναι η ανάγκη των ευσεβών Ιουδαίων, οι καημένοι στη διασπορά, να κατέβουν κάτω στην πόλη ή στο ναό. Οι γέροι, οι γεροντότεροι, να πάω φέτος, λέει. Του χρόνου ξέρω εγώ αν θα ζω, να πάω να προσφέρω τη θυσία. Έστω για τελευταία, στήχιζε πάρα πολύ το ταξίδι εκείνο. Είναι κάτι το πολύ συγκινητικό, η λαχτάρα εκείνη, να γυρίσουν στην πατρίδα από την οποία ποτέ δεν ξεκόλλησαν, ποτέ. Είναι κάτι, ξέρετε, με το λαό Ισραήλ. Πολλά μυστήρια υπάρχουν γύρω από το λαό Ισραήλ. Ο λαός του Θεού είναι άλλωστε, και με ανθρώπινα μέσα και κριτήρια δεν μπορεί να μελετηθεί μόνο. Είναι ανάγκη το Πνεύμα του Θεού. Τόσα χρόνια είναι στη διασπορά μέχρι σήμερα και αναγνωρίζονται και έχουν συνείδηση: είμαι Εβραίος. Είμαι Εβραίος. Εβραίος και Αμερικανός, Εβραίος και Γερμανός, Εβραίος, αλλά είναι. Ενώ άλλοι λαοί, και ιδιαίτερα και εμείς οι Έλληνες, χανόμαστε ύστερα από τη δεύτερη, τρίτη γενιά, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε θέλει να ακούει. Αυτοί το διατηρούν. Παρατηρούμε το πνεύμα αυτό το οποίο συμπορεύεται με το πνεύμα της λατρείας των ανθρώπων αυτών. Ας το πούμε πνεύμα λατρείας, θυσίας. Αμέσως να βγαίνει το πνεύμα του κέρδους, η εκμετάλλευση. Κάτι να βγάλουμε από αυτήν την ιστορία. Μα είναι πράγμα αυτό που αφορά τον Θεό και τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται. Ναι, το μόλισμα του κέρδους να υπησέρχεται και να ανακατεύεται με το στοιχείο της λατρείας. Εάν σήμερα υπάρχουν άνθρωποι στην απιστία οι οποίοι όταν τους πεις δυο λόγια σου λέει για τη Μεσεντές της Αγίας Αθανασίας. Δεν έχει άλλο τίποτα να σου πει. Αυτό. Φτάσου ρε Χρυσέ μου άνθρωπε, εδώ μιλάμε τώρα για το Ευαγγέλιο, για το Χριστό, για μένα αν θέλεις. Όχι, γιατί να έχει Μεσεντές εκείνη κλπ. Βλέπεις, όταν το στοιχείο μπει μέσα, μαζί με αυτό η ελπίση του κέρδους μπαίνει και ο διάβολος. Και ενώ πόθος της καρδιάς μας και καθενός ελεημένου από τον Θεό είναι να δοξάζεται ο Κύριος, όταν δει το στοιχείο αυτό ανατρέπονται, μολύνονται τα πάντα και βρίσκεται κάποιος που κάθεται στη γωνιά και γελάει ο διάβολος. Βρε πώς τα κατάφερα, κοίταξε πώς τα έκανα. Και εδώ είναι το σπουδαίο, ότι αυτό δεν γίνεται διαμιάς. Διαμιάς θα γινόταν αμέσως αντιληπτό. Λίγο-λίγο και λίγο-λίγο και λίγο-λίγο μπαίνει και στο τέλος κυριαρχεί. Και ενώ εξακολουθεί μέσα στο ναό η λατρεία, στην αυλή του ναού απ' έξω, και δεν μπορούμε
να πούμε στον Κύριόν μας ότι χρησιμοποιεί την αδυναμία της υπερβολής που έχουμε όλοι μας όταν διηγούμεθα κάτι, ότι τα υπερέβαλε τα πράγματα. Όχι, εκείνο που έλεγε, εκείνο ήταν. Έτσι ήταν. Σπήλε ολιστών είναι εδώ μέσα. Γι' αυτό ήταν και οργισμένος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Δωροδοκίες, ξεναγή, παζάρια, διερμηνείς και τόσα άλλα πράγματα. Από εκείνο που με τόσο τρόπο, κατά τον τρόπο το διθέντασε εν το όρι, ο Θεός έκανε και μετά το εισπράξε με εκείνη την προσευχή για τον λαό και για κάθε έναν ο οποίος θα κατέφευγε εκεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Ένα μικρό διάλειμμα για να ψάλει έναν ωραίο ύμνο η χοροδία.

εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο από τον Ιησού Χριστό. Έχετε εσείς? Εγώ δεν έχω. Ο Χριστός, ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο γλυκύτατος Ιησού, έχει πολλές όψεις. Η πιο συνηθισμένη, εκείνη που κηρύσσεται από τον Άμβονα, είναι ο γλυκύτατος Ιησούς, ο τρυφερός Ιησούς, ο στοργικός Ιησούς, που παίρνει τα παιδάκια στα πόδια του, τα χαϊδεύει, τα ευλογεί, πράγμα που κατά την αντίληψη των άλλων των μαθητών του, α, ανάξιο, και τα σαλιάρικα τώρα εκεί θα ασχολείται. Τον βλέπουμε να συγχωρεί και βαριές αμαρτίες αποδεδειγμένες, όπως τη γυναίκα εκείνη την μητευωμένη, και να παίρνει μια συμπαθητική στάση. Τον βλέπουμε να φροντίζει για τις ανάγκες των μαθητών που ήταν κουρασμένοι με τη βάρκα, να τους ετοιμάζει το ψάρι. Πόσο μας αρέσουν όλα αυτά, ε! Τι ωραία που είναι! Ναι, υπάρχει ένας κίνδυνος όμως. Μήπως μείνουμε σε αυτά τα ωραία, όντως θαυμάσια, αλλά δεν μπορούμε να διαγράψουμε και τα άλλα. Ποια? Τον Ιησού με το Φραγγέλιο. Είναι και αυτό μια αλήθεια και μια πραγματικότητα, και ίσως, αν θέλαμε να μείνουμε πιστά στο κείμενο, μόνο με αυτό θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Και από τα χωρία που διαβάσαμε βγαίνουν δύο πράγματα. Προσευχή, στοιχείων λατρείας, και το κέρδος στις μορφές που μπορεί να πάρει. Αλίμονο εάν αυτά τα δύο πράγματα μπλέξουν με τα... Ιστορίες παλιές, άλλες ακουστές, άλλες τις έζησα προσωπικά ο ίδιος. Την ψυχρολουσία μου, όταν συνάντησα τη μια φορά που βρέθηκα έξω στη Γερμανία έναν πολύ καλό και θαυμαστό αδελφό, και μου εξομολογήθηκε ότι, ξέρεις, μου λέει, με πλησίασαν οι τάδε, μου είπαν να εργαστώ για αυτούς και τα συμφωνήσαμε. Αλλά όταν τους είπα το μισθό της συζύγου μου, α, εκεί τα χαλάσαμε. Να έχει και η σύζυγος μισθό. Δεν είπα τίποτα, αλλά μόνο που έσταξε μέσα μου μια σταξιά πικρή, την οποία δεν μπόρεσα να βγάλω από μέσα μου ακόμα. Μου έλεγε ο αδερφός έρθει για την Αμερική σε κάποια εκκλησία που βρέθηκε, 5 φορές γυρίσανε δίσκο και 5 φορές έκανε εκκλήσεις για να ρίξουν.

0: δώστε και δώστε και δώστε. Όχι βέβαια. Αλλά τη μια για το νοσοκομείο, την άλλη για το βιβλικό σχολείο, την άλλη για την εξωτερική ιεραπόστολη, την άλλη για εκείνο, την άλλη για το άλλο. Τι έμεινε για κήρυγμα, τι έμεινε. Α, τι παρτσαλίδια μπορεί να έμεινε και για κάποια μαρτυρία. Και ξέρω εδώ στην Ελλάδα από καλή πρόθεση να βοηθηθεί κάποιος αδελφός να υπηρετήσει πιο ελεύθερα εις το Ευαγγέλιο, πιο άνετα. Αλλά αυτή η καλή σκέψη ήταν ανθρώπινη όμως. Το αποτέλεσμα ήταν να πληγωθεί, να πληγωθούν κάποιοι αδύνατοι μέσα στην Εκκλησία και να αρχίσει να μαραίνεται η Εκκλησία αυτή. Και ενώ την εγνώρισα στις δόξες της, τώρα τη βλέπω και στον μαρασμό της. Και θυμάμαι, δεν ξέρω γιατί μου έρχεται να το πω, ο γέρο Παύλο, ο Παύλο, είχε γεράσει κάπου, να δείχνει τα χέρια του και να λέει εχείρες αυτές, τα χέρια αυτά υπηρέτησαν. Ε, Παύλο, εσύ, ναι, δουλειά δε χειρονακτική, όχι κοντιλοφόρος, όχι κάποιο γράψιμο, κάποια τέλος πάντων, όχι βαριά δουλειά, τα χέρια αυτά, και όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και το κοινό συσίτιο των άλλων των μετεμού, αυτοί που υπάρχουν γύρω μας, και για αυτούς, ναι, υπηρέτησαν και υπηρετούν και ναύλα και οδηγορικά. Η ευλογία, η άπειρη του Θεού εις το Ευαγγέλιο αυτό της θυσίας. Θυμάμαι πριν χρόνια, πολλά χρόνια, όταν έκτιζα το καλυβάκι μου εκεί στο Ηράκλειο, με πλησίμπερε στο τηλέφωνο κάποιος. Μου λέει το όνομά του, λίγο γνωστό, αλλά πιο πολύ άγνωστο. Από άλλη κάποια εκκλησία. Μου λέει, είσαι ο τάδε μάλιστα. Λέει, άκουσα ότι χτίζεις. Κάτι γίνεται, κάτι τούβλα βάζουμε εκεί πάνω και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Θέλω να σε δω, να με δεις. Έλα, μόλις τελειώσω τη δουλειά μου, έλα στο γραφείο εκεί κοντά, ήταν ήρθε. Τότε το γνώρισα και το πρόσωπό. Μου λέει, πώς τα καταφέρνεις και χτίζεις. Μπλέξαμε, λέω τώρα. Λέει, συνάδελφος είμαι, λογιστής, εσύ λογιστής και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και εσύ χτίζεις, όμως λέει, εγώ δεν χτίζω. Και τι να κάνουμε τώρα. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Με έστειλε η γυναίκα μου.
1: Άμα ακούτε άντρα ότι τον έστειλε η γυναίκα του, βάλτε πολλά ερωτηματικά. Τι θα
0: σε δώσει. Τον εμπίδε για τα καριέρα. Εντάξει, δύο φορέ αξίω συμπαθία. Λοιπόν, αρχίσαμε μια οικονομική ανάλυση από εδώ, από εκεί. Τώρα πώ θα παίρνει εσύ, πώ θα παίρνω εγώ, τι δουλειά κάνει εσύ κλπ. Α, του λέω. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ στο γραφείο. Θα πάμε και στο σπίτι, θα σου ανοίξω τα συρτάρια να δεις τα εσώρουχα. Έχουν κάτι μπαλώματα εκεί πέρα, κάτι για αυτά. Μετά θα σε πάρω μαζί με ένα μεσημέρι να πάμε να δεις τι ψωνίζω εγώ κλπ. Και το ξανάχει ο Θεός. Ναι. Λέει νόμιζα και ευχαριστώ λέει τον Θεό, γιατί νόμιζε ο άνθρωπος ότι έπαιρνα και κάναν μισθό μεγάλο. Αφού το νόμιζαν αυτό άνθρωποι που καθόντουσε στην ίδια γειτονιά με μένα. Προχτές είχαμε ένα θέμα κάτω στη Νέα Ιωνία. Υπάρχουν δύο ειδών δραχμές. Πώς δύο, μία. Είναι οι παλιές Παπαδόπουλου. Όχι. Οι δραχμές οι ευλογημένες από τον Κύριο δεν αυτές πιάνουν πολλά λεφτά. Κάθε δραχμή είναι και λίρα κρυσή. Και υπάρχουν οι άλλες δραχμές οι οποίες μας σέβονται με πονηρούς τρόπους, σκοπούς και δεν ξέρω μέσα. Οι οποίες αφανίζονται και χάνονται. Οι ευλογημένες δραχμές οπωσδήποτε πιάνουν τόπο. Και έχουν μεγαλύτερη αξία. Πρώτα ξανά το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος ανέτρεψε. Είπαμε ότι οι παρατηρήσεις κρυσταλώνονται και γίνονται νόμοι. Και κάθε τι το οποίο έχει μέσα ανθρώπινο στοιχείο ή υπολογισμό, νόμο, θα ανατραπεί. Θα γκρεμιστεί, θα πέσει. Θα έρθει η ώρα που ο ίδιος ο Κύριος θα το ανατρέψει. Υπήρξαν εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, κάτι τεράστιες ιεραποστολές. Καμιά φορά βλέπω περιοδικά, βιβλία, από παλιές ιστορίες. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν ήταν εκ του Κυρίου. Ήταν βασισμένο ίσως σε κάποια άλλα ξένα στοιχεία. Ο Κύριος θα ανατρέψει. Αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε ένα άλλο στοιχείο. Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής. Όταν διάβαζα, έκανα ένα μικρό σχόλιο. ούτε κηρύγματα. Μα το κήρυγμα είναι η βάση μας.
1: Δεν φοβάμαι λάθος. Έτσι τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, καταλήγω. Περισσότερο είναι οίκος προσευχή. Και αν υπάρχουν κηρύγματα, είναι προσευχές και αυτά. Μέσα από την προσευχή, βουτυγμάνα, όλο προσευχή. Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχή. Αλήθεια, αυτή η μυρωδιά πρέπει να βγαίνει μέσα από τις εκκλησίες μας. Ό,τι ώρα και να είναι. Όχι να πούμε τώρα είναι των νέων, τώρα είναι το γέρον, τώρα είναι εκείνο κλπ. Μα θα μου πεις δεν είναι τούτο οίκος Θεού. Όχι είναι οίκος Θεού. Εφόσον εδώ λατρεύεται και δοξάζεται ο Θεός. Και μου κάνει εντύπωση τούτο. Ότι εάν ήθελε ο Κύριος να χτυπήσει την αμαρτία, υπήρχαν την εποχή εκείνη, δεν πήγαινε στην κεντρική αγορά. Δεν πήγαινε, ξέρω εγώ, αν είχε εκεί πέρα καφενεία, υπόδρομους, τι άλλο είχε, ζάρια παίζανε. Όχι, δεν τον ενδιαφέρει για εκείνους. Για εκείνους δεν υπάρχει μαστίγιο. Μαστίγιο υπάρχει μόνο για τον οίκον του, εκεί που ονομάζεται το όνομά του, εκεί που αναφέρεται και χτυπάει ο Κύριος. Τότε ήτανε ο ναός, ήτανε ένας. Τώρα όμως, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, ο ναός είμαστε εμείς. Το λέει καθαρά. Είμαστε ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Και αν είμαστε ναός του Θεού, απαιτεί ο Κύριος με το μαστίγιο, θα λέγαμε, ως ενδεχόμενο κάποτε να χτυπήσει μέσα στη ζωή μας. Άκουσε, δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι οπωσδήποτε άγιος, αφιερωμένος. Και η ζωή σου να είναι μια ζωή γεμάτη κοινωνία με τον Θεό, με προσευχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αν όχι, θα δοκιμάσεις κάποια μέρα, θα γίνεις οπωσδήποτε οίκος προσευχής. Θα σε καθαρίσει ο Κύριος. Αλλά ο καθαρισμός. Θυμάμαι που μελετούσαμε το 15ο του Ιωάννου και μιλούσαμε που λέει καθαρίζει για να φέρει ποιότερο καρπό. Πώς φαντάζεσαι το καθαρισμό, πώς. Δεν το πιάσανε. Δεν το είχαν πιάσει. Καθαρισμός θα πει τραβευτήρι, χρυσέ μου. Και να τρέχει το δάκρυο ο χυμός από μέσα. Πόνος, θυσία, θάνατο. Πολλά καθαρισμό. Μόνο έτσι γίνεται ο καθαρισμός. Και απαιτεί ο Κύριος μας. Ο οίκος του να είναι οίκος προσευχής, άγιος και θυσίας. Ο καθένας από μας. Εκεί που τον έχει τάξει ο Κύριος. Το οικονομικό δεν έχει καμία σχέση. Ούτε θα μας απασχολεί ποτέ. Ο Κύριος ό,τι χρειάζεται ξέρει να το δίνει πλουσίως και αυθόνος. Εάν ενεργήσουμε με τρόπο δικό μας, θα τη στιγμή που θα δούμε την ανατροπή του Κυρίου και δεν θα μείνει απολύτως τίποτε. Είναι μοτίβο συνηθισμένο πια, όλοι φαντάζομαι οι ομιλητές το χρησιμοποιούν. Ζούμε, πορευόμαστε, έχουμε προχωρήσει πολύ στους έσκατους καιρούς. Και συμβαίνουν πράγματα γύρω μας, αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι μερικοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημεία προφητικά μέσα στο Λόγο του Θεού. Εγώ πιστεύω ότι όλος ο Λόγος του Θεού είναι και προφητικός και διδακτικός και ελεγκτικός και όλα τα. Αλλά είναι πάντοτε προφητικός. Και τα βλέπουμε τώρα να παρατηρούνται αριστερά και δεξιά ορισμένα σημεία δυσάρεστα. Και σε ρωτάνε και προτιμάς κατά τον Λόγο του Θεού ότι θεμνών, ότι αληθές, το σφραγίζει το σώμα σου. Αλλά δεν είναι συστατικό. Την ανάγκη όμως να λέμε εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι αν δεν μελμπούμε αυτό, τότε είμαστε πλέον πολύ μακριά. Έξω της πραγματικότητας. Δεν μας ανάγκασε κανείς να πάμε στο Χριστό. Μόνοι μας πήγαμε, μόνοι μας επικαλεστήκαμε το όνομά του. Και ζητήσαμε από Αυτόν. Να ζητήσουμε από Αυτόν, ο καθένας από εμάς, που είναι ναός του Κυρίου, διότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και το Πνεύμα του Θεού ιερουργεί και αναπέμπονται προσευχές, λατρείας, δοξολογίας στο όνομά του. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μα τι λες, αδερφέ μου. Θυμάμαι μια Τετάρτη με πλησίασε ένας αγαπητός αδερφός. Είναι ανάμεσά μας. Μα τι είναι αυτά που λες, μου λέει. Πού τα βρίσκεις, πού τα λες. Λέω, δεν είναι σωστά. Σωστά είναι, αλλά είναι άλλα που προηγούνται πιο κοντά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ένα πράγμα. Ότι ο Σταυρός του Χριστού, για τον οποίο θα ακούσετε πολλά εντός των ημερών, στη συνέχεια του προγράμματος, με καταδικάζει, έλεγε κάποιος, να είμαι Άγιος, πέρα για πέρα Άγιος. Και Άγιος είμαι όταν κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μου μόνο μια αγάπη.
0: η αγάπη προς τον Χριστό. Στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, στη ζωή μου, σε όλα τα πράγματα. Και τότε είμαι και εγώ πέρα για πέρα λυτρωμένος από τον Χριστό. Όσο προσπαθώ να συμβιβάσω, να φτιάξω, να ρεγουλάρω, να ρυθμίσω, να δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτά και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να περιμένουμε στην ατομική μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή ή δεν ξέρω πού κάποια ανατροπή, είπα προηγουμένως πλωτιά του Κυρίου μας. Γιατί είναι Άγιος και εκείνοι οι οποίοι επικαλούνται το όνομά Του θα πρέπει να είναι Άγιοι. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει από τα κομμάτια τα οποία διαβάσαμε. Ίσως δυσάρεστο, ίσως το... δεν ξέρω. Μου είπε μια αγαπητή αδελφή, λέει, ξέρεις, λέει, δεν σε αγαπούσα εσένα. Καλά, λέω, να σε καλά, δεν με πειράζει όμως. Λέει, ούτε, γιατί λέει, όλο στριμμένα τα λες. Τι να πω. Ναι, μπορεί να είναι από χαρακτήρα, μπορεί εκείνα τα χρωμοσώματα μέσα ή κάτι άλλο. Δεν το θέλω κι εγώ, να με συγχωρείτε. Αλλά αυτά λέει όμως, φοβάμαι, ο λόγος του Θεού και ο Θεός να μας δώσει ο καθένας μόνος του στον εαυτόν του και στην περιοχή του. Το πνεύμα του Θεού να ελεγχθούμε και να πούμε για στάσου στους καιρούς μας, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στο μέλλον μας, στην εκκλησία μας, με το πνεύμα αυτό του Κυρίου μας. Ευκαιρία να προχωρήσουμε. Λέει ο Άγιος, ας γίνεται έτσι Άγιος, ο καθαρός, πιο δίκαιος, πιο δίκαιος. Μα είμαι πολύ προοδευμένος, δόξα στο Θεό, μακάρι να ήταν και άλλοι σαν και εμένα. Μπράβο. Ακόμα υπάρχουν περιθώρια. Είναι οι τάσεις και οι ροπές των νησκάτων καιρών στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Πιο δίκαιος, πιο Άγιος, πιο καθαρό. Έτσι, έτσι, έτσι, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Θα υπάρχει πάντοτε μπροστά μας το γεμάτο καλοσύνη και τρυφερότητα και γλυκύτητα πρόσωπον του Ιησού Χριστού και δεν θα συναντήσουμε ποτέ τον Ιησού με το Φραγγέλιο. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνουμε. Μια αδελφή, η αδελφή Ψαράκου παρακαλεί την Εκκλησία να προσεύχεται για σοβαρό της θέμα.

αύριο, την ίδια ώρα δηλαδή 8, με θέμα «Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνία», από τον Μάρκο Ιωταβίτα 1.12, ομιλητής Απόστολος Προυσαέας. Ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Μας λέγεις κατά πάντα να σε ευχαριστούμε. Και έχεις δίκιο, γιατί όλα τα πάντα, έστω και αν στη γεύση, στην καρδιά μας έρχονται λίγο πικρά, έχουν αγάπη δική Σου και αιώνιον προγραμματισμό και σκοπό. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Ω Θεέ μας, παρακαλούμε να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε πλέον δικαιώματα, δεν ανήκουμε εις αυτούς, υγοράστημε, και δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο το οποίο νομίζουμε ή θέλουμε ή μας αρέσει, αλλά θα πρέπει να ταινίζουμε σε Σένα με προσευχή, με αγάπη, με πνεύμα θυσίας και υπηρεσίας. Σε ευχαριστούμε διότι Συ ο Θεός, δια του Πνεύματός Σου κάθε μέρα εργάζεσαι αγιασμόν μέσα στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Ας μην αντιδρούμε εις αυτό. Ας ατενίζουμε εις το πρόσωπό Σου. Κάθε έλεγχο του Πνεύματός Σου του Αγίου να τον αγκαλιάζουμε και πάλι με προσευχή να ζητούμε από Σένα να ολοκληρώσεις, ώστε πραγματικά ο καθένας από εμάς να είναι ένας ναός δικό Σου, ένα αγιαστήριο, να επιτελούνται θυσίες κάθε μέρα πάνω σε Αυτόν, Κύριε, να δοξάζεται το όνομά Σου και δια του τρόπου αυτού ψυχές να έλκονται, ω, εις το θυσιαστήριο, εις την αγάπη Σου, εις την αιώνια σωτηρία Σου. Αλλά αυτό θα γίνει, ω Θεέ μας, όπως λέει ο Παύλος, εάν προσφέρουμε κάθε μέρα τον εαυτόν μας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον σε Σένα. Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Αξίωσε από αυτά που απόψε ελέγχθησαν ό,τι ήταν από Σένα και με την κατάλληλη διανομή στον καθένα από μας χάρισε, και να δοξαστείς Εσύ και εμείς να ταπεινούμεθα, να σβήνουμε, να εξαφανιζόμεθα, να μην υπάρχουμε και εμείς και οι σκέψεις μας και οι καλοσύνες μας, για να δοξάζεσαι Εσύ ο Θεός. Όλη την εβδομάδα αυτή, όλους όσοι θα περάσουν από τον άμβονα αυτό, ας είναι με το χρήσμα το δικό Σου, με τη χάρη τη δική Σου και τη χοροδία και τους πάσχοντας και υποφέροντας αδελφούς μας, ή έστω ποικιλοτρόπως μπλοκαρισμένους, να τους επισκεφτείς και αυτούς και να τους ελεήσεις. Σε ευχαριστούμε. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Άμεν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ. Ιδιαιτέρως. Θα θυμηθούμε τι λέμε. Είμαι θα είσαι στην υγιένουσα διδασκαλία. Είμαι θα είσαι στην σωτήριον χάριν. Και απόψε θα δούμε ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο.

Το κεφάλαιο που θα αντιμετωπίσουμε και θα δούμε απόψε είναι η προηγουμένη θέση των καρδιών να καταδικάσουν. Θα φανεί παράξενα. Πιστεύω πως υπάρχει κόσμος ο οποίος νομίζει ότι είναι πιστή. Και έρχεται ένα γεγονός, όπως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν μπάνιο. Αν στο κρεβάτι τους και κάνουν έτσι. Ξέρεις ότι πέσουν στη θάλασσα. Και όταν πέσουν στη θάλασσα, τότε θα διακρίνουν και θα καταλάβουν ότι μπάνιο δεν ξέρουν. Αγαπητοί μου, θα έρθουν τα γεγονότα για να μας δείξουν αν είμαστε πιστοί. Όπως ο πόλεμος δείχνει τα παλικάρια. Τις παραμονές του πολέμου εκεί πέρα που φωνάζαμε όλοι εκεί πέρα και είμαστε στρατιώτες στο 40 και καλά ήταν εκεί πέρα. Πιο πάνω βλέπουμε τι γίνεται. Όλοι λένε ότι είναι πιστοί. Ένα σημείο απόψε ερευνόμενο. Πιστεύω. Ήρθε ένα σφάλο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε κατεδίκασαν την προγενεστέραν ζωή τους. Ουδέποτε. Δεν ήμουν πάρα πολύ κακό παιδί. Μια φορά είχα κλέψει το γλυκό της μαμά. Πάρα καημένα που βρίσκεσαι. Δεν έχεις αναγνωρίσει ότι η αναπνοή σου ήταν μολυσμένη. Όντας παιδί μικρό αγγελούδι, έτσι με φτερά που τα βάζουμε. Με φιόλου. Δεν γνώριζες ότι τα βήματα που πατούσες απάνω στη γη ήτανε μικροβιοφόρα λέφρα. Τι τα δικά μου. Άνθρωπος ο οποίος δεν είδε τον εαυτόν του ως τον έσχατον πάντων. Είναι άνθρωπος ο οποίος ουδέποτε ορθά εξετίμησε και εμέτρησε το μέτρο της προσφοράς του Χριστού. Αλίμονό μου, αν δεν το είπε. Δεν κατεδικάσαμε ολόκληρη την προγενεστέρα ζωή μας. Ήταν ένα ποτήρι η ζωή μας που ντραπήκαμε, φοβηθήκαμε, υπολογιστικά τόδαμε, δεν το αδειάσαμε ολόκληρο. Γι' αυτό και ολόκληρο το ποτήρι της ζωής μας δεν επιτρέψαμε στον Ιησού Χριστό να το γεμίσει. Με πολύ απλά λόγια, αυτή η θέση μέσα στον Λόγο του Θεού ονομάζεται φόβος Θεού. Όχι φόβος στην έννοια του τρόμπος, δηλαδή τα φαντάσματα, τα μικρά παιδιά που τρομάζουν. Δεν είναι αυτός ο φόβος. Ο φόβος κατά την παλαιάν οικονομία και την έννοια της Καινής Διαθήκης είναι η συνισταμένη, είναι η κεντρική γραμμή, είναι το ποτάμι που έχει παραποτάμια, έχει νερό παρμένο από σεβασμό. Λείπει ο σεβασμό. Υπερμέτρος εγίναμε οικείοι. Και φοβούμαι πως μοιάζουμε πολλές φορές με εκείνα τα παιδιά που μπορεί να τους δώσει θάρρος και σου βάλουν μια τρικλοποδιά να πέσει στο δρόμο ή να σου πετάξουν από την νερό στα μούτρα επειδή πες τι έφυγες, τους είπες τι κάνεις, τους είπες κάτι ας πούμε. Και εξελίσσει αυτό, δεν ξέρω πώς εξελίσσει, είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτό, δεν μη δώσει θάρρος πώς το λέει. Κάπως έτσι ο Θεός, κάπως έτσι
Είμαι θαϊκοί και μια και είμαι θαϊκοί και τα ψεματάκια μας και τα προβλήματά μας και τα ζητήματά μας και μια τριστροποδιά του αλουνού και έπεσε ο φουκαράς ο άλλος και μόλις πέσει ο άλλος πάτησε τον στο κεφάλι να εξαφανιστεί τελείως από το προσώπου και τούτης της γης και της άλλης ζωής. Και όλα αυτά γίνονται κάτω από ένα πνεύμα έτσι ελευθεριότητος, κάτε με άγνωστον και νομίζω κατά των λόγων του Θεού απαράδεκτον. Ο φόβος του Θεού. Βλέπετε άνθρωπο χωρίς φόβον Θεού μέσα του, ο οποίος λέει, διαβάστε, να του δώσω μια λίστα. Με βλέπει ο Πάνος, τι θα γίνει, πώς να το κάνω, εν το ονόματι ποιου επιχειρήματος το κάνω αυτό το πράγμα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ποιος είναι αυτός που έχει μαχαίρι και παίρνει και κόβει και πετάει όξο, τι γίνεται τώρα εδώ. Φόβος Θεού. Και από την άλλη μεριά βλέπετε ανθρώπους στον κόσμο, στην κρεπάλη του κόσμου, αλλά που στα βάθη της καρδιάς αυτής υπάρχει φόβος Θεού. Η ψυχούλα αυτή θα μάθει για την αλήθεια. Είναι μια μπαμπακένια κλωστή, μια λιλναρένια κλωστή, τι καπνό μπορεί να βγάλει, δεν θα τη σβήσει. Είναι καλάμι συντεθλασμένο, το οποίο ου μη κατεάξω, λένε οι εβδομή κοντά. Ένα ερώτημα. Υπάρχει φόβος Θεού μέσα μας, αγαπητοί? Υπάρχουν κάτι ωραίες θεωρίες αληθινές. Και μας ανέβασε και μας συνεκάθισε και μας τα υπουρανιάγια και μας συγκληρονόμοι, δόξεις και τα λοιπά. Εντάξει, μάλλον δεν τα βλέπεις καλά τα πράγματα. Βλέπεις από εδώ κάτι πράγματα, βλέπεις από εκεί κάτι λόγια, βλέπεις από εδώ κάτι ενέργειες, βλέπεις από εδώ κάτι δυσήματα, βλέπεις τον άλλον μια συμπεριφορά. Ξέρω. Σαν να έρθει κάποιος σου πει, εκκληρονόμησα την περιουσία, λέει τι περιουσία, βρήκα πράγματα. Λέει κανένα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς έχεις να δώσει 100 δραχμές, έχω να φάω από προχθές. Σου δώσω 100 δραχμές να φας από προχθές, αλλά μάλλον περίεργη είναι τούτη εδώ η περιουσία που πήρε στα 800 δισεκατομμύρια. Λέει τα μέτραγα, λέει, και πού να τα μετρήσεις, ακόμα τα μετράω, λέει. Και αυτό έχει συμβαίνει και χρόνια και χρόνια και χρόνια, ακόμα δεν μετρήθηκε τούτη η περιουσία που είμαι στα συγκληρονόμη και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα ζούμε μια ζωή τόσο φτωχιά, τόσο κακομοιριασμένη, τόσο ψυχρή, που μάλλον δεν αποδεικνύει την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Ευτυχισμένη η καρδιά, η οποία για κάθε λέξη, για κάθε ενέργεια, για κάθε σκέψη θα μπορέσει συντονισμένα με το Πνεύμα το Άγιον να του πει, Θεέ μου, φοβάμαι. Πώς να το πω. Τι σημαίνει πόρωση. Σκλήρυνση. Τι σημαίνει σκλήρυνση. Εκεί που μένουμε στο σπίτι είναι πάρα πολύ κοντά τα αεροδρόμια. Τον πρώτο καιρό ήταν κάποιος θόρυβος, όχι πολύ μεγάλος, ένας κάποιος θόρυβος. Τώρα κοιμόμαι το μεσημέρι, το βράδυ, θαυμάσια, περνάνε απ' έξω, σαν να φαραλείς, πω, πολύ, τι έγινε. Και δεν ακούς, ούτε το έχουμε προσέξει. Γιατί. Συνήθεια. Την πρώτη φορά ακούς τη φωνή να σου λέει μη! Κάθε κάτω τη λέει συνήθεια. Τη δεύτερη φορά, στην ίδια ένταση, αν μη μεγαλύτερη, αλλά η ακοή μας. Μου έλεγαν κάποτε για ένα παλαιό αδερφός ο οποίος είχε σχέση με ένα εργοστάσιο μήλων. Η μήλη, τα παλιά χρόνια, η μηχανοκίνητη. Ένα τρομακτικό χώριο. Ένας μηχανικός λοιπόν κοιμότανε μέσα τα βράδια. Το πρωί λέει δούλευα αλλού.
καλός, ο πρώτος μηχανικός του εργοστασίου. Κοιμότανε τον ύπνο των μακάριων, μέσα σε εκείνο το δαιμονιώδη θόρυβο. Και ξέρετε πότε ξύπναγε? Μόλις επάθαινε τίποτα το εργοστάσιο και σταματάγανε μηχανές. Πεταγόταν απάνω σας. Υποθέστε, καταλαβαίνετε όμως, 35 χρόνια συνήθεια τέτοιου θορύβου. 35 χρόνια συνήθεια. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η συνείδηση. Αργά και σταθερά η φωνή του Θεού μέσα στις καρδιές μας και μέσα στην ακοή μας. Εσείς πάτε στο νεκροταφείο και είμαι βέβαιος ότι κάθε φορά που φυτεύουμε κάποιον άνθρωπο γνωστό ή φίλο, αγαπητό ή ξένο, συνέχεσαι από ένα σφίξιμο. Κάποιος μου έλεγε, πρέπει να φέρνουμε τους ανθρώπους συχνά στο νεκροταφείο να παρακολουθούν κηδείες. Να δεις, λέει, πώς μαλακώνει η καρδιά του ανθρώπου. Τι λες, του λέω, πάρ' τους νεκροθράφτες να δεις τι γίνεται. Μόνο μαλακές οι καρδιές τους δεν είναι. Πιο σπηρές από τα μάρμαρα, γιατί. Συνηθίσανε. Να τους δείτε καμιά φορά που βγάζουν το καπέλο τους τελευταία πέντε λόγια εκεί που λέμε. Θυμάμαι έναν πρωινερά, είχε το καπέλο και είχε και το τσιγάρο του. Τι να κάνει, να πετάξει το τσιγάρο, δεν γινόταν. Το σκέπασε έτσι με το καπέλο του και κουβέντια δεν θυμάμαι τον άλλον. Και τελείωσε. Γι' αυτό ήταν σύνηθε φαινόμενο εργασία όπω εσύ γράφει και δεν συγκινείσαι όταν γράφει ή υπογράφει ή χτυπά ένα ξύλο. Μένουμε σε ένα πρώτο σημείο. Φόβος Θεού. Υπάρχει. Πόσο ευλογημένο θα ήταν εάν μπορούσαμε εν Χριστώ Ιησού να μπούμε να πούμε ο καθένας μας χωριστά. Αυτό εκ μέρους μου δεν γίνεται. Μα γιατί φοβάμαι. Δεν το κάνω. Στη συζήτηση αυτή που μου λες και τα λοιπά δεν μετέχω. Γιατί αφήστε με μένα. Κάτε. Έλα να σου πω, λέει, θα μου πει και θα του πω. Μετά λέει, δείχνει, θα τον πάρω στο τηλέφωνο. Να, χωχωχωχωχω. Πάρ' τα κάτω. Εμένα ναι, έχε με πάρει την έναν. Αυτό το φαΐ δεν το τρώω. Γιατί, ξέρω, δεν το τρώω. Άφησα. Φόβος Θεού. Δεν έχουμε εκτιμήσει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Τι είναι ο Θεός? Πυρ φλέγον, πυρ κατακαίων. Πού πάω? Καλάμι, πού πάω? Ο λαός λέει, με κεραίνια μύτη πώς μπαίνεις στο φούρνο, θα σφυλώσει η μύτη σου. Πού πάω? Ενώπιον του Θεού. Εις το Λουκά, εις το Β' κεφάλαιο, εις το Α' κεφάλαιο έχουμε ένα περιστατικό. Στο Λουκά Α 12 θα ήθελα να το δούμε. Είναι ο Ζαχαρίας ο αγαπητός. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία. Όλο το νόημα είναι όχι στο μη φοβού, στο Ζαχαρία. Ο Θεός είχε μία προσωπική σχέση και συνομιλία τη στιγμή εκείνη με τον Ζαχαρία. Εις το Β' κεφάλαιο, ο Σάφτος του Λουκά, εις το 9 χωρίον, στην περιγραφή της Βιτλέμ, όταν εφάνει δόξα Κυρίου περί αυτούς, εφοβήθησαν οι ποιμένες, φόβον μέγαν, και είπε προς αυτούς
ο άγγελος, μη φοβήστε. Μη φοβήστε. Ένα περιστατικό. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, το γνωστό εκείνο 16ο, στο 29 Κορίων, διαβάζουμε. Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ κλπ. Ζητήσας δε ο δεσμοφύλαξης των Φιλίππων φώτα εις επίδησε και ένδρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα. Ένδρομος γενόμενος. Πόσο φρικτό πράγμα είναι η αμαρτία μας, πόσο βαθιά αμαρτωλοί υπήρξαμε, πόσο τρομακτικής εκτάσεως ενοχήν έχουμε ενώπιον του Θεού, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Δεν έχουμε τα μέτρα να το κατανοήσουμε και να το καταλάβουμε. Επειδή δεν συνήθως το λέμε, όλοι μας αμαρτωλοί είμαστε και τα λοιπά, κατά κάποια έννοια έχει συνηθιστεί μέσα μας. Πρέπει να κοιτάξει κανείς εις τον Σταυρόν του Γολγοθά για να δει πόση υπήρξε η αμαρτία μας. Η αμαρτία μας είναι ευθέως ανάλογη με την τιμωρία η οποία επέπεσε επάνω εις τον Ιησούν Χριστό. Πόσο άνθρωπος μπορεί και ζει και κοιμάται και τρώει και πίνει και εργάζεται και διασκεδάζει φέρνοντας επάνω του αυτό το φρικτό βάρος, είναι κάτι. Γύρω από το 1945-46, αργότερα δεν το ξανάδα, κυκλοφορούσε στους δρόμους των Αθηνών ένας νέος, παιδί σχεδόν. Όσοι είναι στην Αθήνα παλιοί το θυμόνται. Αυτό το παιδί δούλευε κάπου στα πρακτορία του Συντάγματος, σε εκείνα τα γραφεία, κάπου. Είχε ένα μεγάλο σπυρί στη Σιαγόνα, κόκκινο, το οποίο ξαφνικά διωγγώθηκε τρομερά και έγινε ένα σαγόνι περίπου μέχρι κάτω στην κοιλιά του. Όσοι θα το θυμόνται. Στο τέλος δεν μπορούσε βέβαια να εργαστεί, ζητιάνευε. Ζει. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν φοβερό. Έπρεπε να το δείτε να βαστάει το κεφάλι του. Δεν μπορούσε να το... Δεν βαστούσε το κεφάλι του. Δεν βαστούσε έτσι το κεφάλι του και εκεί το βαστούσε και ζητιάνευε. Τον τελευταίο καιρό. Πώς βαστάμε επάνω μας την αμαρτία μας. Τι λόγο έχουμε να δώσουμε ενώπιον του Ιησού Χριστού. Πού πα. Πώς πορεύεις. Και για να έρθουμε στο μάθημά μας. Είναι νοητόν σε άνθρωπο αυτό το προγενέστερο καθεστώς στη ζωή του να μην το έχει καταδικάσει. Εξού και βλέπεις, εγύρισε ο Κίον εις το εξέρασμα αυτού. Άκουσε, ευχαριστήθηκε, ειδονίστηκε κατά την απορρίμνη και εκεί έμεινε. Είδε, αλλά δεν είδε με τα μάτια του πνεύματος, με τη ψυχή στα μάτια, είδε με αυτά τα μάτια. Κάποιος αγαπητός μου έλεγε, γιατί οι Εβραίοι που είδανε τόσα θαύματα δεν επίστεψαν. Μήπως δεν τάκαμε πράγματι ο Ιησούς Χριστός αυτά τα θαύματα. Όχι, του λέω. Τα είδαν και είπανε μόνοι τους, ναι, κάνεις θαύματα, αλλά τα κάνεις αυτά τα θαύματα εν το ονόματι του Βεελζεβούλ,
ο διάβολος σε βάζει και τα κάνει. Και έκλαψε επάνω σε αυτός, έτσι, τι να σας πω. Καλά λέει, εγώ λέει εν το όνομα του Βελζεβούλ, τα βέβαια. Αλλά οι μαθητές, οι οποίοι είναι από εσάς, δικοί σας είναι. Αδέρφια σας, ξαδέρφια σας, παιδιά σας, γαμπρί σας, κουνιάζι σας, αυτοί. Πες μου, έχεις μετανοήσει ψυχή? Έχεις μετανοήσει? Το μάθημα της μετανοίας και η ανάγκη της μετανοίας φοβούμε ότι δεν έχουν τονιστεί στο βαθμό που πρέπει να έχουν τονιστεί στη ζωή μας. Τονίζεται η ανάγκη της πίστεως και η ευλογία της δωρεάς δια της πίστεως. Η προϋπόθεση της μετανοίας, και τον βλέπεις προχωρεί. Καλά λέει αυτό. Κακό είναι αυτό. Γιατί κακό είναι, χωριστάκι μου, σε ξέχασες να έρθεις με φούστα εδώ απόψε. Και μου λες, είναι κακό. Καλά, θα βάλει. Θα βάλει. Πώς το έπαιξε? Πώς ενήργησες? Τι δουλειά είναι αυτή που έκανε? Τι συμπεριφέρειο είναι αυτό που έπαιξε? Πού ήσουν? Τι κακό είναι? Δεν υπάρχει εις τα πράγματα, εν της πράγμας, λέει ο κόσμος, μετάνοια. Ουδέποτε οι καρδιές έχουν μετανοήσει καταδικάζοντας ολόκληρο το φάσμα της ζωής των. Μια βεντάγια είναι η ζωή ανοιχτή. Καταδικάζει ένα, δύο, αφήνει τρία, τέσσερα, πέντε κομματάκια και φτάνει για σένα. Λέει 8, 9, 10. Καταδικάζει, ξέρω εγώ, την πορνεία, την κλοπή και την διάρρηξη. Λέει το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο, κακό είναι. Όχι. Προχωράμε. Λέει, δεν είναι εδώ. Έχω, λέει, καταδικάσει το φόνο. Μπα, μπα, ναι. Συγχαρούμε. Όχι, δεν σκοτώνεις πλέον. Λέει, τσου. Πιο κάτω όμως δεν έχει καταδικάσει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πάει στο ενδέκατο αυτό, λέει. Είδες, λέει. Όχι, ρε. Έτσι νομίζω ότι δεν γίνεται. Θα την πιάσεις τη βεντάγια όπως είναι. Θα πιάσεις τη μύτη σου και θα την πετάξεις εις το κατακαίον θυσιαστήριον του Ιησού Χριστού να την πλύνει, να την καθαρίσει. Είναι η ζωή που θα την σκοτώσει μαζί του εν Χριστώ Ιησού ο Πατέρας. Για να την ξαναδώσει καινούρια. Έχομεν κάνει επιλογή καταδικαστέων κομματιών της ζωής μας. Αυτό καταδικάζεται. Αυτό δεν καταδικάζει. Αυτό και τι έκανε. Μην είστε, λέει, και φανατικοί. Δεν φανατισμό. Τι πράγματα. Πού το βρήκες γραμμένο. Πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Τι δρόμος είναι αυτός που πήρε. Πώς σκέφτηκες έτσι. Δεν είπες ότι θα καταδικάσεις αυτό το πράγμα. Θα ενθυμίσετε, σας είχα πει πριν πολλά χρόνια. Το είχα δώσει σε κάποιον ο οποίος το χάσε, φαίνεται, και δεν μου το επέστρεψε. Είχα δει από ένα ξένο περιοδικό μία περίπου ολοσέλιδη φωτογραφία παρμένη από ένα μουσείο της Κωνσταντινούπολεως, της εικόνος του Αγίου Χριστοφόρου. Δεν ξέρω αν έχετε δει την εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου ποτέ. Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένα πρόσωπο, εικονίζεται σαν ένα πρόσωπο, σαν ένας άνθρωπος με πρόσωπο σκύλου. Σκύλου, ένα σκύλο, όπως είναι σκύλο. Έτσι εικονίζεται. Είναι πάρα πολύ θαυμάσια. Εγώ σας λέω ότι δανείστηκα το live, το πήρα, το έκοψα, σε κάποιον τόπο θα ξέχασα να το δώσω. Πάει. Δεν το έφερα για τίποτα άλλο, αν το έχω έτσι.
Τι λέει η παράδοση? Δεν είναι τίποτα από αυτά αληθινά. Υπάρχει όμως ένα βάθος αληθινό. Ότι ο Χριστόφορος ήταν εκτάγλου καλονής άντρας. Ωραιότατος. Η ομορφιά του εσκανδάλιζε τα κορίτσια της Εκκλησίας. Και ζήτησε από τον Θεό να τον κάνει τερατόμορφο. Και ο Θεός τον έκανε με πρόσωπο σκύλου. Ξεχάστε τα. Ας μείνουμε στο βάθος του μαθήματός μας. Το πρόσωπο εκείνο, ο Χριστόφορος, εάν είναι ο Χριστόφορος ή ο οποιοσδήποτε άλλος, πρέπει να ήταν, αν ήταν, ένας άνθρωπος ο οποίος σε φρόντισε να κάνει κάτι, να καταδικάσει τα πάντα, ακόμα και τη μορφή του. Τι να σας πω. Είναι ορισμένα πράγματα πόρνα, τελείως. Να δω τι γνώμη θα είχατε. Γιατί είναι κακό. Κι αν είναι κακό, τι σας πειράζει? Το χρώμα, καθε αυτό το πράσινο χρώμα. Γιατί είναι αθώο. Είναι το χρώμα της ελπίδας. Το πράσινο, ειδικό. Υπέρ. Ως μη αρέσει. Αρέσει σε εκείνον. Τον σύζυγο. Αν αρέσει στο σύζυγο, ανάστροφα στη σύζυγο, τι σε νοιάζει η γνώμη των άλλων? Κι αν είσαι εκείνον και σε εκείνον αρέσει. Και είμαι και είσαι εκείνος που εκείνος θέλει για να αρέσω. Τι προς τους άλλους? Ας μάθουμε, αδέλφια, τη βεντάγια της ζωής μας να την δούμε καταδικαστέα. Ποτέ μην ξεχνάτε πως όσες φορές θα βρεθείτε μπροστά σε τραγωδίες ανθρώπων, αγάπησαν, ενθουσιάστηκαν, έμειναν, ήταν άνθρωποι που ουδέποτε είχαν καταδικάσει όλα τα κομμάτια της βεντάγιας της ζωής τους. Κάποιο το φύλαξαν.

Οδημάστε ότι ουδέποτε είχαν καταδικάσει όλα τα κομμάτια της βεντάγιας της ζωής τους. Κάποιο το φύλαξε. Ο Δημάς κάτι εφύλαξε στη ζωή του και με αυτό που εφύλαξε στη ζωή του, με αυτό προχώρησε. Και έκαμε βήματα και έκαμε άλματα με επιτυχίες, με ευλογίες για να ονομαστεί συνεργάτη. Έτσι τον λέει. Ο συνεργός, ο αγαπητός, ο Δημάς. Ο Δημάς όμως κάτι φύλαξε. Και αυτό που φύλαξε ήταν ένα φίδι που αργότερα στη ζεστασιά του δρόμου τον δάγκωσε. Τι σημαίνει αγάπησε τον κόσμο, τον παρόντα αιώνα? Όσοι διαβάζουν την επιστολή του Ιωάννου ξέρουν ότι η αγάπη αυτού του κόσμου είναι μίσος προς το Θεό. Τώρα, εάν νομίζεις πως θα πας την παρουσία του Θεού μισώντας το Θεό, είναι θέμα θεολογικής ερμηνείας. Θεολόγησέ το. Μαλώσουμε. Να τι νομίζω σαν μια βαθιά πνευματική προϋπόθεση. Όταν κάποτε μας δοθεί η δυνατότητα και η ευκαιρία, προχωρώντας για λίγο στη ζωή της πίστεως, θα πω πάρα πολλά πολλά μαθήματα βέβαια, εκεί θα δούμε από το βιβλίο της Γενέσεως ένα συμβόλαιο. Ουδέποτε κατανοητόν από την Εκκλησία συμβόλαιο. Δυστυχώς. Έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ: Αβραάμ, Αβραάμ μάλιστα, όχι Αβραάμ. Αβραάμ, λέει ορίστε, λέει σήκω πάνω, μάλιστα. Θα μου δώσει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και θα σου δώσω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Λέγε. Λέει φέρ' το μολύβι σου Θεέ. Το γράφω. Σε ευλόγησα του λέει. Έχω ακούσει, το ξέρω το όνομα του Θεού που μας έβγαλε από την Ούρ των Χαλδαίων. Και μας έκαμε, και μας έταξε, και μας έδωσε, και μας χάρισε. Και του λέει, με συγχωρείς, έχεις βγει από την Ούρ των Χαλδαίων? Λέει όχι, λέει, το σκεπτόμεθα, λέει, αυτόν τον κεβάλι τελευταίος, λέει, την έτσι, με το θέαρος. Τι λες, λέει, πού τα βρήκες αυτά? Είναι προϋπόθεση να βγεις από την Ούρ για να σε ευλογήσει. Θα εγκαταλείψεις τον οίκο του πατέρα σου για να σου δώσει άλλη ο οίκον. Και θα εγκαταλείψεις όλα εκείνα που θα ονομαστούν τα αγάλματα της Ούρ, ακριβώς για να σου χαρίσει ο Θεός την αίσθηση της παρουσίας του. Πώς θέλεις τις ευλογίες του Θεού στην Ούρ? Δεν γίνεται. Στο βιβλίο των πράξεων, στο Ήτα, με τον Σίμωνα τον Μάγο, σας έχω υποσχεθεί κάποτε να γράψουμε κάτι για τον Σίμωνα τον Μάγο. Είναι εις το Ήτα κεφάλαιο. Σας παρακαλώ, τους λέει ο Σίμων, βάλτε τα χέρια σας επάνω μου να μου δώσετε εξουσία, έτσι που και εγώ σε όποιον επιθέτω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιο. Και ενώ τους τα έλεγε αυτά, τους προσέφερε και χρήματα. Είχε για να μάτσε λεφτά, χιλιάδι. Ο Πέτρος του λέει, τι να σου πω, μετανόησον και δεήθηκε. Ποιος ήτο, λέει εδώ, άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν εκπλήτων. Και λέει, ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα πέρα της βασιλείας, ευαπτίζοντο. 13. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε. Ήκουσε. Ενθουσιάστηκε. Επίστευσε. Βαπτιστήκε και έμενε μετά του Φιλίππου θεωρών

μίαν και θαύματα γενόμενα μεγάλα. Και όταν το λέει ο λόγος του Θεού, δεν το λέει ο δούλος του, δεν έκανα λάθος. Να φνεγάσει το πνεύμα το Άγιο. Εδώ λέει έναν άνθρωπο ο οποίος άκουσε, πίστευσε, μετανόησε, βαπτίστηκε, έμεινε κοντά του. Και εν τούτης έρχεται σε κάποιο σημείο ο Πέτρος να του πει: όχι. Μετανόησε! Μετανόησε! Ευτυχισμένη η καρδιά που κατάλαβε μια αλήθεια με την οποία κλείνουμε. Δεν είναι αλήθεια ότι άπαξ μετανοήσαμε. Άλλο είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένα χρονικό σημείο εις τη ζωή μας από το οποίο έκτοτε συνεχώς και συνεχώς ο άνθρωπος μετανοεί. Και κάθε βράδυ η ειλικρινή η καρδιά που πέφτει στα γόνατα, είμαι βέβαιος πέφτει στα γόνατα κάθε καρδιά το βράδυ, έχει να καταδικάσει και να μετανοήσει για πολλά πράγματα. Άπαξ βεβαίως και μετανοήσαμε. Λαβάτε την χάρη. Αλλά αλίμονο αν μείναμε σε εκείνη τη μετάνοια. Δεν έχουμε την καθημερινή εκείνη μορφή του ελέγχου. Πιστός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος φέτος βλέπει ως αμάρτημα κάτι που 3 μήνες πριν, 6 μήνες πριν, 1 χρόνο πριν γελούσε. Αλίμονο από εκείνον που στον κατάλογο το τι είναι αμαρτήματα έμεινε στατικός. Εδώ και 25 χρόνια λέει έμεινα σε αυτόν τον κατάλογο. Δεν προσέθεσες παιδί μου τίποτα. Όχι, λάθος. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει να μολύβει στο αυτή και λέει: Κύριε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό δεν το ξέρα. Γράφτο! Γράφτο! Κάθε μέρα προσθέτει, κάθε μέρα καταδικάζει, κάθε μέρα ζητάει, κάθε μέρα πληρώνει το χέρι του. Μετανόησον και δεήθη. Τώρα, η ιδιοτυπία της ώρας αυτής είναι ότι απευθύνεται από κοινού σε ανθρώπους πιστούς και μη. Τι θα κάνει ο καθένας μας. Σπόρος είναι και ρίπτωση. Τι είπαμε απόψε. Την ανάγκη να καταδικάσουμε εαυτούς. Εξετάζονται εαυτούς. Εμείς έχουμε φροντίσει να εξετάζομεν μεν, αλλά αλλήλους. Και ενώ ο Θεός μας έδωσε ένα ωραιότατο φακό να κοιτάζουμε την δική μας τη ζωή, το ρίχνουμε στη ζωή των άλλων μέχρι το στραβώνουμε τον άλλον και πέφτει κάτω. Σαν τους λαγούς. Θα απαγορεύεται να τους κυνηγάνε με τα φώτα των αυτοκινήτων. Πάμε ό,τι νομίζει. Είναι μια βεντάγια η ζωή μας με χιλιάδες κομματάκια. Ουδέν καλό είναι εκεί μέσα μας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να με μάθει για τη μεγάλη ανάγκη να καταδικάσω και συνεχώς έκτοτε να καταδικάζω εαυτόν. Δεν παίρνουμε ευλογίες αγαπητοί μου διότι δεν δίδουμε κενά εις τον Κύριον να τα πληρώσει με ευλογίες.

0: πόθος τους να κάνουν μπάνιο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πήγανε 2,5 ώρες με το λεωφορείο. Άρα στη θάλασσα δεν πέθανε. Μπάνιο δεν έκανε εκείνος ο οποίος το αποφάσισε. Μπάνιο έκανε εκείνος ο οποίος αποφάσισε να μπει μέσα στη θάλασσα και έπεσε στη θάλασσα. Όχι ο οποίος το επεπόθησε. Απόψε είναι ώρα παραχριστού εν δυνάμει πνεύματος για μια ολοκληρωτική καταδίκη. Και μια απόφαση να ζήσουμε τη ζωή του πνεύματος. Στο βαπτισμό του πνεύματος. Απλά, χωρίς εξάρσεις και ενθουσιασμούς, μετρημένα, ήσυχα, θηλυκά, γιατί ο Θεός δεν ήτανε ούτε εις τον βίαιον άνεμον, δεν ήταν ούτε στη βροντί, δεν ήταν ούτε στο πύρετο κατακαίων. Η παρουσία του Θεού ήταν στο λεπτό εκείνο ήχο του ανέμου, ο οποίος ίσα ίσα κινούσε τα φύλλα της Ικαμήνου. Τι θα κάνει, ό,τι θέλει. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρικίστηκε από το Πνεύμα το Άγιον για να αναγάγει επί παγκοσμίου επίπεδου την σωστή πνευματική θεωρία περί της ελευθερίας της ανθρωπίνης συνειδήσεως. Είσαι ελευθέρα προσωπικότητα να αποφασίσεις απόψε. Ο Θεός θα σε βοηθήσει και το Πνεύμα του Θεού θα σε οδηγήσει, αρκεί να μείνεις σε μια απόφαση κατά δίκη εξαρτήσεως, πλήρους και ολοκληρωτικής από εκείνον, κρατώντας το χέρι εκείνου, αν θέλεις να περπατήσεις στους δρόμους του αίματος εκεί. Άλλο ένα Σάββατο, με σκυμμένο κεφάλι, έτσι είναι. Όπως πάντα έχεις δίκιο, έχουμε άδικο. Επικαλούμεθα το πωλήσει το έλεος, τους ικτυρμούς σου, την χάρη σου, τα περιθώρια της αγάπης σου και των ικτυρμών σου. Βοήθησε αυτό το βράδυ κάποια ψυχή να σοβαρευτεί μαζί σου. Δώσε φόβο δικό σου. Και αυτός ο φόβος ο δικό σου, το δούλο σου τουλάχιστον, ας μη με εγκαταλείψει ποτέ. Δώσε μια συνεχή και καθημερινή αναθεώρηση της πορείας μας και της θέσεώς μας απέναντί σου κάθε στιγμή, σε κάθε γεγονός. Θυμήσου την νεολαία. Επισκέψου τα παιδιά μας. Ευλόγησε την επόμενη ώρα. Αγιάσου μέσα σε αυτά τα απλά, τα τόσο απλά ανθρώπινα λόγια που υπόθηκαν. Και ας είναι αλήθεια μια ώρα για τη δική σου τη δόξα.
1: Ανάμεσα. Ο Θεός πάντα πάνω.
0: Είναι τώρα μερικές εβδομάδες που κάθε Σάββατο στην πρώτη ώρα μελετάμε την υγιένουσα διδασκαλία. Τι λέει η Γραφή. Πολύ εξ ημών ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ήθε να είναι πολλοί, αλλά εμπάσχεται. Φοβούμε όμως ότι δεν είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουμε γιατί πιστεύουμε όσα πιστεύουμε. Γιατί το πιστεύεις. Λες, δεν πιστεύω στον ηπιοβαπτισμό. Πολύ καλά. Γιατί. Αυτό πολύ να σου πει, περίεργος είσαι.

Δεν είσαι περίεργος. Δεν ξέρω. Θέλουμε ακριβό, πολύ απλά, μέσα από το Λόγο του Θεού, να πληροφορηθούμε γιατί πιστεύουμε όσα πιστεύουμε. Γιατί μας τα είπαν. Είναι παράδοση. Έτσι το πρώτο μάθημα ήταν ότι πάντες οι άνθρωποι είμαι αρωτών. Πάντες. Δεν υπάρχει ενώπιον του Θεού άνθρωπος δίκαιος, ούτε ένας. Το δεύτερο μάθημα ήταν το περιεχόμενο της αμαρτίας. Τι είναι αμαρτία? Εδώ υπάρχει. Καθένας λέει αμαρτία ό,τι θέλει. Λόγος του Θεού είδαμε τι λέει ότι είναι αμαρτία. Το τρίτο μάθημα ήταν ποιες είναι οι συνέπειες της αμαρτίας. Και ξεκινήσαμε από τις συνέπειες στο σώμα του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου, στην διανόηση του ανθρώπου, στην κοινωνία των ανθρώπων και καταλήξαμε στη γη, στα χώματα, στα δέντρα, στις τσουκνίδες και στα βράχια. Ότι η γη μας συστενάζει και συνοδύνει. Και εν συνεχεία στο τέταρτο μάθημα, το οποίο και αυτό χωρίστηκε σε άλλα μαθήματα, είναι πώς θα φύγουμε από αυτό το καθεστώς. Αποκαλέσαμε το μάθημα αυτό διέξοδος. Μία διέξοδος, την οποία είδαμε, είναι οι λεγόμενες εκείνες θεωρίες περί παγκοσμίου αποκαταλλαγής, ότι κάποτε ο Θεός έκανε έργο επάνω εις τον Σταυρό, το οποίο έργο ανεξαρτήτως εάν πιστέψει ο άνθρωπος ή όχι, εάν δεχτεί ή εάν απορρίψει το αίμα του Ιησού Χριστού, το έργο αυτό του Ιησού Χριστού, κάθε αυτό θα τον σώσει. Έρχεται προς τον Κύριον και σώθητε πάντα τα έθνη. Έρχεται προς τον Κύριον. Και είδαμε ότι στην μεγάλη αυτή πραγματικότητα που λέγεται Ιωάννης γάμα 16, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί πας ο πιστεύος. Δεν λέει έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί πας, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αλλά να μην απολεστεί πας ο πιστεύος. Δεν επίστεψε, αφού δεν ήθελε. Δεν είναι θεωρίες αυτές οι οποίες στηρίζονται επάνω στην Βίβλο. Αλλά πρέπει να τις πούμε. Μια δεύτερη θεωρία, η οποία έχει τις ρίζες της, πολύ παλαιά, βρίσκει τις ρίζες της επάνω στις αριστοτέλειες φιλοσοφικές βάσεις περί αγαθού, είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος ονομάζει καλοσύνη. Ο Σωκράτης δεν το δέχεται αυτό. Στο βάθος είναι της αντιλήψεως, της πνευματικής, θεοκρατικής αντιλήψεως ότι ο άνθρωπος δεν κάνει για καλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι η αυτοδικαίωση απορρίπτεται και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Δεν έχει δηλαδή κανείς την δυνατότητα από το λάκκο αυτό των φιδιών και της αμαρτίας να βγει μόνος του με καλά έργα, κάνοντας καλό. Θυσιάζοντας, δίνοντας, προσφέροντας, πεθαίνοντας. Δεν μπορεί. Εν συνεχεία είδαμε μήπως όχι το να κάνουμε καλά έργα, αλλά με το να εκπληρώσουμε, με το να τηρήσουμε μια δεδομένη από τον Θεό διαδικασία τυπικής εφαρμογής ενός νόμου, αυτό θα μας έσωζε.
Αυτό εις την ορολογία της Καινής Διαθήκης και ιδιαιτέρως στην ορολογία του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή ονομάζεται έργα του νόμου. Μήπως θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να σωθεί εκ της τηρήσεως μιας τυπικολογίας. Τα σαββατά σου, τις προσφορές σου, το αρνί σου, το άμμο μου, την εξαλφή των προσφοράν, όλα. Μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει, και αν κάποιος το κάνει αυτό το πράγμα, σώζεται. Και είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι εξ έργων νόμου ουδείς δύναται να σωθεί. Όχι, το δύναται δεν πάει στον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν να σωθεί. Είναι αντικειμενική η απόσταση του λόγου αυτού. Δεν είναι, προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και μπήκαμε εις την εκχάριτος σωτηρία. Αλλού ο Λόγος του Θεού τη λέει κατά χάριν. Η ορθωτέρα έκφραση, η οποία και είναι στα κείμενα, είναι εκχάριτος διά της πίστεως. Και κατά χάριν το ίδιο χρησιμοποιείται, αλλά κυρίως χρησιμοποιείται το εκχάριτος εσώθημα. Δηλαδή, πήγαινε να σε τουφεκίσουνε, σου λένε έφτεξες, έφτεξες. Το αναγνωρίζεις, τι το αναγνωρίζεις. Και τι έπρεπε να κάνεις, να ανακόψετε, λέει φέτες. Λέει εμείς σε τουφεκίσουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή, πολύ σας και καλό σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ούτε αυτό. Έκανα τόσα εγκλήματα που να με κόβατε φέτα, πάλι λίγο θα ήταν. Πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην ώρα πάνω στην τουφεκίση μου έρχεται κάτω και δεν ξέρω. Ο αρχηγός της πολιτείας σου δίνει χάρη. Λέει εμένα, εσένα. Καλώς είναι. Ο Απόστολος Παύλος προσεπάθησε κατ' επανάληψη μέσα σε λεκτικά, φραστικά σχήματα. Ιδιαίτερα στην προς Εφεσίους επιστολή Β' και Γ' κεφάλαιων να εξηγήσει. Αλλά μη σας φανεί παράξενο. Με ανθρώπινα λόγια δεν εξηγείται. Γιατί το έκανε ο Θεός. Τη μόνη δικαιολογία την οποία βρήκε και την οποία διεσώθησαν μοναδικό μνημείο και έκτοτε επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνας είναι κατά των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος. Δηλαδή, έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Δεν είναι ούτε έξιμον, ούτε δίημον, ούτε εκ της καλοσύνης μας. Ούτε διότι ο Θεός είδε κάτι καλό σε εμάς και είπε τέλος πάντων, είδε έναν εξιμόν καλόν και είπε γι' αυτό τον ένανε, χατήρι για τους άλλους. Όπως το καράβι τότε με τον Παύλο που ταξιδεύανε τόσες ψυχές προς τη Ρώμη, για το χατήρι του Παύλου να μην χαθούνει, δεν χαθήκε κανένας. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Πάντες ήμαρτον. Πάντες υποκαταδίκην, πάντες αξίζαμε τιμωρία. Είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού ένα-ένα τα εδάφια εν Χριστώ Ιησού και ακριβώς στο σημείο αυτό χωρίσαμε τους δρόμους. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ναι, πιστεύουν στην χάρη, δεν πιστεύουν ούτε στην αποκαταλλαγή, ούτε στην αυτοδικαίωση, ούτε εις την εξέργων νόμου. Πιστεύουν εις την καταχάριν σωτηρία. Με τη διαφοροποίηση ότι οι άνθρωποι αυτοί δογματίζουν, όχι στην έννοια του δόγματος, πιστεύουν ότι η καταχάριν σωτηρία έρχεται εις τους ανθρώπους μέσω ειδικής μορφής ιεροσύνης ανθρωπίνου καθεστώτος. Πρέπει να είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θα σταθούν μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού για να γίνουν τα σημεία, οι φορείς, τα κανάλια διοχετεύσεως της χάριτος του Θεού στους ανθρώπους. Αυτή η αντίληψη είναι αντίληψη ευρύτατα διαδεδομένη και στον λεγόμενο προτεσταντικό κόσμο. Αυτό με ενάγκασε το προηγούμενο Σάββατο να κάνουμε ορισμένες διαστολές γύρω από τις αντιλήψεις αυτής της Εκκλησίας ως ο Ιησούς Χριστός με τον Μεταλλινό την ίδρυσε
και όχι όπως εν συνεχεία οι άνθρωποι την κατήντησαν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, είπαμε, με τα ξένα κλίματα και τις δογματικές τοποθετήσεις, όσο και αν τους θεωρούμε αγαπητούς, πολύ αγαπητούς, με τους οποίους κάποτε θα ζήσουμε στον ουρανό, διότι ορισμένες παραλλαγές είναι ανθρώπινες και φοβούμε ότι είναι και επίτηδες βαλμένες για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Πλατιές καρδιές εν Χριστώ Ιησού. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μεταξύ της χάριτος, του Σταυρού του Χριστού και της διψώσης ανθρώπινης ψυχής μπορεί να σταθεί ενδιάμεσος άνθρωπος. Και πήραμε όλα τα σχετικά χωρία σε αυτή την παρένθεση που κάναμε και τι δεν ήταν του μαθήματός μας και είδαμε ποιος είναι ιερεύς, ποιος είναι βασιλεύς, τι είναι βασίλειον ιεράτευμα, τα είδαμε αυτά τα πράγματα και ότι ουδής δύναται, έχει το δικαίωμα ή παρά Θεού την ικανότητα να σταθεί μεταξύ του αίματος και της χάριτος και της μετανοούσης ψυχής. Και αφού είδαμε και αυτό το σημείο, μπαίνουμε τώρα πλέον εις την σωτηρία. Εκχάριτος διά της πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει όλο αυτό το σύστημα της σωτηρίας εκχάριτος, κατά χάρη, διά της πίστεως, ως σωτηρία εν Χριστώ. Σωτηρία εν Χριστώ. Οι φράσεις του μεταλλάσσονται. Το ίδιο πράγμα λέει, αλλά πολλές φορές συμπεπυκνωμένα το ονομάζει εν Χριστώ. Σας έλεγα και την άλλη φορά ότι σοβαρά πνευματικά, όσα σοβαρά πνευματικά ιδρύματα έχουν μείνει πια στις μέρες μας, και αυτά είναι πάρα πολύ λίγα, στις τελευταίες εκδόσεις που κάνουν στην μετάφραση της χώρας τους της Καινής Διαθήκης, οι λέξεις, οι φράσεις μάλλον, εν Χριστώ μένει αμετάφραστος. Δεν μεταφράζει. Δεν τη μεταφράζουν. Γράφουν ό,τι θα γράψουν και όταν φτάσουν στο εν Χριστώ το αφήνουν αμετάφραστο. Όπως αμετάφραστο είναι στην Καινή Διαθήκη το Μαράναθα. Γιατί Μαράναθα, Μαράναθα. Η λέξη Αλληλούια δεν είναι ελληνική. Την έπιασαν και την έβαλαν. Αλληλούια. Ελοή, Ελοή. Το βάλε όπως ήταν. Γιατί έτσι πρέπει να μείνει. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν το εν Χριστώ, δεν μεταφράζουν. Διότι εν Χριστώ σημαίνει υπό του Χριστού, εν το Χριστώ, διά του Χριστού, με την δύναμη του Χριστού, κατά Χριστόν, αναλόγως. Πρέπει να το δεις όπως λένε με τα συμφραζόμενα για να καταλάβεις τι θέλει να πει εν Χριστώ. Δεν μεταφράζεται. Ο Παύλος λοιπόν την εχάριτος σωτηρίαν διά της πίστεως εις πάντα μετανοούντα και καταδικάζοντα την ονομάζει σωτηρίαν εν Χριστώ ή εσώθημεν κατά Χριστόν. Θα τα δούμε αυτά τα εδάφια ειδικότερα. Θέλω τώρα να δούμε αυτήν τη μεγάλη αλήθεια της διαπίστεως σωτηρίας περισσότερο από την Ρωμαίους, όχι όμως μόνον από την Ρωμαίους. Έτσι, στο γάμα κεφάλαιο της Ρωμαίους, διαβάζουμε στο 24 εδάφιο. Βέβαια, τα εδάφια δεν ξεχωρίζονται, δεν κόβονται με το ψαλιδάκι. Αυτά είναι σπονδυλική στήλη ολόκληρη. Περίπου λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη χωρίς νόμον. Θα σας πω εν συνεχεία την τραγωδία του Παύλου. Μαρτυρουμένη δε ότι είναι δυνατόν να γίνει σωτηρία χωρίς τον νόμο, από τον ίδιο τον νόμο, από το Μωσαϊκό νόμο ακόμα, από την ημέρα του Μωυσέως ακόμα έλεγε ότι ο νόμος του Μωυσέως δεν σώζει. Και οι προφήτες το ίδιο πράγμα λένε. Αλλά πώς φανερώνεται λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού? Διαπίστεως Ιησού Χριστού.
Εις τους Εβραίους, όχι. Εις πάντας. Και επί πάντας τους πιστεύοντας. Γιατί δεν υπάρχει διαφορά. Επειδή πάντες ημαρτών και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν. Πώς? Με την χάρη αυτού. Τι είναι στην χάρη του αυτού του Θεού πάει. Το υποκείμενο είναι του Θεού. Με την χάρη του Θεού. Πώς? Δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Τι είχε γίνει τότε? Μια ομάδα η οποία είχε μείνει στην Ιερουσαλήμ κυρίως με επικεφαλής των αδελφών του Κυρίου, τον Ιάκωβο, και μέχρι κάποιου βαθμού και σημείου και ο Ιωάννης και κυρίως ο Πέτρος. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μια βαρυτά την έκφραση «συνυπεκρίθησαν». Έφτασαν και είπανε ο Ιησούς ήτανε Εβραίος. Λέει μάλιστα, γράφει τώρα. Ετήρησε το Μωσαϊκό νόμο. Λέει. Τον πήρανε 8 μέρες στην περιτομή. Λέει βεβαίως. Προσέφεραν γι' αυτόν θυσία. Λέει μάλιστα. Και επειδή είχανε φράγκο, πού να τα βρουν τα λεφτά. Ο Ιωσή. Και η Αγία Μανούλα του, πού να τα βρουν τα λεφτά. Δεν είχαν φράγκο. Και δεν είχαν να πάρουν τι περιστεράκι. Πού γητάκια περιστεράκι. Δεν είχαν ούτε αρνάκι να πάρουν. Που οι άλλοι παίρνανε, μόσχους δεν είχαν. Λέει, το πιο φτωχό. Προσέφερα. Τα προσέφερε, λέει η θυσία. Λέει τα προσέφερε. Πώς εσείς ερχόσαστε και λέτε. Να μην τηρήσουμε τότε, να μην τηρήσουμε. Το Σάββατο έφτασαν δε να κάνουνε πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Βλασφημία για τους Εβραίους αυτοί, την Κυριακή. Ο δε Παύλος τους λέει στους Κορινθίους, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την Κυριακή που μαζευόσαστε, ό,τι λεφτά έχετε να μαζεύετε, βάλτε σε ένα κουτί, όταν θα γυρίσουν να τα πάρουν, να κατέβουμε στους φτωχούς αδελφούς στην Ιερουσαλήμ. Τους τα δώσανε λοιπόν αυτοί εδώ. Αλλά πώς να τα βάλουν με τον Παύλο φάτσα, διότι ο Παύλος δεν του περνούσε. Είναι αντιώθην κατά πρόσωπο. Τον έπια ένα άλλο. Τι είπες, πώς το έπες, γιατί το έκαμες αυτό. Ο Παύλος είναι ο Απόστολος της αγάπης πράγματι. Αλλά ο Παύλος δεν έλεγε, αδελφέ μου καλέ, δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Εδώ χάνουν οι ψυχές. Δεν πειράζει, αδελφέ μου, δόξα τω Θεώ, λέει, που χάνουν οι ψυχές. Αλληλούια, ο, το έχετε ακούσει αυτό το, ο, αλληλούια. Λέει, πρέπει να δείτε αλληλούια εδώ πέρα, φεύγουν οι ψυχές, πάνε από εδώ δεξιά, αριστερά. Ο, λέει, αλληλούια, ο. Δεν έκανε τέτοια πράγματα ο Παύλος. Δεν έκανε τέτοια πράγματα. Πώς το κάνουμε. Του τι είναι λοιπόν, δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον Παύλο. Ο, αλληλούια. Κάνε ένα άλλο όμως. Μόλις έφευγε ο Παύλος από κάτω, πηγαίνουν οι δύο. Αυτό θα το δείτε χαρακτηριστικός στη Γαλάτα. Μόλις έφευγε ο Παύλος, πηγαίνω και λέω, τι σας είπε ο Παύλος. Τι αυτό και αυτό και αυτό. Δεν σας τα πει όλα. Ήταν από τότε το πλήρες Ευαγγέλιο, βλέπετε. Δεν σας τα πει όλα, λέει. Τι έγινε, έχει κι άλλα, λέει. Δεν τι άλλα είναι. Φτάνει δε σε τέτοιο σημείο ο Παύλος, ώστε λέει, όσοι περιτέμνεστε να αποχωριστείτε από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν σας ωφέλησε σε τίποτε. Αυτό είναι κήρυγμα που δεν τολμάς να το κάνεις στην Εκκλησία σήμερα. Φύγε μας, καταργείς το αίμα του Ιησού Χριστού, ε, το καταργείς. Άμα λέει, έχει το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει. Δεν πειράζει, λέει, πιστεύει αυτός, λέει, ο, πιστεύει. Αλλά τι πιστεύει, πού τα βρήκατε αυτά, λέει, που πιστεύει. Εάν, λέει, προσθέσεις κάτι και αυτό το κάτι το κάνεις απαραίτητο και πεις αίμα συν κάτι, αποχωρίστητε από το Χριστού. Αυτά το κάνανε του Παύλου. Μη σας φανεί παράξενο. Εκέρδισαν. Δεν κέρδισε ο Παύλος. Ο Παύλος τη μάχη την έχασε. Ο Παύλος τη μάχη την έχασε τελείως. Όταν ο Κύριος μας αξιώσει κάποτε, αν μας αξιώσει,
να κάνουμε θρησκευτική ιστορία, την αληθινή θρησκευτική ιστορία της διωγμένης εκκλησίας. Θα δείτε ότι ο Παύλος έχασε τη μάχη. Επεκράτησαν ποιοι? Οι άλλοι επεκράτησαν. Γι' αυτό θα δείτε σήμερα στα κυριαρχούντα δόγματα ολόκληρο το μεσιανικό τύπο της μοσαϊκής νομοθεσίας, με τον Ααρών, τη ράβδο του Ααρών, τα χερούβ, τα υπτάμενα σεραφείμ. Ήτανε, επεκράτησε η χριστιανική πλευρά τίνος, η άλλη, η οποία είχε μέσα της μία μοναδική ευλογία, ήταν εύκολη. Οι οπαδοί του Παύλου κατεδιώχθησαν. Μόνον επί Θεοδοσίου του Μεγάλου εσφάγισαν 400.000 μέσα σε ένα μήνα. Τώρα λέει ιστορία. Και να διαβάζεις, σας παρακαλώ, πάρα πολύ ιστορία. Σαγί, όσοι μείνανε, θα φύγει. 10 εδώ, 15 σε ένα βουνό, πάνω στη Μικρά Ασία στα βουνά μερικοί, στην Αυστρία σε μερικά βουνά, στην Ιταλία σε μερικά βουνά, στα βουνά απόξω από τη Λιόν μερικοί, μερικοί απέναντι στα Απένινα όρη, πέρα στα Πυρηναία όρη μερικοί, στα βόρεια σκοτσέζικα μέρη καμιά δεκαριά, οι οποίοι βαστήξαν την πίστη. Αυτοί μεταξύ τους δεν είχαν επικοινωνία. Ξέρουμε όμως ότι εμείς σήμερα λατρεύουμε ορθά τον Κύριο, διότι τώρα που γνωριστήκαμε με αυτές τις μικρές ομάδες που ποτέ δεν είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους, βλέπουμε ότι λατρεύουν αυτοί χωρίς να το ξέρουν, κατά τον ίδιο τρόπο όπως ελάτρευε η πρώτη εκκλησία. Και από αυτό, άμα σου πει κάποιος, και πού το ξέρεις εσύ ότι λατρεύεται όπως λάτρευε η παλιά εκκλησία? Το ξέρουμε διότι βρίσκοντας μικρές μεμονωμένες ομάδες, 10, 15, 20, 25, εάν διαβάσετε την ιστορία της εκκλησίας των Βαλδέζων, πλην αυτοί οι Βαλδεσιανοί αδελφοί, το ότι υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί. Μην κοιτάτε, αφήστε αυτοί οι άνθρωποι, βρήκαν την ελευθερία τους. Αφήστε αυτοί οι άνθρωποι, μπόρεσαν ελευθέρως να διατυπώσουν την πίστη τους, κοσμικοποιήθηκαν. Τάξτε περίεργα φαινόμενα. Τάξτε περίεργα φαινόμενα. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, η πραγματική ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε, να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Κοσμικοποιηθήκανε. Ο Θεός με εξίωσε κάποτε όταν είχα πάει στη Ρώμη και είχα μείνει και πήγα σε μια εκκλησία. Εκεί έπρεπε να πάω. Και πιστοί άνθρωποι πάρα πολύ μέσα. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έκανε το κήρυγμα, με τον οποίο ήρθα σε επαφή στην Αιγία, μιλήσαμε πάρα πολύ. Είχε ακούσει μία ομιλία του Κώστα του Μεταλλινού. Είχε ακούσει παλιά στην Ολλανδία. Και όταν του είπα ότι είμαι από την Αθήνα και ότι είμαι θα της εκκλησίας όπου ο Μεταλλινός διδάσκει και δίδασκε, σας βεβαιώ, σηκώθηκε από άλλη. Ακούτε, λέει, ακούσατε, λέει, τον Κώστα τον Μεταλλινό, έχετε. Εμείς, λέει, δεν είχαμε. Μια φορά τον άκουσα. Είχε πάμε εντύπωση μοναδική. Αλλά ήταν άνθρωποι στο μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι έβλεπε, βλέπω, όχι καρδιές, πού έδωσε τις καρδιές. Το εξωτερικό των ανθρώπων τουλάχιστον ήταν. Όπως όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί, αν διαβάσετε την ιστορία τους, πώς εκράτησαν τη σημαία της πίστεως ψηλά, το τι υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί. Χωριά ολόκληρα. Έσωσε το ένας, δύο, τρεις και φεύγανε πάνω στο βουνό. Χρυσιωνόταν. Ένα άλλο εδάφιο είναι στο 4ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Το διαβάζω. Στο 15 λέει, επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν. Διότι όπου δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει και παράβαση. Πολύ σωστά. Δια τούτο εκπίστεως η κληρονομία. Γιατί? Δια να είναι κατά χάρη. Έτσι ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαντο σπέρμα, όχι μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκπίστεως του Αβραάμ, ώστις είναι πατήρ
πάντων ημών. Να γίνει βεβαία η Ευαγγελία διά της πίστεως, όχι μονάχα εις τους Εβραίους. Διότι αν ήταν έτσι, δεν θα εσώζεται κανείς μη Εβραίος. Να γίνει και σε όλο τον κόσμο. Διά της πίστεως κατά Χριστόν. Εις την Εφεσίους επίσης, Ζήτα 8, λέει ότι και σας όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν. Είχαμε πέσει, είχαμε πάθει, είχαμε, λέει ότι ήμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Ο Παύλος δεν βλέπετε εδώ. Βάζει τον εαυτό του μέσα εδώ. Και τι έβλεπε. Ο Θεός όμως πλούσιος όλης έλεος, για την πολλήν αγάπη αυτού με την οποία μας αγάπησε, και εννοείμεθα νεκρή δεύτερη φορά. Δια τα αμαρτήματα εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και στο 8. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, αυτό δικαίωση, ούτε υποχρέωση του Θεού επειδή τηρήσατε τον νόμο του. Διότι κι αν έτσι γινότανε, θα πει παρακάτω ότι θα ήταν τότε μισθός εκ μέρους του Θεού. Δεν είναι ούτε αυτοδικαίωση ούτε μισθός, αλλά είναι τι, Θεού το δώρο. Ουχή εξέργων, για να μην καυχηθεί τι. Θεού το δώρο. Δώρο. Μα δώρο. Δώρο. Ο ίδιος ο Παύλος θα την ονομάσει δωρεά. Στον Τίτο γάμα διαβάζουμε. Αλλά όταν εφανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, εφανερώθη δε ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία ημείς επράξαμε. Αλλά πώς εφανερώθη? Κατά το έλεος αυτού και η φανέρωσης. Τι ουσία επήρε, έσωσεν ημάς. Έσωσεν ημάς. Και στο 7, είναι αδικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου γίνομεν κληρονόμοι. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είχε ένα λαό περιούσιο και μοναδικό. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός έχει εν πνεύματι ένα λαό. Ένα λαό. Ο Ιησούς Χριστός δεν απέθανε πάνω εις τον Σταυρόν για να μας σώσει. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Απέθανε επάνω εις τον Σταυρόν για να πληρώσει την ενοχή μας και να αποκτήσει εις τον Πατέρα ένα λαό. Αυτό όμως δεν γινότανε αλλιώς παρά δια του θανάτου. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Σταυρού του Χριστού, να κάνει ένα λαό ο οποίος θα εξαγγείλει σε όλο τον κόσμο και εις την αιωνιότητα θα εξαγγείλει τις αρετές του Πατέρα. Ο σκοπός λοιπόν και η ερώτηση η μεγάλη πρέπει να είναι κατά περιεχόμενον αυτή. Έλα εδώ. Είσαι λαός του Θεού. Λέει ο Θεός, δε ημέσωσε. Ας τα κάτω, μη μου φεύγεις. Σαν το χέρι. Ανήκεις στον λαό του Θεού.
Ο Απόστολος Παύλος στο σημείο αυτό, και είμαι θα μέσα στη χάρη, γράφει, αγαπητοί μου, εις τους Εφεσίους, προσεύχομαι ο Πατέρας της δόξης να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις το να γνωρίσετε τον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να φωτιστούνε τα μάτια του νόου σας εις το να γνωρίσετε ποια η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Γι' αυτό επέθανε ο Χριστός, για να μας βγάλει από εδώ, να μας μεταστήσει από την κατάσταση του σκότους και να μας φέρει στο φως. Ο Χριστός δεν επέθανε για να πεθάνει. Αυτό λέγεται αυτοσκοπός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στην υπόθεση του αίματος του Ιησού Χριστού έχουν κάνει τραγικών πνευματικών σφάλων. Ο Ιησούς Χριστός άλλο σκοπό είχε, κατέβηκε κάτω για να φέρει ένα λαό, να δημιουργήσει ένα λαό, τον οποίον ονομάζει Άγιο Σώμα του, και να τον φέρει, να τον καθίσει εις απόλαυση της δόξης του Θεού για μια αιωνιότητα, έτσι που ο Θεός να αποκαλύψει στους υπερβατικούς εκείνους κόσμους τι σημαίνει το να είναι κανείς μαζί με τον Κύριο. Άρα αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Ούτε αυτό μελετάμε, ούτε με τη δικαίωσή μας, ούτε με τα έργα μας, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ποιος μπορούσε να ικανοποιήσει την θεία δικαιοσύνη? Γι' αυτό συνέλαβε ο Θεός, κατά των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος, το σχέδιο της αντικαταστάσεως, για να κάνει ένα καινούριο λαό, και τον ονομάζει πως λαόν εκλεκτών, βασίλειον ιεράς, έθνος Άγιον. Τι πλούτος περιμένει την Εκκλησία, τι δόξες την περιμένουμε. Όποιος τα είδε αυτά τα πράγματα δεν θα θαυμάσει, διότι οι πρώτοι άνθρωποι τους ρίχανε και τους τρώγανε τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια δεν είναι τίποτα. Εβάζανε έναν άνθρωπο γυμνό μέσα σε ένα τσουβάλι γεμάτο από λυσασμένες γάτες. Το φαντάζεστε θάνατο. Αλλά όταν βλέπεις, τι περιμένεις? Όπως τα παιδιά με αυτή τη ζέστη κάθονται και διαβάζουν τα τριγωνομετρία και τραβάνε α συν β εις το τετράγωνο, πάλι λάθος, και το σβήνουνε και το γράφουνε, και από όξω τα άλλα τα παιδιά φωνάζουνε γκολ, που όλα μαζί, και του λες το παιδί σου, δεν πειράζει, άστα αυτοί να παίζουνε, εσύ παιδί μου καθένα διάβασε. Έτσι πρέπει και η Εκκλησία. Ο λόγος του Θεού λέει να παρηγορεί ο ένας τον άλλον με τέτοια λόγια. Δεν πειράζει, αδέρφια μου. Ο Πέτρος λέει, κι αν χρειαστεί, λέει, να υποστώ με λίγα. Λέει, Πέτρο, εσύ το λες λίγα. Όχι, αυτά λέει. Σε τι μας περιμένει, αδέρφια. Παρηγορείτε τα ψυχά σας. Να, γιατί λέει η αλλού θα δώσετε λόγο για το ποιμνίο. Και όσες εσείς τα ψυχές, λέει ο Χριστός, πού είναι εσύ ψυχές? Ω, λέει, η αγάπη, ω, η αγάπη, ποια αγάπη? Ποιος σου είπε εσένα, ναι, ότι τρώμε μύθες? Σου είπε κανείς αυτό, γιατί σου έφερε μια ψυχούλα, Χριστός. Την αγαπάς την ψυχή, γι' αυτό την αφήνεις και κάνεις τι θέλει. Αν ήταν το παιδί σου, ποτέ δεν σε άκουσε να πεις, το παιδί τι ώρα είναι? Λέει, μία η ώρα. Μία η ώρα. Κοιμήθηκα, λέει. Και το παιδί δεν ήρθε ακόμα. Και δεν σου είπε η γυναίκα σου, ω, άστο. Ποια? Σήκωθες απάνω, να πάρεις την τροχιά, να πάρεις την αστυνομία, να πάρεις τον νησιατρίο. Ξέρω πού θα πει να πάρεις. Θα τρελαθείς εκεί την ώρα. Όλο το τηλέφωνο, φωνέστε. Ποιος το είδε το παιδί? Μία η ώρα δεν ήρθε το παιδί μου ακόμα, 13, 15 χρονών παιδί. Το χάνεις για το παιδί σου, ε. Μη χαθεί ο Κανακάρης, διάδοχος της Ουαλίας γάρα. Αν κάνει την ψυχούλα που σου έφερε ο Θεός εδώ πέρα. Και τα λέμε, Θεέ μας, στείλε μας ψυχές. Τι είναι οι ψυχές? Ε, θα κάνεις τι τις ψυχές? Θα είσαι στο ψυγείο,
οψόμεθα εν τη ημέρα εκείνη. Δόξα Του. Και ο Θεός ξέρει αν αγαπάμε και πόσο αγαπάμε. Ο Κύριος μόνο το ξέρει. Μόνο εκείνος το γνωρίζει. Γι' αυτό και προσωπικώς δεν δέχομαι παραπώνω προς ευχάς ο Θεός να με ταπεινώνει. Τίποτα άλλο. Από τα άλλα θέματα, ο Κύριος ξέρει τις καρδιές μας. Είναι ψυχούλα. Μετά από λίγο καιρό ξανατρέπεται να γυρίσει στην Εκκλησία. Πού να ξαναγυρίσει πια. Και μετά, έχω μερικά εδάφια. Ακόμα ένα τελευταίο εδάφιο θα κάνω προσευχούλα. Β' Τιμωθέου, Α9, είναι χαρακτηριστικό.

0: Μια ελπία όμορφη έχει μέσα του ο Τιμόθεος. Το ότι από μικρό παιδί η γιαγιά και η μαμά ήταν πιστές και τον πατέρα δεν λέει τίποτε. Και το γεγονός ότι ήταν Εβραίοι και το όνομά του είναι ελληνικόν, πηγάζει ότι μάλλον ο πατέρας θα ήταν ή Εβραίος ο οποίος είχε εγκαταλείψει την εβραϊκή ηθαγένεια, την τυπικότητα και κατατάσταγε το πνευματικό μέρος, ή Έλληνη. Σύνηθες φαινόμενο στα χρόνια εκείνα, πάρα πολύ. Αυτή η αιτία, θα σε παρακαλέσω, λέει, θέλω να μου επιτρέψεις να στο θυμίζω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία από τις όμορφες λέξεις δεν είναι του παρόντος. Υπογράμμισε την, σε παρακαλώ, στην Καινή σου Διαθήκη. Έχει το δικαίωμα ο Παύλος να τον πει παιδί μου, να τον διατάξει. Αλλά χρησιμοποιεί μια όμορφη φράση, μια όμορφη λέξη, ένα όμορφο ρήμα. Στο θυμίζω. Στο θυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού που είναι εν σύδια της επιθέσεως των χειρών μου. Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πάνω στο θέμα του σοφρονισμού, αν θέλετε μελετήστε το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς τον Τίτο, όπου μιλάει εκεί πέρα περί σοφρονισμού για να ζήσουμε σοφρόνος. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να είναι σόφρονες, οι γέροντες σόφρονες, εγραίοι σόφρονες, οι νεαροί σόφρονες, ενέοι σόφρονες. Όλοι κατά το σημείο αυτό δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Διαβάστε το. Στο ίδιο κεφάλαιο. Μη εσκυνθείς λοιπόν την μαρτυρίαν του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Κάποτε ο Παύλος σε άλλα χρόνια, σε άλλες καταστάσεις είχε πει εις τον Τιμόθεο, παιδί μου Τιμόθεε, να πίνεις και δυο σταλιές κρασί, ήταν αρρωστιάρικο φαίνεται και το στομάχι σου το προσέχεις, μάθεις τίποτα. Τώρα λέει τα πράγματα αλλάξανε, τώρα καποπάθησον με την δύναμη του Θεού. Ώστις έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη την δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσαν δε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησεν και λοιπά. Τι συμπέρασμα να βγάλουμε? Όλοι αμαρτήσαμε. Όλοι είχαμε μέσα μας σε κληρονομία στην τάση προς τα αμαρτία, αλλά και εμείς μόνοι μας αμαρτήσαμε. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ημάρτησα διότι από τη φόρα η μηχανική κίνηση της αδρανίας με έφερε να αμαρτήσω, αλλά η θελημένος αμαρτήσαμε. Από αυτό το λάκκο της αιωνίου απολίας μόνοι μας, με τα έργα μας, με τις καλοσύνες μας, δεν γινόταν τίποτα. Κατά την αιωνία πρόθεση του Θεού. Πρόθεση σημαίνει από το προ τι θυμί. Αλλού ο Παύλος το χρησιμοποιεί με θαυμάσια έκφραση. Και να πρωτοπούμε. Προέθετο. Την σωτηρία μας ο Θεός την είχε βάλει μπροστά του. Φανταστείτε ένα πράγμα, πώς πουλάγανε, τώρα δεν πουλάνε πια. Τα κουνούρια πουλάγανε παλιά. Είχα ένα πράγμα τετράγωνο, με ένα σκηνή περασμένο στο λαιμό και ήταν μπροστά στο πουλίγα συνεχώς. Αυτό σημαίνει προτίθιμη. Είχε ο Θεός την σωτηρία μας προ αυτού. Προέθε. Βαλαιά διαστήκη ακόμα. Από την επομένη της πτώσεως έσπαξε για να τους δώσει το υπόδειγμα της αιματηράς θυσίας. ζώα και τους έντυσε με χιτώνες. Του τι προσπαθούσαν με φύλλα. Αυτές είναι οι ανθρώπινες προσπάθειες και τα ανθρώπινα καμώματα. Ράψτε ένα με φύλλα σικιάς ένα φόρεμα. Μόνον τα κενά που αφήνουν μεταξύ των τομών τα φύλλα αφήνει το μισό σώμα γυμνό. Άλλο πράγμα έκανε ο Θεός. Εκάλυψε με ένδυμα πλήρες, ολοκληρωμένο, απόλυτο. Προέθετο να μας σώσει και έσωσε. Απλώς εις των σταυρών εφανερώθη η αγάπη του Χριστού διά του Χριστού. Αγαπητοί μου, χρεώστε είναι. Και στην αιωνιότητα δεν θα πάψουμε με σκυμμένο το κεφάλι να πρέπει να λέμε εκείνο που ο λόγος του Θεού θα μας γράψει την Αποκάλυψη. Άξιος είναι, άξιος είσαι εσύ το αρνίον να λάβεις και το στέφανο και τη δόξα και την τιμή. Εμείς, ο Θεός να μας κρατήσει σε ένα απλό πνεύμα μονάχα, να σκυμμένο κεφάλι, να μετουσιώνουμε το ευχαριστώ μας σε ζωή καθαρά και απλή και όχι σε δραστηριότητα. Η δραστηριότητα είναι συνέπεια και καρπός. Αυτά τα εδάφια, διαβάστε τα αν θέλετε, ξαναδέστε τα. Όποιος από εσάς το θέλει, με επιστροφή, γιατί τις σημειώσεις αυτές τις κρατάω, μήπως μου χρειαστούν καμιά φορά. Είναι στη διάθεσή σας. Θεέ και Πατέρα, Θεέ και Πατέρα, τι έκαμες, πόσα έκαμες, ούτε τα ξέρουμε, ούτε τα συλλαμβάνουμε, ούτε μπορούμε να τα μετρήσουμε, τι έκαμες. Ένα μονάχα ευχαριστώ αθανέβη ενώπιόν σου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, διότι έβαλες μέσα στην καρδιά σου σωτηριακό σχέδιο για μας. Μας κυνηγούσε η αγάπη σου, η ευεργεσία σου και το έλεος σου και η πολλή εκτιρμή σου αιώνες ολόκληρος. Χιλιετηρίδες. Εμείς να τρέχουμε και να φεύγουμε, να σε μισούμε. Να σε πετροβολάμε από τη ζωή μας. Να σε ειρωνευούμε, θα να σε αρνούμε, θα να σε μελαστημάμε.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στη ζωή και να τριβόμαστε με τους συνανθρώπους μας, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα και σε αυτά πάντα υπάρχει κάποια λύση μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το γενικότερο πρίσμα της Βίβλου. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα θα το έχει ο αδελφός μας και υπεύθυνος του Ομίλου, κύριος Χαρίλαος Καβάκας. Θυμίζω ότι την 3η-5η του Φλεβάρη θα έχουμε το θέμα «Ο χριστιανός και η συμμετοχή του στην πολιτική» με τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη. Την 3η-5η του Μάρτη θα έχουμε το θέμα «Ο χριστιανός και η συμμετοχή του στην πολιτιστική ζωή του τόπου» και ειδικότερα στον αθλητισμό, φίλαθλος και αθλητής, στις τέχνες, θεατής και συμμέτοχος με τον αδελφό μας τον Σώτη τον Αλεξανδρή. Επίσης, τον Απρίλη, την 3η-5η πάλι, 21 του μήνα, «Ο χριστιανός και η ψυχαγωγία. Μέχρι πού?» ερωτηματικό, με τον αδελφό Στέφανο Κατσάρκα, που θα έρθει ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για αυτή την ομιλία. Και θα κλείσουμε την 3η-5η του Μάη, με τον αδελφό μας τον Αντώνη τον Περιάλη στο θέμα «Ο χριστιανός και η θέση του μέσα στην κοινωνία». Όπως τα ακούσατε κι εσείς, είναι μερικά θέματα τα οποία ίσως ποτέ δεν έχουν θυχθεί μέχρι τώρα στους κύκλους μας και επειδή θέλοντας κι εμείς στη ζωή έξω τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, καλό θα ήταν να ανοίγουμε τη Βίβλο να δούμε τι γραμμές μας δίνει. Και όπως θα ξέρετε κι εσείς, μέχρι τώρα παρατηρούνται δύο τάσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε στη μέση. Και τι εννοώ λέγοντας τις δύο τάσεις? Η μία από αυτές λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να διαβάζει μόνο τη Βίβλο και να ασχολείται μόνο με τον Χριστό και γενικά η συμπεριφορά του να είναι μόνο σε εκείνον, να μην ασχολείται με καθόλου θέματα έξω από το πρόσωπο του Χριστού. Και υπάρχει και μία άλλη τάση, η οποία ιδιαίτερα έχει καλλιεργηθεί στο εξωτερικό, που έχει φύγει από το πρόσωπο του Χριστού τελείως και έχει έρθει στο κοινωνικό Ευαγγέλιο που λέμε και ασχολείται μόνο με τα κοινωνικά θέματα που μπορούν να ασχοληθούν οι χριστιανοί. Βέβαια, η δεύτερη απορρίπτεται, όπως καταλαβαίνω ότι όλοι μας δεχόμαστε. Στην πρώτη θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Ο χριστιανός κοιτάει μόνο στο Χριστό. Αλλά θέλοντας και μη, παίρνει θέσεις έξω στη ζωή του, έξω στο πλαίσιο των ανθρώπων στο οποίο υπάγεται ο καθένας μας, στο οποίο έχουμε την ευκαιρία να ζούμε, παίρνουμε θέσεις για πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο έξω. Αυτές οι θέσεις λοιπόν πρέπει να έρχονται και να ξεκινάνε μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη Βίβλο. Σε αυτές τις διαλέξεις λοιπόν αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Να σκύβουμε μέσα στη Βίβλο και να βλέπουμε τι θέση πρέπει να παίρνει ο χριστιανός. Βέβαια υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μας τα λέει καθαρά η Βίβλος. Και πάλι όμως οι ομιλητές μας και εμείς όλοι που θα παρακολουθούμε θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το φως που μας δίνει ο Κύριος και τι θέση πρέπει να ακολουθούμε. Τώρα για το πρώτο θέμα που έχουμε σήμερα, ειλικρινά δυσκολευτήκαμε λίγο να βρούμε και ομιλητή. Γιατί? Αυτός που θα μίλαγε, πρώτα απ' όλα, έπρεπε να βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον των εργασιακών σχέσεων. Δεν έπρεπε να είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν έπρεπε, από την άλλη μεριά, να είναι ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής. Έπρεπε να είναι κάποιος μισθωτός, ο οποίος ζει τα προβλήματα που περνάνε οι περισσότεροι σήμερα, οι μισθωτοί. Αλλά καταλήξαμε στο πρόσωπο του υπεύθυνου της νεολαίας μας, του κύριου Χαρίλαου Καβάκα, ο οποίος πληρεί όλους τους όρους. Πριν τον καλέσω λοιπόν για να έχουμε την πρώτη εισήγηση, θα σας παρακαλούσα να σταθούμε όρθιοι και να ζητήσουμε από τον Κύριο την παρουσία Του και την οδήγησή Του σήμερα. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ γιατί για άλλη μια φορά μας μάζεψες στο δικό Σου το σπίτι για να μας μιλήσεις εσύ, πιστεύουμε, Κύριε. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Πατέρα Άγιε, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να πάρεις κάθε τι το ανθρώπινο σήμερα και να έρθεις κοντά μας, να σκύψεις, να σταθείς ανάμεσά μας μέσω του Πνεύματός Σου και να μας δώσεις τις λύσεις, τα προβλήματα τα οποία συναντάμε θέλοντας και εμείς καθημερινά. Παρακαλούμε πάρα πολύ, εσύ διώξε τις δυνάμεις του πονηρού, του διαβόλου, εσύ να είσαι σήμερα έντονα αναμεταξύ μας και στο τέλος να φύγουμε με την αίσθηση ότι η δικιά Σου η παρουσία ήταν αυτή που μας ευλόγησε. Περιμένουμε από Σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Άμεν. Και τώρα, στην πρώτη εισήγηση του χρόνου, ο κύριος Χαρίλαος Καβάκας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Αν για το φυσικό άνθρωπο η εργασία είναι νόμος, για το χριστιανό θα πρέπει να είναι αληθινή ευχαρίστηση. Φαίνεται παράδοξο, ακούγεται παράξενα, όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο Δημιουργός έδωσε στον Αδάμ την εργασία για να συμπληρώσει την ευτυχία του. Η ομορφιά του παραδείσου δεν θα ήταν αρκετή αν έμενε αδρανής. Βασική προϋπόθεση είναι, βέβαια, να δεχτούμε ο καθένας την εργασία μας σαν κλήση και αποστολή από τον Θεό. Το θέμα μας, όπως ακούσαμε, είναι ο χριστιανός εργαζόμενος και οι σχέσεις του με τους συνανθρώπους του. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, άνδρες και γυναίκες, καλούμαστε να δείξουμε τη ζωή του Χριστού στο περιβάλλον μας. Όμως, ιδιαίτερες συνθήκες της εργασίας, οποιασδήποτε τίμιας εργασίας, μας φέρνουν στο προσκήνιο της κοινωνικής ζωής, στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Είναι χρέος μας να φαίνεται ο Χριστός. Εκείνος να μας οδηγεί, να διαμορφώνει τον τρόπο της συμπεριφοράς μας και κάθε συναλλαγής. Αν έχουμε αναγεννηθεί και γίναμε μέλη της οικογένειας του Θεού, μοναδική επιδίωξή μας πρέπει να είναι η δόξα του Θεού και η σωτηρία ψυχών αθανάτων. Τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού θα πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι μονάχα η ζωή του Χριστού γίνεται ελκυστική στο περιβάλλον. Και σαν φυσικό αποτέλεσμα, οι άνθρωποι γύρω μας θα αναζητήσουν έντονα τη σωτηρία τους στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι θαυμαστό, είναι μοναδικό προνόμιο να είσαι παιδί του Θεού. Σε αυτή τη στενή και σταθερή σχέση βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας μας μέσα στην κοινωνική ζωή. Είναι το θέμα μας ευρύ όσο και πρακτικό. Αφορά την καθημερινή μας ζωή και πορεία. Τον τομέα στον οποίο θα δείξουμε έμπρακτα το φως του Χριστού ή θα το κρύψουμε κάτω από το μόδιο. Δεν πρόκειται να θεσπίσουμε κανόνες. Εξάλλου, οι τελευταίες 5 εντολές του Μωσαϊκού νόμου, παρόλο τον αρνητικό, απαγορευτικό χαρακτήρα τους, καθορίζουν εν τούτη το καθήκον μας προς τον συνάνθρωπό μας. Συνιστούν το σεβασμό εκείνο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αληθινή αγάπη. Θα χωρίσουμε το θέμα μας σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με τη θετική πλευρά. Θα δούμε τι πρέπει να χαρακτηρίζει το χριστιανό εργαζόμενο. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε στην αρνητική πλευρά. Το πρώτο μέρος, τα φωτεινά σημεία θα το ονομάζαμε. Θα τονίσουμε ορισμένα μονάχα χαρακτηριστικά που έχουν πρακτική αξία. Εργάτες ή εργοδότες, υπάλληλοι ή προϊστάμενοι. Έχουμε αμοιβαίες ευθύνες. Έχουμε βέβαια δικαιώματα, όμως εξίσου έχουμε και υποχρεώσεις. Έχουμε προνόμια, αλλά μαζί και καθήκοντα. Ολόκληρη η ζωή μας βρίσκεται μπροστά στον Κύριο. Κάθε σχέση μας πρέπει να υπαγορεύεται από την πεποίθηση ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αόρατος αλλά μόνιμος παρόν. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει σαφή οδηγία. Και παν ό,τι αν πράτητε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας. Διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Κολοσσαείς 3 κεφάλαιο 23. Η εργατικότητα είναι το πρώτο θετικό σημείο. Η αδράνεια δεν ταιριάζει στον συνειδητό χριστιανό. Αντίθετα, καθημερινή εργασία με ησυχία και αποδοτικότητα είναι εκείνο που περιμένει ο Ιησούς Χριστός από τον καθένα μας. Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει τριγύρω, άσχετα με τις συνθήκες που επικρατούν, καλούμαστε με την εργατικότητά μας να δείξουμε στους γύρω μας την ομορφιά της χριστιανικής ζωής. Αδρανείς και άχρηστοι πολίτες είναι δυσφήμιση στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του και η θρησκεία από το είδος των ανθρώπων που παράγει. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Θεσσαλονικείς, ασχολείται εκτεταμένα με αυτό το θέμα. Η σκέψη ότι ο Χριστός έρχεται και η ζωή σε αυτόν τον κόσμο πλησιάζει στο τέλος της. Δεν μπορούν να σταθούν δικαιολογία για μια αδρανή και αργόσχολη ζωή. Αντίθετα, πρέπει να είναι κίνητρο για πιο σκληρή εργασία. Η αναμονή του ερχόμενου Κυρίου μας δεν πρέπει να είναι συναισθηματική και υστερική. Η ήσυχη και χρήσιμη εργασία, σαν εργασία προς τον Κύριο και όχι προς τους ανθρώπους, είναι το καλύτερο πιστοποιητικό μας για τη Βασιλεία του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, για να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς να συνέλθουν από την πλάνη τους, χρησιμοποιεί το δικό του παράδειγμα. Όλη του η ζωή ήταν μια ζωή εργασίας και μάλιστα χειρονακτικής. Είναι σαφής και κατηγορηματικός και μας δίνει τον χρυσό κανόνα της εργασίας. Εάν της δεν θέλει να εργάζεται, μηδέα στρώγει. Β' Θεσσαλονικείς 3:10. Εξάλλου έχουμε το ύψιστο παράδειγμα του Κυρίου μας που διακήρυξε «Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι». Κάποιος παζάρευε ένα σπίτι και τελικά το αγόρασε χωρίς να το δει καθόλου. Όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε μια τέτοια ρυψοκίνδυνη ενέργεια, η απάντησή του ήταν «Ξέρω τον άνθρωπο που έκτισε το σπίτι». Αυτός κτίζει το χριστιανισμό μέσα στη δουλειά του. Υπάρχει καλύτερη μαρτυρία για τον Χριστό? Ο χριστιανός, ακριβώς επειδή είναι χριστιανός, πρέπει να είναι υποδειγματικός εργαζόμενος. Και ο εκκλησιαστής βεβαιώνει ότι ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκής, είτε ο λίγον φάγει, είτε πολύ. Δεν φτάνει όμως μονάχα η εργατικότητα. Το χριστιανό θα πρέπει να χαρακτηρίζει και η επιμέλεια. Είναι το δεύτερο φωτεινό σημείο. Ο συνειδητός χριστιανός δεν εργάζεται μόνο για το μισθό. Δεν εργαζόμαστε για να δείξουμε στους άλλους τις ικανότητές μας. Δεν θα πρέπει να εργαζόμαστε απλώς για να ικανοποιήσουμε τους εργοδότες μας. Ουχή με οφθαλμοδουλείας, ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι των Θεών. Κολοσσαΐς 3:22. Όχι υποκριτικά, μόνο δηλαδή όταν μας βλέπουν για να τους εντυπωσιάσουμε, αλλά με ειλικρινή καρδιά και από σεβασμό προς τον ουράνιο Κύριό μας. Η επιμέλεια είναι τόσο σπάνιο είδος. Αντίθετα, η βιασύνη και η προχειρότητα συχνά μας χαρακτηρίζουν σε όλες μας τις δραστηριότητες. Μας λείπει ο προγραμματισμός, η σωστή και συστηματική δράση. Το αποτέλεσμα συχνά είναι πολύ φτωχό, ανάλογο με τη δική μας επιπολαιότητα. Η επιμέλεια, η συνεχής και προσεκτική εργασία, η αγάπη για το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Είδες άνθρωπον επιτίδιον εις τα έργα αυτού? Αυτός θέλει παρασταθεί ενώπιον βασιλέων. Δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον ούτε ιδανών. Παροιμίες 22-29. Η τιμιότητα είναι το τρίτο θετικό σημείο. Αν θέλουμε αληθινά το φως του Χριστού να φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή, θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει η τιμιότητα, η αξιοπιστία. Και ο άνθρωπος ούτως, ο Ιώβ, ή το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Ο Νόε ή το άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Γένεσης 6-9. Στα χρόνια του ευσεβή βασιλιά του Ιωσία, όταν επισκευάζονταν ο ναός του Σολομώντος, ο λόγος του Θεού επαινεί τους εργάτες, τονίζοντας ότι εργάζονται οι άνδρες το έργον εν πίστη, εν πίστη. Β' Χρονικών 34-12. Μέσα σε μια κοινωνία που θεωρεί εξυπνάδα την απάτη και το ψέμα, δεν είναι εύκολο να κρατήσει κανένας την ακεραιότητά του. Είναι τόσο εύκολο να παρασυρθούμε από το πλήθος, από το φρόνημα του κόσμου και να νομίσουμε ότι ενεργούμε σωστά. Κάποιοι συνδυασμοί, κάποιες μικρές παρανομίες, πάντοτε έτσι μας μπλέκει ο εχθρός. Όμως ο δρόμος στη συνέχεια είναι τρομερά ολισθηρός. Η ευσυνειδησία και η ευθύτητα ήταν πάντοτε τα σωλήδια των γνήσιων ανθρώπων του Θεού. Αλίμονο αν λείψουν στις μέρες μας. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Α. Πέτρου 1:15. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, να δούμε την αρνητική πλευρά, να τονίσουμε τα μελανά σημεία, να δούμε τι δεν πρέπει να χαρακτηρίζει το χριστιανό εργαζόμενο. Ο εγωκεντρισμός είναι το πρώτο μελανό σημείο. Τοποθετούμε τον εαυτό μας πρώτο, έπεται ο πλησίον μας. Το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξύ στις μέρες μας. Ποτέ δεν μας είναι ευχάριστο, ούτε και εύκολο, να καθόμαστε στην τελευταία σειρά, να παίρνουμε υποδεέστερη θέση σε οτιδήποτε. Θέλουμε να είμαστε πάντοτε πρώτοι. Ένας αθέμητος ανταγωνισμός για την προβολή του εγώ. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, όταν πρωτοδούλεψα σε νοσοκομείο, έμεινα κατάπληκτος από τις μηχανογραφίες των συναδέλφων με σκοπό να αποκτήσουν την εύνοια του διευθυντή της κλινικής και να αναρριχηθούν στην ιεραρχία. Ωστότε δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι τέτοια πράγματα ήταν δυνατό να συμβαίνουν. Θα πει κάποιος, αυτά παρατηρούνται σε ανθρώπους του κόσμου. Μην νομίσουμε όμως ότι και εμείς είμαστε τελείως απαλλαγμένοι από αυτό τον κίνδυνο. Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα ομολογήσουμε ότι πολλές φορές παρασυρθήκαμε από το γενικό ρεύμα. Ενεργήσαμε με σαρκικά κίνητρα. Η επιθυμία μας για προσωπική προβολή μας οδήγησε σε δρόμους και τρόπους που σίγουρα δεν τίμησαν το όνομα του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε όλοι πρόεδροι. Μας ενδιαφέρει η δική μας μερίδα που πρέπει κατά κανόνα να είναι η μερίδα του Λέοντος. Φροντίζουμε για τη δική μας άνεση και αδιαφορούμε για το διπλανό μας. Το βρίσκουμε τόσο εύκολο να μιλάμε παρά να ακούμε. Μας αρέσει να παίρνουμε και όχι να δίνουμε. Το συμφέρον και η ιδιοτέλεια αποτελούν συχνά το κυριότερο κίνητρο της συμπεριφοράς μας. Ο εγωισμός και η φιλαυτία, χαρακτηριστικά που θα έπρεπε προπολού να είχαν πεθάνει στο Σταυρό του Χριστού, είναι δυστύχημα ότι κάνουν την εμφάνισή τους πολύ συχνά και καταστρέφουν την ομορφιά της σωστής επικοινωνίας. Η υπερηφάνεια δυσκολεύει την προσαρμογή μας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ μας. Είναι τόσο σπάνιο το φαινόμενο του ανθρώπου που σαν τον Απόστολο Παύλο έχει τη σωστή ιδέα για τον εαυτό του. Να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Ρωμαίους 12:3. Οι μεταξύ μας σχέσεις σαν εργατών και εργοδοτών έχουν μπερδευτεί σε αφάνταστο βαθμό. Οι περισσότεροι καυγάδες οφείλονται σε κάποια παρεξήγηση. Και η παρεξήγηση προέρχεται από τη δική μας αδυναμία να εκτιμήσουμε σωστά τη γνώμη του απέναντί μας. Αυτό γίνεται πολύ συχνά σε καθημερινή σχεδόν βάση στο εργασιακό περιβάλλον. Πόσες συγκρούσεις υπαλλήλων και προϊσταμένων θα αποφεύγονταν αν και οι δύο πλευρές έκαναν μια δίκαιη αυτοεξέταση, κρίνοντας ο καθένας τον εαυτό του με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα και τον άλλο με όσο το δυνατόν περισσότερη επιείκεια. Αντίθετα όμως, είμαστε επιείκοι στους εαυτούς μας και πολύ αυστηροί στην κρίση μας για τους άλλους. Η θέση που παίρνουμε είναι μονοπλευρή. Υπερβάλλουμε κάθε δική μας αρετή και υπερτονίζουμε τα μειονεκτήματα του άλλου. Πόσο διαφορετική είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, Ρωμαίους 12:10. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Ο εγωκεντρισμός δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Μας φέρνει σε σύγκρουση τον ένα με τον άλλο. Αν μόνο ήταν δυνατόν, κατά κάποιο τρόπο, να αντικαταστήσει τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας, το πνεύμα της αυτοθυσίας, οι συγκρούσεις μας θα έπαβαν. Και στην Αγία Γραφή η αυτοθυσία λέγεται αγάπη. Και ενώ της αμαρτίας χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η ιδιοτέλεια, της αγάπης είναι η γενεοδορία. Η επιθυμία του πλούτου είναι το δεύτερο αρνητικό σημείο. Μια ρωμαϊκή παροιμία λέει ότι ο πλούτος μοιάζει με το θαλασσινό νερό. Όσο περισσότερο πίνει κανένας, τόσο η δίψα του γίνεται εντονότερη. Η επιθυμία του πλούτου είναι στη βάση της μια αυταπάτη. Νομίζουμε ότι στην απόκτησή του θα νιώσουμε ασφάλεια. Θα αποκτήσουμε άνεση και πολυτέλεια. Πάνω του στηρίζουμε όνειρα και ελπίδες. Όμως ο πλούτος δεν αγοράζει την ασφάλεια, ούτε την υγεία. Δεν μας χαρίζει την αγάπη, ούτε μας προστατεύει από τη θλίψη και από το θάνατο. Η επιθυμία του πλούτου καλλιεργεί το πνεύμα του αθέμητου ανταγωνισμού. Όταν κυριευθούμε από την ακόρεστη αυτή επιθυμία, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι άλλοι. Τότε δεν έχουμε φίλους, όπως έλεγε κάποιος, έχουμε συμφέροντα. Οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας καθορίζονται από τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα. Από τα κέρδη ή από τις ζημιές. Οι σκέψεις μας προσιλώνονται μονάχα στον εαυτό μας. Οι άλλοι γίνονται απλώς τα μέσα για το δικό μας πλουτισμό. άλλοτε πάλι τους βλέπουμε εμπόδια στην πρόοδό μας. Ο σοφός παροιμιαστής συμβουλεύει: «Μη με ρήμνα δια να γίνεις πλούσιος. Άπεχε από τη σοφία σου. Θέλεις επιστήσει τους οφθαλμούς σου εις το μη υπάρχον? Διότι ο πλούτος κατασκευάζει βεβαίωση σε αυτόν πτέρυγας ως αετού και πετά προς τον ουρανόν». 23, 4, 5. Ο πιστός άνθρωπος θέλει έχει πολλήν ευλογία, αλλά όσοι σπέβδει να πλουτίσει δεν θέλει μείνει ατιμόρυτος. Παροιμίες 28-20. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον νεαρό Τιμόθεο, δηλώνει κατηγορηματικά: «Όσοι θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα, και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Σι όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα». Α. Τιμοθέου 6:9-11. Ο Θεός της αγάπης είναι δυνατός και θέλει να μας απαλλάξει από το ηλιστικό πνεύμα της εποχής μας. Θέλει να μας δώσει αυτάρκεια για να βρούμε τον πραγματικό πλούτο στην αγάπη και τη σωστή κοινωνία των άλλων. Τότε θα αντιληφθούμε ότι το πολυτιμότερο απόκτημά μας είναι η φιλία μας με το Θεό. Η υπεραπασχόληση είναι το τρίτο μελανό σημείο που συχνά μαυρώνει ακόμα και τους εκλεκτούς. Ένα πρόβλημα που θα πρέπει να προσέξουμε σαν εργαζόμενοι χριστιανοί. Είναι ύπουλη παγίδα και είναι πολύ εύκολο να μπλεχτούμε στα πλοκάμια της. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο χριστιανός πρέπει να διακρίνεται για την εργατικότητα, για την επιμέλεια και για την τιμιότητά του. Όμως οφείλει να βρίσκει χρόνο για μελέτη των γραφών, για καθημερινή προσευχή και επικοινωνία με τον ουράνιο πατέρα του, για κοινωνία με τους αδελφούς, για τη λατρεία, καθώς επίσης και για κάποια χριστιανική υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει στην Εκκλησία ή την κοινότητα όπου ο Θεός τον έχει τοποθετήσει. Να βρίσκει καιρό ακόμα για ανάπαυση και περισυλλογή. Η έλλειψη της πνευματικής ζωής έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην ατομική όσο και στην κοινωνική μας ζωή. Ο χριστιανός εργαζόμενος, ο αναγεννημένος, ο συνειδητός χριστιανός θα χρειαστεί να αναθεωρήσει τη σειρά των πραγμάτων στα οποία οφείλει να δώσει προτεραιότητα. Για ομαλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, για αρμονική συνεργασία σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας, χρειαζόμαστε πρώτιστα

αρμονική συνεργασία σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας. Χρειαζόμαστε πρώτιστα φυσιολογική πνευματική ζωή. Για ομαλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, για αρμονική συνεργασία σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας, χρειαζόμαστε πρώτιστα

για ομαλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, για αρμονική συνεργασία σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας, χρειαζόμαστε πρώτιστα φυσιολογική πνευματική ζωή. Όλους μας, άνδρες και γυναίκες, άσχετα με τον τομέα ή το είδος της εργασίας μας. Όταν εμείς οι εργαζόμενοι αποδείξουμε ότι η πίστη μας στον Χριστό μας κάνει καλύτερους εργαζόμενους, αληθινούς φίλους, πιο ευγενικούς άνδρες και γυναίκες, τότε και μόνο τότε κηρύττουμε πραγματικά τον Χριστό. Δεν έχουν αξία τα λόγια μας, αλλά η ζωή μας. Ο κόσμος δεν μπαίνει εύκολα μέσα στην εκκλησία για να ακούσει ένα κήρυγμα. Όμως μας βλέπει κάθε μέρα στο εργασιακό μας περιβάλλον. Είναι οι ζωές μας γνήσιες επιστολές Χριστού? Στο δεύτερο μέρος είδαμε τα μελανά σημεία. Τονίσαμε τι δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τον χριστιανό εργαζόμενο στη σχέση

0: που είναι. Στο δεύτερο μέρος είδαμε τα μελανά σημεία. Τονίσαμε τι δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τον χριστιανό εργαζόμενο στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του. Ο εγωκεντρισμός, που είναι τα. Στο δεύτερο μέρος είδαμε τα μελανά σημεία. Τονίσαμε τι δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τον χριστιανό εργαζόμενο στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του. Ο εγωκεντρισμός, που είναι τα.
1: Κανείς ήταν ότι ήταν μια ομιλία βασισμένη μέσα στη βίβλο. Με πολλά εδάφια, με πολλά στοιχεία μέσα από το Λόγο του Θεού στεριωμένη μέσα εκεί. Καθώς την άκουγα, μου ήρθε στο νου μου ένα μικρό περιστατικό με κάποιον που είναι μάλλον και ένα μεταξύ μας απόψε. Ενώ ο μιλητής έλεγε για την τιμιότητα που πρέπει να έχει ο χριστιανός στη δουλειά του, θυμήθηκα τον αδελφό μας αυτό που δούλευε μάστορα σε ένα αφεντικό και πριν πιστέψει μας διηγόταν ότι συνήθιζε να δανείζεται μέσα σε εισαγωγικά, ανεπιστρεπτή βέβαια, τα εργαλεία του αφεντικού του για να κάνει μερικές δουλειές. Όταν όμως αναγεννήθηκε, όταν μπήκε ο Χριστός στην καρδιά του, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τα δανείζεται με αυτόν τον τρόπο και να μην τα επιστρέφει ποτέ. Έγινε τότε τίμιος. Ακόμη θα πω για ένα άλλο σημείο που ανέφερε ο μιλητής, για τον εγωκεντρισμό. Είναι πολλές φορές ένα αρνητικό στοιχείο στη ζωή του χριστιανού, στη ζωή του εργαζόμενου χριστιανού. Και θα συμπλήρωνα εγωκεντρισμός όχι. Αυτοπεποίθηση ναι, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Όμως, νομίζω ότι έχουμε χρόνο, ένα τέταρτο ίσως και κάτι παραπάνω, για να ακουστούν απορίες, απόψεις,

θα μπορεί. Όμως, νομίζω ότι έχουμε χρόνο, ένα τέταρτο, ίσως και κάτι παραπάνω, για να ακουστούν απορίες, απόψεις, σχόλια. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Χαρίλα, ο οποίος θα μπορεί... Κινδυνεύει να παραγωνιστεί από τους υφισταμένους, να μην τον σέβονται, να μην τον υπολογίζουν. Επιστεύω ότι από την πείρα που έχω ήδη από το 62 είμαι εργαζόμενος, είναι τώρα 26 χρόνια και βέβαια στην αρχή υφιστάμενος, αλλά για πολλά χρόνια, περίπου 17 χρόνια τώρα προϊστάμενος, δεν συνάντησα, δεν βρέθηκα ποτέ σε τέτοιο δίλημα, δεν κινδύνεψα κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι ο τρόπος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις είναι πρώτα απ' όλα η δική μας η συνέπεια. Όταν ο προϊστάμενος είναι συνεπής, βρίσκεται στη δουλειά του στις ώρες, είναι εντάξει, ξέρει το αντικείμενο της εργασίας του καλά, τότε ο εργαζόμενος, ο υφιστάμενος, αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να είναι εντάξει στη δουλειά του. Βέβαια, μπορεί να βρεθεί κάποια περίπτωση ενός ανθρώπου πολύ δύστροπου, υφισταμένου. Αλλά και πάλι εκεί, σαν προϊστάμενοι χριστιανοί, θα πρέπει με πολύ τρόπο, με πολύ καλοσύνη, με πολύ ευγένεια και

0: ίσως με κάποιους άλλους τρόπους. Πιστεύω δεν είναι μόνο η απεργία το μέσο που μπορεί κανείς να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Στις κοινωνίες που ζούμε, ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες, έχουμε πολλούς τρόπους που μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και είναι καλό σαν χριστιανοί να δείχνουμε να είμαστε από τους ανθρώπους εκείνους που θα συνιστούμε την ειρηνική λύση των διαφορών. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν ικανοποιώ τον Δημήτρη στην ερώτησή του.
1: Ναι, καλά, να συμπληρώσω κι εγώ ότι μερικές φορές ίσως υπάρχει και κάποια κατάχρηση απεργίας που μάλλον τη συναντάμε και στον τόπο μας, μερικές φορές.
0: Να σας θυμίσω κάτι που μου το έλεγε ένας προϊστάμενός μου στην Αγγλία, ένας διευθυντής που είχα γιατρός. Μου λέει, εμείς οι γιατροί δεν πρέπει να απεργούμε γιατί θα καταλάβει ο κόσμος πόσο λίγο μας χρειάζεται.
1: Κάποιος άλλος έχει να θέσει κάτι? Ορίστε. Με συγχωρείτε. Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι είναι ψυχολογικό το πρόβλημα επειδή είμαστε μακριά. Είπε ο κύριος, ένα σχόλιο έκανε, ότι μας χωρίζει αρκετή απόσταση μεταξύ Άμβωνα και ακροατήριου και γι' αυτό υπάρχει κάποια δυσκολία στην τοποθέτηση ερωτήσεων. Τώρα δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι μπορούμε όμως να το υπερπηδήσουμε με λίγο περισσότερο θάρρος. Να υπερνικήσουμε το ψυχολογικό πρόβλημα που ίσως υπάρχει. Ορίστε παρακαλώ. Δυνατά αν θέλετε.
0: Κοιτάξτε, σαν σκέψη αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό και βέβαια και κατά καιρούς βγαίνουν διάφορες διατάξεις και από τα Υπουργεία ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, αλλά δυστυχώς κάτω από τις πινακίδες εκεί καπνίζουν πιο πολύ. Νομίζω όμως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό το σημείο. Νομίζω η ερώτησή σας ήταν σαν υφιστάμενη, αν μπορούμε να αναγκάσουμε τον προϊστάμενο να εφαρμόσει τους κανονισμούς. Αυτή την έννοια δεν είπατε, έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί εμείς οι ίδιοι στη συμπεριφορά μας. Να φροντίσουμε με την επίδραση της ζωής μας να αλλάξουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μαχόμαστε για θέματα που είναι επουσιώδη. Το κύριο μέλημά μας είναι να προβάλλουμε τον Χριστό. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αν θα καπνίζει κανένας ή αν θα παίρνει ναρκωτικά, δεν μπορεί να τα κόψει αν δεν έχει τη δύναμη που δίνει ο Χριστός. Με το να απαγορεύσουμε εμείς τη χρήση αυτών των πραγμάτων, εάν βέβαια είναι στις δυνατότητές μας, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και σε εμάς τα νοσοκομεία απαγορεύεται το κάπνισμα, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ούτε καν στο γραφείο μου να απαγορεύσω το κάπνισμα, γιατί δεν το θεωρώ σωστό να επιβάλλω κάτι που άλλος δεν έχει τη δύναμη να το ξεπεράσει. Ασφαλώς, τη γνώμη μας τη λέμε. Ναι, ασφαλώς. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση. Πολύ περισσότερο αν είμαστε υφιστάμενοι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην θίγουμε και προκαλούμε σε πράγματα που δεν είναι τόσο βασικής σημασίας.

0: Μάλιστα, και σε αυτό θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι πολλές φορές ίσως είμαστε αυστηροί σε ορισμένα τέτοια θέματα, αλλά απ' την άλλη μεριά μπορεί να έχουμε παραλήψεις στην εργασία μας, στη δικιά μας απόδοση στη δουλειά μας, και έτσι αυτά που λέμε από τη μία μεριά με το στόμα τα διαψεύδουμε σε έναν άλλο τομέα που πρέπει να είμαστε σωστοί. Το καλύτερο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο χριστιανός στη ζωή του είναι να εργάζεται ως εις τον Κύριον. Παρακαλώ.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχει παρασκευή τη στάση του Θεού μέσα στο κοινωνικό σύνολο, εάν θα ομολογήσει ότι αυτό είναι το σπονδυλιστή Χριστό. Ποιος θα προστατεύσει το χριστιανό και εκτός παρεμπέσεως εκτός του Θεού από την τίμη την οποία θα υποστεί από αυτούς που έχουν κατέψει τη θυσία σε εμπόρο. Δηλαδή την υποδαπή από την Άγκο, τον Άγκο,
0: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι στο θέμα μας αυτό που ζητάτε να σας απαντήσουμε, αλλά επειδή είναι κάτι γενικότερο, θα σας έλεγα ότι και πάλι ο χριστιανός δεν πρέπει να προσβάλλει αυτά που είναι σεβάσματα των άλλων. Έχουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου που ήταν στην Αθήνα και τα ειδωλολατρικά τους διάφορους βομούς που έβλεπε τριγύρω δεν τους απακολούσε, τους αποκάλεσε σεβάσματα και δεν στράφηκε εναντίον αυτών. Δεν είναι εκείνο το αντικείμενό μας. Αντικείμενό μας είναι να δείξουμε τον Χριστό, να δείξουμε σωστή ζωή Χριστού. Ο Θεός θα δώσει τη λύση. Αν υπάρχουν προβλήματα στη διάδοση του Ευαγγελίου, ο Θεός ανοίγει δρόμους. Έχουμε το όπλο της προσευχής. Νομίζω εκεί θα πρέπει να περιοριστούμε. Αλλά να σταθούμε στο θέμα μας, παρακαλώ.
2: Ναι. Μισό λεπτό, κύριος Κώστας. Μόνο σύντομα, γιατί έχουν σηκωθεί μερικά χέρια, να μην μακρηγορήσουμε.
0: Ασφαλώς δεν είναι στα ίδια μέτρα, Κώστα, το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά σαν χριστιανοί που βρισκόμαστε πάνω στο πρόσωπο της γης, υποκείμεθα στους νόμους του κράτους, της πολιτείας στην οποία ζούμε. Βέβαια, η δικαιοσύνη του Θεού μακάρι να μπορούσε να εφαρμοστεί όπως είναι μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι στο χέρι το δικό μας να την εφαρμόσουμε. Εμείς ζούμε σε δύο πολιτείες. Η καρδιά μας, το πνεύμα μας βρίσκεται στην ουράνια πολιτεία, αλλά την άλλη μεριά καλούμαστε σε αυτή τη ζωή να είμαστε σωστοί πολίτες της πολιτείας στην οποία υπαγόμαστε.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Πολλά μπορούμε να κάνουμε.
2: Καλύτερα να προσπαθούμε να είμαστε μέσα στο θέμα μας και να μην
0: είναι γενικότερο, νομίζω, Κώστα,
2: τόσο
0: αυτό
2: πολύ που πιάνει όλα τα θέματα.
0: Αυτό είναι η σωστή πνευματική ζωή, η σωστή χριστιανική ζωή, νομίζω, με λίγα λόγια. Αλλά να έρθουμε καθ' αυτό στο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Σε αυτό παρακαλώ οι ερωτήσεις.
2: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι βέβαια τέτοια πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά ο χριστιανός έχει το δικαίωμα από τον νόμο να καταγγείλει. Μπορεί βέβαια το πρώτο που θα κάνει να το πει στον προϊστάμενο. Βέβαια κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του. Είναι αυτό το άλλο ερωτηματικό. Θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα ποιο τον συμφέρει. Αν έχει άλλη δουλειά, άλλον προϊστάμενο μπορεί να βρει που είναι πιο λογικός, οπωσδήποτε μπορεί να αλλάξει η εργασία, να το ρηψοκινδυνεύσει. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να ενεργήσει σοφά για να μην μείνει στον δρόμο. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι πολύ συχνά αυτά τα περιστατικά, φαντάζομαι, στην κοινωνία που ζούμε. Γιατί από ό,τι μπορώ να ξέρω, Οι νόμοι σε αυτό το τομέα, ειδικά στις εργασιακές σχέσεις, είναι αρκετά αυστηροί. Και η καθυστέρηση αμοιβής συνεπάγεται αρκετά βαριές ποινές. Από ό,τι μπορώ να ξέρω, βέβαια δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι πολύ συχνά αυτά τα κρούσματα. Από την άλλη μεριά όμως, θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι ο χριστιανός ή η χριστιανή, ο νέος ή η νέα, μπορεί να επιδράσει τόσο έντονα στο περιβάλλον που να εκτιμηθεί αφάνταστα για τον τρόπο εργασίας, για την ευσυνειδησία, για την τιμιότητα. Έχουμε τα παραδείγματα του Δανιήλ και των τριών παιδών που αναφέρονται στο βιβλίο του Δανιήλ, των νέων, των τεσσάρων αυτών νέων μαζί με τον Δανιήλ, που πήγανε με τον Θεό μπροστά και ο Θεός τους άνοιγε δρόμο θαυμάσιο. Αν ο Θεός θέλει να αδικηθούμε καμιά φορά, θα πρέπει να, και αν είναι για το όνομα του Χριστού, θα πρέπει να το δεχόμαστε με χαρά. Δεν θα πρέπει να φτάνουμε στα άκρα, δεν θα πρέπει να τρέχουμε εύκολα στα δικαστήρια. Ο χριστιανός δεν τρέχει στα δικαστήρια εύκολα.

0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη γράφεια. Νομίζω... Παρακαλώ. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, μόνο σύντομα, γιατί ο χρόνος μας έχει φύγει. Πες. Αδελφέ Καστελάνο, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση. Δεν πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός δεν υποτάχθηκε στους Ρωμαίους, στο Ρωμαϊκό νόμο ή στον Ιουδαϊκό νόμο. Ο Χριστός υποτάχθηκε με ακρίβεια στο Ρωμαϊκό νόμο, και αν θυμόμαστε την περίπτωση εκείνη που πήγαν να το ρωτήσουν αν πρέπει να πληρώσουν φόρο στον Κέσσερα ή όχι, τους απήντησε απότατε τα του Κέσσερα εις τον Κέσσερα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Επομένως υποτάχθηκε στο Ρωμαϊκό νόμο. Και μια άλλη φορά πάλι που του ζητούσαν φόρο, λέει στον Πέτρο, πήγαινε ψάρεψε, θα βρεις το πρώτο ψάρι, θα έχει ένα στατήρα μέσα, ένα νόμισμα, και πλήρωσε για σένα και για μένα. Αν και δεν ήταν υποχρεωμένος σε εκείνη ειδικά την περίπτωση να πληρώσει φόρο. Και από την άλλη μεριά, στον Μωσαϊκό νόμο υποτάχθηκε. Εκεί που δεν υποτάχθηκε ήταν ο νόμος των γραμματέων. Ήταν ορισμένες επεξηγήσεις, ερμηνείες του νόμου. Δεν ήταν ο Μωσαϊκός νόμος. Στον Μωσαϊκό νόμο ήταν άπτεστος. Ο Κύριος ήταν άπτεστος. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα ας έρθουμε όμως σε εμάς. Τι κάνουμε εμείς? Όταν οι νόμοι του κράτους δεν θίγουν τη σχέση μας με τον Θεό, είμαστε υποχρεωμένοι να υποταχθούμε κατά πάντα στους νόμους του κράτους. Όταν δεν είναι θέμα ηθικής, πολύ σωστά το είπατε, αν είναι θέμα ηθικής, όπως το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, τότε θα πούμε όπως και οι Απόστολοι, πρέπει να επιβερχούμε στον Θεό μάλλον, παρά στους ανθρώπους. Κανείς άλλος πριν κλείσουμε? Όχι δευτερολογία, καλύτερα ο Δημήτρης. Εννοείς αν ο προϊστάμενος είναι χριστιανός, υποθέτω, έτσι? Νομίζω ότι αν βλέπει παραλήψεις, έχει υποχρέωση ο προϊστάμενος να καλέσει τον εργαζόμενο και να του τονίσει τις παραλήψεις του. Θα είναι παράληψη το αν δεν το κάνει, παράληψη του προϊσταμένου. Αυτή είναι η αποστολή του, και σαν χριστιανός προϊστάμενος πρέπει να είναι εντάξει στη δουλειά του. Εάν από την άλλη μεριά νομίζει ο προϊστάμενος ότι σε αυτό το τομέα δεν αποδίδει ο εργαζόμενος, μπορεί να φροντίσει ίσως να τον τοποθετήσει σε κάποιο άλλο τομέα που πιθανόν θα έχει καλύτερη παραγωγικότητα. Θα πρέπει να ζυγίσει τα πράγματα ανάλογα με την περίπτωση. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορεί να κάνει στραβά μάτια ο χριστιανός προϊστάμενος. Ίσα-ίσα που πρέπει να παρακολουθεί σωστά τους υφισταμένους. Και με τρόπο βέβαια, με καλοσύνη, με ευγένεια.
1: Μάλιστα. Αργήσαμε βέβαια να πάρουμε φωτιά, αλλά να που φτάσαμε και στο τέλος, γιατί θα ακολουθήσει και πρόβα της χοροδίας. Μην ξεχάσετε ότι τον επόμενο μήνα, Φεβρουάριος, την 3η-5η του μήνα, θα υπάρχει το θέμα «Ο χριστιανός και η συμμετοχή του στην πολιτική». Ένα θέμα αρκετά φλέγον και αγκανθώδες, το οποίο θα μας το εισηγηθεί ο αδελφός μας, ο κύριος Θάνος Καρμπώνης. Μόνο να έχετε έρθει ετοιμασμένοι με τα επιχειρήματά σας, να έχετε ξεπεράσει όπως τώρα και το πρόβλημα της συζήτησης, της απόφασης για συζήτηση, και όλα ελπίζω θα πάνε καλά με τη χάρη του Κυρίου. Παρακαλώ τώρα όρθιοι να κλείσουμε όπως αρχίσανε, με μια προσευχή.
0: Πατέρα μας, ευχαριστώ.

ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την άπειρη και θαυμαστή, για το έλεό σου, για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, τα σωτήρα μας, γιατί μας άνοιξε τον ουρανό της δόξης σου, γιατί μπορούμε να ερχόμαστε σε σένα σε οποιαδήποτε στιγμή και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για το προνόμιο της υιοθεσίας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτά που μας χαρίζεις δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους μας. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε ακόμα για τις σκέψεις που έφερες απόψε μπροστά μας, για τις αλήθειες του λόγου σου. Σε παρακαλούμε, κράτησε τις μέσα μας και δίνε μας χάρη, σαν εργαζόμενοι, είτε προϊστάμενοι είτε υφιστάμενοι, να ζούμε έτσι που να φαίνεται ο Χριστός, να φαίνονται οι αρετές του Κυρίου μας στο περιβάλλον μας και να ελκύονται έτσι οι ψυχές σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί πιστεύουμε θα κάνεις περισσότερα από όσα συζητούμε ή εννοούμε. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου, Πατέρα, εν πνεύμα και Αγίω. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί με όλους μας. Και την επόμενη Πέμπτη δηλώνω ότι υπάρχει συμμελέτη σε αυτή την αίθουσα με εισηγητή τον αδελφό τον Χάρη τον Τακουνέκη. Sure.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

τα Χριστούγεννα ήρθαν ξανά. Σαν να ακούω που οι άγγελοι ψάλλουν και πάλι στα ουράνια ψηλά. Ωσανά, δόξα νυψής,

σώσει για να μας λυτρώσει, ζωή να μας δώσει χαρά. Ήρθε για να γεμίσει με φως και ελπίδα του κάθε θνητού την καρδιά. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς. Οσάνα στα ουράνια και χρόνια πολλά τραγουδούν τα παιδιά. Είναι η εποχή της χαράς,

έρθει η όμορφη εποχή της χαράς. Ας δοξάσουμε πάλι, μικρή και μεγάλη, το λίτρο τι που κατέβηκε να γεννηθεί, που κατέβηκε να γεννηθεί, που κατέβηκε να γεννηθεί.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ευχαριστούμε πολύ και εγώ και η Βούλα για το θερμό σας καλωσόρισμα. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε μαζί σας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μετά από 8 μέρες, δύο προγράμματα πάνω στη Βεθήλ, πάντα ο λαιμός μου έχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό ζητώ και την κατανόησή σας, αν δεν ακούγομαι πολύ καλά. Το θέμα μας είναι ευδαιμονισμός. Ευδαιμονισμός. Και ο ευδαιμονισμός, έτσι όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το εντοπίσεις εύκολα, όπως τα υπόλοιπα θέματα εδώ που έχει, το χρήμα, σωματική καλονή, μπορεί να το προσδιορίσεις πολύ πιο εύκολα, είναι συγκεκριμένο. Αλλά ο ευδαιμονισμός είναι κάτι το οποίο είναι και όλα αυτά μαζί και περισσότερα πράγματα και τίποτα από αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι έτσι αθέατο. Ευδαιμονισμός, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό και την εγκυκλοπαίδεια, βλέπει ότι ο ευδαιμονισμός καλείται ηθική εκείνη φιλοσοφία, γιατί περί φιλοσοφίας πρόκειται, σύμφωνα με την οποία σκοπός των πράξεών μας είναι η προαγωγή είτε της δικής μας ευτυχίας, είτε της ευτυχίας των άλλων. Και εδώ θέλω να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν και καλός ευδαιμονισμός και κακός ευδαιμονισμός. Διακρίνεται λοιπόν σε ένα εγωιστικό, υποκειμενικό ευδαιμονισμό, αυτός ο ευδαιμονισμός του κόσμου, της εποχής μας, και σε αντικειμενικό ευδαιμονισμό. Ο αντικειμενικός ευδαιμονισμός υπήρχε στον Παράδεισο και θα υπάρχει στη νέα πολιτεία, στην ιδανική πολιτεία, στον ουρανό. Όχι δάκρυα, όχι θάνατος, όχι πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος εκεί. Ήτανε δύο φίλοι και κουβεντιάζανε και λέγανε ότι, ξέρεις, όταν πας εσύ στον ουρανό, θέλω να με ειδοποιήσεις, να έρθεις μια μέρα το βράδυ στον ύπνο μου και να μου πεις πώς περνάτε εκεί πέρα, για να δούμε αν είναι ωραία, αν είναι ευδαιμονικά εκεί πέρα. Και πραγματικά έφυγε ο ένας από τους δύο, περίμενε ο άλλος κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες, νόμιζε τον είχε ξεχάσει τελείως. Ξαφνικά μετά από κάποιους μήνες εμφανίζεται στον ύπνο του, λέει να σου πω τα νέα. Άντε ρε παιδί μου, άργησες. Περνάμε καλά. Δηλαδή, για πες με ένα πρόγραμμα για να καταλάβω και εγώ πώς περνάτε καλά. Πρωί, ωραίο πρωινό, μπουφές κλπ. Μετά έχει, κάνουμε κάποια εκδρομούλα, μουσικούλα κλπ. Ασχολούμαστε με την τέχνη. Το μεσημέρι, ωραίο φαγητό, σιέστα, να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Μετά το απόγευμα ποδόσφαιρο, μέχρι και ποδόσφαιρο. Όλα καλά. Όλα καλά λέει, εκτός από ένα. Ποιο είναι αυτό το ένα το κακό? Την Κυριακή παίζεις center force στην ομάδα. Δεν το καταλάβατε. Ο ευδαιμονισμός είναι μέσα στον άνθρωπο και θέλει να περάσει ωραία. Και θέλει αυτή τη ζωή και επιζητεί αυτή τη ζωή περισσότερο από την άλλη τη ζωή. Και έχει μπει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στους ανθρώπους του Θεού ότι εδώ είναι καλά και να περάσουμε εδώ περισσότερες και περισσότερες μέρες είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί είναι άσχημο νέο να πάω σε μια άλλη πολιτεία η οποία έχει τον πραγματικό ευδαιμονισμό, γιατί υπάρχει και εδώ στη γη ευδαιμονισμός. Αλλά ένας άλλος ευδαιμονισμός είναι ο ευδαιμονισμός τον οποίο προσδιορίσαμε, ο εγωκεντρικός ευδαιμονισμός, σε αντίθεση με τον εδεμικό παράδεισο και την ιδανική πολιτεία του ουρανού που έχουμε έναν θεοκεντρικό ευδαιμονισμό, διαφορετικό δηλαδή. Τώρα, τι είναι ο ευδαιμονισμός, ο εγωκεντρικός? Και όταν θα μιλάμε για ευδαιμονισμό, θα αναφερόμαστε στον εγωκεντρικό ευδαιμονισμό της εποχής μας, της γης αυτής της φιλοσοφίας. Είναι μια φιλοσοφική θεωρία η οποία κάνει την προσωπική καλοπέραση το ύψιστο αγαθό, το πρώτιστο αγαθό του ανθρώπου. Σήμερα ο ευδαιμονισμός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, όλες τις άλλες αξίες. Την ομορφιά, το σεξ, το χρήμα και όλα τα άλλα. Όταν ο Απόστολος Παύλος περπάτησε στην Αθήνα πριν 2.000 χρόνια, υπήρχαν δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Ήταν οι Επικούροι και ήταν και οι Στοικοί φιλόσοφοι. Οι οποίοι, αυτές οι δύο ομάδες φιλοσόφων, οδήγησαν τον Απόστολο Παύλο στον Άριο Πάγο και εκφώνησε εκείνο το κήρυγμά του, εκείνη την ομιλία του στον Άριο Πάγο. Απευθυνόμενος σε αυτά τα δύο φιλοσοφικά ρεύματα. Τα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά οι πρόδρομοι αυτών των δύο ρευμάτων που υπάρχουν και σήμερα, του ευδαιμονισμού και του New Age. Οι Επικούροι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι το αγαθό βρίσκεται στην ίδια την επίγεια ζωή. Θεοί υπάρχουν, για να το πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά οι θεοί δεν ασχολούνται με εμάς. Και τέλος πάντων, ο άνθρωπος ζει μόνος του αυτή τη ζωή, τη χαίρεται ή λυπάται για αυτή τη ζωή και φεύγοντας οδηγείται στην ανυπαρξία. Ο Θεός βρίσκεται λοιπόν στο περιθώριο. Οι στοικοί πίστευαν ότι η ψυχική αρετή που είναι κυριαρχία πάνω στα πάθη δίνει την αξία στον άνθρωπο, άσχετα από την περιουσιακή του κατάσταση και την κοινωνική του θέση. Και η επιδίωξη της εσωτερικής ηθικής τελείωσης είναι για το στοικό ο στόχος της φιλοσοφίας τους, καταπνίγοντας τα πάθη του να ζήσει σύμφωνα με τον παγκόσμιο λόγο το πνεύμα, τη θεότητα που διαπερνά όλα τα όντα. Λέει, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε, μια ρίση ενός στοικού φιλοσόφου που κάνει μνήμα ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του εκεί απευθύνθηκε στα δύο φιλοσοφικά ρεύματα, αλλά είχε πολύ μικρά αποτελέσματα. Και αυτό το λόγο το θέτω γιατί, για να δείξω ακριβώς ότι τα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα και ο ευδαιμονισμός που στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει, είναι αρνησίθεα φιλοσοφικά ρεύματα, τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο για να πλησιάσει τον Θεό. Οι επικούροι ήταν οι ληστές, οι ευδαιμονιστές, λέει, χλέβασαν όταν άκουσαν για Ανάσταση, ενώ οι στοικοί, οι πανθεϊστές, είπαν θα σε ξανακούσουμε πάλι. Για να προσεγγίσουμε όμως τον ευδαιμονισμό σαν Θεό στο βωμό της... στη χαραυγή της νέας χιλιετίας, πρέπει να προσδιορίσουμε το σύστημα αξιών της εποχής μας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η κοινωνία μας σήμερα είναι πιο πολύ από ποτέ μια εγωκεντρική κοινωνία, με ένα εγωκεντρικό σύστημα αξιών, που έχει σαν αποτέλεσμα τα μέσα να γίνονται αξίες. Λόγου χάρη, κάποτε υπήρχε μια αρετή που λεγόταν, ξέρω εγώ, αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Και αυτή η αρετή, ή όπως θέλετε ονομάσετε, οδηγούσε τον άνθρωπο, προκειμένου να την έχει στη ζωή του, όταν έχει ανάγκη κάποια χρήματα, οδηγούσε στο να αποταμιεύει κάποια χρήματα. Έτσι, η αρετή ήταν η αξία, ήταν η αξιοπρέπεια, η αποταμίευση ήταν το μέσο που χρησιμοποιούσε, ένα από τα μέσα. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το χρήμα, λόγω χάρη. Είναι μία πλέον αξία. Αρετή, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, της εποχής. Και αυτό οδηγεί, πρέπει να έχεις χρήματα. Γιατί πρέπει να έχεις χρήματα. Είναι μια αξία αυτό το πράγμα. Δεν είναι μέσο, είναι μια αξία. Και άρα, αφού δεν έχω χρήματα, πάρε ένα καταναλωτικό δάνειο. Πάρε πλαστικό χρήμα. Δούλεψε περισσότερο. Παίξε στο χρηματιστήριο. Με όσους κινδύνους και να έχει αυτό, παίξ τα όλα, προκειμένου να έχεις αυτό. Ξέρετε, σας φαίνεται παράξενο. Στο τελευταίο πρόγραμμα που είχαν τα παιδιά, στη μικρή τάξη, ρωτάει η δασκάλα, ποιους φόβους έχετε, 6 χρονών παιδί, πρώτης δημοτικού, τι θα περίμενες, το σκοτάδι, το βράδυ, τη νύχτα, μόνος μου, μόνη μου. Λοιπόν, φόβος παιδιού πρώτης δημοτικού, πριν από 2 μέρες, μας λέει. Ο φόβος του ήταν, αν πέσει το χρηματιστήριο, έχει limit down το χρηματιστήριο, τότε ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ και θα είναι πολύ στεναχωρημένοι όλοι στην οικογένεια και μετά τι θα γίνει. Φοβάμαι. Φοβάσαι γιατί θα πέσει το χρηματιστήριο. Ένα παιδί 6 χρονών δεν έχει δικαίωμα να περάσει μια περίοδο της ζωής του μακριά από τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικότητα καθημερινή. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Επειδή όποιος θέλει να έρθει πίσω από μένα, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Και όχι μόνο, επειδή τι θα ωφελεί στον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του. Η εξέλιξη, αν κοιτάξει κανείς την εξέλιξη μέσα στην οικογένεια, στην ελληνική κοινωνία, δείχνει αυτό το εγωκεντρικό σύστημα αξιών που έχουμε. Τη δεκαετία του 70, λόγου χάρη, υπήρχε η παραδοσιακή οικογένεια, το μοντέλο της παραδοσιακής οικογένειας. Δηλαδή, ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, ο θείος, η θεία, ο παππούς, η γιαγιά, όλοι αυτοί. Ένα σύστημα οικογενειακό το οποίο υπήρχε. Στη δεκαετία του 80 έχουμε την πυρηνική οικογένεια. Δηλαδή, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί. Αν όχι τα παιδιά, το παιδί. Είναι αυτό το μοντέλο το οποίο κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία. Στη δεκαετία του 90 έχουμε το ζευγάρι. Ένα άλλο μοντέλο, μεταμοντέρνο μοντέλο οικογενειακής συμβίωσης. Στη δεκαετία, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, 00, την καινούργια δεκαετία μπροστά μας, ποιο μοντέλο θα κυριαρχεί? Οι ψυχολόγοι μιλάνε για κάποιου ειδικού τύπου σχέση, η οποία θα υπάρχει σαν εταιρεία, σαν ομόρφη εταιρεία, σαν κάτι μεταξύ των δύο, ακόμα πιο εγωκεντρικό μοντέλο επικοινωνίας. Το υπαριθμό είναι ένα χαρακτηριστικό της αμερικάνικης κοινωνίας. Αν πάει κανείς στην Αμερική, αυτό που θα διαπιστώσει είναι το individualism, ατομικισμός. Άγνωστο για την ελληνική κοινωνία. Εμείς είμαστε, έχουμε μάθει σε ομάδες να δουλεύουμε, το κάθε τι ομαδικά να το κάνουμε, δεν ξέρουμε τι θα πει ατομικισμός. Η δουλειά μου, οι σπουδές μου, τα λεφτά μου, μέσα στην ίδια την οικογένεια τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Ο καθένας έχει διαφορετικούς προσανατολισμούς. Δεν έχουμε όλοι σαν οικογένεια τον ίδιο δρόμο και αν οι δρόμοι μας είναι διαφορετικοί και τα συμφέροντα διαφορετικά, τότε κάπου χωρίζουν και ο καθένας παίρνει το δρόμο του. Η επικοινωνία μεσουρανεί στην εποχή μας. Η υπαριθμόν είναι ένα βιομηχανία της εποχής μας. Είναι η επικοινωνία. Και όσοι το έχουν πιάσει αυτό, έχουν βγάλει αρκετά λεφτά. Τηλεόραση, ίντερνετ, κομπιούτερ, τηλέφωνο παραδοσιακό, κινητό τηλέφωνο και ένα σωρό άλλα. Όμως δεν προάγονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Παρόλο που υπάρχει μεγαλύτερα και περισσότερα κανάλια επικοινωνίας, ο άνθρωπος με το κινητό του επιλέγει τους συνομιλητές του, αυτούς που θέλει. Ο χρόνος επικοινωνίας και η ποιότητα συνομιλίας μειώνεται. Μια πιο εγωκεντρική κοινωνία. Ποιος είναι ο κίνδυνος του ευδαιμονισμού? Δεν ξέρω, μου αρέσουν οι βιογραφίες. Ίσως γιατί οι βιογραφίες είναι πιο ρεαλιστικές και δεν είναι έτσι ρετουσαρισμένες όπως τα λόγια και οι διάφορες διδασκαλίες, χωρίς υποκρισίες. Και ήθελα από την ομιλία τουλάχιστον, εκτός από τον τίτλο «Τον ευδαιμονισμό», αν μένανε δύο ονόματα, θα ήταν σημαντικό. Ποια ονόματα, για να θυμόμαστε? Δαβίδ, Σολομών. Δύο άνθρωποι. Για να μπορούμε να καταλάβουμε και να τις συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει και ποιος κίνδυνος υπάρχει στον ευδαιμονισμό. Τα κοινά στοιχεία αυτών των δύο. Ποια είναι τα κοινά τους στοιχεία? Βασιλιάδες. Βασίλευσαν για μεγάλο διάστημα, 40 χρόνια ο καθένας. Το βασίλειο ήταν ενωμένο. Μόνο την πρώτη περίοδο του Δαβίδ, για τα 7 πρώτα χρόνια, ήταν διηρημένο το βασίλειο. Τα επόμενα 33 ήταν ενωμένο και στο Σολομώντα ενωμένο το βασίλειο. Πολλά χρήματα. Ήταν άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν βιβλία, σοφοί άνθρωποι και οι δύο. Είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Εκτός είχαν μία μόνο διαφορά. Η διαφορά τους ήταν, η εβραϊκή λέξη είναι Σαλέμ ή Σολέιμ. Είναι Α Βασιλέων 11:4. Ποια είναι, τι σημαίνει αυτή η λέξη? Το εδάφιο λέει, η καρδία του Σολομώντα δεν ήταν τέλεια μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία του Δαβίδ αυτού. Το τέλεια, το Σολέιμ, σημαίνει ολοκληρωτικά παραδομένη. Το πρόβλημα σήμερα στην εποχή μας, ξέρετε, και στην Εκκλησία, δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε στον Θεό. Δεν είναι ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. Το πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, η ευδαιμονική κοινωνία μας, είναι ότι μαζί με τον Θεό έχουμε και πολλούς άλλους θεούς. Αυτό το πρόβλημα που είχε και ο Σολομώντας. Ο Σολομώντας δεν αρνήθηκε ποτέ το Θεό. Δεν είπε εναντίον του Θεού κάτι κακό. Αλλά μαζί με το βωμό του Θεού είχε και τους άλλους βωμούς. Και εκεί είναι η καρδιά του προβλήματος και ο κίνδυνος του ευδαιμονισμού. Στην Εδέμ, ξέρετε, υπήρξαν δύο αμαρτίες. Θα μου πείτε, μία εμείς ξέρουμε. Μία, γιατί μία έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία. Αν κοιτάξει κανείς, εκατοντάδες βιβλία έχουν γραφτεί για την πρώτη αμαρτία. Ποια ήταν η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου? Ανυπακοή. Δεν μας την προσδιορίζει και μάλιστα ακριβώς για να μην νομίζουμε ότι κάποια αμαρτία είναι μεγαλύτερη ή όχι. Είναι η ανυπακοή. Τους είπε ο Θεός κάτι, δεν το έκανα. Δεν ξέρω, αλλά επειδή μου αρέσει τις ιστορίες να τις βλέπω από πίσω, όχι μόνο από μπροστά, έτσι όπως παρουσιάζονται. Καθώς κοιτούσα εκεί στον κήπο της Εδέμ, είδα ότι τουλάχιστον άλλη μία αμαρτία έγινε. Μπορεί να γίνανε και περισσότερες. Και στην κρίση μου, στη φτωχή μου κρίση, νομίζω ότι αυτή η δεύτερη αμαρτία ήταν που έκλεισε την πόρτα του παραδείσου, την κλείδωσε κιόλας και βγάλει τον άνθρωπο απ' έξω. Αν ο άνθρωπος είχε μείνει στην πρώτη αμαρτία, ίσως να είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ποια ήταν η δεύτερη αμαρτία? Η δεύτερη αμαρτία ήταν η δικαιολογία της αμαρτίας. Όχι εγώ, η γυναίκα, ο άλλος φταίει. Και μάλιστα όχι η γυναίκα, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, δηλαδή και εσύ φταίς. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Η δικαιολογία της αμαρτίας. Αν ο άνθρωπος ταπεινωνόταν, αν έλεγε, Θεέ μου, δίκιο έχεις, λάθος, δεν ξέρω ποια θα ήταν η συνέχεια. Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η συνέχεια. Αλλά εκεί διαπράχθη τουλάχιστον και αυτή η αμαρτία. Το χορό στην πρώτη αμαρτία έσυρε η Εύα, μια γυναίκα. Το χορό στη δεύτερη αμαρτία έσυρε ένας άντρας, ο Αδάμ. Ο Σολομώντας ήταν σοφός. Μόνο ένα πράγμα δεν είχε, που είχε ο Δαβίδ. Δεν ήξερε να ταπεινώνεται και να λέει «Συγγνώμη, έκανα λάθος». Η ταπείνωση, ξέρετε, είναι μια χριστιανική αρετή. Δεν υπήρχε στους αρχαίους Έλληνες και ο Αριστοτέλης θεωρούσε εξευτελισμό τον άνθρωπο ο οποίος ταπεινωνόταν. Ο Δαβίδ ταπεινωνόταν και κάτι ακόμα, ταυτιζόταν με το λαό του Θεού. Όταν έφερε την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, ο Δαβίδ χόρευε σαν μικρό παιδάκι με το λαό. Και η γυναίκα του, ξέρετε, η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ, πριγκιπέσα από την κούνια της, δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να το ανεχθεί. Πώς ένας βασιλιάς εκεί να ξεφτελίζεται με τους υπηκόους του εκεί πέρα και να χαίρεται και να χορεύει και λοιπά στην Κιβωτό του Θεού, γιατί ξαναγύριζε η Κιβωτός στην Ιερουσαλήμ, στην πρωτεύουσα. Πώς είναι δυνατόν? Και εκείνος απαντάει και λέει: «Μπροστά στον Κύριο που με διάλεξε, πιο πάνω από τον πατέρα σου και πιο πάνω από ολόκληρη την οικογένειά του, ώστε να με κάνει γεμόνα επάνω στο λαό του Κυρίου, επάνω στον Ισραήλ, ναι, μπροστά στον Κύριο έπαιξα και θα εξευτελιστώ ακόμα περισσότερο και θα ταπεινωθώ στα μάτια μου». Ο ευδαιμονισμός δεν παρέσυρε το Δαβίδ να αποστασιοποιηθεί από το λαό του Θεού. Ο ευδαιμονισμός παρέσυρε το Σολομώντα να λατρεύσει άλλους θεούς και να αποστασιοποιηθεί από το λαό του Θεού. Ο Σολομώντας ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος είχε απόσταση από το λαό του. Και όπως είπαμε, τιμούσε άλλους θεούς παράλληλα με τον αληθινό Θεό. Ο ευδαιμονισμός της εποχής μας, πού θα μας παρασύρει? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί οι εκκλησίες αδειάζουν? Γιατί τα συνέδρια αδειάζουν? Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το έργο του Θεού? Υπάρχουν κάποιες αιτίες. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσες δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε στην εποχή μας? Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μαρτυρία και δύναμη και αποτελεσματικότητα? Μήπως ο ευδαιμονισμός της εποχής μας ευθύνεται? Και αν ναι, τότε ποια είναι η λύση? Υπάρχει έξοδος μέσα από αυτό το αδιέξοδο? Πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει μέσα από αυτό το φιλοσοφικό ρέμα, από αυτό τον Θεό, θα λέγαμε, πιο σωστό είναι αυτό το βωμό, το σύγχρονο? Καθώς σκεπτόμουν το θέμα, στην αρχή είχα λιγάκι μελαγχολήσει. Ποια λύση μπορείς να βρεις όταν ζεις μέσα σε μια κοινωνία η οποία θέλει να περνάει καλά και μέσα στη ζωή μας έχουμε υιοθετήσει τρόπους ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία? Σε 2 χρόνια, 5 εκατομμύρια Έλληνες θα έχουν κινητό. Ένας στους 2 δηλαδή θα έχει κινητό. Φταίει η εποχή? Ποιος φταίει γι' αυτό? Και δεν μπορεί να φταίει το κινητό ή δεν μπορεί να φταίει το αυτοκίνητο, η ευημερία? Πρέπει να περιμένουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να ανεβούμε πνευματικά? Δεν είναι δυνατόν αυτό. Κάτι άλλο φταίει. Ξέρετε, η ζωή είναι 10% τι σου συμβαίνει και 90% είναι πώς αντιδράς σε αυτό που σου συμβαίνει. Και θα το εξηγήσω εγώ. Ποιο είναι το σύστημα αξιών μας? Είναι εγωκεντρικό ή θεοκεντρικό? Βάζει λίγο. Θα ήθελα να σας δείξω ένα σχεδιάγραμμα στο οποίο δείχνει ακριβώς πώς αντιδρούμε σε αυτά που συμβαίνουν έξω στα περιστατικά. Έχουμε την εντύπωση ότι αν κάτι συμβαίνει στη ζωή μας, αυτό μας αναγκάζει να αρχίσουμε να αντιδρούμε με ένα ορισμένο τρόπο. Αυτό όμως είναι λάθος σαν σκεπτικό. Ίσως πιο κοντά. Υπάρχουν οι καταστάσεις. Και οι καταστάσεις έξω στην προκειμένη περίπτωση είναι η ευδαιμονική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, η αντίδραση η δικιά μας είναι η δράση συγκεκριμένη. Αντιδρούμε όπως αντιδράει ο υπόλοιπος κόσμος και γεμίζουμε και κινούμαστε με τον τρόπο που κινείται ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά όμως εσωτερικά υπάρχει ένα ταξίδι. Ποιο ταξίδι? Οι καταστάσεις περνάνε, φιλτράρονται από το σύστημα αξιών που έχουμε, τα πιστεύω που έχουμε, τα οποία δημιουργούν κάποιες σκέψεις μέσα μας, τα οποία δημιουργούν κάποια συναισθήματα και τα οποία μας οδηγούν σε κάποια δράση. Να δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω χάρη, αν γινόταν αυτή τη στιγμή σεισμός, η κατάσταση, η πρώτη που λέγαμε, κάποιοι κάτω από τα τραπέζια, κάποιοι θα τρέχανε έξω κλπ. Ωστόσο όμως, από το γεγονός του σεισμού μέχρι το τρέξιμο, μέσα μας έχουν γίνει κάποιες άλλες διεργασίες. Ποιες είναι αυτές οι διεργασίες? Πρόστοπ, ένα σύστημα αξιών, πιστεύω. Έρχονται εικόνες του σεισμού, τι πιστεύουμε για το σεισμό, τι μπορεί να κάνει ο σεισμός. Κάποιες σκέψεις περνάνε μέσα από το μυαλό μας, ίσως πεθάνω. Κάποια συναισθήματα, φόβος, πανικός και η δράση, το τρέξιμο κλπ. Οτιδήποτε άλλο. Κάποιος άλλος όταν δει έναν αλιγάτορα, λόγου χάρη, αλιγάτορα είναι μικρή κροκόδηλη, έτσι, πάει σε ένα ποτάμι και συναντάς ένα αλιγάτορα. Τι κάνεις? Αρχίζω και τρέχω. Τρέχει και εκείνος γρήγορα. Πρέπει να πηγαίνεις, ας πούμε, ζίγιζα, ξέρω εγώ, για να τον κόψεις ή να τρέχεις περισσότερο από αυτόν που τρέχει τελευταίος, τουλάχιστον, αν μπορείς να γλιτώσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν πάει κατευθείαν στο τρέξιμο. Υπάρχει ένα σύστημα αξιών, κάποια πιστεύω. Τι πιστεύεις για τους αλιγάτορες? Έχεις δει από κάποιες ταινίες που κόβουν κρεατάκια, εκείνο το άλλο, γάμπες. Κάνεις κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, έρχονται κάποια συναισθήματα και τα συναισθήματα αυτά σε οδηγούν σε δράση και τρέχεις. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το διάστημα, είναι δέκατα του δευτερολέπτου. Αλλά ακολουθείς αυτή την πορεία. Για κάποιον άλλον, και είχα δει έναν, μια κυρία η οποία ήταν σε ζωολογικό κήπο, η οποία ασχολιόταν με τους αλιγάτορες, όταν έβλεπε αλιγάτορα εκεί. Υπήρχε ενδιαφέρον. Διότι είχε μια άλλη θεώρηση για τους αλιγάτορες, για τους κροκόδηλους. Είχε μια άλλη θεώρηση. Και σκεφτότανε, για να δω πώς κινείται, για να δω τι κάνει, να καταγράψω τις κινήσεις του, με τι ταχύτητα τρέχει, τι κάνει, τι δείχνει. Και αυτές οι σκέψεις οδηγούσαν σε συναισθήματα, όπως είπα, ενδιαφέρον κλπ. Και η δράση, πώς θα ασχοληθώ, πώς θα τον εντοπίσω, πώς θα τον οδηγήσω εκεί που θέλω, να του ρίξω το φαγητό και όλα αυτά. Κάποιος άλλος, ο οποίος είναι κυνηγός, δεν ξέρω αν έχετε δει σε ταινίες κυνηγούς εκεί, όταν δουν τον αλιγάτορα, χαίρονται. Γιατί μέσα στο μυαλό του έρχεται πορτοφόλια που φτιάχνει, έρχεται, ξέρω εγώ, βλέπει το χρήμα, βλέπει συμφέρον. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, μέσα σε αυτήν την αίθουσα ενδεχομένως να αντιδρούσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν ανήκουμε σε άλλες δύο κατηγορίες. Αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στα γεγονότα που συμβαίνουν. Με αυτό τι θέλω να δείξω? Ότι σε μια κατάσταση που υπάρχει, μην γίνουμε παθητικοί και πούμε δεν βγαίνει τίποτα. Ευδαιμονισμός υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Όλοι οδηγούμαστε, η Εκκλησία οδηγείται με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε έτσι. Δεν υπάρχει λύση. Θα ζήσουμε αυτή τη ζωή του Σολομώντα, με τους πολλούς βωμούς. Και και εμείς θα θυσιάζουμε και στον Θεό, και στους άλλους βωμούς μαζί. Όχι, υπάρχει λύση. Αν αλλάξουμε το σύστημα αξιών που έχουμε. Πριν ανοιχθεί ο δρόμος της αμαρτίας, πώς οδηγήθηκε ο άνθρωπος εκεί? Λέει, η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή και ότι ήταν αρεστό στα μάτια και το δέντρο ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Επιθυμίες. Πρώτο, το σύστημα αξιών. Άλλαξε τις επιθυμίες σου. Πρέπει να αλλάξω τις επιθυμίες μου. Η δεκάτη εντολή, ξέρετε, ενδεχομένως, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι και αμαρτία η δεκάτη εντολή. Αν τη διαβάσετε, ξέρετε ποια είναι η δεκάτη εντολή. Η δεκάτη εντολή είναι μην επιθυμήσεις. Δεν λέει, περνάς, ας πούμε, βλέπεις ένα ωραίο σπίτι. Τι ωραίο σπίτι? Άνθρωπος είσαι, βλέπεις ένα ωραίο σπίτι. Σου λέει, μην επιθυμήσεις. Καλά, δεν έκανα αμαρτία, απλώς είπα, τι ωραίο σπίτι. Όχι, μην το πεις αυτό το πράγμα. Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, το σπίτι του πλησίου σου, το δούλο, τη δούλη, το βόδι, ούτε το γαϊδούρι του πλησίου σου. Όχι, και το γαϊδούρι, ρε παιδάκι, του πλησίου μου. Και το γαϊδούρι του πλησίου μου, μην το επιθυμήσεις. Ποιο? Το Αντώνη το γαϊδούρι. Ωραία. Όμως, ο Θεός δεν μας ρώτησε για να βάλει αυτές τις εντολές. Άκουγα έναν Αμερικανό ομιλητή που μιλούσε πάνω στο θέμα αυτό. Μην επιθυμήσεις το γαϊδούρι του πλησίου σου. Και έλεγε λοιπόν το λαό Ισραήλ. Το σκεφτότανε καθώς ήρθε από την Αίγυπτο. Και άρχισαν να φτιάχνονται σιγά σιγά. Στην Αίγυπτο ούτε σπίτια, ούτε γαϊδούρια, ούτε τίποτα δεν υπήρχε εκεί. Τι να δεις στο διπλανό σπίτι, τι να δεις. Ξύλο έπεφτε. Σήμερα φάγα λιγότερο ξύλο, ας πούμε. Το πολύ πολύ αυτό να έλεγες. Λοιπόν, ήξερα εγώ σήμερα είχε λίγο παραπάνω, δύο κουταλιές παραπάνω φαγητό στο πιάτο. Τι να πεις εκεί. Όταν όμως ήρθαν στη γη της Επαγγελίας και αρχίσαν και χτίζανε και φτιάχνανε και τους έδωσε ο Θεός, μάλιστα πριν να μπουν μέσα,
1: σου έδωσε 10 εντολές, ήξερε ο Θεός τι θα συμβεί εκεί πέρα. Ο ευδαιμονισμός. Και ανάμεσα στα άλλα, να προχωράς και να λες τι ωραίο σπίτι που έχει ο γείτονας. Ο Θεός δεν μου το έδωσε εμένα. Ο Θεός φταίει που δεν μου το έδωσε εμένα. Γιατί να το δώσει στο γείτονα και να μην το δώσει εμένα. Και στο ένα και στο άλλο και στο γαϊδούρι. Να ξυπνάει ο άλλος το βράδυ και να αγκαρίζει το γαϊδούρι του γείτονα. Και να λέει, κοίτα εκεί πέρα, τι ωραίο γκάρισμα. Και ο γάιδαρος αυτός να βρίσκεται στο διπλανό το κτήμα και όχι στο κτήμα το δικό μου. Και να είναι στο γείτονα. Αχ, να είχα αυτό το γαϊδούρι να με ξυπνάει κάθε πρωί και να ξέρω ότι είναι δικό μου το γαϊδούρι και δεν είναι στο γείτονα το γαϊδούρι. Επιθυμίες. Δεν έχουμε τέτοιες επιθυμίες εμείς, να μου πείτε. Είμαστε γεμάτο επιθυμίες υλικές. Αυτοκίνητο. Κοίτα εκεί να το έχω. Και αυτό που έχω δεν είναι καλό. Ή και αν δεν έχω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή να μην αποκτήσω. Όχι να μην αποκτήσω, αλλά το αυτοκίνητο, το χρήμα δεν μπορεί να είναι βωμός. Είναι μέσο. Και εκεί έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Αν θέλει ο Θεός να μου το χαρίσει, ώστε να εξυπηρετούμε, έχει καλώς. Δεν θέλει ο Θεός να μου το χαρίσει, εντάξει, θα κάνω τη δουλειά μου με έναν άλλο τρόπο. Δεν ανεβάζει την ευτυχία μου ή τη δυστυχία μου το αν έχω ή δεν έχω το γαϊδούρι ή το αυτοκίνητο ή δεν ξέρω τι. Βήμα πρώτο. Γέμισε άγιες επιθυμίες. Τι είναι αυτό που δοξάζει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, θέλω να κάνω κι εγώ. Βήμα δεύτερο. Θέμα δεύτερο. Εγωισμός. Στο σύστημα αξιών που λέμε. Το πρώτο, επιθυμίες. Το δεύτερο, εγωισμός. Ο Δαβίδ είχε άγιες επιθυμίες. Αρκετές φορές είχε και όχι άγιες επιθυμίες. Βρώμικες επιθυμίες. Και κάποιες φορές πραγματοποιούσε αυτές τις επιθυμίες του, τις άνομες. Όμως ήταν σαν άνθρωπος που αναγνώριζε το λάθος του. Ταπεινωνόταν. Και ζητούσε συγγνώμη και έλεος από τον Θεό. Για να αλλάξει κάτι στη ζωή μας, στις οικογένειές μας, στις εκκλησίες μας, πρέπει να ακούγεται συχνότερα η λέξη «συγγνώμη, έκανα λάθος». Σε μια εποχή ευδαιμονική και κατά συνέπεια πιο εγωκεντρική, το συγγνώμη είναι άγνωστη λέξη. Πώς η χριστιανική οικογένεια να επιβιώσει μέσα σε αυτήν την εποχή χωρίς τη λέξη «συγγνώμη»? Δύο πετυχημένοι σύζυγοι είναι αυτοί που ξέρουν και λένε συγγνώμη πολλές φορές. Δέχονται και δίνουν συγγνώμη. Στο εγωκεντρικό σύστημα αξιών της εποχής μας, ή ο εαυτός μας ή η δόξα του Θεού. Δεν χωράνε και τα δύο. Ο ευδαιμονισμός οδηγεί στη μαλθακότητα, στις εύκολες λύσεις, στα ναρκωτικά, στη βία, την αυτοκτονία. Η ταπείνωση, η αναγνώριση του λάθους οδηγεί στο σταυρό του Χριστού, στη λύτρωση. Αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα μιας ευδαιμονικής εποχής. Η αύξηση των ναρκωτικών δεν έχει να κάνει με την μείωση. Έχει να κάνει σαφώς, και το έχουν επανειλημμένα αυτοτονίσει επιστήμονες, με την αύξηση του βιωτικού επίπεδου. Όπου υπάρχει υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερη και αύξηση ναρκωτικών, εγκληματικότητας, βίας κλπ. Γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του λάθος για να αλλάξει. Δεύτερο βήμα λοιπόν, ταπεινώσου όπως ο Δαβίδ. Και η ταπείνωση να είναι ένα στοιχείο, μια αρετή μέσα στη ζωή μας. Το τρίτο στοιχείο, τρίτο και τελευταίο στοιχείο του νέου συστήματος αξιών που πρέπει να υπάρχει μέσα μας ώστε να μην επηρεαζόμαστε από αυτό που υπάρχουν γύρω, είναι η αφιέρωση. Είναι η διαφορά του Δαβίδ από τον Σολομώντα. Ήτανε μία, είπαμε, η διαφορά του Δαβίδ από τον Σολομώντα. Όλα τα είχαν κοινά, εκτός από ένα πράγμα μόνο. Ήταν η καρδιά του Δαβίδ, ήτανε σαλέμ, ολοκληρωτικά δοσμένη στον Θεό. Δεν είχε πολλούς βωμούς, ήταν του Κυρίου. Λάθη, πολλά. Ίσως πιο πολλά από ό,τι λάθη έκανε ο Σολομώντας. Αλλά μόλις το καταλάβαινε το λάθος του, αμέσως, Κύριε, έκανα λάθος. Ταπεινωνότανε, ζητούσε συγγνώμη από τον Κύριο. Ο Σολομώντας δεν ήταν ολοκληρωμένη με τον Θεό. Είχε κι άλλους θεούς. Και ο πιο ύπουλος κίνδυνος του ευδαιμονισμού είναι ο Θεός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μαζί με όλα τα άλλα. με την καριέρα μας, με τα λεφτά μας, με την οικογένειά μας, με τις σπουδές μας, με τα παιδιά μας, με το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, αυτό που φοράμε, ο χρόνο μας. Όλα αυτά τα έχουμε μαζί με τον Θεό. Ο Θεός θέλει να τα έχει όμως να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Να είναι αυτός πρώτος και όλα τα άλλα εκείνος να τα δίνει και να τα χορηγεί στον άνθρωπο. Ο χρόνος είναι δικός μας. Στα χέρια του Θεού είναι ο χρόνος. Αυτός μας έδωσε άλλη μια μέρα. Μπορούσε να μην μας τη δώσει. Τα χρήματα είναι δικά μας. Έτυχε και μας τα έδωσε. Και είμαστε διαχειριστές αυτών των χρημάτων. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η εποχή μας, μας δίνει, μας πρόχνει έτσι ώστε να θεωρούμε ότι αξίζουν αυτά τα πράγματα, ότι είναι δικά σου αυτά τα πράγματα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι θεοί τους οποίους μπορείς να λατρεύσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει, είτε λοιπόν τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, να κάνετε τα πάντα προς δόξαν Θεού. Σπουδάζω. Για ποιον σπουδάζω? Μα για μένα σπουδάζω. Όχι. Σπουδάζω για τον Κύριο. Γιατί θέλω αυτό που κάνω να χρησιμοποιηθεί για τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα για τη σύγχρονη Εκκλησία δεν είναι ότι ξέχασε τον Θεό. Είναι ότι τον θυμάται ανάμεσα σε άλλα πράγματα. Και εκεί είναι που πρέπει να δουλέψουμε μέσα στη ζωή μας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι παγώσαμε, αλλά το γίναμε χλιαροί. Στη σύγχρονη καταναλωτική μας κοινωνία, που υπάρχει πληθώρα αγαθών, ο άνθρωπος έχει επιδοθεί σε έναν αγχώδη αγώνα για ικανοποίηση αναγκών. Και συνεχώς αναφύονται αυτές οι ανάγκες σαν το μυθικό τέρας της Λερναίας Ύδρας. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν αντέχει να περιμένει. Δεν αντέχει στις αποτυχίες, στις κακουχίες. Δεν θέλει να κερδίσει με κόπο. Θέλει εύκολο και γρήγορο κέρδος. Πιστεύω ότι νέοι άνθρωποι του Χριστού μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Να αλλάξουν το κλίμα. Να γίνουν οι τύποι των πιστών μέσα σε μια εκκλησία η οποία

δόξεσέ τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών. Η καρδιά μας πλησιάζει την ώρα τούτη, ο Θεέ μας, για να σου καταθέσει το ευχαριστώ της, την ευγνωμοσύνη της, τη λατρεία και την τιμή που σου ανήκουν, για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου, για όλο τον κόσμο και για μας. Όλοι σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπον σου, την σωτηρία σου. Όλοι σε ευχαριστούμε διότι εργάστηκες μες στη ζωή μας, διότι μας οδήγησες διευθείας οδού πραγματικά. Είχες τους δρόμους τους δικούς σου για να μας φέρεις τη χάρη σου στη σωτηρία του Χριστού. Όλοι σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που είναι ξεχυμένη στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου και για τη θυσία του στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα. Σε ευχαριστούμε για όλα τα παθήματα του Χριστού που γίνηκαν το λύτρο, το μοναδικό για τη σωτηρία τη δική μας. Σε ευχαριστούμε διότι σαν Εκκλησία σου μπορούμε να στεκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά σήμερα να σε λατρεύσουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ Ευδόκησε να κατοικήσεις μέσα σε μας, ανάμεσά μας, να μας γεμίσεις με την παρουσία σου, να μεγαλύνεις τον Υιό της αγάπης σου τον Ιησού Χριστόν, να τον υψώσεις στις συνειδήσεις όλων μας, να απολαύσω με το προσωπόν του, να μιλήσεις στις καρδιές.